0: Ματίες και σημαντικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μερική κατάρρευση και ρογμές σε καθεδρικό ναό, καθώς και φθορές σε κυβερνητικό κτίριο και ξενοδοχείο. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στην πρωτεύουσα, γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες της. Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά μετά το σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση. 6 ώρες διήρκησαν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι μεταξύ διαπραγματευτών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις, στόχος είναι να διαμορφωθεί ενιαία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από σαουδοαραβικά αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο το Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους Χούθη. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Παραδόθηκε αυτοβούλος στην αστυνομία ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση στην Ελευσίνα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα και σιδερογροθιά. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και 18χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. 2 εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν λάθρανες καφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων με σκοπό την πώλησή τους. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη, αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικός.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Τραμπ-Πουτίν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διυλιστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπίπα του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ενημερώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται 18χρονος ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε βιοτεχνία υφασμάτων στο Εγάλεο, στην οδό Αγίου Παντελεήμονα. Σοβαρές ζημιές υπέστη και γειτονικό βαφείο, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή. Δύο σπήρες αρχαιοκαπήλων στη Βόρεια Ελλάδα που παρανόμως αναζητούσαν, κατήχαν και διακινούσαν αρχαιότητες εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων εν ενεργεία στρατιωτικός. Στον Παναμά ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται 11 άτομα, μεταξύ των οποίων εν ενεργεία στρατιωτικός. Στον Παναμά ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται

0: Της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τουλάχιστον 136 στόχους σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπου χθες τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Είχε προηγηθεί επίθεση των ανταρτών στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 3 νεκρούς. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε χθες η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην δικαστή Νόβι Πιλάι. Στη Βραζιλία η αστυνομία σκότωσε χθες άνδρα ο οποίος κρατούσε ομήρους 13 παιδιά υπό την απειλή μαχαιριού σε σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχές, κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε. Σε κόκκινο συναγερμό περιοχές στο νότιο Νίπα που πλήττονται από τον τυφώνα Ισαΐα, ενώ στο Μεξικό πλησιάζει ο Σάιμον, απειλώντας τουριστικές περιοχές. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Χιλία από τις ισχυρότατες βροχοπτώσεις των τελευταίων 10 ετιών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Ομίχλες το βράδυ στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Τραμπ-Πουτίν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά.

0: 7 ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τουλάχιστον 136 στρατιωτικούς στόχους σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπου χθες τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Είχε προηγηθεί επίθεση των ανταρτών στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 3 νεκρούς. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε χθες η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην δικαστή Νόβι Πιλάι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν το απένιμε στον ίδιο. Στην Τουρκία 2 δημοσιογράφοι προφυλακίστηκαν για δημοσιεύματα σχετικά με σκάνδαλο επενδυτικών ταμείων, ενώ άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Οι 4 δημοσιογράφοι προσήχθησαν χθες εξαιτίας δημοσιεύσεων που ήγηραν ερωτήματα για την εμπλοκή ανώτερων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Ομίχλες το πρωί και το βράδυ στα Ηπειρωτικά ορεινά, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Πολύ καλημέρα σας. Το 10ο καλό σήμερα. 10η μέρα του Οκτώβρη. Καλό ξημέρωμα, καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5, για να κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκω. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου. 105,8 η συχνότητα από όπου μας ακούτε. Θα συνταξιδέψουμε για 3 ολόκληρες ώρες. Θα ενημερωθούμε, θα μιλήσουμε για θέματα της επικαιρότητας που κυρίως αφορούν στην καθημερινότητά μας. Αποφεύγουμε τα πολιτικά θέματα με καλεσμένους πρωί-πρωί. Πάμε λίγο πιο πολύ στην καθημερινότητα και σε αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Πάμε πιο βατά, ρε παιδί μου, πιο παραίστικα. Να, λέω παραίστικα και το παραίστικα αφορά και εσάς. Διότι θέλουμε να είμαστε μια παρέα, το επιδιώκουμε, θέλουμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε καλημέρες, σχόλια, αλλά και κριτική. Για όσα συζητάμε βεβαίως. Όλα αυτά τα ωραία γίνονται μέσω του Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Για όσους δεν έχετε ξαναεπικοινωνήσει μαζί μας, ο τρόπος είναι πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας, που μπορεί να είναι, όπως σας είπα, σχόλιο, καλημέρα, κριτική, ακόμα και φωτογραφικό μήνυμα και φωτογραφία από όπου και αν βρίσκεστε. Οι φωτογραφίες έχουν δύναμη. Πώς λέει μια φωτογραφία 1000 λέξεις, και ταυτόχρονα μαζίνουν τη δυνατότητα να ερχόμαστε πιο κοντά, βρε παιδί μου, να βγαίνουμε έξω από το στούντιο, από τα όρια του στούντιο. Τώρα, στιλοβάτης για να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα είναι ο Γιώργος Σκεύης. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και όλους εσάς, σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε ή και του κόσμου. Αστερίσκος εδώ, διότι υπενθυμίζω ότι έχετε δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του ertecho.gr, της πλατφόρμας που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ERT News Radio. Τέλος με τις συστάσεις, έναρξη χωρίς να γνωρίζουμε τις καιρικές συνθήκες δεν γίνεται. Οπότε, αβάντι μαέστρο, να ακούσουμε καιρό.
1: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.

Νότι άνεμοι, λέει, πετάγαμε τα σκεπάσματα τη νύχτα. Έτσι είναι. Έκανε ζέστη. Δεν προλάβαμε να ρίξουμε κουβερτούλα. Τις πικέ τώρα, ε. Μέσα στην πόλη, την πετάγαμε απόψε.

5 και 27 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, 18 Οκτώβρη σήμερα, και θα δούμε Ανατολή στις 7 και 29. Έρχεται σε λίγο, έρχεται και αλλαγή της ώρας. Δύση θα δούμε στις 18 και 55, γύρω στις 7 λοιπόν, λίγο πριν τις 7 θα είμαστε στο φως για 11 ώρες και 26 πρώτα λεπτά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο, στο Λάμπι ή στην Ευλαμπία.

Ακούς, έχει μυαλό η Φλαμπία, λέει. Εσύ να τα ακούς, κύριε Σκεύη, εσύ που τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Θα δούμε για τα πρόσωπα και τα γεγονότα. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Είναι Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Είναι Παγκόσμια ημέρα pickleball. Παγκόσμια ημέρα τυχοσφαίρισης ή squash. Είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Πολλά τα θέματα πλέον. Άλλοι τα όλοι. Άστο να πάει. Λοιπόν, είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Βρε να δεις και πότε έρχεται αυτή η συγκυρία που γιορτάζεται αυτή η ημέρα. Είδαμε τι έγινε πριν λίγες μέρες στο Τενεσί, εκεί με την θανατοποινήτησα, την Κρίστα Πάικ. Δεν κατάφεραν τελικά να την εκτελέσουν. Και έχει δημιουργηθεί βεβαίως και σάλος στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την προγραμματισμένη, μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει σε live streaming, σε απευθείας μετάδοση, εκτέλεση του δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, που είχε γίνει το 2009. Είχε τότε 13 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες. Είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και έναν αιώνα. Έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αυτό, δεν ξέρω. Όπως είδα και ένα νομικό που έλεγε οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Αυτές είναι οι χώρες που υπάρχουν εκτελέσεις, και πόσο μάλιστα σε απευθείας μετάδοση, δηλαδή είναι συγκλονιστικό, είναι ανατριχιαστικό.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 680 η μάχη της Καρμπάλα. 30.000 στρατιώτες του Χαλίφη Γιαζίτ περικυκλώνουν το Σιίτι ημάμι Χουσέιν μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα δύο παιδιά του. Ο ημάμις αποκεφαλίζεται με διαταγή του Χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Η μουσουλμανική αίρεση των Σιητών γιορτάζει κάθε χρόνο την Ασουράχ, τιμώντας το άδικο σκοτωμένο ημάμι της, ενώ η Καρμπάλα που βρίσκεται στο Ιράκ είναι ιερή πόλη για τους Σιήτες. 1862 καταλύεται τη μοναρχία του Όθωνα, την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. 1935 καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Αττική, Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου, εγκέφαλος ο Γεώργιος Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης. 1944 και 80 Τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο κολαστήριο του Auschwitz. 1964 και εγκαινιάζεται στη Σήμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, στα 1813 είχε γεννηθεί ο Τζουζέπε Βέρτιε. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Βέρτι. 1917 Θελόνιους Μόνγκ, Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της jazz. 1930 ο Χάρολντ Πίτερ, τον ξέρουμε από το θέατρο βεβαίως, θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα στα 1831 έφευγε ο Γεώργιος Μαύρο Μιχάλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, αυτός που δολοφόνησε τον Ιωάννη Καποδίστρια. 1951 Γεώργιος Βλάχος, Έλληνας λόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας Καθημερινή. Και σαν σήμερα στα 1963 έφευγε η Edith Piaf.

Ύμνος στη ζωή. Έτσι έχει χαρακτηριστεί αυτό το τραγούδι του 1956, γαλλικό τραγούδι. Έγινε γνωστό από την αντίθεση αυτό 60. No, zero regret again. Όχι, δεν μετανιώνω, δεν λυπάμαι για τίποτα από όσα έχω κάνει. Έτσι λέει.

Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε την επικαιρότητα με μια είδηση, έκπληξη. Θα ξεκινήσουμε. Αργά τη νύχτα το μάθαμε. Υπάρχει συμφωνία μεγάλης κλίμακας για την προμήθεια εκατομμυρίων των ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια αγορά. Το ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και δηλώσεις για συμφωνία έκπληξη τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διελιστήρια της. Το Κρεμλίνο βεβαίως εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως αναμενόταν, επέκρινε την συμφωνία. Η Ουάσιγκτον είπε προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Οι παραχωρήσεις που επιτρέπουν στη Ρωσία να πουλάει πετρέλαιο, είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, είναι επένδυση στον πόλεμο. Τώρα, τι λένε οι ειδικοί για την ενεργειακή πολιτική. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών με ρωσικό δίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές. Και δηλώνει ότι στηρίζει την Ουκρανία και πιέζει τη Ρωσία, εξακολουθεί να πιέζουμε τη Ρωσία, λέει, με κυρώσεις.

0: Λοιπόν, την Τετάρτη τώρα, στα δικά μας. Εδώ, την Τετάρτη αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης, τα μέτρα μάλλον αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες σε συνέντευξη που έδωσε στο ραδιόφωνο του Sky. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία και είπε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λαμβάνει πράσινο φως από την Κομισιόν για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
1: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.

Λοιπόν, πήραμε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ. Μόνο η Ελλάδα πήρε το πράσινο φως γι' αυτό. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Αφορά επιδοτήσεις για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, έτσι, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Η Ελλάδα ωστόσο ζητά ένα μέρος αυτού του ποσού να μπορεί να διατεθεί σε μέτρα άμεσης στήριξης εν ώψη του χειμώνα που είναι μπροστά μας, όπως μπορεί να είναι αυτό έκτακτο επίδομα θέρμανσης, κουπόνια για καύσιμα κίνησης ή άλλες ενισχύσεις. Αυτή η πρόταση θα τεθεί στο τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής που έχουμε μπροστά μας στα μέσα τώρα του Οκτώβρη.

0: Λοιπόν, τώρα, έντονο αποτύπωμα στον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου άφησε η ενεργειακή κρίση, τα ενεργειακά προϊόντα, την ώρα μάλιστα που οι διεθνείς τιμές τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο παραμένουν στον ουρανό που λέμε. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν έκλεισε με πληθωρισμό 5% από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% που ήταν τον περσινό Σεπτέμβρη. Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε το φυσικό αέριο με άνοδο στο 55,2%, για σκεφτείτε το. Ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση κατά 53,2%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ανατιμήθηκε κατά 38,8%. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στη βενζίνη κατά 22,5% και στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 15%. Και αυτό... σταθερά, ψάξτε τα τιμολόγια πλέον, δεν υπάρχει κατάσταση. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Τι λέει?
1: Ότι υπάρχει στην ενέργεια είναι ακριβό.
2: Μέρα με τη μέρα βλέπουμε όλα αυτά να είναι ρευστά. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ρευστά. Πολλό δε μάλλον, αν μέρα με τη μέρα υπάρχει αυτή η ρευστότητα, μπορεί να προβλέψει κανένας για την επόμενη εβδομάδα?
0: Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα, αφήστε το. Και παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε από Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία αργά χθες, όπως λένε οι αναλυτές στα ενεργειακά, δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι στις τιμές. Λοιπόν, τώρα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το Σεπτέμβρη τα προϊόντα διατροφής λειτουργήσαν ως μηχανισμός συγκράτησης του πληθωρισμού, με το δείκτη της κατηγορίας να αυξάνεται μόλις κατά 0,6 σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό διότι ο Σεπτέμβρης ήταν ο πρώτος μήνας εφαρμογής της Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Αυτή η συμφωνία που έχει γίνει με τα σούπερ μάρκετ, με τις βιομηχανίες κτλ. Έτσι, σε αρκετά βασικά είδη οι τιμές υποχώρησαν. Να σας πω ενδεικτικά ότι το ελαιόλαδο σημείωσε πτώση 11,9%, το ρύζι μείωση 8,2%, τα φρούτα 8%, τα λαχανικά είναι υψηλότερα, τα φρούτα όχι όμως. Μειώσεις καταγράφηκαν επίσης στα δημητριακά κατά 7,9%, στους χυμούς φρούτων και στις σοκολάτες. Πτωτικά κινήθηκαν ακόμα τιμές στον οπό και πλήρες γάλα, στα προπαρασκευασμένα φαγητά, στον καφέ και στα νοπά ψάρια. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κ. Πεταλάς.
3: Παρότι τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, παραγωγής και υλικών συσκευασίας έχουν αυξηθεί σημαντικά, δεν υπήρξε μέχρι τώρα κύμα ανατιμήσεων, διότι όλο αυτό το κόστος το απορρόφησε τόσο η βιομηχανία όσο και το λιανεμπόριο.

Λοιπόν, τώρα, δυστύχημα είχαμε στη Motor Oil χθες, εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, στο δηληστήριο της Motor Oil. Έγινε κατά τη διάρκεια συντήρησης, ενώ γίνονταν εργασίες συντήρησης στο δηληστήριο, ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Νέοι άνθρωποι είναι και οι δύο. Ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο εργολάβος που συνεργαζόταν με την εταιρεία συνελήφθη. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αρχών για το ζήτημα αυτό.

0: Τώρα, είχαμε πυρκαγιά τη νύχτα στο Εγάλεο σε επιχείρηση. Για πάμε στον Κώστα το Βουλγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, διότι έχουμε και άλλες ειδήσεις πέρα από αυτό που θα μας δώσει τα νεότερα ο Κώστας. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, αυτή η φωτιά ξέσπασε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στην περιοχή του Εγάλεο με τα όρια του Ελαιώνα. Μιλάμε, λοιπόν, για ένα κτίριο το οποίο είναι βαφείο ρούχων, το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Η φωτιά επεκτάθηκε λίγη ώρα αργότερα και στο διπλανό κτίριο που είναι βιοτεχνία ρούχων. Στην ουσία και τα δύο κτίρια ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, όπου απλά τα νοικιάζει. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Βρίσκεται και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μάλιστα, πριν από λίγο επιχειρούσε πάνω από την στέγη της βιοτεχνίας ρούχων. Στην κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμε και υδροφόρο όχημα του Δήμου, ενώ έσπευσε και συνεργείο του ΔΔΕ, προκειμένου να προχωρήσει στη διακοπή ρεύματος εντός του κτηρίου. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχα και από περίοικους της περιοχής, κάνουν λόγο ότι ακούστηκαν αρχικά εκρήξεις και αμέσως μετά ξέσπασε η φωτιά. Από ό,τι φαίνεται, μέσα στο κτίριο υπήρχαν και φιάλες υγραερίου. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος και ακόμη συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και τη νύχτα Μολότοφ, κρυφτό με Μολότοφ, μάλιστα με αστυνομικούς και κουκλοφόρους στο κέντρο της Αθήνας. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς. Στη 1:20 τα ξημερώματα, 5 άτομα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά επιτέθηκαν σε δημιουργία των ΜΑΤ με ξύλα αλλά και με πέτρες, και την ίδια στιγμή άλλα 5 άτομα στην οδό Στουρνάρη επιτέθηκαν σε μια άλλη δημιουργία των ΜΑΤ και εκεί πέταξαν μάλιστα γκαζάκια και μολότοφ. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομική διεύθυνση, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από αστυνομικούς. Παρ' όλα αυτά, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε και κάποια προσαγωγή αγνώστων.
0: Και έχουμε και μια είδηση για το θέμα της ελευσίνας. Μια εξέλιξη.
1: Ελευσίνας. Ακριβώς το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή. Δύο άτομα που επιτέθηκαν σε ένα 32χρονο, ένας 18χρονος με χμηρό αντικείμενο τραυμάτισε στο πόδι έναν 32χρονο. Εχθές λοιπόν το βράδυ, 9:30 ώρα το βράδυ, στην ασφάλεια Ελευσίνας παραδόθηκε αυτοβούλος με την παρουσία δικηγόρου ο 22χρονος. Ο έτερος των 18χρονος, ο οποίος τραυμάτισε τον 32χρονο, αναζητούνται τα ίχνη του. Μάλιστα, σε έρευνες που γίνανε στα σπίτια τους βρέθηκαν σιδηρογροθιές, σουγιάδες, πυρσία αλλά και αυτοκόλλητα και μπλούζες νεοναζιστικής οργάνωσης. Από ό,τι φαίνεται, η αφορμή ήταν μια φωτογραφία με πρόσωπά τους που είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και θεώρησαν υπεύθυνο τον 32χρονο. Σε βάρος τώρα του 22χρονου, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές για ναρκωτικά και όπλα, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι πρώτος δέχτηκε επίθεση από το θύμα, ο οποίος και τον τραυμάτισε και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα υποβάλει και μήνυση εναντίον του.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ζήτημα. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το Πασόκ αναφέρει με ανακοίνωσή του πως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή, λέει, στον φασισμό. Να μην αφήσουμε χώρο για την επανεμφάνιση των χρυσαυγήτικων ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκλημάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή του επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το ΚΚΕ επισημαίνει ότι η δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε βάρος του 32χρονου αθλητή χτυπά συναγερμό για το εργατικό κίνημα, που τώρα πρέπει να μπει μπροστά για να στείλει ξανά αυτά τα φασιστικά θρασίμια πίσω στα λαγούμια τους. Thank you.

Τώρα, σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των γιατρών της οδού Καρνεάδου. Χθες το πρωί κατέθεσε στον ανακριτή η 19χρονη κόρη τους, απαντώντας σε ερωτήσεις τόσο για τη θεραπεία, στην οποία υποστηρίζει ότι υποβλήθηκε από την κατηγορούμενη μητέρα της, όσο και για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Είπε ότι και η ίδια έχει υποβληθεί σε ανάλογη θεραπεία, ότι ήταν εκείνη που πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, αλλά ότι δεν γνώριζε ότι ήταν ο Μαζονάκης μέσα στο ιατρείο. Ωστόσο, στην υπερασπιστική της γραμμή, η προφυλακισμένη γιατρός, όπως και η κόρη της, λένε ότι δεν έκαναν πλασμαφαίρεση, αλλά η νουσφαίρεση, έτσι λέγεται, λέει. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιατρικές πράξεις? Η νουσφαίρεση, λέει,

Γίνεται μέσω διήθησης. Το μηχάνημα αφαιρεί το πλάσμα του ασθενούς, το περνάει μέσα από ειδικό φίλτρο, κατακρατεί διάφορες ουσίες και το επιστρέφει στον ασθενή. Αντίθετα, στην κλασική πλασμαφαίρεση αφαιρεί εντελώς το πλάσμα και το αντικαθιστά με ξένο υγρό, όπως το διάλειμμα αλβουμίνης ή αίμα δότη. Γι' αυτό, με βάση αυτό το διαχωρισμό, ο γιατρός υποστηρίζει ότι η διαδικασία που εφάρμοσε δεν αποτελούσε βαριά νοσοκομιακή και επικίνδυνη ιατρική πράξη, αλλά μια απλή μέθοδο αποτοξίνωσης. Κάτι που ωστόσο αρνούνται κατηγορηματικά όσοι γνωρίζουν τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια της συνοσφαίρησης, λέει, οι γιατροί δηλαδή επί της ουσίας το αρνούνται αυτό και λένε ότι κατά τη διάρκεια της συνοσφαίρησης μπορούν επίσης να αφαιρεθούν και ουσίες που χρειάζονται στον οργανισμό, προκαλώντας σοβαρές παρενέργειες. Τα έχουμε μάθει όλα αυτές τις μέρες. Η νουσφαίρεση, η πλασμαφαίρεση, δεν συμμαζεύεται. Δεν συμμαζεύεται αυτό το έργο.

Λοιπόν, τώρα, ισχυρό σεισμό μεγέθους, ακούστε παιδιά, κοντά στα 8 Ρίχτερ, 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Πάναμα. Ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη καταστροφή. Έχουν καταρρεύσει κτίρια κοντά στο επίκεντρο στα νότια της χώρας. Αναφέρθηκε επίσης σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές. Δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για τον Παναμά μετά τον σεισμό. Καταλαβαίνετε τι εικόνες έχουμε να αντικρίσουμε και τι ζει ο κόσμος εκεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Τώρα, διεθνείς αντιδράσεις υπάρχουν για την απόφαση του Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Λίγες ώρες αυτό μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Νότιο Αφρικανή νομικό και πρώην δικαστή την κυρία Νάβη Πιλάη. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Νόμπελ Ειρήνης, που δεν το πήρε ο ίδιος, απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν τον απένιμε στον ίδιο. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε κοντά στις 6. Θα δούμε εξελίξεις και για άλλα θέματα που έχουμε βεβαίως μετά τις 6. Πάμε τώρα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Συμφωνία Τραμπ-Πουτίν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στη ΣΥΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διελιστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα που παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητείται ο 18χρονος συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Καταστράφηκε ολοσχερός το κτίριο από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε βιοτεχνία υφασμάτων στο Αιγάλεο. Στον Παναμά ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτιρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τουλάχιστον 136 στρατιωτικούς στόχους σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, όπου χθες τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Είχε προηγηθεί επίθεση των ανταρτών στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 3 νεκρούς. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε χθες η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Προκαταρκτική συμφωνία Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανέφερε ο Επίτροπος Εμπορίου και περιλαμβάνει χαμηλότερους δασμούς για οπτική συμφωνία Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανέφερε ο Επίτροπος Εμπορίου και περιλαμβάνει

0: των ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν το απένιμε στον ίδιο. Η ΗΠΑ παρέδωσαν χθες υλικό αντιμετώπισης ταραχών ιδίως δακρυγόνα στη Βολιβία, καθώς υποστηρικτές του πρώην Προέδρου Εύο Μοράλες ετοιμάζονται για νέες μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κατάργησης της κρατικής επιδότησης, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Φλόριντα και Αλαμπάμα για τον τυφώνα Ισαΐα. Προειδοποιήσεις για πλημμύρες και καταστροφικούς ανέμους καθώς θα κινείται προς την ενδοχώρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Ομίχλες το βράδυ στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Από 17 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξεκίνημα. Πώς θα είναι το ξεκίνημα? Καλό θα είναι με το Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλώς σας βρίσκουμε. Η Ματίνα Καραμίντζου είναι στο μικρόφωνο, αλλαγή σκητάλη στον ήχο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στην υποστήριξη της παραγωγής, η Δέσποινα Σαρκίρη. Πολλές καλημέρες εδώ στον Παπαγιώργη, βεβαίως, τακτικός ακροατής, καλώς το να. Καλημέρα στα Γιάννενα και στον Άγγελο. Και είναι και η πρώτη καλημέρα και άργησα να ανταποδώσω την καλημέρα μου. Άγγελε, καλημέρα στην Αλίαρτο και στη Μίνα και στο Γιάννη, στο Πολύκαστρο, στη Μαργαρίτα. Όμορφο πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο στην Αρεόπολη και στο Μανώλη, στη Φένια και στον Μάνο, στη Νέα Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο της Κρήτης και βεβαίως καλημέρα και στον Παντελή, στη Ροδαυγή Άρτας λέει και φωτογραφία εδώ με κάστανα. Ετοιμάζονται λέει για τη γιορτή του κάστανου εκεί. Ωραία πράγματα παιδιά, ωραία πράγματα. Αυτά είναι τα ωραία της περιφέρειας. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 10. Για όσους δεν μας ακούγατε από το πρωί, να το υπενθυμίσω, είμαστε στις 10 του Οκτώβρη. Λέμε χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και στην Ευλαμπία. Βεβαίως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Σας τα έλεγα και νωρίτερα, έχουμε αυτό τον σάλο και θύελλα αντιδράσεων για την ανακοίνωση σε live streaming που είπε ο Υπουργός Άμυνας ότι θα γίνει το Δεκέμβρη, ενός θάνατο ποινίτη στην Αμερική λοιπόν. Είχε το 2009 ο συγκεκριμένος σκορπίσει το θάνατο σε βάση στο με συγχωρείτε

Συγχωρέστε με. Λοιπόν, είχε προκαλέσει το θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων σε στρατιωτική βάση στο Τέξας. Ο συγκεκριμένος, αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι πολλές οι αντιδράσεις. Άκουγα και έβλεπα και τους νομικούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε δεν μπορεί να εξομοιώνεται μια χώρα με το Αφγανιστάν, με τη Βόρεια Κορέα, με το Ιράν, όπου γίνονται εκτελέσεις επί της ουσίας. Και πόσο μάλλον σε απευθείας μετάδοση, όπως λένε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας τώρα και τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας για ό,τι ακούτε μέσω Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες, θα πάρουμε και ρεπορτάζ από τους συναδέλφους βεβαίως, όπως άλλωστε κάνουμε πάντα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η σημαντική συμφωνία.

Ιαπωνία βεβαίως είναι το πρώτο θέμα παντού, μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Και βεβαίως είναι σφοδρή η αντίδραση του Ζελένσκι. Τώρα αντιλαμβάνεται τι έχει παιχθεί με τη χώρα του. Λοιπόν, Τραμπ και Πούτιν, συμφωνία γιατί στο earthnews.gr, από το σπίτι μας ξεκινάμε πάντα. Τραμπ και Πούτιν, συμφωνία για τη διάθεση 4,8 τόνο ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Φοδρή αντίδραση του Ζελένσκι από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική αγορά και την διεθνή αγορά, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι. Δρομολογούνται επενδύσεις στην ενέργεια μετά την απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ για να επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας. Πράσινο φως για την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει πλέον και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, έδωσαν οι Υπουργοί Οικονομικών. Πυρκαγιά στο Εγάλεο, καεί και ολοσχερός βαφείο ρούχων, ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η φωτιά, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Βραζιλία, αστυνομική σκότωσαν άνδρα που κρατούσε 13 παιδιά όμοιρους σε σχολείο. Σεισμός στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο μιλά για μεγάλη καταστροφή. Η Κέιτι Ζακάραια επιλέχθηκε ως η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Λίβανος, 6 τραυματίες από Ισραηλινή επιδρομή κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Τουρκία, 2 δημοσιογράφοι υποκράτηση για δημοσιεύματα σχετικά με το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων. Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα καταδίκη των επιθέσεων των Χούθη και έκκληση για πολιτική λύση στην ιεμένη θέση της Ελλάδας. Βενεζουέλα, πράσινο φως για τη λειτουργία του Starlink του Elon Musk στη χώρα. Νέες προσλήψεις 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Θάνατος Μαζονάκη, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ, κατέθεσε η κόρη των γιατρών, φίλο και φτερωοί λογαριασμοί και η θηρίδα του στο Κολωνάκι. Αποθήκη με 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη εντόπισε το ελληνικό FBI. Και έρχονται τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για θέρμανση, παρέμβαση και στα καύσιμα. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις. Ο τυφώνος Ισαΐας πλήττει τις ακτές των ΗΠΑ στον κόλπο του Μεξικού, προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους. Τραμπ, ανεξίτηλο στίγμα για την Νορβηγία, η απόφαση να μην λάβει το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτά και πολλά άλλα θέματα από το earthnews.gr. Πάμε στο εφημερίδα. Συμφωνία με Πούτιν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η Ρωσία θα προμηθεύσει την παγκόσμια αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Οι τιμές θα πέσουν γρήγορα. Εγώ διάβαζα πριν ότι οι εκτιμήσεις των αναλυτών δεν συμφωνούν με αυτό. Δυσαρεστημένος από τη συμφωνία αυτή ο Ζελένσκι, τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη. Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια και το παράθυρο για μέτρα στήριξης. Παγκόσμιο σοκ για τον Ομανό πιλότο της Fly Dubai σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας παρόμοια με την 11η Σεπτεμβρίου. Σεισμός 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι. Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 χρόνων. Ο Κάρολος πληρώνει 1,8 λοιπόν εκατομμύρια λίρες για τις ζημιές στην έπαυλη του Άνδριου. Ο πρώην πρίγκιπας δικαιούται και αποζημίωση. Ποια είναι και η τη Ζακαράια, την οποία επέλεξε ο Τραμπ ως νέο εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.
Έξαλλος ο Μέρς με τον Σρέντερ που πήγε στα γενέθλια του Πούτιν. Εσένα δεν θα έρθουν ούτε στην κηδεία σου, απαντά ο Μετβέντεφ. Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης στο Εφημερίδα. Χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια made in Europe για να γίνουμε ανεξάρτητοι. Πολύ μεγάλη είδηση αυτή είναι. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, πάντα γελαστή και γελασμένη, τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει συναυλία στις 23 του Οκτώβρη με ελεύθερη είσοδο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν ο Καρβέλας απαγόρευσε στη Βύση τα τραγούδια του λόγω τρεις τελίτσες Λιβιεράτου. Α, είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν, μάλιστα. Η τεχνητή νοημοσύνη έγινε όπλο στον πόλεμο της προπαγάνδας του Ιράν. Πώς μπήκαν στο στόχαστρο αμερικανικά ΜΜΕ. Στα κρατητήρια ο Βασίλης Παϊτέρης παραβίασε περιοριστικό όρο. Για χρέη στο δημόσιο διάβαζα ότι είναι. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επένδυση στον πόλεμο, καταγγέλει ο Ζελένσκι. Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο την αμερικανική αγορά και την παγκόσμια αγορά. Άμεσα διαθέσιμη πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται γρήγορη μείωση τιμών. Διονύσης Χαριτόπουλος, ο τελευταίος αντάρτης του Πειραιά, από τις Αλάνες στα βουνά του Βελουχιώτη, στους μεγάλους έρωτες και στην απουσία της Μαλβίνας. Σύντροφος της Μαλβίνας. Η γη ακόμη κουνιέται. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έλληνας κάτοικος του Παναμά περιγράφει πώς έζησε το σεισμό των 7,7 ρίχτερ. Για σκεφτείτε το, 7,7 ρίχτερ. Τραγωδία στη Θιβώνη, η οικογένεια της 24χρονης Φιωρής είχε χάσει και τον 18χρονο ξάδερφό της σε τροχείο το 2019. Τρεις Έλληνες στην κορυφή των ΗΠΑ, το προφίλ, η δράση και η επιρροή στα αμερικανικά κέντρα αποφάσεων. Ποιοι είναι ρε παιδιά? Οι ισχυροί δεσμοί με την πατρίδα, λέει, η επιρροή του στα κέντρα αποφάσεων των ΗΠΑ και η βράβευσή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Νέα Υόρκη. Ψάχνω να δω ποιοι είναι.

Καλά. Μέχρι να το βρούμε θα ξημερώσει εντελώς. Λοιπόν, δεν μας το ανοίγει κιόλας. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Σκάνδαλο με 131 επενδυτικά ταμεία στην Τουρκία. Στο κάδρο υπουργοί προφυλακίστηκαν οι δύο δημοσιογράφοι. Στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζονται τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. Περίπου 455.000 αποταμιευτές επηρεάζονται από την υπόθεση. Πέθανε ο ένας από τους δύο τραυματίες του δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες. Ο άλλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική στο Θριάσιο. Παραδόθηκε ο 22χρονος, μαχαίρωσε τον 32χρονο στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Όταν η Βύση είχε αποκαλύψει ότι ο Καρβέλας της απαγόρευσε να λέει τα τραγούδια του, γιατί είχε σχέση με τον Λάμπη Λιβιεράτο. Λοιπόν, πάμε στο News It. Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ. Υποσχέσεις για ταχεία πτώση των τιμών. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για αποκλιμάκωση των τιμών παγκοσμίως. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ. Σεισμός 7,6 ρίχτερ στον Παναμά. Η γη κουνιέται ακόμα. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα κάτι τέτοιο. Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα. Motor Oil, η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για τη φωνική έκρηξη. Συνελήφθη 59χρονος υπεύθυνος της επίβλεψης. Fly Dubai, αποκαλύψεις για τον Ομανό. Συγκυβερνήτη σχεδίαζε επίθεση αυτοκτονίας στα πρότυπα της 11ης Σεπτεμβρίου. Δηλητηριώδης απάντηση Μετβέντεφ σε Μέρτς μετά την αποδοκιμασία της παρουσίας Trenders.

τα γενέθλια του Πούτιν, κανείς δεν θα πάει ούτε στην κηδεία του. Τραγωδία στο Μαρούσι, βρέθηκε νεκρή 16χρονη. Διονύσης Χαριτόπουλος, ο θυελώδης έρωτας με τη Μαλβίνα Κάραλη, το δάγκωμα στη γάμπα και οι ερωτικές επιστολές. Φίλιππος Καμπούρης, δεν υπάρχει απάτη ούτε εγκληματική οργάνωση, δήλωσε ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας. 6 μη κυβερνητικές οργανώσεις είχε εκτός από τα μαγαζιά και όλο αυτό που αποκαλύπτεται, που δεν πληρώνονταν ασφαλιστικές εισφορές, δεν. Λοιπόν, τι να λέμε. News 247, και τι περιμένουμε ακόμα από τις έρευνες να αποκαλυφθεί, έτσι. News 247, Ελευσίνα παραδόθηκε ο 22χρονος νεοναζί για την επίθεση στον αντιφασίστα. Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για διάθεση 300.000 τόνων δίζελ. Οι τιμές θα πέσουν γρήγορα, λέει. Telegraph πιέσει σε Ελλάδα και Ισπανία να δώσουν στην Ουκρανία Patriot που πλησιάζουν στη λήξη τους. Έκρηξη στη Motor Oil, νεκρός ο ένας από τους δύο τραυματίες. Ένα μυστηριώδες σήμα ταξίδεψε 10 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Αλλάζει ο καιρός τα επόμενα 24 ώρα. Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Από τον νοτιά θα πάμε στους βοριάδες. Θα μας τα πει σε λίγο η Όλγα η Παπαυγούλη. Ρωσία, το φάντασμα του Τσερνόμπιλ επιστρέφει μετά τον ύποπτο θάνατο από Πανόλη. Σοφία Καρβέλα, η ανάρτηση εν μέσω της κόντρας των γονιών της. Και ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά. Πάμε στο καθημερινή.gr. Διονύσης Χαριτόπουλος έκανε μυθοπλασία της αθέατες όψης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Αντιδράει η Ουκρανία. Η Τουρκία ζητά την έκδοση του Ταμεία του Ιμάμογλου, θρίλερ στην Ελλάδα με τον Ταμεία του. Ο Μουράτ Γκουλμπραχίμογλου, Γκουλμπραχίμογλου, ακούω όνομα τώρα, υπέβαλε αίτημα ασύλου τον Ιούλιο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση στη χώρα μας. Πάμε για τζόκινγκ. Οι κωδικοί του κυκλώματος Λάθρα Ανασκαφών, Βόρεια Ελλάδα, εξαρθρώθηκαν δύο οργανώσεις Λάθρα Ανασκαφών. Εν ενεργεία στρατιωτικός κατηγορείται ως αρχηγός. Σε λίγο θα μας τα πει ο Τίμος ο Φακαλής για το θέμα αυτό. Διπλωματία, φάβα και κρασί. Το παρασκήνιο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Η επιχειρηματική δεσμή του Τομ Μπάρακ και ο αγωγός Ιράκ Συρίας. Πανόλη, γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται τη Ρωσία για το ύποπτο κρούσμα πνευμονίας. Και επίθεση στην Ελευσίνα, παραδόθηκε ένας εκ των δραστών που αναζητούνταν. Και στο CNN.gr, συμφωνία Τραμπ με Πούτιν, η Ρωσία προμηθεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες με 300.000 τόνους πετρέλαιο. Ηνωμένες Πολιτείες, κυρώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Ρούμπιο θα παραλύσουμε τη λειτουργία του. Μία σύλληψη για το εργατικό δυστύχημα της Motor Oil. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε με τις εφημερίδες μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρια τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την απόφαση της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την αναξιακή αδύναμη, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Μόσχα για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει Βρετανία. Την Τετάρτη, η ανακοινώση της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2028. Όλος χερός καταστράφηκε από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα βιοτεχνία υφασμάτων στο Αιγάλεο. Ισχυρή σεισμική δόνη 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Παναμά, ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

εδώ, εδώ είμαστε 6 και 37 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας έτσι όπως καταγράφονται πλέον στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο, κράστε τη απογευματινή σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παίρνει ρήτρα διαφυγή για την ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Πολίτικο, ο δύσκολο χειμώνα τη Ευρώπη σε χαμηλό 15 ετία στα αποθέματα αερίου μπορεί να λείψουν έω 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταγράφονται αναλυτικά εδώ λοιπόν. Πετρέλαιο θέρμανση λέει συν 97 ευρώ το μήνα. Από το Νοέμβρη του 2025 η σύγκριση είναι στο Νοέμβρη του 2026. Φυσικό αέριο συν 43 ευρώ το μήνα. Κλιματιστικά συν 44 ευρώ το μήνα. Και αντλία θερμότητας 30 ευρώ το μήνα. Καλά, δεν συζητάμε. Ξέρουμε όλοι, έχουμε μάθει όλοι ότι συμφέρει να έχει κανείς αντλία θερμότητας για πολλούς λόγους. Το ζήτημα είναι ότι είναι ακριβό, είναι σχετικά υψηλό το κόστος για να το τοποθετήσει κανείς στο σπίτι του. Βέβαια θα έρθουν, όπως φαίνεται τώρα και από τη ρήτρα διαφυγής, θα έρθουν προγράμματα, θα έρθουν επιδοτήσεις που θα πέσουν στην αγορά. Μακροπρόθεσμα λοιπόν θα είναι ένα αντίβαρο στην ενεργειακή κρίση και αυτά τα προγράμματα. Λοιπόν, το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δέσμευση Μητσοτάκη από τη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε χθες στο ραδιόφωνο του Sky. Διαδικτυακό γλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Στρατούς, ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον αμερικανικό COVID. Οι εισαγωγές ασθενών με την νόσα στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές σε ένα μήνα. Άλλο έργο από εδώ. Έχει προκύψει πανόλη, τώρα προκύπτει και νέος ιός παρόμοιος με τον COVID προφανώς. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκουλενιστές στην Αθήνα. Πρώτο στη λίστα ο Μουράτ Γκιούλι Μπραχίμογλου, που θεωρείται το μυστικό ταμείο εντός εισαγωγικών του Ιμάμογλου. Άγιοι Θεόδωροι, έκρηξη με νερό στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Σε άλλα θέματα εδώ της εφημερίδας, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο. Μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social των εφήβων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τα ποσά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, αναλυτικά παραδείγματα για τον διακανονισμό φυλών προς εφορία και ταμεία. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν? Οι Βρυξέλλες ενέκριναν ρήτρα διαφυγής 1 δισεκατομμυρίου για ενεργειακά έργα και δράσεις αποκλειστικά για την Ελλάδα. Στη Σύνοδο Κορυφής η κυβέρνηση θα ζητήσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν το 2027 σε παρεμβάσεις στήριξης για την ενεργειακή κρίση, μαζί με ακόμα 200 εκατομμύρια ευρώ που ήδη έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Πιερακάκης, η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα. Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη χθες. Έκθεση WWF, τα μέτρα προστασίας φέρνουν αύξηση πληθυσμού για τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Βαρύ κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πόλεμο στο Ιράν. Απώλειες 81 αεροσκαφών, ελικοπτέρων και λογαριασμός 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου. Έρχεται διαιτές λουκέτο στη γέφυρα Σερβίων για εργασίες συντήρησης. Σε δύο φάσεις θα γίνουν τα έργα συντήρησης εκεί. Και Νόμπελ Ειρήνη στη Νότιο Αφρικανή Ναβί Πιλάι. Πάμε στη Δημοκρατία. Τρικυμία εν κρανίο, εντελώς αποκομμένος από την κοινωνία, πήγε σε προστατευμένο επικοινωνιακό περιβάλλον πρωτοσάλτες στον Sky για να μιλήσει χωρίς ουσιαστικό αντίλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Ξανασερβίρει το δίλημα σταθερότητα ή χάος, κινδυνολογώντας μπροστά στην κάλπη.
Εκβίαση κατ' επάγγελμα, δωροληψίες και βία, 8,5 χρόνια κάθερξη χωρίς αναστολή σε αστυνομικό αυγικής οικογένεια στα Χανιά. Πρώην διοικητής της Τροχέας ΒΟΑΚ, σωματοφύλακας του Νικηφοράκη και παρολίγων υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλαγή πορεία στο Κυπριακό ζητά ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, δεν οδηγούν σε αποτέλεσμα οι εξέλιξεις. Σεισμός και στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα για την Guilfoyle. Ξεκίνησε έρευνα από το State Department για νέες καταγγελίες που προκαλούν αναταράξεις, με την πλάτη στον τοίχο. Στην Καθημερινή. Ένα φιλί και μία αγκαλιά 322 ημέρες μετά. Μια γυναίκα, εγώ βλέπω εδώ τη φωτογραφία στην εφημερίδα, με ένα μωρό στην αγκαλιά υποδέχεται στο Σαν Ντιέγκο με ένα φιλί το σύζυγό της, έναν από τους χιλιάδες ναύτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αμερικανικό αεροπλάνο Φόρο Λίνκολν, το οποίο τελικώς επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη βδομάδα, ολοκληρώνοντας ένα επεισοδιακό ταξίδι 322 ημερών, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου το πέρασε στη Μέση Ανατολή. Influencer θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους. Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ. Αλίμονο. Αλίμονο. Αυτά είναι τα πρότυπα για τα παιδιά. Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη. Αμυντική βιομηχανία, διάβλο με το Παρίσι, ανοίγει η άγκυρα. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Οι 4 βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Και διεθνής άλλος με τις δηλώσεις Χέξεθ για εκτέλεση θανατοπινίτη σε ζωντανή μετάδοση. Κόντρα. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, εξασφάλισε ο Πυρακάκης, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυριαίων στην ενέργεια και για μείωση ειδικού φόρου στα καύσιμα μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup. Έκρηξη στη Motor Oil, νεκρός ο 43χρονος εργάτης. Έλεγχοι στην Κράβα μετά την οσμή αερίου, φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Να πούμε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί και εντός του Σαββατοκύριακου. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή ήταν με τηλεκπαίδευση. Έκαναν τηλεκπαίδευση. Και δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει από Δευτέρα. Είμαστε να αναμονή. Στο 5% το Σεπτέμβριο, καύσιμα και υψηλά ενίκια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Διεθνής αναγνώριση, μεγάλη πρέσμα στον δρόμο για θέση στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε στα νέα. Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες, μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων που εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα. Στο μικροσκόπιο λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων, σε εξέλιξη και έρευνα για ροή χρημάτων από συγκεκριμένες χώρες μελών αντιεξουσιαστικών ομάδων. Ο ρόλος της αρμόδιας ελληνικής αρχής και η συνεργασία με Λετωνία, Εσθονία και Λιθουανία. Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας, θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος. Παράθυρο για δημοσιονομική ευελιξία μέσω της ενεργειακής ρήτρας επιχειρεί να ανοίξει η Αθήνα. Βύση Καρβέλα, ο πόλεμος των Ρόους αλλά ελληνικά. Άγνωστα τεκμήρια, η ναύπακτος με τα μάτια του Βύρωνα. Γιάννης Κουβαρδάς, αντιμετωπίζω τον Ήψεν σαν τον Χίτσοκ. Εφημερίδα των Συντακτών. Η εξέγερση της γενιάς Α από τη Γαλλία ως την Κράβα. Οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Ίδια προβλήματα και αιτήματα, άλλες ταχύτητες. Συνεντεύξεις με μαθητές σε Παρίσι και Αθήνα, συγκρίσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις για το φαινόμενο που ευνηδιάζει την Ευρώπη. Προδημοσίευση ντοκουμέντου, ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει η κέντρο αριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από έργα στην Κυψέλη. Ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν. Επιστολή βόμβα της Ελληνικό Μετρό προς την κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψεμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες και τις ευθύνες του εργολάβου.
Ριζοσπάστης. Απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων. Κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 25 του Νοέμβρη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εργοδοτικό έγκλημα στα δηληστήρια της Motor Oil, πεθαίνοντας για το μεροκάματο στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Κυβέρνηση, στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τροχιά μεγαλύτερης εμπλοκής στους ανταγωνισμούς και στον πόλεμο. Και Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, η εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Ναυτεμπορική, έγιναν αέρας 11,3 δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Τι προκάλεσε την απότομη αναδίπλωση? Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής 1 δισεκατομμυρίου, Βρυξέλλες Ελλάδα και ενεργειακά έργα. Εκτός ελέγχου ο πληθωρισμός στο συν 5 το Σεπτέμβριο. Και 60 πλάς η εφημερίδα των συνταξιούχων μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο. Οι 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν από επιλογή αλλά από ανάγκη, λέει η εφημερίδα. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες. Και πάμε με μια μουσική ανάσα και θα έρθουμε μετά να συναντήσουμε τη συνάδελφο από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ News, την Χρύσα Μουντανάρη.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Υποδέχομαι εδώ τη Χρύσα τη Μοντανάρη από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων, όπως σας έλεγα.
2: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Μια από τις καλύτερες συναδέλφους που έχουμε εδώ στο Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων. Και με εξαιρετική φωνή, ραδιοφωνική φωνή. Μ' αρέσει πάντα όταν σ' ακούω, Χρύσα, στα ρεπορτάζ. Μην κοκκινίζεις, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, με εκπλήξεις μας ήρθε χθες βράδυ ο Τραμπ.
2: Έτσι ουσιαστικά σε μια προσπάθεια λοιπόν να αναχαιτήσει την ενεργειακή κρίση και να πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στράφηκε προς τη Μόσχα. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα εφοδιάσει ουσιαστικά την αγορά το επόμενο διάστημα με περισσότερους από 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ την αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Να σας πω λίγο πώς θα είναι το χρονοδιάγραμμα.
1: 3 εκατομμύρια χιλιάδες.
2: 3 εκατομμύρια.
1: Το έχω χάσει, γιατί έπαιγε 300.000 τόνους.
2: Ναι. Πώς θα είναι τώρα το χρονοδιάγραμμα? Άμεσα θα τροφοδοτηθεί με 300.000 τόνους σε πρώτη φάση. Μετέπειτα
1: σταδιακά. Άρα θα πάει πρώτα στην αμερικανική αγορά, αλίμονο, και αμέσως μετά στις διεθνείς αγορές.
2: Ακριβώς. Στη συνέχεια έχουμε 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Τα υπόλοιπα, το μεγαλύτερο βάρος, θα δοθεί στη συνέχεια. Ωστόσο, αυτό που είπαν είναι ότι θα γίνει σε συνάρτηση με την κατάσταση που θα επικρατεί στα ρωσικά δηληστήρια. Να σας πω λοιπόν ότι και η Μόσχα ουσιαστικά επιβεβαίωσε την συγκεκριμένη είδηση. Ωστόσο, αυτό προκάλεσε και την έντονη αντίδραση από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
1: Και πώς αλλιώς, νομίζω ότι έχει καταλάβει εδώ και καιρό ότι παίζεται πλέον για τη χώρα του.
2: Και ουσιαστικά αυτό που είπε είναι, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και είπε ότι αυτό που κάνει είναι να προσφέρει στη Ρωσία περισσότερους πόρους για να συνεχίσει, δηλαδή αυτή η απόφαση προσφέρει περισσότερους πόρους στη Ρωσία για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Μάλιστα, μόνο η Βρετανία νομίζω βγήκε και είπε ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις.
2: Πιστεύω ότι και μέσα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και άλλες αντιδράσεις
1: για το θέμα.
2: Γιατί ήταν αρκετά ευνηδιαστικό. Θα δούμε όσο προχωράει και η ημέρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Οι αναλυτές τι εκτιμούν γι' αυτό? Εγώ διάβαζα νωρίτερα ότι δεν θεωρούν ότι θα έχουμε μεγάλη αποκλιμάκωση στις τιμές παρά τα όσα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Μένει να δούμε και πώς όλο θα μορφωθεί, ποια μορφή θα πάρει. Mm-hmm. Άρα θα δούμε και στην πορεία πώς θα εξελιχθεί, ποιες θα είναι οι ρήτρες και ποιος θα είναι ο τρόπος ο οποίος θα γίνει αυτή η τροφοδοσία της αγοράς.
1: Έτσι ώστε να έχουμε, αν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών λοιπόν. Μάλιστα.
2: Να προχωρήσουμε και να πάμε στον Παναμά.
1: Να πάμε στον Παναμά. Πω Παναγία μου, χθες τα πρώτα, αρχικά το Reuters νομίζω έδωσε για 8 και μείναμε όλοι άναυδοι στην αίθουσα σύνταξης. 8 Ρίχτερ.
2: 8 Ρίχτερ, ναι.
1: Αλλά και το 7,6 κοντά στο 8 είναι. Παναγία μου.
2: Διορθώθηκε, ήταν 7,6 και τώρα πάλι είναι στο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο, είναι 7,7 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν η δόνηση. Να σας πω ότι έχουν γίνει δεκάδες μετασεισμοί, τουλάχιστον 48 είναι αυτοί που έχουν σημειωθεί. Ο μεγαλύτερος μάλιστα ήταν 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αρκετά μεγάλη δόνηση. Έχουν προκληθεί καταρρεύσεις κτιρίων, αυτές είναι οι αναφορές που έχουμε. Υπάρχουν αρκετές ζημιές σε κτίρια και σε υποδομές. Τουλάχιστον 6 είναι οι περιφέρειες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε ηλεκτροδότηση και σε υδροδότηση. Έχουν αναφερθεί 2 τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα και με τον πρόεδρο της χώρας λέει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής άνθρωποι οι οποίοι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Να σας πω,
1: απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
2: Και όμως δεν
1: μακάρι,
2: μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Να σας πω ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο οι αρχές είπαν ότι αργότερα μέχρι το απόγευμα ώρα Παναμά θα έχει επαναλειτουργήσει. Η διόρυγα και εκείνη λειτουργεί κανονικά. Τα τεχνικά κλιμάκια κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις, πάλι για λόγους ασφαλείας. όλες οι όμορες χώρες και της Λατινικής Αμερικής σπέβδουν να εκφράσουν και την αλληλεγγύη τους και την αρρωγή τους. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ότι θα κινητοποιήσει άμεσα πόρους μετέπειτα από αίτημα που δέχθηκε από την κυβέρνηση της χώρας. Αυτές είναι προς το παρόν οι εξελίξεις που έχουμε από τον σεισμό και αν θέλεις μπορούμε να περάσουμε στις κυρώσεις, στις αρρωτικές κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι μια σημαντική κλιμάκωση εναντίον του σεισμού, συγγνώμη, του θεσμού, παρέμεινα εγώ στο προηγούμενο θέμα.
1: Ναι, του θεσμού. Του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λοιπόν.
2: Να σας πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε.
1: Το βλέπουμε και αυτό. Το βλέπουμε και αυτό από την Ουάσιγκτον, από την Αμερική.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν δήλωσε ότι τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται είναι οικονομικά, είναι απαγόρευση συναλλαγών αμερικανικών οντοτήτων με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Να σας πω τώρα ότι όλα αυτά έρχονται λίγες ώρες αφού η πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Ναβί Πιλάι, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2026 για την προσπάθειά της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Μιλώντας νωρίτερα σε προεκλογική συγκέντρωση, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος, να σας πω, ιδιαίτερα ενοχλημένος και από την Νορβηγία και μάλιστα αποκάλυψε την κυρία Πιλάι ως ένα μυστήριο πρόσωπο. Να επανέλθω λίγο στις κυρώσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, να σας πω ότι έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μία περίοδο χάριτος για να τεθούν σε ισχύ περίπου 6 μήνες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουντέρες, χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως ένα σοβαρό πλήγμα. Και κλείνοντας ένα ιστορικό πλαίσιο, να σας πω ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, αριθμεί 125 χώρες ως κράτη-μέλη, ενώ αρκετές μεγάλες χώρες δεν βρίσκονται, δεν συμμετέχουν, δεν υποστηρίζουν τον συγκεκριμένο θεσμό.
1: Μάλιστα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες από τις ειδήσεις που έχουμε.
2: Να κλείσουμε λίγο και με την πρωτοφανή απόφαση, με τη δημόσια εκτέλεση του Ναντάλ Χασάν.
1: Το λέω από το πρωί αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό σε live streaming.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό ανακοίνωσε
2: ο Υπουργός Πολέμου, ο Πίτι Χέξεθ, από το αεροπλανοφόρο, από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν, είπε ότι θα γίνει την Πέμπτη, θα γίνει στη μία την ώρα δηλαδή που ο Νιντάλ Χασάν αιματοκύλησε την βάση στο Fort Hood το 2009. Είπε παράλληλα ότι έκανε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα παραδειγματισμό, ότι αυτές θα είναι οι συνέπειες όσων κάνουν, προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Την ίδια ώρα όμως...
1: Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Δηλαδή, εντάξει, στο δικό μας, δεν ξέρω, στο δικό μας ηθικό σύστημα, στο δικό μας δικονομικό σύστημα και στις περισσότερες χώρες, εν πάση περιπτώσει, σε ποιες χώρες επιτρέπεται η θανατική ποινή και μάλιστα υπό τέτοιες συνθήκες.
2: Η νομική κύκλη, αυτό που λένε, είναι ουσιαστικά ανοίγει ένα νομικό προηγούμενο και στις χώρες που συγκαταλέγονται σε τέτοιες ενέργειες είναι Βόρεια Κορέα,
1: Ιράν,
2: Αφγανιστάν.
1: Οι οποίοι άκουγα τους νομικούς που είχατε στο ρεπορτάζ, Χρήστα, που έλεγαν εξομοιωνόμαστε επί της ουσίας
2: με
1: νομικοί από τις, είπαμε, αυτές τις χώρες.
2: Με αυτές τις χώρες. Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό.
2: Ωστόσο, να κλείσω και να πω και αυτό, ότι σε δήλωση που έκανε ο J.T. Vance, είπε ότι δεν θα παρακολουθήσει εάν αυτό γίνει σε απευθείας μετάδοση και δεν ξέρει κατά πόσο αυτό θα συμβεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιρανός Αντιπρόεδρος διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον επικεφαλής του Πενταγώνου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Είναι 7, το ρολόι δείχνει 7. Αμέσως μετά θα έρθουμε και με τους άλλους συναδέλφους.
3: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ Πούτιν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι το Νοέμβριο. Η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρυε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός Πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 20χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητεί το 18χρονο συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Ολοσχερός καταστράφηκε από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα βιοτεχνία υφασμάτων στο Εγάλαιο. Στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίκτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο, στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα μας, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τουλάχιστον 136 στρατιωτικούς στόχους ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των φιλοϊρανών αντρατών Χούθη της Ιεμένης, όπου χθες τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Είχε προηγηθεί επίθεση των αντρατών στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 3 νεκρούς. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, Φλόριντα και Αλαμπάμα για τον τυφώνα Ισαΐα, προειδοποίησεις για πλημμύρες και καταστροφικούς ανέμους, καθώς κινείται προς την ενδοχώρα.
3: Ο καιρός.
4: Για σήμερα, Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Από 17 ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 14 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Καλή ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Hercules Radio. Ματίνα Καραμέντσου στο μικρόφωνο. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. 10 Οκτώβρη σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και στην Ευλαμπία. Τα ξαναθυμίζω για τους καινούριους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Να ανταποδώσω τις καλημέρες. Σταμάτης και Θανάσης για κυνήγι, λέει, στην περιοχή της Δαμάστας. Από την περιοχή της Δαμάστας μας στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα και στη Μίνα και στο Γιάννη. Ταξιδεύουν για Εδιψό και ακούνε Earth News Radio. Τι όμορφα, διψό καιρό έχουμε να περάσουμε θάλασσα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παναγιώτη και στη Νεάπολη της Λακωνίας, 20 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα στον Πέτρο και στη Νέα Κίο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ωραία φωτογραφία από το ξημέρωμα, λοιπόν, από το πώς ξημερώνει τώρα στην Χρυσοκελαριά. Μια όμορφια. Και δεν διάβασα πριν το μήνυμα όλο του Παπαγιώργη. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο από τη Συνεφιασμένη και με 8 βαθμούς, λέει, Κελσίου, από τη φαμίλα της ορεινής ναυπακτίας. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη και στον κύριο Τίμο Φακαλή. Πρωινός είναι και αυτός, όπως και εμείς. Γεια σου Τίμο, τι νέα?
1: Καλά εσείς, εδώ πέρα ήρεμα Θεσσαλονίκη.
0: Ήρεμα Θεσσαλονίκη, για πες.
1: Έχει καλή θερμοκρασία, ακόμη ανεξιάτικος ο καιρός. Και ήδη ξημερώνει σιγά σιγά, αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης, υπάρχει κινητικότητα.
0: Πού πάτε ρε Καρτάση, μετρό έχετε καταρχάς?
1: Μετρό έχουμε.
0: Γιατί είχατε προβλήματα χθες.
1: Μετά από 2,5 ώρες blackout χθες έπεσε το κεντρικό σύστημα ελέγχου του μετρό. Εκεί υπήρχε, δημιουργήθηκε συνωστισμός, εκνευρισμός των επιβατών. Κάποιοι φοβήθηκαν με αυτό που συνέβη, γιατί ήταν λίγο απότομο. Κάποιοι έπεσαν σε κάποιες σκάλες, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Πάντως είναι πολύ συχνές οι αρρυθμίες που παρατηρούνται στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα περιστατικό, βγαίνει τίθεται εκτός λειτουργίας, είτε κάποιος ρημός. Τώρα χθες ήταν λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα, καθώς βγήκε εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή του μετρό.
0: Nice.
1: Και ουσιαστικά μετατοπίστηκε ο συνωστισμός στα λεωφορεία μετά.
0: Μάλιστα, ναι, γιατί ο κόσμος προσπάθησε να πάει στις δουλειές του με άλλο μέσο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι άλλα νέα μας φέρνεις τώρα από την πόλη?
1: Σήμερα έχουμε, υποδεχόμαστε την, και αυτό το Σάββατο την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη, για δύο λόγους. Αφενός θα παρουσιάσει τα κοιμήλια που παραπατρίστηκαν από την Βουλγαρία, να τα παρουσιάσει στο κοινό της πόλης, αφενός. Mm-hmm. Αφετέρου το απόγευμα θα εγκαινιάσει το Αλκαζάρ. Το Αλκαζάρ είναι το παλαιότερο τέμενος στη χώρα. Για 40 χρόνια παρέμεινε κλειστό και είναι στο σταθμό Βενιζέλου. Είναι ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα και θα αποδοθεί στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης μετά από 4 δεκαετίες που παρέμεινε κλειστό με λαμαρίνες λόγω και των εργασιών του μετρό εκεί στο σταθμό Βενιζέλου.
0: Μάλιστα. Τώρα οι αλλιείς χθες εκεί συνεδρίασαν

0: οι δικοί σας πήραν τα σκάφη τους από το λιμάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σήκωσαν άγκυρα, έχουν βγει ήδη για ψάρεμα. Θα πάω και λίγο σε λίγο τώρα στο καπάνι να δω τι ψάρια πιάσαν από χθες το μεσημέρι.
0: Αν μπήκαν ψάρια στην αγορά. Σε λίγο κι εγώ θα συνδεθώ εδώ και με την... δεν ξέρω αν οι μέσες αλληλείας, αν έστειλαν τις κινητοποιήσεις, είναι ένα βήμα πίσω.
1: Ουσιαστικά έγιναν δύο συναντήσεις.
0: Εκεί στη Μυτιλίνη μου λένε ότι έχουν μια κινητοποίηση αύριο. Εγώ θα συνδεθώ αργότερα μαζί τους να δω τι γίνεται. Δεν ισχύει τελικά για όλους. Τι ισχύει, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχω πάρει κάποιες υποσχέσεις από τον Πρωθυπουργό ότι θα δει το θέμα ο ίδιος προσωπικά.
0: Ναι, και αναμένονται οι ανακοινώσεις μαζί με την Τετάρτη, νομίζω, που θα ανακοινωθούν.
1: Τώρα οι αλλοί ζητούν 50 λεπτά επιδότηση στο λίτρο. Μέχρι στιγμής όσα έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Ακριβώς για το ρευστικό πετρέλαιο. Δεν είναι κοντά οι πρώτες ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Ωστόσο, θα υπάρξουν και δεύτερες ανακοινώσεις και, όπως είπε και ο Μαργαρίτης Κινάς, θα γίνει η ποσοστικοποίηση όλων αυτών που ζητούν οι αλλοίς. Πάντως, θα δοθούν και επιδότηση και για τα δίκτυα που καταστρέφονται από τα δελφίνια.
0: Ναι, για να δούμε, για να δούμε. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη τους αυτά που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση και πήγαν ένα βήμα πίσω, περιμένουν λοιπόν τις ανακοινώσεις για να δούμε τι θα γίνει συνολικά.
1: Πάντως, η αγορά έχει στεγνώσει από ψάρια, τόσο το τραπέζι μας αλλά και τα εστιατόρια δεν έχουν ψάρια.
0: Αλλά δεν συζητάμε τα ψάρια αυτά που τρώει ο μέσος Έλληνας, η μέση ελληνική οικογένεια στο τραπέζι της, δηλαδή γαύρο, μπαρμπουνάκια, τα ψάρια αυτά από τις ελληνικές θάλασσες, μπακαλιάρι, δεν υπάρχουν πλέον στο ελληνικό τραπέζι. Βρίσκεις ψάρια μόνο από ιχθυοτροφείο ή αλλιώς από ψάρια εισαγωγής, που δεν μας αρέσει. Ναι. Σε εμάς τους Έλληνες δεν αρέσει να τρώμε ψάρια εισαγωγής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις άλλη είδηση που πρέπει να μας πεις.
1: Είχαμε χθες, έπεσε σοβάς στο κεφάλι ενός παιδιού, ενός μαθητή σε σχολείο στα Βασιλικά της Θέρμης. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κάποια ρογμή στο ταβάνι του σχολείου ή κάποια υγρασία. Ήταν ξαφνικό. Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Του έγινε και ένα ράμα. Παραμένει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Και είχε εκδοθεί και μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου στα Βασιλικά, στην οποία αναφέρεται ότι ζητούν από το Δήμο να προχωρήσει σε όλες τις τεχνικούς ελέγχους και να, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα γραπτός, τότε θα επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο. Αλλιώς τα παιδιά δεν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, φοβούνται. Έχουν και εκεί τα θέματά τους. Στην Κράβα εδώ έχουμε άλλα ζητήματα, όπως ξέρεις.
1: Ναι, τα παρακολουθώ καθημερινά.
0: Με την οσμή εκεί που υπάρχει από φυσικό αέριο. Συνεχίζονται και εδώ οι έρευνες να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Μάλιστα, Τίμω. Λοιπόν, φεύγεις να πας στο καμπάνι, λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στην αγορά και εκεί από τα ψάρια. Θα σε παρακολουθώ. Και εγώ από εδώ θα συνδεθώ και εγώ με δικό μας ηχθειοπόλη από εδώ και με τους άλλοι στην Μυτιλίνη, να δούμε πού πάει το πράγμα με αυτό το θέμα.
1: Και λοιπόν, να δούμε αν θα τσιμπήσουν και οι τιμές τώρα.
0: Σωστά, σωστά το θέτεις και αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμω, για την
1: καλημέρα,
0: ώρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ζακέτα να πάρεις, γιατί και σένα σε ακούω λίγο κάπως στη φωνή σου, όπως είναι και η δική μου φωνή. Λίγο πειραγμένη. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Σταμάτη από την Ελασσόνα της Λάρισσας, ο τελευταίος που στέλνει τώρα το μήνυμά του, την καλημέρα του. Να το σπάλει ο Παντελής. Έλα βρε Παντελή, το πάμε. Ξανά μανά, θυμίστε, λέει, στη Ροδαυγή της Άρτας γιορτή κάστανου σήμερα και αύριο με πολλές εκδηλώσεις. Το λέμε λοιπόν, Παντελή. Στη Ροδαυγή της Άρτας ορεινά πρέπει να είναι εκεί, για να έχει κάστανα ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε εμείς να βρούμε, να συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας. Καλά είμαστε τώρα με τον Νοτιά, δεν ξέρω τι έρχεται από εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα Όλγα.
2: Καλημέρα. Όντως είμαστε καλά με τον Νοτιά. Βέβαια μεταφέρει υγρασία σήμερα τα μάτια. Ήταν λες και είχε βρέξει το πρωί. Λοιπόν, ήδη είμαστε στην πρώτη κακοκαιρία. Θα έχουμε γενικά δύο διαδοχικές κακοκαιρίες. Τώρα είναι σε εξέλιξη η πρώτη. Έφερε χθες πολύ ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και που επεκτάθηκαν μέχρι και τη δυτική χώρα, αλλά χώρισε τη χώρα μας στα δύο. Είχαμε φθινόπωρο στα δυτικά και στα ανατολικά φτάσαμε 31 βαθμούς. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα. Αναμένουμε βροχές και καταιγίδες με έμφαση το βόρειο Ιόνιο, αλλά όλο γενικά το Ιόνιο πλέκει θα είναι τα πιο ισχυρά. Την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, το εσωτερικό της Πελοποννήσου, τα ορεινά τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας, καθώς επίσης και τη δυτική Μακεδονία. Προς το μεσημεράκι θα είναι αυτά τα φαινόμενα και θα επεκτείνονται και λίγο πιο ανατολικά, αλλά εκεί θα εστιάζονται οι περισσότερες βροχές και οι καταιγίδες. Και στην Αττική σήμερα θα διατηρηθεί έτσι υψηλή θερμοκρασία, θα φτάσουμε 27 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα να βγουν λίγες μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τώρα, το πιο κρίσιμο σημείο αυτής της κακοκαιρίας θα είναι από σήμερα αργά τη νύχτα προς τα ξημερώματα της Κυριακής, όπου αυτό το σύστημα, δηλαδή το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία που εκεί δίνει τα πολύ ισχυρά φαινόμενα, είχαν και ανεμοστρόβιλους εκεί και είχαν και καταστροφές. Mm-hmm. Θα κινηθεί λοιπόν το ψυχρό μέτωπο που συνοδεύει αυτό το βαρομετρικό χαμηλά στη χώρα μας και θα εντείνει σημαντικά τα φαινόμενα αρχικά στο Ιόνιο Πέλαγος με έμφαση πάλι το βόρειο και σταδιακά και στη δυτική χώρα. Έτσι αναμένουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες με ραγδαιότητα, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προς το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική κοινότητα Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται λίγο να δείξουμε μια παραπάνω προσοχή, γιατί όντως από σήμερα τη νύχτα και την Κυριακή θα έχουν ισχυρά φαινόμενα. Και κατά τη διάρκεια της Κυριακής όλα αυτά θα μετατοπιστούν και ανατολικά. Επομένως, βροχές και καταιγίδες αναμένουμε στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας μας, με εξαίρεση τη Θράκη. Και μάλιστα ισχυρές εκτός από τη δυτική χώρα θα είναι και λίγο προς τη Θεσσαλία και ειδικά προς τη Μακεδονία και το βράδυ προς το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα θα αρχίσει να πέφτει και λίγο η θερμοκρασία και τη Δευτέρα θα διατηρηθεί έτσι αισθητά ο άστατος καιρός, αλλά αυτή τη φορά τα πιο πολλά φαινόμενα τα αναμένουμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο. Και από την Τρίτη και την Πέμπτη θα έχουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο φαίνεται να προκαλεί γενικευμένη μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προς το παρόν, γιατί όλα αυτά θα αλλάξουν, είναι μια τάση, στα ανατολικά και νότια. Αλλά σίγουρα θα έχουμε αισθητή τόση θερμοκρασίας και φανταστείτε ότι θα έχουμε και χιονοπτώσεις.
0: Μπαίνει βοριαδάκι προφανώς.
2: Α, και χιονοπτώσεις. Που θα μεταφέρει ψυχρές αέριες μάζες προς την Ελλάδα, θα είναι κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Την Τετάρτη, φανταστείτε ότι τα μοντέλα επιμένουν ότι στην Αθήνα, στην Αττική γενικά, η μέγιστη θα είναι κάτω από 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, σταδιακά, δηλαδή θα ευχηθώ καλό χειμώνα σε λίγο, έτσι πως πάει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, προς το παρόν, φθινοπορεινό καιρό με βροχούλες και νοτιάδες.
2: Με λίγο προσοχή προς τα Ιόνια και στη δυτική χώρα.
0: Έτσι, ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, και από Δευτέρα, Τρίτη μετά τα πράγματα αλλάζουν με βοριάδες και με κρύο.
2: Τρίτη, ναι.
0: Και
2: ναι,
0: βροχές, ναι, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα ενημερώνει συνεχώς τον καιρό. Τον καιρό. Α, καλά. Τον κόσμο, Όλγα μου. Για τον καιρό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα. Yeah.

0: Λοιπόν, περιττό να σας πω ότι η καλημέρα του Σταμάτη συνοδεύεται από μια φωτογραφία με 1, 2, 3, 4 σκυλιά. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι κυνηγόσκυλα. Τότε είναι πιο όμορφη η καλημέρα, άμα έρχεται και από. Μας συνοδεύεται και από φωτογραφία με σκυλάκια. Λοιπόν, για να φύγουμε εμείς, να πάμε τώρα να δούμε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μάρα Μεθενίτη, είναι οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Μας βοηθάει και μας δίνει τα φώτα της σε πάρα πολλά θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται λίγο με το ανακαινίζω, τι γίνεται με τα χρήματα σε πρώτη φάση αυτό. Λοιπόν, κυρία Μεθενίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Καραμίτζη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Πού είμαστε, τι γίνεται με τα χρήματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τη δήλωση δαπανών, τι νέα έχουμε σε σχέση με αυτό το ζήτημα?
1: Επιτέλους φτάσαμε στην επόμενη φάση και έχουμε νεότερα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία για το ανακαινίζω. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα προκειμένου να δηλώσουν όσοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχουν κάνει ήδη κάποιες ενέργειες στην πρώτη φάση, να δηλώσουν τις δαπάνες που έχουν σκοπό να κάνουν στο ακίνητο για το οποίο ενδιαφέρονται να επιδοτηθούν, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν μια προκαταβολή της τάξης του 50% της δαπάνης που έχουν σκοπό να κάνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουν με το μηχανικό τους, έτσι ώστε να ετοιμαστεί ο φάκελος, έχοντας σίγουρα αποφασίσει τι παρεμβάσεις πρόκειται να κάνουν στο ακίνητο και να πάρουν τα μισά χρήματα από αυτά που έχουν σκοπό να πάρουν σαν επιδότηση. Να πούμε ότι και να υπενθυμίσουμε ότι το μέγιστο ποσό της επιδότησης εδώ είναι 36.000 ευρώ. Άρα λοιπόν μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί κάποιος να διεκδικήσει μια προκαταβολή μέχρι και 18.000 ευρώ.
0: Το υπόλοιπο 50% το παίρνουν αφού περατωθούν οι εργασίες.
1: Μάλιστα, αφού περατωθούν οι εργασίες οι οποίες
0: και αφού καταβάλουν προφανώς τις ανάλογες αποδείξεις.
1: Αποδείξεις και εξοφλητικές αποδείξεις, δηλαδή θα πρέπει να έχουν και την απόδειξη της διαδικασίας και το τιμολόγιο, σωστά. Απόδειξη, γιατί μιλάμε για ιδιώτες, αλλά και την τραπεζική εξόφληση των συγκεκριμένων δαπανών. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχουν 18 μήνες οι άνθρωποι οι οποίοι θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το πρόγραμμα να έχει περατωθεί μέχρι και 31 Δεκάτου του 2028. Άρα λοιπόν, όσοι είναι σε αυτή τη διαδικασία και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες, πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν έτσι να δρομολογούν κάποιες εργασίες προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν και εμπρόθεσμα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες εργασίες είναι και λίγο χρονοβόρες, κυρίως γιατί θα πρέπει να συντονιστούν και τα συνεργεία που θα πρέπει να κάνουν τις διαδικασίες αυτές. Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό. Να πούμε τώρα ότι έχουν ήδη εκδοθεί 94.000 δεδόσεις επιλεξιμότητας. Οι 80.000 από αυτές αφορούν κατοικίες που διαμένουν ιδιοκτήτες, ενώ οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες. Ποιες είναι κλειστές κατοικίες? Αυτές οι οποίες δεν είχαν καμία χρήση, ήταν κενές, δηλαδή μέχρι και 31 Δεκάτου το 2024. Τα ποσά της δαπάνης είναι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, με μέγιστο ποσό τετραγωνικών που μπορεί να επιδοτηθεί είτε 120, και αυτό κιόλας είπαμε πριν ότι το μέγιστο ποσό της επιδότησης ήταν 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Ενώ να πούμε ότι υπάρχει και μια ξεχωριστή δαπάνη, μια ξεχωριστή πρόβλεψη για το κόστος των μηχανικών, αλλά και των διαφόρων αδειών.
0: Είναι πέραν από τις 36.000 ευρώ, ας πούμε, τα 2.500. Μα ωραία, είναι για το μηχανικό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Είναι το κόστος για την επίβλεψη των εργασιών από το μηχανικό.
1: Σωστά, είναι μέχρι 2.500 ευρώ και εδώ να πούμε ότι έχουμε το εξής ιδιαίτερο, ότι η επιδότηση είναι στο 100% της δαπάνης που πρόκειται να γίνει για το μηχανικό και για τις άδειες, γιατί μπορεί να χρειάζεται και κάποια δαπάνη για άδειες οι οποίες θα πρέπει να εκδοθούν για όλες αυτές τις εργασίες. Ενώ η επιδότηση για τις υλικές εργασίες ξεκινά από το 70% και φτάνει μέχρι και το 95% του έργου που πρόκειται να γίνει, ανάλογα βέβαια τώρα εδώ με την οικογενειακή κατάσταση που μπορεί να έχει ο ενδιαφερόμενος ή ανάλογα με τυχόν αναπηρίες που μπορεί να υπάρχουν στο νοικοκυριό. Mm-hmm. Επίσης, σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι υποχρεωτικό να διατηρηθεί με το ίδιο καθεστώς η κατοικία για τουλάχιστον 5 χρόνια. Τι λέμε ίδιο καθεστώς, βέβαια, για αυτούς οι οποίοι μέναν εκεί να παραμείνουν εκεί σαν κύρια κατοικία, να μην αλλάξει δηλαδή αυτό. Ενώ για τα κλειστά ακίνητα υπάρχει υποχρέωση να ενοικιαστούν αυτά τα ακίνητα σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης, απαγορεύεται δηλαδή η βραχυχρόνια τύπου Airbnb, με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα χρόνια. Όσο σημαντικό είναι και αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ σημαντική εδώ προστασία για τους ενοικιαστές. Επίσης, να πούμε ότι σε περίπτωση που πωληθεί το ακίνητο αυτό μέσα στα 5 χρόνια αυτά, τα οποία το έχει κατασκευάσει ο ιδιοκτήτης, το έχει μάλλον βελτιώσει ο ιδιοκτήτης με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρη την επιδότηση την οποία έχει λάβει από το κράτος πίσω. Άρα λοιπόν, 5 χρόνια παραμένει στην ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη το ακίνητο, εάν μένει ο ίδιος, παραμένει ο ίδιος για τουλάχιστον 5 χρόνια μέσα, ενώ εάν το έχει κενό θα πρέπει να το νοικιάσει για τουλάχιστον 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο.
0: Είναι προϋπόθεση αυτό λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, έρχεται φορολογική τακτοποίηση για τα κρυπτονομίσματα.
1: Σωστά, είναι κάτι που το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε λοιπόν το πρώτο νομοσχέδιο σε διαβούλευση στη φάση που συζητάμε. Άρα λοιπόν, ίσως και να περιμένουμε κάποιες βελτιώσεις τροποποίησης, αλλά σε γενικές γραμμές ο κορμός για την τακτοποίηση των συγκεκριμένων διαδικασιών είναι στα χέρια μας, τον έχουμε. Mm-hmm. Τι λέει αυτό? Ότι θα έχουμε έναν φόρο 10% στην υπεραξία από την πώληση. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι όσοι άνθρωποι είχαν κέρδη, συγγνώμη, από την υπεραξία των μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων, δεν μπορούσαν να εμφανίσουν αυτά τα εισοδήματα με κάποιο τρόπο στη φορολογική τους δήλωση, προκειμένου να καλύψουν τεκμήρια, να μπορέσουν να αγοράσουν κάποια ακίνητα ή κάποια οχήματα. Και γενικώς δεν υπήρχε κάποια διαδικασία προκειμένου αυτά τα χρήματα να εμφανιστούν και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες των κρυπτονομισμάτων. Πλέον λοιπόν υπάρχει ένα πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα φορολόγητο της τάξης των 500 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν κερδίσω μέχρι 500 ευρώ, δεν οφείλω κάποιον φόρο από την διαδικασία αυτή που έχω κάνει από τα κρυπτονομίσματα. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι θα έχω τη δυνατότητα πλέον, θα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να μεταφέρει και τη ζημιά του, η οποία έχει προκύψει από την πώληση των κρυπτονομισμάτων και σε επόμενο φορολογικό έτος. Άρα λοιπόν, αν μια χρονιά έχει κάποιος κάποια πολύ μεγάλη ζημιά, κάποια σημαντική ζημιά, ενώ την επόμενη χρονιά έχει κάποιο κέρδος, θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το προηγούμενο ποσό της ζημιάς, έτσι ώστε να μειώσει την αξία των κερδών της επόμενης χρονιάς. Επίσης, σημαντικό να πούμε ότι πλέον, εφόσον λειτουργούν και ως μοχλός για να μειώνεται, για να καλύπτεται, συγγνώμη, τα τεκμήρια, είναι τεκμήριο πλέον και η απόκτηση των κρυπτονομισμάτων. Άρα λοιπόν, η εφορία θα έχει το δικαίωμα να μας ρωτήσει πώς μπόρεσες και αγόρασες αυτά τα κρυπτονομίσματα, πού είχες τα εισοδήματα για να μπορέσεις να καλύψεις μια τέτοια δαπάνη, εφόσον σου δίνει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσεις προκειμένου να αγοράσεις ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον ρωτάει και την προέλευση των αρχικών χρημάτων και είναι πολύ λογικό και πολύ φυσιολογικό αυτό. Ενώ πλέον θα υπάρχει και μια διαδικασία, θα μπορεί κάποιος να κληρονομήσει κρυπτονομίσματα από κάποιον ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, και πολύ σημαντικό και αυτό, σε περίπτωση που κάποιος έκανε κάποια που κάνει κάποια πράξη η οποία ξεπερνά την περιοδικότητα τις 3 φορές μέσα σε ένα εξάμηνο, αν για παράδειγμα αυτή είναι μια αγοραπολισία οχημάτων, είναι μια αγοραπολισία ακινήτων, θεωρείται από την εφορία επιχειρηματική δραστηριότητα και άρα φορολογείται με τους κανόνες της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση των κρυπτονομισμάτων εδώ έχουμε εξαίρεση. Άρα λοιπόν, δεν θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση που έχουμε ενέργειες αγοραπολισίας κρυπτονομισμάτων, οι οποίες είναι μεγάλες σε ποσότητα, σε πληθυσμό κινήσεων μέσα σε ένα εξάμηνο.
0: Κυρία Μεθενίτη, να σας ευχαριστήσω. Είναι ήδη 7:30, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι σημαντικό πάντως ότι έρχεται τακτοποίηση και για αυτό το ζήτημα. Καλή σας μέρα, πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριου ευρώ έως το 2028. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα, αναζητεί το 18χρονο συνεργός του και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, δήλωσε το RT News ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια, με τη ζωή μας, με τη ζωή των αγαπημένων προσώπων και αφορά στα αυτοκίνητα και στη συντήρηση των αυτοκινήτων μας, των μέσων δηλαδή, με τα οποία πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Έχουν, λέει, διάβαζα εδώ και στοιχεία μάλιστα, έχουν λοιπόν μειωθεί δραματικά οι επισκέψεις των οδηγών, των ιδιοκτητών γιοταχή στα συνεργεία, λόγω της εκτόξευσης του κόστους για το σέρβις. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης, είναι ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων. Καλή σας μέρα, κύριε Σταθάκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Και μάλιστα είναι το συνεργείο σας σε μια, όπως λέμε, λαϊκή γειτονιά, εκεί που έρχεται κόσμος μέσου εισοδήματος. Είναι στο Περιστέρι το συνεργείο σας. Τι γίνεται λοιπόν, είναι έτσι τα πράγματα? Είναι ανησυχητικό αυτό που διάβαζα, να σας πω την αλήθεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς έτσι είναι. Μετά από 20 χρόνια εμπειρίας σαν ιδιοκτήτης συνεργείου, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχει μειωθεί κατά πολύ η επισκεψιμότητα. Πού οφείλεται? Οφείλεται στην ακρίβεια. Τώρα, τι γίνεται, κοιτάξτε να δείτε.
0: Επίπτωση και σε αυτό υπάρχει από την ακρίβεια. Φτάνουμε σε εσάς, το ξέρω, γιατί τα συζητάμε μεταξύ μας, όταν πλέον το αυτοκίνητο μας αφήνει στο δρόμο, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Και το σέρβις που γινόταν δεν γίνεται 100%. Δεν έχει τη δυνατότητα ιδιοκτήτης να πληρώσει.
0: Δεν κάνεις ένα μεγάλο σέρβις που μπορεί να το χρειάζεται τα μάξι σου. Πας στο συνεργείο και λες, άλλαξε μου λάδια, και αυτά μπορεί να τα κάνουμε καθυστερημένα.
1: Σίγουρα καθυστερημένα, μόνο τα απαραίτητα. Ό,τι είναι που θα τον αφήσει στον δρόμο θα το φτιάξει. Κάτι άλλο, δηλαδή τα λάδια, αν σας φαίνεται περίεργο, μπαίνουν σε δεύτερη φάση. Δηλαδή σου λέει, συμπλήρωσέ τα, βάλε μου αντιψυκτικό να μετακινηθώ και τον άλλο μήνα που θα έχω χρήματα θα το κάνω. Για ποιο λόγο γίνεται? Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα υλικά. Υπερβολικά πολύ, και δεν έχει τη δυνατότητα ο κόσμος. Και τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Έχουμε ένα αυτοκίνητο, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή το έχουμε ανάγκη, έχει πάει για έξοδο. Όπως έχει και ένα παιδί στο σπίτι. Mm-hmm. Και αν τα πάει για έξοδο, είναι 100, 150 ή 200 ευρώ στον καθένα μας το αυτοκίνητο το μήνα, μόνο και μόνο από την αύξηση του καυσίμου, τα 200 ευρώ έχουν πάει 250. Άρα αυτό και μόνο μας δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Και τι γίνεται? Καθυστερεί το σέρβις. Βέβαια, μόνο τα απαραίτητα κάνει. Κάτι εξτρά δεν το κάνει, το έχουμε ξεχάσει. Πελάτες που έχω 15 χρόνια, που πλέον έχουμε γίνει φίλοι.
0: Γιατί αναπτύσσεται σχέση εμπιστοσύνης πλέον.
1: Ναι, που έχουν το θάρρος και εγώ τους έχω την εμπιστοσύνη. Έχουμε μπει στη διαδικασία να έχουμε τευτέρι. Δημήτρη, φτιάχνουμε πόσο είναι, 300 ευρώ. Ωραία, πάρε τα 150 και μετά από ένα μήνα ή από δύο μήνες σας φέρω για τα υπόλοιπα. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, και το βλέπουμε και από τους ασφαλιστές, μια άλλη πλευρά πάλι που αφορά στα αυτοκίνητα, γιατί είναι πάρα πολλά, δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει ούτε την ασφάλεια, και είναι πάρα πολλά και τα ανασφάλιστα οχήματα.
1: Είναι ανασφάλιστα, τα βλέπω εγώ, και αυτό είναι επικίνδυνο. Και βέβαια χτυπάω και το καμπανάκι του κινδύνου, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Αυτοκίνητα που μας έχονται για να τα κάνουμε έναν έλεγχο για να περάσουν εκτεό, λέγαμε πήγαινε και στο βοκανιζατέρ, άλλαξε λάστιχα. Τώρα τα μισά αυτοκίνητα θέλουν αντικατάσταση στα ελαστικά.
0: Άλλο τεράστιο θέμα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Αυτή είναι όμως η αλήθεια, την αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
0: Δεν μου λέτε, κάνει εκπτώσεις ο κόσμος και στα υλικά, δηλαδή? Θέλω να πω, θα ζητήσει ημιτασιόν, θα ζητήσει μεταχειρισμένα.
1: Βέβαια. Aftermarket οπωσδήποτε, ημιτασιόν και μεταχειρισμένο, ή εάν υπάρχει δυνατότητα να επισκευάσουμε το ίδιο ή να γυρίσουμε παλιά που λέγαμε, να τον παλώσουμε.
0: Οι παλιοί μάστορες όμως, εντός εισαγωγικών, οι παλιοί τα κάνετε αυτά. Οι καινούργοι δεν τα κάνετε αυτά, ή δεν έχουν τις γνώσεις να τα κάνουν αυτά.
1: Μόνο στην αντικατάσταση είναι, και τα καινούργια αμάξια δεν μπορείς να τα κάνεις. Ένα αμάξι 20 ετίας, 15 ετίας θα κάνεις κάποια πατέντα, θα τον παλώσουμε που λέγαμε. Εντάξει, τα καινούργια αυτοκίνητα δεν γίνεται, είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό όμως έχει επιπτώσεις στην ασφάλειά μας. Δεν είναι αστείο να ανεβαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι σωστά συντηρημένο.
1: Και, όχι,
0: πόσο,
1: όχι.
0: Και πόσο μάλιστα όταν ανεβάζουμε και παιδάκια και.
1: Είναι όλο η συντήρηση. Δυστυχώς ορισμένα τρακαρίσματα που γίνονται έξω, δυστυχώς αυτοκίνητα που ακινητοποιούνται από μηχανική βλάβη, παίζει ρόλο η συντήρηση. Τουλάχιστον ένας ετήσιος έλεγχος χρειάζεται σε αυτοκίνητα που δεν το κάνουν οι περισσότεροι. Γιατί δεν έχουν χρήματα να το κάνουν. Και παίζει μεγάλο ρόλο. Πλέον είναι λίγο επικίνδυνο. Ειδικά μεταλλάσσεται. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Άρα, αν θα σας έλεγα τι θα συμβουλεύατε ως προτεραιότητες, εν πάση περιπτώσει.
1: Προτεραιότητα σίγουρα τα λάστιχα, σίγουρα τα φρένα, το σύστημα διεύθυνση προτεραιότητα. Τώρα, από εκεί πέρα, αν και λάδι το αυτοκίνητο, αν τρίζουν μέσα τα καθίσματα, δηλαδή αυτά είναι δεύτερα. Προτεραιότητα έχουμε τα ελαστικά στο αυτοκίνητο, τα φρένα, το σύστημα διεύθυνσης. Τίποτα άλλο. Τουλάχιστον να είναι ασφαλή και να είναι λειτουργικό στον δρόμο. Να μην γίνει βόμβα.
0: Σωστό. Σωστό και καλά κάνετε και μας τα λέτε. Είναι άλλη μία επίπτωση των συνθήκων που ζούμε, άλλη μία επίπτωση της ακρίβειας λοιπόν και στο δικό σας τομέα. Μάλιστα, κύριε Σταθάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ήταν
0: χρήσιμα όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα, κύριος Δημήτρης Σταθάκης, μηχανικός ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων.

Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα της αλιείας των κινητοποιήσεων των ψαράδων που έχουμε όλες αυτές τις μέρες. Έχουμε λήψεις στην αγορά. Χθες ανακοινώθηκε ότι οι μέσες αλιείας, οι αλιείς μέσης αλιείας πάνε ένα βήμα πίσω, περιμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης όσον αφορά κυρίως το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν για να κινηθούν τα αλιευτικά. Περιμένουν λοιπόν τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για να δουν τι θα γίνει. Ωστόσο, ή τις παράγοντες

0: άκτιας αλληλείας φαίνεται πως συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, τουλάχιστον από τη Μυτιλίνη, από όπου μιλούσα, αυτό μας έλεγαν. Θα δούμε τι γίνεται και στην αγορά, αν εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν ψάρια. Υποτίθεται ότι χθες βράδυ, τουλάχιστον από τη Θεσσαλονίκη, μας έλεγαν ότι οι μέσοι της αλληλείας βγήκαν, πήραν τα αλλιευτικά τους από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και βγήκαν κανονικά για να ψαρέψουν. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Βαξεβάνη, είναι πρόεδρος της Παράκτειας Επαγγελματικής Αλληλείας Ανατολικής Λέσβου. Θα έρθουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Στρατή Μπουρνούς, Ινυχθιοπόλης, εδώ στην Αθήνα. Αρχικά, καλημέρα και στους δύο, και αρχικά να δώσω το λόγο στον καλημέρα. Κύριο Βαξεβάνη στη Μυτιλίνη. Καλή σας μέρα, κύριε Βαξεβάνη.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Όντως έχουμε μια πολύ καλή μέρα, με έναν ωραίο ήλιο, μια πολύ άπνια θάλασσα. Η μέρα μας είναι ωραία, τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω να είναι τόσο ωραία.
0: Για πέστε μας, οι συνάδελφοί σας ανακοίνωσαν ότι πάνε σε αναστολή κινητοποιήσεων. Εσείς δεν αναστέλλετε τις κινητοποιήσεις σας?
1: Οι συνάδελφοί μας είχαν απεργία. Είχαν απεργία από την πρώτη του μηνός που βγαίνουν μέχρι και χθες. Εχθές ξεκινήσαν, γιατί αυτοί είναι εκτός λίγο από εμάς, είναι πιο λίγο τα πανιερά τα έξοδα τους. Έχουν μερομίστια, έχουν τους Αιγύπτιους που δουλεύουν μέσα. Ξεκινήσαν με αυτά τα λίγα λεπτά που έδωσε ο υπουργός, πρωθυπουργός, ανακοινώσαν εκεί, που δεν είναι ικανοποιητικά. Κατά ψέματα είναι, δεν είναι ικανοποιητικά, γιατί αυτοί θέλουν πολλά καύσιμα. Εμείς όμως πάμε στο κομμάτι της παράκτειας αλληλείας. Εμείς έχουμε κινητοποίηση αύριο. Πανελλαδικά, όλη η Ελλάδα αύριο 10 η ώρα θα είμαστε στα λιμάνια πεζή και με σκάφη να δώσουμε μια διαμαρτυρία ότι εμείς είναι άλλο το κομμάτι το δικό μας.
0: Πέρα από το πετρέλαιο, δηλαδή για σας είναι...
1: Εκτός αγγίζω όλους τους αλληλείς, ανεξαρτήτως μέση, παράκτη, οτιδήποτε είναι, μας αγγίζω όλους. Εμείς έχουμε τα συστήματα δορυφορικά. Έχουμε το σύστημα του δορυφορικού που μας έχει αναγγείλει ο υπουργός για 10.000 και σκάφη, που είναι αδύνατον στην παράκτεια αλληλεία να μπει ένα δορυφορικό σκάφος. Με αυτή την αλληλεία που συμβαίνει σήμερα, έχουν μειωθεί κατά πολύ, είναι τα έξοδα τρομερά και δεν μπορεί να τα απεξέλθει αν φορτωθεί και ένα δορυφορικό.
0: Ποιος είναι ο στόχος γι' αυτό? Εμείς τι λέει το Υπουργείο και γιατί αντιδράτε εσείς, γιατί δεν το θέλετε αυτό?
1: Εμείς αντιδράμε γιατί δεν το θέλουμε. Γιατί, παράδειγμα, εμείς οι παράκτιοι αλληλείς ρίχνουμε τα δίχτυα μας. Έτσι, πάμε με το ψάρεμα, είναι με τα δίχτυα. Εδώ προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να είμαστε κοντά στα δίχτυα, ούτως ώστε όταν συμβεί και όσο πιο γρήγορα μπορούμε να τα πάρουμε πίσω για να πάρουμε το αλλίευμα ό,τι μας έδωσε ο Θεός. Προσπαθούμε από τα θηλαστικά να είμαστε σε επιφυλακή. Εάν χαλάσει το δορυφορικό, οι κανονισμοί που έχουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που βλέπουμε στις μηχανότρατες, όταν χαλάσει ένα τέτοιο, το λέει το λιμεναρχείο, σε κλείνει, το διακόπτει το Υπουργείο και σε λέει από κάτω, ξέρεις, δεν θα πας στη δουλειά, γιατί χάλασε το δορυφορικό σου, δεν μπορούμε να σε τσεκάρουμε που είσαι. Ναι, αν όμως να με κρατήσει το λιμάνι μία μέρα και μία ώρα και τρεις μέρες που κρατάει τα σκάφη, εγώ τα δείχνω μου τι θα γίνει το αλλίευμα. Δεν βγαίνω εγώ όταν με κρατήσει εκείνη την ώρα να βγω, να μην έχω δέσμευση δικτυών.
0: Τις ενστάσεις σας αυτές δεν τις είπατε στη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό?
1: Μα τις είπαμε. Δεν ξέρω πόσο άκρεπες ήταν. Αλλά όταν όμως ξεκινάει μια διαδικασία και γίνεται μια μελέτη για κάτι, δεν υπάρχει διαβούλευση, αφού είναι για μας, να έρθει ο αρμόδιος υπουργός οποιοδήποτε και να πάρει μια εικόνα, να δούμε τι γίνεται για την παράκτεια αλληλεία. Μπορεί να τα απεξέλθει αυτά που ζητάνε αυτοί.
0: Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι για το δορυφορικό που λέτε. Το άλλο ζήτημα που για σας είναι θέμα, ποιο είναι, γιατί είστε σε κινητοποίηση?
1: Πάμε στα ηλεκτρονικά τάμπλετ. Είναι δυνατόν ένα σκάφος τώρα 5-6 μέτρα π.χ. που είναι όλα μουσχεμα με την υγρασία, με τη βροχή, όλα περνάνε. Ένα σκαφάκι μικρό που δεν έχει δυνατότητα καμπίνες και κάποια να μπορείς να ικανοποιηθείς. Να βάλει το τάμπλετ το ηλεκτρονικό, μόλις γυρίσει στο λιμάνι, να ζυγίσει τα ψάρια, να τα περάσει στο όσπα που είναι συνδεμένο, να γίνει καταγραφή και να τα πάει μετά στο ηχθιοπολείο ή κάπου και να γίνει έλεγχος. Έγινε από αυτό έλεγχος, δεν έγινε σωστά η δουλειά. Πάει παράβαση. Παίρνει ένα μόριο στην κάθε παράβαση.
0: Ο δικός σας κλάδος πόσο κόσμο αριθμεί? Πόσοι ψαράδες είστε παράκτειας αλληλείας, ξέρετε, έχετε νούμερα?
1: Εδώ το νησί, παράδειγμα, με τους αλληλεργάτες ξεπερνάμε τα 1.200 άτομα. Αλλά τι γίνεται όμως, αυτά τα πράγματα που ανακοινώνονται και αυτά που βλέπει ένας νέος αλληλείας. Τώρα οι νέοι πήγαν να μπουν και πάνε να ξαναβγούν με το ίδιο πίσω. Δηλαδή, έτσι όπως πάμε, αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα εμείς, η αλληλεία τελειώνει. Δεν μπαίνει κανείς καινούργιος μέσα στη θάλασσα με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε.
1: Δεν μπορεί η Ελλαδίτσα να ζήσει με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά της. Πρέπει να κάνει κάτι και για αυτά. Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες. Θέλουμε να δουλέψουμε, να βγάλουμε τα έξοδα αυτά που πρέπει να δώσουμε και στο κράτος, να φορολογηθούμε. Όπως και γίνεται. Με τις συνθήκες που προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα, θα τα αφήσουμε όλα νεκρά. Αυτό προσπαθούμε και λέμε ότι και εμείς δεν θα τα αφήσουμε αυτό και δεν θα δεχτούμε το τάμπλετ και το δορυφορικό με καμία κυβέρνηση στο σκάφος αν δεν είναι απαραίτητο. Δεν έχει ο επαγγελματίας αλλιέας, ο παράκτιος δέσμευση να με δεσμεύει. Θέλει την ασφάλειά μου που λέει έχει πολλούς τρόπους να βρει την ασφάλειά μου. Η ασφάλειά μου τι να την κάνει, να με τσεκάρει που είμαι. Εγώ αν πέσω στη θάλασσα και είμαι μόνος μέσα στο σκάφος γιατί δεν μπορώ να πάρω όλη εργάτη που δεν με δίνει δυνατότητα έτσι όπως το πάει, ώσπου να έρθουν να με βρουν θα με βρουν πνημένο. Τι να το κάνω, ποια είναι η ασφαλειά μου.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα ζητήματα πέρα από το,
1: ναι,
0: από το καύσιμο.
1: Που είναι και πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το περάσουμε αυτό το θέμα. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορεί η παράκτη αλληλεία να δεχτεί δορυφορικά και ηλεκτρονικά συστήματα μέσα σε αυτά τα σκάφη.
0: Λοιπόν, αύριο λοιπόν όλοι οι αλληλείς έχετε κινητοποιήσεις στις 10 το πρωί, ανά την Ελλάδα.
1: Όλη η Ελλάδα αύριο ξεκινάμε κινητοποιήσεις και δεν μένουμε εκεί. Εμείς δεν θα δεχτούμε τίποτα να μπουν στα σκάφη. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει, είναι όλη εξαγριωμένη η Ελλάδα. Δεν θέλω να φτάσουμε σε σημείο που να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας και να μένουμε. Εγώ θα το βάλω.
0: Καλά, το ζήτημα είναι να υπάρχει συνεννόηση. Ήδη και η κυβέρνηση κάνει βήματα πίσω και προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση. Αλλά και εσείς από την πλευρά σας, δηλαδή πρέπει να υπάρχει διάλογος για να μπορέσει να βρεθεί λύση.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν πάτε με, μην πάμε τώρα με λογική. Όχι,
1: μα
0: εδώ, όχι εκεί.
1: Αναγκάζει. Το θέμα είναι το εξής. Όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα και μας λένε τώρα ότι ανακοινώθηκε για 60 εκατομμύρια ευρώ για να μπουν τα δορυφορικά σε 10.000 και άνω σκάφη. Αυτό το πράγμα ποιος υπουργός ήρθε που υπογράψαν και συμφώνησαν να έρθουν εδώ και να συζητήσουν με την παράκτηση για να πάνε σε οποιαδήποτε σημεία. Σε μέρες στο νησί, ας πάνε στα κοντινότερα. Να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση ότι μπορεί να τα απεξέλθει αυτό το σκάφος με αυτά που προσπαθούν να κάνουν.
0: Μάλιστα, κύριε Παξεβάνη.
1: Εμείς αυτό απαιτούμε, ότι οτιδήποτε ξεκινά το λέμε εδώ και χρόνια. Θέλουμε διαβούλευση. Αυτό που αφορά για μας, διαβούλευση. Αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Τι είμαστε δηλαδή, να δεχόμαστε κάθε φορά ό,τι πει η κυβέρνηση εις βάρος μας. Ας μας το χρηματοδοτήσει αν το θέλει. Έτσι να μας το κάνει δωρεάν. Και το δορυφορικό που το κάνει δωρεάν είναι ευγή χρηματοδότηση. Ας κάνει και δωρεάν τη συνδρομή. Άρα δηλαδή είναι για να πάρουν τα λεφτά.
0: Η συνδρομή πόσο θα είναι?
1: Η συνδρομή από ό,τι βλέπω τώρα τα δορυφορικά που έχουν τα άλλα σκάφη είναι 80 ευρώ περίπου. Για να βάλετε τώρα 1000 ευρώ το σκάφος να πάει σύν με αυτές τις συνθήκες και με αυτό το αλίευμα που έχει χαθεί που χάνεται από το νερό. Πόσο θα το επεξέφερε ο αλίας 6 μέτρα και 5 και 7 και 8. Mm-hmm. Παραμυθόρια περιοχή είμαστε, έχουμε τους καιρούς. Μέχρι χτες δεν σταμάτησε ο αέρας όλο το καλοκαίρι και μέχρι πριν 5 μέρες. Τώρα είδαμε τη θάλασσα ήρεμη, τώρα εδώ 2-3 μέρες. Mm-hmm. Πώς θα βγάλουμε το επεξέλθον, να βγάλουμε τα έξοδα έτσι όπως πάει η κυβέρνηση? Είναι δύσκολο το κομμάτι, δεν το βλέπουνε. 60 εκατομμύρια ευρώ να μοιραστούν σε 10.000 βάρκες. 3 χιλιάρικα κάνει το μηχάνημα περίπου. 2,5 με 3-3,5. Πάμε στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα άλλα 30 πού είναι, πού θα πάνε?
0: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πράγμα και με εσάς. Προφανώς από το αρμόδιο Υπουργείο βλέπουν όλα τα ζητήματα. Εσείς στέλνετε το δικό σας μήνυμα. Αύριο μου λέτε ότι υπάρχει κινητοποίηση πανελλαδικά. Να δούμε λοιπόν τι θα ανακοινωθεί, γιατί τις επόμενες μέρες αναμένονται ανακοινώσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαξεβάνη. Για να περάσω στον κύριο Μπουρνούς, να δούμε τι γίνεται στην αγορά. Δεν υπάρχει γαύρος, δεν υπάρχει σαρδέλα, δεν υπάρχει μπακαλιαράκι, δεν υπάρχει τίποτα στην αγορά από αυτά που λέμε, ή τουλάχιστον δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα, θα μας δώσει την εικόνα. Δεν υπήρχε τίποτα αυτές τις μέρες. Υπήρχαν μόνο αλλιεύματα από ιχθυοτροφείου, όσα είδη τουλάχιστον μπορούμε να παίρνουμε από ιχθυοτροφία, και εισαγόμενα είδη. Κύριε Μπουρνούς, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
2: Χαιρετισμούς, καλημέρα. Χαιρετισμούς και στον συντοπίτη μου από τη Λέσβο, γιατί και εγώ Μυτιλινιός είμαι και μια οικογένεια με χρόνια.
0: Το ξέρουμε. Ιστορία. Ο πιο μερακλής ηχθειοπόλης της Αθήνας είστε. Επειδή έχετε ρίζες από τη Μυτιλίνη, μάλλον.
2: Εκπροσωπώ και άλλους που δουλεύουν με ευσυνειδησία και με προσπάθεια για να υπάρχει πάρα πολύ καλό ψάρι στην Αθήνα και όχι μόνο στη Μυτιλίνη και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
0: Για πέστε μας, πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά, πώς έχουν τα πράγματα.
2: Όντως από πρώτη του μηνός που ξεκινούσαν κανονικά οι μηχανότρατες που κάνουν τη μεγάλη ελία βυθού με τα πολύ γνωστά ψάρια, τον μπακαλιάρο, την κουτσομούρα, τα μπαρμπούνια, τις πισκανδρίτες και ένα σωρό άλλα είδη.
0: Κύριε Μπουρνούς, για να το καταλάβουμε λίγο, γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει μέσια ηλία, μα αλία, δεν ξέρουμε τι σημαίνει παράκτη αλία. Για πέστε μας, από τη μέσια αλία που εν πάση περιπτώσει ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις οι άνθρωποι, τι ψάρια φτάνουν στο τραπέζι μας.
2: Κοιτάξτε, στη μέσια αλία κυρίως δύο είναι τα αλιευτικά σκάφη. Τα γνωστά γρυγρή που βγάζουν πίσω τις λάμπες που βλέπουμε μια φορά το βράδυ και μαζεύονται τα ψάρια γύρω από τη λάμπα και κάνει κυκλική μάζοξη των ψαριών το γρυγρή, που είναι κυρίως τα αφρόψαρα.
0: Δηλαδή γάβρο, σαρδελίτσα και τέτοια.
2: Γάβρο, σαρδέλα, γόπους, κολλιούς. Αυτά είναι τα οποία τα βγάζουν.
0: Το ψάρι της μέσης ελληνικής οικογένειας.
2: Ναι, προσέξτε. Και το δεύτερο είναι οι μηχανότρατες, οι ανεμότρατες που λέγαμε παλιά, τώρα πια είναι μηχανές, οι οποίες κάνουν αποκλειστικά αλία βυθού. Και ξεκινάνε 1η Οκτωβρίου και σταματάνε 15 Μαΐου. Αυτή επίσης η αλιευτική δραστηριότητα περιέχει αυτά που σας είπα και πριν. Και μπακαλιάρο και μπαρμπούνια και κουτσομούρες, πολλά ψάρια. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρετε.
0: Η
2: ότι
0: παράκτη αλία τι φέρνει, τι φήμα ψάρια μας φέρνει.
2: Η αλία είναι όπως σας μίλησε ο παράκτης συνάδελφος, εκεί είναι με τα διχτυάρικα που λέμε, που ψαρεύουν μέχρι ορισμένα μίλια στις ακτές και από κάποιο μήκος και μετά βέβαια, γιατί απαγορεύεται τα πάρα πολύ. Mm-hmm. Κρυανά, και έχουν κυρίως τα διχτυάρικα, τα μπαρμπουνάκια, βγάζουν λιθρίνια, βγάζουν γόπες, βγάζουν μελανούρια. Μάλιστα, είναι και αυτό μια σημαντικότατη δραστηριότητα. Mm-hmm. Και μάλιστα, όλα αυτά τα ψάρια έχουμε υπεροχή παγκόσμια. Πρώτα πρέπει δηλαδή, να ξεκινήσουμε ότι οι αλλιείς μας αυτοί οι ανεπομείναντες, γιατί συνεχώς μειώνονται, είναι εθνικός πλούτος. Γιατί πραγματικά τα αλλιεύματα του Αιγαίου, του Ιωνίου, της Κρήτης έχουν τρομερή υπεροχή στη γεύση και γι' αυτό πρέπει να, και είναι νομίζω και ο κυβερνώντες και όλους, ότι
0: το γνωρίζουμε και το καταλαβαίνουμε με το που θα φάμε ψάρι, κύριε Μπουρνούς, αν φάμε ψάρι που προέρχεται από άλλη χώρα και δεν είναι ελληνικό ψάρι, δεν είναι από τις θάλασσές μας, το καταλαβαίνουμε.
2: Κοιτάξτε,
0: και ο πιο ανίδεος δηλαδή καταναλωτής θα το καταλάβει αυτό στη γεύση.
2: Η Ελλάδα έχει ελκτικότητα όχι μόνο με το μουζάκα και με τον ήλιο και τη θάλασσα, έχει και με τα ψάρια της.
0: Σωστό.
2: Παγκόσμια αυτή η διατροφική διαφορά και έχει μεγάλη αξία βέβαια διατροφική, γνωστά μην τα λέμε αυτά. Απλώς είναι λίγο μια αντίφαση, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν φτάσει στο σημείο να παραμείνουν ή όχι στο επάγγελμα το αλιεύ. Κρίνεται, παράδειγμα, με τις τιμές του ντίζελ σε όλα τα αλιευτικά σκάφη, έφτασε σε σημείο από 1η Φεβρουαρίου να ήταν 0 το 26, 0,55 το λίτρο το ντίζελ και έφτασε το Μάρτιο του 26 το 1,45.
0: Τα έχουμε καταλάβει αυτά, κύριε Μπουρνούς. Για πέστε μου τώρα τι γίνεται στην αγορά. Ψάρια υπάρχουν ελληνικά από χθες βράδυ?
2: Κοιτάξτε, από χθες ξεκινήσανε δειλά-δειλά οι άνθρωποι και μάλιστα να ξέρετε ότι δεν ακριβώς σταματήσαν την απεργία τους, με την έννοια ότι μία αναστολή δραστηριότητας και πίεσης.
0: Σωστά, για αναστολή μίλησα κι εγώ.
2: Προσέξτε να την κάνετε. Γιατί υπάρχουν δηλώσεις ότι θα αναθεωρηθεί η επιδότηση προς τα πάνω και ακόμα αυτό δεν είναι με πρακτικό επίσημο, αλλά αναμένουν μια γενναία σοβαρή αύξηση όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτός ο διπλασιασμός που ανακοινώθηκε από 16 λεπτά στα 32 εξανεμίστηκε ήδη με αυτό που σας είπα πριν. Έφτασε 160% ποσοστή αύξηση των δίζελ μέσα σε ένα εξάμηνο.
0: Κύριε Μπουρνούς, ένα λεπτό. Όχι, θα σας διακόψω γιατί δεν έχω χρόνο. Ένα λεπτό, κύριε Μπουρνούς.
2: Γρήγορα, πείτε μου, πείτε μου.
0: Δεν είστε συνήγορος αυτών των ανθρώπων, τα ξέρουμε. Τα προβλήματά τους τα λένε οι ίδιοι. Εγώ θέλω να μου πείτε, ψάρια υπάρχουν?
2: Κοιτάξτε, ξεκινήσανε από σήμερα το πρωί που πήγαμε και στην Ιφιόσκαλα και κάποιοι αλλιείς που φέρνουν και μόνοι τους από διάφορα σημεία κοντινότερα, από την Κόρινθο, από την Αργολίδα κτλ. Έγινε μια πρώτη, αλλά κυρίως δεν ήρθαν λίγα, πολύ λίγα ψάρια. Πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί η αγορά από την Τρίτη και μετά. Δηλαδή θα έχουν σιγά σιγά. Απλώς ήθελα στο προηγούμενο.
0: Αυτές τις μέρες, σήμερα, αν θέλω εγώ στο μαγαζί σας, τι ψάρια θα βρω, ή στα ηχθειοπολία γενικώς.
2: Στα ηχθειοπολία, από σήμερα το πρωί υπάρχει δειλά-δειλά μικρές ποσότητες από γάβρο, σαρδέλα, όσα καίκια προλάβαν και ψαρέψαν τη νύχτα τώρα και τα φέραν εδώ ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην Ιχθυόσκαλα. Τα ηχθειοτροφικά, τα οποία δεν είναι το πιταμού, είναι πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά, αλλά πρέπει να έχουμε και, και τα υπόλοιπα. Και ανεμοτρατήσια δεν προλάβανε, γιατί η ανεμόζατα έχει αρκετή ώρα που προσπαθεί να κάνει και δύο και τρεις καλάδες στο Αιγαίο και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Οπότε σήμερα απλώς ανοίξαν τα ηχθειοπολία, γιατί πολλά ήταν πάρα πολλά κλειστά, δεν είχαμε ψάρια.
0: Είχαμε λήψεις.
2: Ναι, βεβαίως, δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να.

0: Επισημάνω απλώς ότι οι ψαλάδες από ό,τι μου είπανε πήγαν στη δουλειά, αλλά περιμένουν μια γενναία, ας πούμε, πραγματικά ανταπόκριση από πλευράς κράτους. Η Ιταλία, παράδειγμα, στο πόνο το ξέρετε, δεσμεύεται η πολιτεία για επιδότηση ποσοστιαία. Δίνει 20 έως 25%. Αυτό είναι το καλό μέτρο, γιατί τα υπόλοιπα εξανεμίζονται.
1: Όταν ναι, κύριε Μπουρνούς, τα έχουμε πει, πει αυτά και τα λένε, οι ίδιοι ψαράδες, δηλαδή. Όχι, τα λέμε εμείς.
0: Να ξέρετε τι, παράδειγμα, δυστυχώς οι ψαράδες αγκαλιάζουν τα προγράμματα αποσύρσεων. 766 σκάφη από το 2014 μέχρι το 2020 φύγαν από την αγορά. Να ξέρετε ότι όσο φεύγουν σκάφη, όσο άνθρωποι της αγοράς και των ψαράδες φεύγουν από το επάγγελμα, μειώνονται πολύ τα ψαρία, γίνονται και πολύ ακριβότερα. Δηλαδή, οι πολύ μικρές ποσότητες ψαριών δημιουργούν συνθήκες ανατιμήσεων και δημιουργούν καταστάσεις που τελικά την πληρώνει και
1: δεν μου λέτε τώρα τα ψάρια στους πάγκους τους δικούς σας είναι ακριβότερα λόγω των ελλείψεων. Δηλαδή, αν βρούμε γάβρο σήμερα, σε τι τιμή θα τον βρούμε?
0: Κοιτάξτε, ο γάβρος σήμερα δεν βγήκαν με καλές ποσότητες, αλλά προς τιμήν των ψαράδων και γενικά αυτών που διακινούν δεν είδα τίποτα ιδιαίτερο μεγάλες τιμές. Τα ίδια είναι, φτάνει 8-10 ευρώ το κιλό το πολύ ο γάβρος. Νομίζω ότι βάζουν λίγο και αυτή νερό στο κρασί τους και οι ψαράδες και τα λοιπά εν αναμονή της υποστήριξης και τη στήριξή τους για να επιβιώσουν και να παραμείνουν στο επάγγελμα του αλιέα.
1: Όλοι να βάζετε νεράκι στο κρασί σας, και οι εχθειοπόλες και οι ψαράδες, γιατί υπάρχει και ο κόσμος και υπάρχει ακρίβεια μεγάλη, το ξέρετε κι εσείς, αλλά το μήνυμα που στέλνετε και προσπαθείτε να στείλετε κι εσείς είναι ότι ο κλάδος της αλιείας είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός κλάδος για την οικονομία μας. Όλοι το ξέρουν αυτό και από το Υπουργείο το ξέρουν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάθισε και ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Γι' αυτό έκαναν πίσω τώρα για να αναμονή ανακοινώσεων.
1: Αυτόν τον ανακοινώσεων. Λοιπόν, κύριε Μπουρνούς, τελεία. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα. Ομαλοποιείται η κατάσταση, όπως μας είπε ο κύριος Μπουρνούς, σταδιακά. Εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Είναι 7:59 η ώρα. Θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Ο Αλφόνσος Βιτάλης από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου και τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: να βρέχει.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικό ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι, το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί, στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν εχθές συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενημέρη για το θέμα. Την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας, έτσι ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξη των πολιτών και των οικοκυριών. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητεί το 18χρονο συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Ολοσχερός καταστράφηκε από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα βιοτεχνή εφασμάτων στο Εγάλιο. Στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτίριων κοντά στο επίκεντρο, στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά, εμφανίστηκε πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Ο κυκλώνας Ισαΐας αποδυναμώθηκε στην κατηγορία 1 αφού έφτασε στην ξηρά κοντά στο Ντέστιν στη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας ωστόσο παράλληλα για τον κίνδυνο να υπάρξουν καταιγίδες και πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιος 5 μποφόρ από 17 ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σας λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Ρυθμού στο 105,8. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Λάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio, και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνω, Earth News Radio 105,8. Τώρα πριν πάμε στα πολύ βαθιά, το άκουσα αλλά το διαβάζω και με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γραμμένο από τον Γιάννη τον Παπαδάτο στον Ελεύθερο Τύπο, αυτή την απίστευτη ληστεία στην Ιταλία, στην Τοσκάνη, όπου μπήκαν και πήραν 30.000 μπουκάλια κρασιού, εξαιρετικές ποικιλίες, φοβερό κρασί, είναι οι βραβευμένες ποικιλίες Τινιανέλο και Σολάια και το Ερυθρό Γκουάντου Αλτάσο, είναι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ αυτή η λία. Εντάξει, εξαιρετικά κρασιά, εξαιρετική έμπνευση των τύπων που πήγαν και τα πήραν, και ακόμα ψάχνουν να καταλάβουν πως τα πήραν. Είναι πολύ περιπετειώδης αυτή η ληστεία, αλλά επειδή μου αρέσει το κρασί της Τοσκάνης και η Τοσκάνη επίσης, αλλά και ο τρόπος γραφής του Γιάννη του Παπαδάτου είναι υπέροχος και αποτυπώνει αυτό το γεγονός. Πάμε στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του Ιαν Μακιούαν, αυτού του σπουδαίου Βρετανού μυθιστοριογράφου, στις Νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, στην Κυριακή Μπεϊνόγλου. Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ό,τι μπορώ να συγκρατήσω στο γρήγορο που την είδα. Λέει, η καθολική αμφισβήτηση της προόδου λειτουργεί σαν δηλητήριο, και έχει ένα εξαιρετικό, το βρήκαμε να το, λοιπόν, έχει ένα εξαιρετικό πέρασμα, μια επισήμανση. Στις μέρες μας, λέει, υπάρχει μια εμφανής αιμονή με την αστυνόμευση των λιγόμενων μικροπροσβολών, μια τάση που πάντως στη Βρετανία αρχίζει ήδη να ατονεί. Είναι μια δυσέλευη, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μιλάει επίσης, κάνει ένα πέρασμα, να τέμνει την κλιματική παραφροσύνη, την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και το μεταφυσικό ζόφο που, όπως λέει, απειλεί τον 21ο αιώνα. Ιαν Μακιούαν, ο γνωστός, ο πολύ σπουδαίος Βρετανός μυθιστοριογράφος. Και εδώ,

0: το κράτησα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος όχι μόνο γνωστός στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίου διαμετρήματος πια, ο Γιάννης Χουβαρδάς, ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης, έλεγα κάτι παραπάνω από σκηνοθέτης, και έχει μια εξαιρετική συνέντευξη στα πρόσωπα, στα νέα του Σαββατοκύριακου, στη Διονυσία Μαρίνου, με αφορμή το νέο του έργο που ανεβαίνει, την παράσταση Rasmus Holm, είναι του Ibsen. Πραγματικά κάνει έναν πολύ μεγάλο στοχασμό και πάει αρκετά μακριά τη σκέψη, όχι μόνο τη σκηνοθεσία, και λέει σε αυτή τη συνέντευξη: όλοι θα θέλαμε να απελευθερώνει η αλήθεια, να ζούμε τη ζωή μας απόλυτα αληθινά και να περιστοιχιζόμαστε από αλήθεια. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει, αφού η ζωή και η κοινωνία είναι φτιαγμένες να αυτοδιαψεύδονται συνέχεια. Και ένα άλλο σημείο: καλούμαστε όπως οι ήρωες του έργου να ξεσκεπάσουμε την επιφάνεια και να δούμε από κάτω. Αν δηλαδή αυτοί που ευαγγελίζονται την πρόοδο και τη λύτρωση είναι όντως αυτό που υπόσχονται ή λειτουργούν με βάση κάποια συμφέροντα ή δικές τους ψευδεστήσεις. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και αυτή η συνέντευξη, και συγκρατώ επίσης από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, εξαιρετικό είναι και ωραία αποτυπωμένο στην πρώτη σελίδα, Ορφέας με υπογραφή Βίλιαμ Κέντριτς, με αφετηρία το μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Ο Βίλιαμ Κέντριτς συναντά τον αρχαίο κόσμο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Χάρτινα δέντρα και σκουριασμένες ατσάλινες φιγούρες συνομιλούν με τις αρχαιότητες του μουσείου σε μια έκθεση για την απώλεια και τη μεταμόρφωση. Πολύ ενδιαφέρον θα είναι αυτό το, ας το πούμε, αυτή η διάδραση. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι αυτά έχουν αρκετά ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να πάμε και να αρχίσουμε να τρέχουμε τα θέματα της επικαιρότητας, διότι είναι αρκετές οι εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε με τα μεσονύχτια, για μας δηλαδή, συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λύσει το πρόβλημα, αλήθεια δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Για σταδιακή διάθεση και στην Αμερικανική αγορά αλλά και στις παγκόσμιες αγορές 4,8 εκατομμυρίων ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Βεβαίως είχαμε χθες και την, αν θέλετε, το πράσινο φως από το Eurogroup για την διαφυγή από την ρήτρα της Ελλάδας, για τον ενεργειακό τομέα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και δίνεται πλέον μια μάχη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καλημερίζω σε αυτό το σημείο τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη της ΕΡΤ και της ΕΡΤ News. Καλή σου μέρα, Άκη. Τελικά, τι σημαίνει αυτή η παράκαμψη, ας πούμε, που μας δώσαν το πράσινο φως, θα παρακάμψουμε τη ρήτρα διαφυγής. 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τι σημαίνει αυτό όμως πρακτικά?
1: Επενδύσεις σημαίνει, πάνω στην ενέργεια. Mm-hmm. Επενδύσεις για τη θωράκιση της αγοράς, της οικονομίας, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή κίνητρα ουσιαστικά για να βάλει ο κόσμος, ας πούμε, ηλιακούς θερμοσύφωνες, να βάλει αντλίες θερμότητας, να βάλουν μπαταρίες.
0: Αυτά τα έχουμε κάνει. Πάει παρακάτω, δηλαδή δημιουργεί...
1: Όχι.
0: Σ' ακούμε λοιπόν με προσοχή.
1: Είναι ένα δις το οποίο προς το παρόν είναι μόνο για επενδύσεις. Δηλαδή, ναι, έχουν τρέξει και άλλα προγράμματα για αντλίες θερμότητας και προφανώς θα τρέξουν και άλλα. Διότι μιλάμε για 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια νοικοκυριά και μέχρι στιγμής τα προγράμματα που έχουν τρέξει για ενεργειακές αναβαθμίσεις σπιτιών έχουν μπει, ξέρω εγώ, 20.000, 30.000 νοικοκυριά. Και μιλάμε τώρα, ξαναλέω, για πάνω από 7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει περιθώριο ακόμα για πολλούς ανθρώπους να ενταχθούν σε τέτοια προγράμματα, τα οποία όσο θα περνάει ο καιρός, από ό,τι εκτιμώ εγώ τουλάχιστον, θα γίνονται όλο και πιο ελκυστικά, γιατί τα πρώτα προγράμματα που είχαν ανοίξει δεν ήταν πάρα πολύ ελκυστικά. Όσο περνάει ο καιρός, θα γίνονται όλο και πιο ελκυστικά για να μπει σιγά σιγά ο κόσμος, να βάλει ηλιακό θερμοσύμφωνο.
0: Άμεσα. Ναι. Τώρα, το χειμώνα, ας πούμε. Αν θέλεις, αυτό το ένα δις, με τον άλλο τρόπο θα πέσει στην αγορά, επηρεάζει, αν θέλεις, το ελληνικό νοικοκυριό, την ελληνική επιχείρηση, που πράγματι συμπιέζονται πάρα πολύ και από την ενεργειακή κρίση και από την ακρίβεια.
1: Κοίτα, αν τα προγράμματα αυτά, αν οι προσκλήσεις για τις επιδοτήσεις αυτές και τις ενισχύσεις ανοίξει μέχρι τέλος του χρόνου, μπορεί κάποια νοικοκυριά, όσα κινηθούν γρήγορα, μπορεί να προλάβουν να αντικαταστήσουν τα συστήματά τους και να δουν ένα όφελος. Κάποια άλλα νοικοκυριά δεν θα προλάβουν. Αυτά τα προγράμματα, ναι, δεν θα αποδώσουν αύριο πρωί. Αυτό που θα αποδώσει αύριο πρωί είναι αυτά που περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα. Για την επιδότηση του πετρελαίου και του κίνησης και του θέρμανσης, για το επίδομα θέρμανσης.
0: Αυτό ετοιμάζομαι να πάω.
1: Ναι,
0: 14 του μήνα είναι η ανακοίνωση. Τετάρτη, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, γιατί 15 ανοίγει η αγορά.
0: Ανοίγει η αγορά.
1: Οπότε 14 πρέπει να έχει γίνει η ανακοίνωση για να ξέρουν όλοι με τι πετρελαίου.
0: Εκεί
1: θα
0: υπάρχει, εκεί αναμένουμε μήπως να πει και κάτι ακόμα για τα καύσιμα κίνησης. Ή πάνε για λίγο αργό, γιατί κάθε 15 μέρες θα γίνεται η αξιολόγηση, έτσι.
1: Το κίνηση, ναι. Κανονικά 15 Οκτωβρίου τελειώνει η επιδότηση. Θεωρώ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι
0: θα συμπέσουν οι ανακοινώσεις.
1: Θα δοθεί παράταση. Θα δοθεί άλλες 15 μέρες παράταση.
0: Άρα, για να το πάμε ένα-ένα, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτό που λέει πολλοί κόσμος, ότι πρέπει κάτι να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό είναι άλλη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους.
1: Αυτό είναι άλλη διαπραγμάτευση. Αυτό, κάτι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν νομίζω ότι θα ακούσουμε κάτι την Τετάρτη που μας έρχεται. Θα πρέπει να γίνει πρώτα το Συμβούλιο Κορυφής. Η Ελλάδα έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Είναι τεκμηριωμένη από ό,τι μας λένε το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή υπάρχουν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι προκειμένου να εγκρίνουν τέτοιου είδους προτάσεις. Το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας είναι ότι λόγω ακριβώς της ακρίβειας, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, το δημόσιο έχει υπερέσοδα από ΦΠΑ. Και το επιχείρημα είναι ότι, τέλος πάντων, εντάξει, κάποια στιγμή καλά είναι και τα υπερπλεονάσματα, αλλά ένα μέρος από τα υπερπλεονάσματα, όταν μάλιστα αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον πληθωρισμό, στην ακρίβεια, καλό είναι να επιστρέφουν πίσω σε αυτούς που πλήττονται από τον πληθωρισμό. Αυτό είναι το επιχείρημα της Ελλάδας. Η Ευρώπη το ακούει, δηλαδή από τις δηλώσεις που έγιναν στο Eurogroup και στο ECOFIN το ακούνε. Το θέμα δεν είναι να το ακούνε, ας πούμε, η Ιταλία, η οποία συμπλέει μαζί μας, ή και κάποιες άλλες χώρες. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες ακόμα και του Βορρά, που παραδοσιακά ο Βορράς είναι πιο αυστηρός. Υπάρχουν και χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που υιοθετούν τέτοιες προτάσεις. Το θέμα δεν είναι να βρούμε 5-10 χώρες που να συμμαχούν μαζί μας. Το θέμα είναι να πιστούν οι ηγέτες στο Συμβούλιο Κορυφής να πούνε ναι στη δημοσιονομική ευελιξία υπό όρους και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Να σου κάνω
1: να περάσουμε το χειμώνα, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Να σου κάνω μία τελευταία ερώτηση, Άκη. Ναι. Για να ξανάρθουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ανοίγει, είπαμε, την Πέμπτη, άρα Τετάρτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Εκεί, τι παραπάνω περιμένουμε να πει ο Πρωθυπουργός, τι περιθώρια έχει να δώσει κάτι για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος?
1: Κοίτα, το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, αναλόγως με τι το συγκρίνει ο καθένας, για να δούμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Δηλαδή,
0: να το δούμε το ποτήρι όπως και να τα βλέπει ένας δημοσιογράφος εκεί.
1: Αν πρέπει λοιπόν να το δούμε κανονικά το ποτήρι, πρέπει κανονικά το ποτήρι να το συγκρίνουμε με το πόσο άνοιξε πέρυσι. Δυστυχώς πέρυσι είχε ανοίξει ένα 10, ένα 15.
0: Φέτος θα ανοίξει περισσότερο, έτσι.
1: Που σημαίνει ότι φέτος και κάτω από ένα 70 να πέσει, γιατί ακούγονται πληροφορίες ότι μπορεί να πάει και ένα 65. Η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι 50 λεπτά επάνω. Από εκεί και πέρα, Αν κάποιος βέβαια πει το επιχείρημα, το οποίο είναι λογικό ότι ναι, αλλά πέρυσι τον Οκτώβριο δεν είχαμε πόλεμο στον Περσικό κόλπο, όπως ακριβώς τα νοικοκυριά, θα πει κάποιος, βάζουν βενζίνη 2,20 ενώ τη βάζανε 1,80, έτσι και τώρα θα βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης 1,60, 1,65 ενώ πέρυσι το βάζανε 1,10, 1,15. Ότι ο πόλεμος, αυτά έχει ο πόλεμος. Και αυτό είναι επιχείρημα. Ξαναλέω, αν το συγκρίνουμε με το πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο, θα είμαστε χαμηλότερα. Αν το συγκρίνουμε με το πόσο έχει τώρα, αν πάει τώρα που μιλάμε κάποιος να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης, θα το πάρει σχεδόν 2 ευρώ, 1,90 κάτι. Γιατί πετρέλαιο θερμάνσης, το διευκρινίζω, και τώρα μπορεί κάποιος να πάρει. Απλώς δεν είναι επιδοτούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που αλλάζει είναι ότι 15 Οκτώβρη ξεκινάει η διάθεσή του με την επιδότηση. Αναλόγως καναλέω πώς θέλει να βλέπει κανένας το ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο.
0: Το είδες δημοσιογραφικά το ποτήρι.
1: Ναι.
0: Και έτσι πρέπει. Άκη Αθανασόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Ήταν πολύ χρήσιμη και η όλη η εικόνα που μας έδωσες. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, και εμείς περνάμε κατευθείαν να πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Λάβδα.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς θα δούμε κάποιες άλλες εξελίξεις, οι οποίες είναι σημαντικές. Κύριε Λάβδα, να το πάω λίγο ανάποδα το θέμα. Εμείς, η περιοχή εδώ, η ευρύτερη περιοχή, που είναι και η Ελλάδα, είναι η Τουρκία και είναι και άλλες χώρες, εκτίμησε πώς ακριβώς βλέπει, κατάλαβε από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, πώς ακριβώς βλέπει την περιοχή ο αμερικανικός παράγοντας, τι ακριβώς ζητάει, πού ακριβώς είναι τα όρια του για να παρεμβεί.
2: Κοιτάξτε, να θυμηθούμε ότι στο τέλος του 2025, τον Νοέμβριο, είχε δημοσιευτεί η νέα αμερικανική στρατηγική ασφάλεια.
0: Σωστό.
2: Σε αυτή τη νέα αμερικανική στρατηγική εθνικής ασφάλειας, τον Νοέμβριο του 2025, υπήρχαν δύο σελίδες, πυκνές αλλά μάλλον με αρνητικά χρώματα, αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη γενικότερα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικώς και την Ευρώπη γενικότερα, μαζί με τη Βρετανία κτλ. Αυτό που έκανε ο Ρούμπιο είναι ότι χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας, έθεσε, ας πούμε έτσι, τον εαυτό του και την ομιλία του και την ταυτότητα αυτής της προσέγγισης στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, αλλά υπό πιο θετικό πρίσμα. Δηλαδή μας είπε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, και αυτό είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, η Ευρώπη να ξαναδεί την αυτοπεποίθησή της, να βρει έναν τρόπο να γυρίσει στις αξίες της και όλα αυτά. Αλλά επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι έδωσε αυτό το στίγμα της δυνητικά κρίσιμης συνεργασίας Ευρώπης-Αμερικής για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής. Κάτι το οποίο δεν
0: το είπατε πολύ με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, δυνητικά κρίσιμης.
2: Είναι κρίσιμης, γιατί αυτό προϋποθέτει να γίνουν βήματα και από την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι και στην Εθνική Στρατηγική του 25. Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρούσε ότι η Ευρώπη έχει ένα, ας πούμε έτσι, σύνταγμα κατωτερότητας χωρίς λόγο απέναντι στη Ρωσία, ότι φοβάται τη Ρωσία να δεν υπάρχει λόγος. Αν διαβάσετε τη στρατηγική, με διαφορετικές λέξεις λέει αυτό το πράγμα ακριβώς. Σε σχέση με την Ευρώπη, έτσι, γιατί λέει πολλά πράγματα, κυρίως για το δυτικό ημισφαίριο, που υποτίθεται πως τοποθετεί πάλι τον πυρήνα εκεί έτσι, στην Αμερική, της αμερικανικής στρατηγικής. Λέω λοιπόν ότι ο Ρούμπιο στην Νίκα μας είπε ότι ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν μπροστά, έτσι, και ηγούνται της προσπάθειας για την αναγέννηση της Δύσης, περί αυτού πρόκειται. Ξεκίνησε λέγοντάς μας, και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήμουν εκεί, ότι είμαι Αμερικανός και Δυτικός. I'm an American and a Western, να είπε.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ εντυπωσιακό, τις πρώτες από τα 15 λεπτά της ομιλίας. Και αυτό όντως είναι η στρατηγική εθνικής ασφαλείας, υπό νέο πρίσμα πιο θετικό για την Ευρώπη και επίσης για την περιοχή μας που είπατε, μην ξεχνάμε, κάτι επίσης σημαντικό, ότι η αμερικανική, σωστή καταρχήν από την αμερικανική οπτική γωνία, επένδυση σε έναν καθοριστικό ρόλο του Ισραήλ για την σταθερότητα με βάση και τα αμερικανικά συμφέροντα της ευρύτερης περιοχής, χρειάστηκε τα τελευταία 1,5-2,5 ίσως χρόνια, πάντως σίγουρα σταδιακά μετά την κτηνώδη επίθεση της Χαμάς και την αντεπίθεση, την πολύ συστηματική και σκληρή του Ισραήλ, Χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί, γιατί το Ισραήλ έχει δαπανίσει πολύ πολύ μεγάλο μέρος του επικοινωνιακού κεφαλαίου της ΗΠΑ. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί ήταν πολύ σκληρή απάντηση βεβαίως στην τρομοκρατική κοινοδία της Χαμάς. Και άρα οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, και αυτό για μένα είναι το κρίσιμο, ψάχνουν να βρουν ένα σύστημα κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και λίγο πιο πέρα, που θα σταθεροποιεί την περιοχή με βάση και το πλαίσιο συμφερόντων βέβαια των ΗΠΑ.
0: Αυτό
2: χωρίς να χρειάζεται, μισό λεπτό να
0: το παρακαλώ, ναι.
2: Το θεωρώ σημαντικό. Χωρίς να χρειάζεται η συνεχής αμερικανική παρέμβαση και παρουσία. Το Ισραήλ μόνο του, οσοδήποτε πολύτιμο, γιατί είναι πολύτιμο, δεν φτάνει πλέον για την αμερικανική αντίληψη, και την Ελλάδα τη βλέπουν σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, πρέπει να πω, με δεδομένο ότι ο Οκτώβριος είναι κρίσιμος μήνας, γιατί υποτίθεται ότι μεταξύ 26, 27, 28 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν πάλι οι έρευνες και η προετοιμασία για το υποθαλάσσιο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας και Κύπρου, το GSI, με τη Meridiam και τα λοιπά. Άρα θέλω να πω, ιδού πεδίων δόξης λαμπρών, να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό και τι θέση θα πάρουν οι ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι στιγμής είναι πολύ προσεκτικές. Άρα, στο πρακτικό επίπεδο, ενδέχεται να δούμε πολύ σύντομα, συντομότερο από ό,τι ίσως νομίζουμε, εάν πράγματι ξεκινήσουν 26, 27, 28 ή έστω αρχές Νοεμβρίου, όπως έχει λεχθεί, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Αυτές οι έρευνες. Το λέω αυτό παρανθετικά, αλλά είναι κρίσιμο πρακτικά, έτσι, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί οι Γάλλοι θα ενημερώσουν τους Τουρκούς, είναι λογικό, ενημέρωση θα κάνει. Εάν όμως υπάρξει επεισόδιο, να δούμε οι Αμερικανοί τι θα κάνουν.
0: Αυτό είναι το ερώτημα, και θα μου δώσετε ένα λεπτό να πάω στους τίτλους ειδήσεων, το κατανοείτε κύριε Λάβδα, και επανερχόμαστε. Καλύψατε και την ερώτηση που ετοιμαζόμουν να σας κάνω. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε αμέσως με τον κύριο καθηγητή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσει της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις του Σιαλής μέσης Αλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Σε κινητοποίησεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια η Αλής παράκτιας Αλίας, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος τους Νίκος Βαξεβάνης. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο 22χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για την επίθεση στην Ελευσίνα αναζητεί το 18χρονο συνεργός του και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από το σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, δήλωσε στο Earth News ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης, ενώ εμφανίστηκε κάθε ησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι στον κύριο Κώστα Λάβδα, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Μείναμε, κύριε Λάβδα, ότι υπάρχει αυτό που είπατε, τις αναφορές που κάνετε με το Ισραήλ, και από την άλλη είναι το τεστ με την πόντιση του καλωδίου, αν κατάλαβα καλά και σας πληροφορήσω για να το λέτε, αυτές είναι, θα δούμε να εξελίσσετε προς τα τέλη Οκτωβρίου. Δύο διευκρινικές ερωτήσεις εδώ. Αυτό που περιγράψατε για την επιδίωξη του αμερικανικού παράγοντα μέσω του Ισραήλ και κάποιων άλλων χωρών της περιοχής να υπάρχει ένας σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος προφανώς σε αυτήν την, αν θέλετε, την ενδυνάμει, δεν θα την έλεγα συμμαχία, σε αυτή την προσέγγιση που υπάρχει. Η Τουρκία εκεί λειτουργεί ανταγωνιστικά ή μπορεί να αποτελέσει και συμπληρωματικό πόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια?
3: Κοιτάξτε, πρέπει να θυμηθούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή η αναζήτηση ενός συστήματος κρατών που θα παρέχει κάποια προβλεψιμότητα και ασφάλεια είναι αμερικανική και όχι ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή επιθυμία. Δυστυχώς. Και δεύτερον, ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Η Ευρώπη κάθε άλλο. Υπάρχουν ανεύθυνες φωνές από ανεύθυνους ηγέτες των ευρωπαϊκών θεσμών περισσότερο, δυστυχώς. Μας λένε η Τουρκία είναι πυλώνας ασφάλειας και άμυνας για την Ευρώπη κλπ. Άρα, όσο και αν ενίοτε ξενίζουν κάποιοι βερμπαλισμοί και κάποιες διατυπώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, η ουσία είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση, και αναφέρομαι στη δεύτερη περίοδο Τραμπ, έχει μια πολύ πιο υπεύθυνη στάση. Παρόλα όσα μπορεί κανείς να καταλογίσει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
2: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση που κάνετε. Παρακαλώ,
3: συνεχίστε. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται είναι πασιφανές. Και να πάω πίσω πάλι στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία σε ένα σημείο έλεγε στις δύο μόνο σελίδες που έφερουν τότε στην Ευρώπη, ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγε διάφορα πράγματα, ένα από τα οποία ήταν πολύ ξεκάθαρα να αυξήσει, λέει, συστηματικά τη συνεργασία με τα healthy nations, τα υγιή έθνη της κεντρικής, ανατολικής και νότιας Ευρώπης, ώστε να αυξηθούν οι εμπορικές σχέσεις, οι αμυντικές σχέσεις, οι πολιτισμικές σχέσεις και το χτίσιμο νέων υπερήφανων κρατών στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Το λέω αυτό διότι η αντίληψη ότι θες συμμάχους στο ίδιο μήκος κύματος, μπορούμε να συζητήσουμε αν έχουμε χρόνο ποιο είναι αυτό το μήκος κύματος, αλλά δεν κοιτάζω αυτό αυτή τη στιγμή, ναι. Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Λέω ότι αυτό είναι μια συστηματικότερη στρατηγική αναζήτηση. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ποινικά, το έβαλε σε ένα πολύ πιο θετικό πλαίσιο και το έβαλε και σε ένα πλαίσιο προσωπικής του, ας το πούμε έτσι, αξιοποίησης, εν όψη είτε των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 28, δεν αναφέρομαι στις ενδιάμεσες τώρα τον άλλο μήνα, ναι. Είτε του 28 είτε στις επόμενες προεδρικές. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ουσιαστικά η πολιτική του ταυτότητα μεταξύ άλλων θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται από αυτή την αναφορά στον ελληνικό και τον ρωμαϊκό πολιτισμό, το φόντο της Ακρόπολης κλπ. Αυτό θα μείνει, είναι εμβληματικό.
2: Σωστό
3: και το
2: είναι.
3: Προφανώς είναι πολύ σημαντικό και για εμάς, δεν υπάρχει αμφιβολία.
2: Έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα που έθεσα, κύριε Λάβδα. Καλώδιο, Πόντιση. Εδώ είναι ένα κρίσιμο crash test και για την αμερικανική πλευρά τι θα πράξει αν χρειαστεί να πράξει κάτι, αλλά και για μας. Από ό,τι κατάλαβα στις πρώτες διατυπώσεις λέτε για τέλος Οκτωβρίου. Περίπου αυτές τις πληροφορίες έχουμε και εμείς.
3: Δεν έχω καμία εντελώς ιδιαίτερη πληροφόρηση. Η κυπριακή πλευρά, η Δημοκρατία έχει πει ότι.
2: Και από εδώ βγαίνει αυτό το πράγμα.
3: Αυτό,
2: εκεί κοντά στην εθνική εορτή της 28.
3: Ακριβώς. Αν αυτό σημαίνει ενημέρωση από τη μεριά προς την τουρκική πλευρά, αυτό υπάρχει ενημέρωση, το ξέρουμε και καλά θα κάνει. Δεν υπάρχει ζήτημα αν είναι ενημέρωση. Και η Τουρκία να το παρακολουθεί για να συντονιστεί, όπως είπαν πρόσφατα οι Τούρκοι, τότε καλώς. Θα είναι η αρχή ενός έργου το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μπει μια πολύ σημαντική γαλλική εταιρεία με ποσοστό πάνω από 65%. Άρα δίνει και μια γαλλική γεωπολιτική ομπρέλα στην όλη αυτή η ιστορία. Θα είναι μια καλή εξέλιξη. Το να πιστεύουμε ότι μέσω αυτού, αναφέρομαι τώρα στην καλή εξέλιξη, θα λυθεί το θέμα των θαλασσίων ζωών με Τουρκία είναι αφελές. Η Τουρκία έχει τις αξιώσεις της, μπορεί να μην τις θέσει σε σχέση με αυτό, αυτό θα είναι θετικό από μόνο του, αλλά δεν σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει θέμα. Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Το αρνητικό σενάριο είναι αντιδράσει η Τουρκία και εκεί θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει. Νομίζω ότι από πλευράς σημάτων και μηνυμάτων που λένε τώρα, γιατί σημαίνει ότι για σήματα πρόκειται.
2: Ακριβώς.
3: Το μήνυμα είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Αλλά δεν σημαίνει ότι μηνυμάτων που λένε πολύ, οι ΗΠΑ και με την επίσκεψη Ρούμπιο και με τη μη επίσκεψη παράλληλα στην Τουρκία, παρένθεση για τους ακροατές μας, ήσυστε σε κρίσιμες περιόδους, όταν πηγαίνει κάποιος στην Ελλάδα, πηγαίνει στην Τουρκία, στις ΗΠΑ και τα ανάπαλλη. Ο Ρούμπιο δεν έκανε καθόλου κάτι τέτοιο. Πήγε σε συγκεκριμένες χώρες. Τη Ευρωπαϊκή Γεωγραφική Περιφέρεια, θα το έλεγα έτσι. Γεωγραφική Περιφέρεια. Προφανώς και η Ελλάδα και η Πορτογαλία, στον πυρήνα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη κλπ. Αλλά πήγε σε τρεις χώρες τη Ευρωπαϊκή Γεωγραφική Περιφέρεια, σαφώς στο πλαίσιο και των αντιλήψεων τη στρατηγική 25, ότι θέλουμε να τονώσουμε ευρωπαϊκά κράτη, με τα οποία συμβαδίζουμε και έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις. Αυτό είναι θετικό. Αυτό σίγουρα το διαβάζω στην Τουρκία. Και επειδή άρα δεν εμπλέκεται μόνο η γαλλική μεριά, αλλά και μια θετική πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης, που ο Ρούμπι, όπως ξέρετε, αν δείτε την πολιτεία του ως ομοσπονδιακού γερουσιαστή από τη Φλόριντα, είχε συνεργαστεί και με τον Μενέντες.
2: Με τον Μενέντες. Και την Κάτσα και όλα αυτά.
3: Ο Ρούμπι αυτονοήτως είναι μια θετική παρουσία για τη σταθερότητα στην. Δεν θα λέγα το ίδιο για τον Βάντσα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι, με βάση αυτό που έχει πει η κυπριακή κυβέρνηση, παραδείγματος, ότι τέλειο Οκτωβρίου μπορεί να το τεστάρουμε όλο αυτό σε μια συγκεκριμένη, ελπίζω, θετική συγκυρία. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που έχει ενδιαφέρον για μένα. Και η μεγάλη εικόνα έχει ενδιαφέρον διότι, όπως είδατε, μπαίνουμε σε μια φάση στην οποία ο Τραμπ και για λόγους πολιτικούς εσωτερικούς εν ώψη των ενδιάμεσων που θέλει να έχει χαμηλές τιμές καυσίμων κλπ. Επανέρχεται ως κάποιος που πιέζει την Ευρώπη για ειρηνική ή διπλωματική διευθέτηση του Ρωσοκρανικού. Η άποψή μου είναι ότι καλώς κάνει και καλώς έκανε ανέκαθεν, αλλά δεν συζητάμε αυτό αυτή τη στιγμή. Και άρα εκεί θα ανοίξουν και νέα μέτωπα στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Θα έχετε τη Γερμανία, η οποία βασίζεται πλέον ανοιχτά σε ένα πολεμικό μιλιταρισμό, γιατί η Γερμανία έχει βιομηχανικά προβλήματα. Έχει ικανή βιομηχανία να στραφεί ακόμα περισσότερο σε αμυντική παραγωγή και θέλει να διατηρεί μια κρίση στη ρωσοκρανική περιοχή για να μπορεί να δικαιολογήσει το εσωτερικό εν μέσω κρίσης, γιατί χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις στα γερμανικά όπλα. Και την άλλη μεριά έχετε την αμερικανική πίεση, ψήφισε κατεύθυνση κατά την άποψή μου, η οποία λέει ότι πρέπει να βρεθεί και η Ευρώπη να διαδραματίσει ένα ρόλο διπλωματικό, ώστε, για να πω αυτό που λέω πάντα εδώ και πολλά χρόνια, να μην μας καταπιούν οι συγκρούσεις των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, όπως υπάρχει ο κίνδυνος.
2: Μάλιστα, κάνω και μία τελευταία, περισσότερο διευκρινιστική ερώτηση. Το περιγράψετε πάρα πολύ καλά και το πλαίσιο, αλλά και το πώς μπορούμε να κινηθούμε στο θέμα του καλωδίου με την ενημέρωση, συνένεση. Είναι λίγο, βεβαίως, η Τουρκία δεν εγκαταλείπει εύκολα τις αξιώσεις, το ερώτημα είναι.
3: Προφανώς όχι.
2: Δεν τις εγκαταλείπει και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Και το ερώτημα εδώ είναι εάν αυτό το crash test γίνει στην ανοιχτά της Κάσου, εκεί που δύο φορές σταμάτησε ο τουρκικός στόλος στην έρευνα, ή αν θα επιλεγεί αυτό που έχουν αφήσει να υπονοηθεί, άλλη οδός για το καλούδιο.
3: Η απάντηση σε αυτό, εδώ θα είμαι πολύ πιο λακωνικός, γιατί θέλω να είμαι απολύτως εντύπωση απέναντι στο κρατές μας, είναι ότι δεν γνωρίζω αν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Δεν το γνωρίζω. Είναι, μπορεί να συζητάμε, ξέρετε, με σενάρια υποθετικά. Τα σενάρια έχουν νόημα αν έχουν κάποια στοιχεία μέσα εγκυρότητας. Δηλαδή, έχω τις εξής πληροφορίες, μέσω αυτών συνθέτω ένα σενάριο. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Δεν γνωρίζω ότι υπάρχει τέτοιο είδου σχεδιασμό. Και αν υπάρχει, θα δούμε πού ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει. Δεν γνωρίζω εγώ να υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Αν κάποιοι γνωρίζουν, θα το πούνε. Αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Άρα, στο συγκεκριμένο, κατά εξαίρεση, θα είμαι λακωνικός.
2: Να το πάω ακόμα πιο μακριά. Χόλμπρουκ θα μπορούσε να ξαναυπάρξει, αν υπάρχει τριβή. Όπως είχαμε στα ημέρα. Εκεί ήταν καθοριστικός ο ρόλος του, όχι μόνο των Αμερικάνων, αλλά και ως προσωπικότητα.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ σωστά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Για όλους μας στην περιοχή, ρωτήστε το Ριάντ, έτσι, το οποίο είναι σε κατάσταση πανικού κατά τα φαινόμενα, γι' αυτό και προσέτρεξε πρώτα στο Πακιστάν και μετά στην Τριμερή και με τους άλλους, με την Τουρκία. Και όλα αυτά είναι ενδείξεις πανικού σε σχέση με τι, με την φαινομενική τουλάχιστον αποχώρηση του παρόχου ασφαλείας στην περιοχή που ήταν πάντα οι ΗΠΑ. Από το 1990 και μετά, όταν οι Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύχθηκαν εκεί λόγω του Ιράκ και για πρώτη φορά οι Άραβες είδαν μέσα στη Σαουδική Αραβία, σε αυτή την φεουδαλική τότε, ακόμα και τώρα, αλλά τότε πολύ περισσότερο, μοναρχία των Σαούντ, να αναπτύσσονται Αμερικανικά στρατεύματα και το γούλωσαν διότι τα χρειαζόταν. Από τότε μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι ο πάροχος ασφαλείας, γενικά τα αραβικά κράτη, αλλά ακόμα και οι Σαούντι, ότι ο πάροχος ασφαλείας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτό που συμβαίνει τελευταία με τους πολέμους στον πληθυντικό, στην περιοχή και με τον ρόλο των Χούτι και με τον ρόλο της Ιεμένης, η οποία προσπαθεί, δεν κατορθώνει να τους ελέγξει στο εσωτερικό της, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι δεν είναι είτε έτοιμες είτε πρόθυμες να βοηθήσουν τόσο όσο περίμεναν ίσως οι Σαουδάραβες και όλοι οι άλλοι. Εδώ λοιπόν για μας αυτό σήμαινε, θα μπορούσε να σημαίνει, ότι η Αμερικανική παρέμβαση δεν είναι τόσο αυτονόητη όσο νομίζουν κάποιοι. Ο Ρούμπιο προσπάθησε να πείσει ότι όχι, δεν είναι έτσι, δεν θα είμαστε απλοί παρατηρητές. Αυτό είπε κιόλας, ότι και στη συνέντευξη στην καθημερινή Ατμάμε καλά. Ότι όχι, δεν θα είμαστε παρατηρητές, το θεωρώ αδιανόητο και δεν μπορώ να το επιτρέψω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό.
2: Μιλάτε για τη συνέντευξή του στην καθημερινή, όχι για τη συνέντευξή του
3: εξωτερικών. Έτσι, κάθε Αμερικανός, από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά. Και μην ξεχνάμε ότι πριν το τέλος του ψυχρού πολέμου υπήρξε και περίπτωση επί Τζόνσον που η Τουρκία δεκαετία του 60, δηλαδή στα μέσα τη δεκαετία του 60, η Τουρκία ετοίμαζε απόβαση, έφυγε το περίφημο τηλεγράφημα το σκαιότατο Τζόνσον στην Άγκυρα και οι Τούρκοι τα μάζεψαν. Και δεν προχώρησαν. Άρα κάποιου είδους δήλωση τέτοια θα υπήρχε. Εξακολουθώ να έχω τις αμφιβολίες μου όμως.
2: Έχετε δίκιο, γιατί σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Όλοι το κρατάμε αυτό το πράγμα, ότι είναι μια άλλη εποχή και με άλλα πρόσωπα πλέον.
3: Εντελώς. Είναι σημαντική η παρατήρηση αυτή, η επισήμανση αυτή του Ρούμπιο.
2: Βέβαια.
3: Αλλά δεν είμαστε σε μια φάση. Είμαστε σε μια φάση στην οποία πρέπει να λάβουμε
2: και επειδή
3: οι πολιτείες απαγκιστρώνονται σιγά-σιγά.
2: Και επειδή αναφερθήκατε στον Τζόνσον και στην αποτροπή μιας εισβολής νωρίτερα στην Τουρκία, διαβάζοντας στην Κύπρο, με συγχωρείτε, διαβάζοντας το τελευταίο βιβλίο του Μιχάλη του Γυνατίου, λέει για το τηλεγράφημα του Νίξον παραμονές της εισβολής του Ατήλα το 1974 στην Κύπρο, το οποίο δεν επεδόθη την τελευταία στιγμή, διότι ο Αμερικανός πρέσβης που είχε πάει εκεί έλαβε εντολή από τον προϊστάμενό του, τον Κίσιγκερ, να μην παραδώσει αυτό το τηλεγράφημα.
3: Αυτό που ξέραμε πάντα και ουσιαστικά είναι ένα λιθαράκι ακόμα το οποίο το επιβεβαιώνει, είναι ότι ο Κίσιγκερ δούλευε υποδόρια. Δηλαδή η πρεσβεία έκανε τη δουλειά της, ο υπουργός όμως ο ίδιος, λόγω της σχέσης που είχε τότε με τον Τσεβίτ, περνούσε τα δικά του μηνύματα και τις δικές του
2: δεκαετίες.
3: Αυτό επιβεβαιώνει απλά.
2: Έφευγε ο Νίξον τότε, εγκατέλειπε λόγω του σκανδάλου Watergate. Ναι, εντάξει.
3: Η σχέση με τον Ετσεβίτ και ο Ετσεβίτ θεώρησε ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Όπως ξέρετε, μια και το αναφέρετε, ο ίδιος Ετσεβίτ έχει πει σε συνεντεύξεις ότι με πίεζε ο στρατός. Με πίεζε πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν είμαστε καθόλου σε αντίστοιχη συγκυρία, ευτυχώς. Καθόλου μα καθόλου. Από ελληνικής πλευράς σίγουρα πάντα.
2: Συγκρατώ αυτή τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ, πολύ, πώς θα το πούμε, Πήγαμε λίγο παρακάτω από το ότι ο αποτύπωμα έμεινε στην ποινική κτλ. Πήγαμε αρκετά παρακάτω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την ωραία πάντα συζήτηση.
2: Θα τα πούμε πάλι, κύριε Λάβδα. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, αναπληρωτή τομέαρχη εξωτερικών σχέσεων του ΕΛΑΣ. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
2: Τώρα συνέπεσε το ένα θέμα δίπλα στο άλλο, οπότε θα το ξεκινήσω από εκεί. Διότι διαβάζω και μια εκτεταμένη ανακοίνωση που έχει βγει χθες από τον τομέα εξωτερικής πολιτικής της ΕΛΑΣ και που αφορά τα F-35 αλλά και τα ελληνοτουρκικά σχετικά με αυτό το ελαφρύ αεράκι στα νερά του ex-πρωθυπουργού χθες. Και σας βλέπω εδώ ότι έχετε, πώς θα το πούμε, πάρα πολλές επιφυλάξεις. Για να το δούμε. Να το αξιολογήσουμε. Λέει ότι υπάρχει ένα αεράκι. Πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό κατά την εκτίμησή σας, κύριε Παπαγεωργίου, και αν αυτό το αεράκι δεν επιτρέψει να γίνουν εύκολα και με σοβαρό τρόπο οι διαδικασίες για την πόντιση του καλωδίου.
0: Κάντε λόγο για τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, βέβαια.
2: Βεβαίως, ναι, βέβαια. Και έχετε και μια ανακοίνωση εσείς.
0: Ναι. Η ανακοίνωση βασίζεται πάνω στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος με μια συνέντευξή του μετά την αποχώρηση Ρούμπιο, να προσπαθήσει να περάσει μια συγκεκριμένη μετάφραση των λεγόμενων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών προς όφελος ή προς προάσπιση των πολιτικών των οποίων αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστούν. Ας πάμε όμως στο βάθος προς τα πίσω, γιατί στην εξωτερική πολιτική
2: είναι
0: μόνο η στιγμή, είναι και όλες οι προηγούμενες στιγμές που χτίζουν το κάθε γεγονός, ιδιαίτερα επί του πεδίου. Γιατί για να γίνει κάτι επί του πεδίου, πάει να πει ότι η εξωτερική πολιτική ή έχει επιτύχει ή έχει εξαντλήσει τη δική της δυναμική. Στο προκείμενο, εδώ και 2 χρόνια υπάρχει μια ησυχία η οποία στηρίζεται στο, όπως είπε και ο καθηγητής βουλευτής κατά την άποψη της πλειοψηφίας, στην αποχώρηση, στην υποχώρηση, μετά μιλήσανε και για αποχώρηση, των ερευνητικών σκαφών, του ερευνητικού σκάφους από τη μία πλευρά και των πολεμικών σκάφων.
2: Ναι, 2 τα ερευνητικά σκάφη, ένα. Ναι, πάμε. Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, άρα, συνεπώς, αυτό το αεράκι δεν οφείλεται σε νηνεμία, η οποία ίσως να εμποδιστεί από πολύ μικρές κινήσεις, οφείλεται στο ότι κάποιος έχει κλείσει την πόρτα στο ερευνητικό σκάφος για να μην συνεχίσει το έργο του. Και αυτός ο κάποιος, βέβαια, ήταν δυστυχώς η ελληνική πλευρά. Γιατί σας λέω δυστυχώς? Επανέρχομαι στο θέμα της συνέχειας της εξωτερικής πολιτικής και των πεπραγμένων της. Δυστυχώς, γιατί δεν έχει καταφέρει μέσα από την εξωτερική πολιτική να εξασφαλίσει ότι μία έρευνα η οποία ξεκινάει στα δυτικά της Κύπρου θα πρέπει να τελειώσει φτάνοντας στο τέλος στην άλλη πλευρά, στα ανατολικά της Κρήτης. Άρα, εάν χρειάζονται 2 χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα, με την επίσκεψή του ο κύριος Ρούμπιο να μιλάει για πολυσύνθετα και περίπλοκα ζητήματα τα οποία αυτόνται και των θέσεων τρίτης χώρας, πάει να πει ότι ο Ελλήνας Πρωθυπουργός ορθώς έτρεξε την επόμενη μέρα για να μαζέψει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα οποία έφυγαν στο αεράκι αυτό και βρίσκονται πάνω από το Αιγαίο. Δεν μπορούμε, κύριε Βιτάλη, σήμερα να συνεχίσουμε τις έρευνες. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα πλοία, τα γαλλικά πλοία αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν αναλάβει την εντολή να ολοκληρώσουν την ερευνητική κατάσταση για να περάσουμε μετά στην πόντιση του καλωδίου, βρίσκονται προ ενός δεδομένου, το οποίο εάν συνεχιστεί και αποτελέσει νέο status quo για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα για οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο γύρω από τη συζήτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Συνεπώς, ένα αεράκι έχει παγιδεύσει μια ολόκληρη χώρα, κύριε Βιτάλη.
2: Εδώ όμως υπάρχει μια καινούργια συζήτηση, κύριε Παπαγεωργίου, ότι η γαλλική εταιρεία θα φροντίσει να ενημερώσει την τουρκική πλευρά και για να υπάρχει ως... Είναι άλλο η ενημέρωση, άλλο η άδεια. Βεβαίως καταλαβαίνω και εγώ μερικά πράγματα, αλλά λέω αυτά που λέγονται δημόσια. Και το δεύτερο είναι ότι τουλάχιστον όπως κυκλοφορεί για την ώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνει, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πάμε από άλλο δρόμο το καλώδιο.
0: Ας βάλουμε τα πράγματα, γιατί στη βάση αυτών θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, ας τα βάλουμε πάνω σε ένα τραπέζι. Συνεπώς υπάρχει μια πίεση λόγω της χρονικής καθυστέρησης για το ίδιο το έργο.
2: Σωστό.
0: Η εξασφάλιση της χρηματοδότησής του σχετίζεται άμεσα με την χρονική του εξάρτηση. Άρα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, μετά την πάροδο 2 ετών, όπου δεν έγινε αντί, να βρεθεί γρήγορα μια λύση. Ο ιδιώτης, ας πούμε, στο ρόλο του ιδιώτη, γιατί μια εταιρεία χρηματοδότησης ή εκπόνησης των διερευνητικών εντολών δεν παραμένει, δεν πάβει ποτέ να είναι μια ιδιωτική εταιρεία και δεν έχει την πολιτική και τις έγνοιες των κρατών. Αυτή η εταιρεία θα κινηθεί επάνω σε Ναύτεξ. Mm-hmm. Η Ναύτεξ θα την εκδώσει η ελληνική πλευρά. Αυτό που σας είπα πριν για το status quo, το οποίο, για τις κινήσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν ένα status quo, είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψατε. Εάν απέναντι στην Ναύτεξ της ελληνικής πλευράς υπάρξει και μια αντίστοιχη αντιναύτεξ, όπως έχουμε μάθει να λέμε, mm-hmm. από την τουρκική πλευρά, ο ιδιώτης ο οποίος εκτελεί το έργο θα πρέπει να κοιτάξει και τα δικά του συμφέροντα. Τι σημαίνει τα δικά του συμφέροντα? Ο ιδιώτης είναι μια επιχείρηση η οποία εκπονεί ένα συγκεκριμένο έργο με σκοπό το οικονομικό όφελος. Κάθε ημέρα καθυστέρησης είναι καταστροφική για τον ιδιώτη. Οπότε μη σκεπτόμενος το τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθεί η αναθεωρητική προσέγγιση ενός καινούριου status quo, πιθανότατα να επιθυμεί να ενημερώσει. Βέβαια, αυτή η επιθυμία του θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση και με την πλευρά η οποία του δίνει το έργο, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά. Mm-hmm. Εάν αυτή η ενημέρωση γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, αυτό δημιουργεί ένα γεγονός. Εάν αυτή η ενημέρωση αποσκοπεί στο να υπάρχει και μια ανταπόκριση, απάντηση, συναποδοχή ή οτιδήποτε άλλο ουσιαστικό θέλετε να βρούμε, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς συζητάνε αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές, θα δημιουργήσει ένα δεύτερο δεδομένο, mm-hmm. ακόμα πιο πολύπλοκο. Άρα θα φτάσουμε σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρούμπιο και το οποίο δεν ορίζεται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της θάλασσας, αλλά θα αποτελέσει μία καινούρια βάση συζήτησης μεταξύ δύο μερών, η οποία επουδενή, κύριε Βιτάλη, δεν θα είναι η εξέλιξη της ήδη προηγούμενης υπάρχουσας για το θέμα της ΑΟΣ και το θέμα του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί ακριβώς έγκυται το πρόβλημα, στο οποίο έχει κατά κάποιο τρόπο αν όχι παγιδευτεί, εγκυβωτιστεί όμως η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά την αδράνεια των δύο τελευταίων ετών.
2: Μάλιστα. Τα συγκρατώ όλα αυτά, κύριε Παπαγεωργίου. Έχω λίγο χρόνο ακόμα, αλλά ξέρω ότι είστε αρκετά έμπειρος για να το διαχειριστείτε. Δύο ερωτήσεις. Ρήτρα διαφυγής στο ενεργειακό για την Ελλάδα.
0: Ρήτρα διαφυγής στο ενεργειακό μπορεί να έχουμε για πολλούς λόγους και μπορούμε να ετούμαστε και για πολλούς λόγους.
2: Θα ωφεληθεί ο κόσμος από αυτό το πράγμα, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω τώρα. Ακούσαμε, δεν υπάρχει μία ρήτρα διαφυγής η οποία αφορά τα πάντα. Η ρήτρα διαφυγής η οποία ανακοινώθηκε χτες αφορά τη χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους έργα, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο, ναι, δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή γιατί είναι λίγος ο χρόνος όπως προείπατε.
2: Και θέλω να πούμε και για τη Γαλλία λίγο.
0: Να λύσουν τη χρηματοδότησή τους από τα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά εργαλεία. Άρα συνεπώς τρέχει η κυβέρνηση για να μπορέσει σε έργα τα οποία είτε απεντάχθηκαν είτε δεν ολοκλήρωσαν την άντληση των χρημάτων των ευρωπαϊκών να τα καλύψει με εθνικά κεφάλαια. Καλώς κάνει, δεν αφορά όμως αυτό που λέμε ελάφρυνση της καθημερινότητας.
2: Δημιουργούμε όμως υποδομές. Μάλιστα. Σωστό. Το λέγαμε και προηγουμένως με τον Έκτον Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Εδώ όμως δημιουργείται μια στοιχειώδης υποδομή για να μπορέσουμε ίσως στην πορεία να έχουμε και εξοικονόμηση αλλά και ένα όφελος από αυτή την ιστορία.
0: Δεν έχω πρόβλημα στο αν το βλέπει έτσι η κυβέρνηση. Απλώς αυτή η υποδομή και αυτό το δεδομένο υπήρχε και από τη ρήτρα διαφυγής, η οποία δόθηκε σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αποκλειστικά για κοινωνική ελάφρυνση και για κοινούς λόγους. Άρα δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Ιδιαίτερα θα σας πω ότι έπρεπε να ξεκινήσει ανάποδα η ελληνική κυβέρνηση. Θα έπρεπε από την άνοιξη, εγώ προτείνω ακόμα και νωρίτερα, αλλά τουλάχιστον από την άνοιξη όπου κινήθηκαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να έχει ζητήσει και αυτό την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στο ελληνικό κράτος, λέω αυτό, ώστε να μπορέσει αυτή τη στιγμή να έχει ολοκληρώσει το ζήτημα με την ελάφρυνση του πολίτη και του νοικοκυριού, αυτό που κάνει. Όχι όμως να πάει κατευθείαν σε αυτή τη ρήτρα διαφυγής και να έχει ξεχάσει τον Έλληνα πολίτη.
2: Θέλω μία τελευταία ερώτηση. Με συγχωρείτε για την πίεση του χρόνου, αλλά εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Είναι πολύ αναλυτική η συζήτηση.
2: Γαλλία, Βέλγιο,
0: μάλιστα.
2: Ισπανία, Ιταλία. Έχουμε μία αναταραχή όπου πρωταγωνιστούν κυρίως η νέα γενιά με αιτήματα πρώτα απ' όλα τη στεγαστική κρίση και τα πανεπιστήμια, την παιδεία. Να σταματήσει αυτή η ταξικότητα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, θα το έλεγα αλλιώς, να ξαναρχίσει η κοινωνική κινητικότητα μέσω της παιδείας. Θέλω το σχολείο σας. Υπάρχει άγχος μήπως αυτές οι κινητοποιήσεις μεταφερθούν και στην Ελλάδα και επηρεάσουν το προεκλογικό σκηνικό?
0: Πολύ διαφορετικές χώρες, πολύ διαφορετικοί λόγοι που οδηγούν στις ίδιες εικόνες. Μπορώ να σας πω όμως ότι σταρεύουμε με την έννοια ότι προσπαθούμε να δούμε τι υπάρχει στο βάθος από αυτές τις εμπειρίες, ένα, δύο, τρία πράγματα τα οποία γίνονται πανευρωπαϊκά. Το στεγαστικό, όπως είπατε, υφίσταται ως πρόβλημα αυτή τη στιγμή από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όλης της Ευρώπης. Δεν είναι μεμονωμένο μόνο στην Ισπανία. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η νεολαία είναι ως επιτοπλίστων οικονομικό. Εντάσσει το στεγαστικό μέσα σε αυτή την γκάμα των προβλημάτων έχει να κάνει όμως και με άλλες παραμέτρους. Αυτό είναι Γαλλία, και ερχόμενοι προς τα ανατολικά, προς Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού παρατηρήσουμε να υπάρχουν τέτοιες αναστατώσεις, ας το πούμε έτσι, και διαμαρτυρίες, αυξάνεται η πολυπλοκότητα των προβλημάτων. Άρα, εάν έρθουμε στην Ελλάδα και πούμε ότι υπάρχουν δεδομένες καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε αυτό τον τόπο και τον τύπο διαμαρτυρίας και δούμε τους δείκτες στην Ελλάδα, δυστυχώς θα τσεκάρουμε πολλά κουτάκια. Ότι οι δείκτες που οδήγησαν σε προβλήματα τέτοια και σε αναστατώσεις σε άλλες χώρες ήδη υφίστανται στην Ελλάδα, απλώς χωρίς να έχει ρηχτεί μία σπίθα που θα μπορούσε να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Όμως, προλαβαίνουμε παρά αυτά με σωστές πολιτικές να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να το κάνει.
2: Κύριε Παπαγεωργίου, θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί πρέπει εδώ κάπου να σταματήσω για το δελτίο ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που κάναμε. Και σας ευχαριστώ πολύ, Σάββατο πρωί.
0: Ευχαριστώ για το χρόνο και τις τόσο εύστοχες ερωτήσεις.
2: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της, ενώ το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Επικριτικός εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για τη διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής. Μέσης Αλίας ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλιών, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Στο μεταξύ, σε κινητοποιήσεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια οι αλλιείς παράκτιες αλλιείς, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος τους Νίκος Βαξεβάνης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 20διάχρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 30διάχρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Αναζητεί το 18χρονο συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτίριων κοντά στο επίκεντρο. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς και σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Earth News. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνη στη Νότιο-Αφρικανή νομικό και πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νάβι Πιλάι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν το απένιμε στον ίδιο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, από 17 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Ρυθμού Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίνταζη πλέον στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Με συγχωρείτε, την Αθηνά Σαλούστρου δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Αλφόνσος Βιτάλης. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8 δεν έχω προλάβει, επειδή τρέχαμε με τους καλεσμένους, δεν έχω προλάβει να δω τα μηνύματα, θα τα βλέπω σιγά σιγά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8 και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Βουλευτή Ετωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βιτάλη. Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί πάλι για ένα Σάββατο πρωί είστε εδώ και ξέρω πόσο δύσκολο είναι τα Σάββατα, και όταν ειδικά είσαι και βουλευτής που εκλέγεσαι στην περιφέρεια. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που μας συγκλώνησε λίγο χθες όλους, δεν ξέρω πού, πώς και γιατί, θα φανούν αυτά, με το εργατικό ατύχημα, πώς θέλετε να το πούμε, δυστύχημα, με όλα αυτά όσα συνέβησαν στη Motorrail, και το ερώτημά μου είναι πόσο πολύ είμαστε θωρακισμένοι από τα εργατικά ατυχήματα, χρειάζονται και άλλα μέτρα, χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Δεν ξέρω αν είναι συγκρίσιμο με ό,τι έχει γίνει σε άλλα πράγματα, όπως με τη Βιολάντα. Δεν ξέρω αν είναι συγκρίσιμο αυτό το πράγμα. Αλλά πάντως υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος ο οποίος είναι στην Αττική. Και υπάρχουν συνεχώς θέματα με εργατικά δυστυχήματα. Και ατυχήματα και δυστυχήματα.
1: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι προφανώς κάθε εργατικό ατύχημα είναι μια ανθρώπινη τραγωδία.
0: Προφανώς δεν το αμφισβητούμε αυτό.
1: Οπότε, με αυτή την έννοια, αν πάμε στην πολιτική προσέγγιση, μάλλον στην επιχειρησιακή προσέγγιση του πράγματος, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Διότι ακόμα και ένας θάνατος να υπήρχε, κάθε χρόνο μόνο ένας να υπήρχε, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν κάτι δραματικό και προφανώς η πολιτεία οφείλει να παίρνει μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει όλο το πλαίσιο, όπως έλεγε η Βιτάλη. Έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες πλέον έχουν γίνει ψηφιακές. Εάν πηγαίναμε στη μεγάλη εικόνα, το οποίο βεβαίως δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση το οποιοδήποτε θανατικό ατύχημα, στη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα, παρότι έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση ανθρώπινου εργατικού δυναμικού, να το πω διαφορετικά, 590.000 πρόσθετα σε σχέση με το 19,
0: ναι.
1: Παρ' όλα αυτά είμαστε από τις χώρες με τα χαμηλότερα θανατηφοροεργατικά ατυχήματα. Έτσι, και μάλιστα το 24 ήταν στα 48, το 25 έπεσα στα 47. Και ακόμα δηλαδή είμαστε σε ένα αριθμό ο οποίος είναι περιορισμένος, βέβαια πολύ περιορισμένος από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί πάντα εκεί συγκρινόμαστε. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι εδώ είχαμε ένα θανατηφόρο. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να σας πω ότι οι διαδικασίες έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Είπα και πριν, έχουν αυστηροποιηθεί. Δηλαδή, πλέον, πρόσφατα, είναι σε ενεργοποίηση το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων. Δηλαδή, ο τεχνικός ασφαλείας, Φερρυππίν, εάν βλέπει κάτι σε μια επιχείρηση η οποία, ή σε μια βιομηχανία όπου υπάρχει λάθος, υπάρχει κάποιο λάθος, υπάρχει κάποια αστοχία, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οφείλει πλέον, ενώ παλιά δεν μπορούσε, δεν το έκανε, δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, να το κάνει ψηφιακά, να το καταγράφει, όχι να το λέει προφορικά όπως έλεγε παλιά ο νόμος. Και αυτό το βλέπει και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία έχει τριπλασιάσει τους ελέγχους. Διότι είδα και κάτι δημοσιεύματα που λένε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει σταματήσει τους ελέγχους. Ίσα-ίσα έχει τριπλασιάσει σε σχέση με το 19. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν τριπλασιαστεί οι έλεγχοι περίπου, τριπλασιαστεί σίγουρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέω πολλές φορές, και αυτό ίσως να μας πάρει και λίγο χρόνο. Θέλει μια κουλτούρα πρόληψης. Τώρα θα δούμε τι έγινε χθες στο συγκεκριμένο.

0: περίπτωση στην Motor Oil. Φέρνει ένα εξωτερικό συνεργείο, το οποίο προφανώς πρέπει να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας, έτσι. Mm-hmm. Όσες νομοθεσίες και να φέρουμε, όσοι έλεγχοι και να γίνονται,
1: ναι, είναι...
0: και οι ίδιοι, οποιοδήποτε πηγαίνει να κάνει μια εργασία, χρειάζεται να έχει τα μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας, χρειάζεται δηλαδή αυτά τα πολιτικά μέτρα που πρέπει να παίρνουμε. Και θέλει τεράστια προσοχή. Ένα δεύτερο που δεν συγχύζεται με το χθεσινό, πρέπει να το πω. Mm-hmm. Εργατική νομοθεσία, τους ελέγχους κάνει η Ανεξάρτητη Επιχείρηση Εργασίας. Έχει όμως ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και ελεγκτικό πλαίσιο.
1: Και λίγο προσωπικό, κύριε Καραγκούνη. Λίγο ναι. Προσωπικό. Το είδαμε αυτό στο θέμα της Βιολάντα.
0: Προσέξτε, γι' αυτό το λέω για την Βιολάντα.
1: Παρακαλώ.
0: Προσέξτε. Εκεί λοιπόν γίνανε 4 έλεγχοι Ανεξάρτητη Επιχείρηση Εργασίας. Θα το λέω συνέχεια και ευχαριστώ που μου δίνετε και αυτή την ευκαιρία για να το πω και για το επόμενο διάστημα. Εκεί λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας στη Βιολάντα ήταν η μόνη που έκανε ελέγχους. Η μόνη αρχή που έκανε ελέγχους. Ποιους ελέγχους έκανε, βέβαια, στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων. Δεν μπορούσε εκ της αρμοδιότητάς της και εκ του αντικειμένου του γνωστικού, δεν μπορούσε να πάει στις υπόγειες εγκαταστάσεις που τελικά έγινε διαρροή, αν θυμάστε. Σε μια διαρροή και έγινε μια έκρηξη. Εκεί λοιπόν είναι άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που πρέπει να κάνουν το έργο τους. Θα μου πείτε, είναι διασπορά αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Η απάντηση είναι όχι. Κάθε αρχή έχει τη δική της εξειδικευμένη γνώση. Εκεί λοιπόν είναι η περιφέρεια, έχει κάποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η ίδια η περιφέρεια που αφορούν τις υπόγειες εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Καλό λοιπόν, έτσι με ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα, το έχω κάνει και από το βήμα της Βουλής. Επειδή πάντα ο κίνδυνος παραμονεύει, επειδή πάντα οι έλεγχοι πρέπει να είναι πάρα πολύ εντατικοί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, ο καθέλεγχος βέβαια, θα πρέπει. Η Ανεξάρτητη Αρχή Φερρυπίν πηγαίνει και κάνει ελέγχους, είτε για να δει πού περιορίζεται η ελέγχη της Ανεξάρτητης Αρχής, έτσι. Αν τα μηχανήματα έχουν ISO, αν λειτουργούν σωστά. Είναι συγκεκριμένες οι αρμοδιότητες. Για τις υπόγειες όμως εγκαταστάσεις, όπου μπορεί να υπάρχει μια διαρροή. Εκεί λοιπόν είναι η περιφέρεια, στην περιφέρεια υπάρχει μια διάθεση ανάπτυξης, όχι συγκεκριμένους εξειδικευμένους ελεγκτές που κάνουν αυτές τις διαδικασίες. Το λέω πραγματικά, έτσι πολύ φωναχτά, πρέπει, όχι βέβαια δεν είναι ότι θα τους κάνουν αυτούς τους ελέγχους, αλλά πρέπει όλες οι περιφέρειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να κάνουν εντατικούς ελέγχους σε περιοχές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, σε βιομηχανίες μεγάλης επικινδυνότητας, όπως λέμε εμείς, αλφα επικινδυνότητας. Γιατί οι έλεγχοι πρέπει να έχουν και μια σταχυολόγηση. Οπότε να αποφύγουμε δραματικά γεγονότα. Και νομίζω ότι επειδή το πλαίσιο τους άλλους έχει αυστηροποιηθεί, οι έλεγχοι έχουν διπλασιαστεί, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη προσοχή και στα μέτρα προστασίας και γενικώς στο πώς γίνονται κάποιες εργασίες. Εμείς έχουμε αλλάξει όλο το πλαίσιο, είναι πλέον όλα ψηφιακά, γι' αυτό υπάρχει και ιδιαίτερη ευθύνη αυτόν ο οποίος καταγράφει πλέον τις υποδείξεις. Ένας τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να πει που είναι το πρόβλημα και βεβαίως η αντικειμενική ευθύνη του εργοδότη που πρέπει πάντα να παίρνει τα μέτρα προστασίας.
1: Η εξέλιξη με την έγκριση για την ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, ακούω τώρα ότι υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη ότι γιατί δεν προηγήθηκε η εξαίρεση από τις οροφές των δαπανών ώστε να ενισχυθούν τα νοικοκυριά σε αυτή τη φάση που υπάρχει έντονη ενεργειακή κρίση και να ακολουθήσει και το υπόλοιπο κομμάτι. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί κόσμοι το θέτει αυτό το ερώτημα υπό την έννοια καλά κάναμε και πήραμε και την ρήτρα διαφυγής στα ενεργειακά, αλλά εδώ σε λίγες η βενζίνη τη βάζω τόσο πλέον, πρέπει να ανακοινωθούν κάτι να γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, άρα μήπως έπρεπε να υπάρχει αντίστροφη φορά σε αυτό το πράγμα. Δεν υποτιμώ καθόλου εγώ αυτό που έχει γίνει, αλλά λέω υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα.
0: Ναι, προσέξτε, αυτό πολύ καλά το κάνετε, πολύ καλά το είπατε. Δεν συνδέεται η έγκριση αυτή με το ελληνικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία σε σχέση με τα μέτρα στήριξη για ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, αυτό που λέμε να μπορέσουμε το κατόχλι των δαπανών να μην προσμετράται, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω παρέμβαση στο ζήτημα των καυσίμων. Είτε αυτό αφορά την κίνηση, είτε αφορά την θέρμανση. Οπότε, αυτή η ρήτρα διαφυγής που μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις στο ενεργειακό κομμάτι ώστε να μειώσει και το κάθε νοικοκυριό όσο μπορεί την επιβάρυνση, ήταν ένα αίτημα που είχε γίνει από τις αρχές Αυγούστου, το οποίο έγινε δεκτό. Αυτή τη στιγμή, το αίτημα που έχουμε καταθέσει για την δημοσιονομική ευελιξία όσον αφορά τα καύσιμα, είναι σε φάση διαβούλευση αυτή τη στιγμή, έτσι. Και σε φάση διαβούλευση θα δούμε απαντήσει.
1: Πολύ αργούν, πολύ αργούν, κύριε.
0: Αλλά νομίζω ότι πολύ αργούν.
1: Το καράβι, όσο βαρύ και αν είναι, πρέπει στις δύσκολες στιγμές να μπορεί να στρίψει πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχουμε ξαναδεί και με την κρίση χρέους και με μια σειρά από ζητήματα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κοιτάξτε. Βλέπετε πόσο δύσκολη είναι να υπάρξει μια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν αυτή τη στιγμή κάποιες χώρες μπαίνουν σε επιτροπία. Γιατί μπαίνουν σε επιτροπία, γιατί αυτό το κατώφλιο δαπανό το έχουν ξεπεράσει και το έχει κάνει η Ελλάδα. Και εδώ αρχίζει πλέον και δυσκολεύει η δυνατότητα η Ευρώπη να κάνει το αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση. Ανέλαβε δράση, ειδικά για την Ελλάδα, και αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη, είναι μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα, διότι ad hoc και συγκεκριμένα δόθηκε αυτή η ρήτρα διαφυγής για τις ενεργειακές επενδύσεις. Θα βοηθήσει. 100.000 είναι μόνο οι ηλιακοί θερμοσύφωνες, οι αντλίες θερμότητας κτλ. Είναι τα υπόλοιπα, όπως θα ξέρετε και τα έχετε καταφέρει στον κόσμο. Αλλά εδώ, όταν βλέπεις ότι η αγορά ομολόγων είναι στα ύψη, τα χώρες μπαίνουν σε επιτροπία. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να πάρουν αποφάσεις στα κράτη-μέλη. Είναι αυτονόητο. Εδώ, αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια έντονη πίεση στα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Και δεν μπορούν να συναποφασίσουν τα αυτονόητα. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα από τη στιγμή που θα δοθεί αυτή η δημοσιονομική ευελιξία να κάνει παρεμβάσεις. Έτσι, και άμεσα. Άλλες χώρες πιθανότατα βέβαια να μην έχουν ή να έχουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι πλέον θα μπουν και σε πιο πολύ σε επιτροπία. Βλέπετε πόσο δύσκολη είναι η εξίσωση. Εδώ λοιπόν τι θέλει. Εδώ θέλει σίγουρα η Ευρώπη σε αυτή τη φάση που είμαστε, είναι η έκτακτη ανάγκη να πάρει αποφάσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η διαβούλευση. Εμείς θα πάρουμε σε μια περίπου εβδομάδα θα έχουμε και τις παρεμβάσεις στο diesel θέρμανσης.
1: Ναι, Τετάρτη αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν γίνει βέβαια οι ανακοινώσεις για την κίνηση και στην αμόλυπτη και στο diesel. Θα υπομνήσω ότι οι χώρες που υποτίθεται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι έχουν πάρει πολύ σοβαρά μέτρα, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι και άλλες χώρες, είναι πιο πάνω στη μέση. Και στη θέρμανση, μάλλον στη θέρμανση θα δούμε, είναι και στο diesel και στην αμόλυβδη περίπου στα ίδια, αλλά στο diesel είναι πιο πάνω από εμάς. Αφήνω δε ότι στο ζήτημα του ρεύματος και της λιανικής, εμείς είμαστε πολύ πιο κάτω, έτσι. Αυτό να το κρατήσουμε. Προσέξτε τώρα. Άσχετα τι θα γίνει με τις αποφάσεις για τη δημοσιονομική ευελιξία που εμείς το θέλουμε, γιατί θα βοηθήσουμε άμεσα και θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες να ενισχύουμε και να επιδοτούμε στην αντλία ατομικά, στον κάθε καταναλωτή, όλη αυτή την επιβάρυνση που αυτή τη στιγμή βλέπει στο πορτοφόλι του ο κάθε ένας από εμάς. Νομίζω, και επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση, γιατί όλα αυτά τα λέμε χωρίς να γνωρίζουμε και το...
1: Τη
0: χρονική διάρκεια, γιατί αν κρατήσει 4-5 μήνες ακόμα, αντιλαμβάνεστε όλο το χειμώνα θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Εμείς, σαν Ελλάδα, και εντάξει οι φίλοι που μας ακούν πρέπει να το κρατήσουν, έχουμε αυτή τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίξουμε κάθε φορά, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς, μια ρήτρα ευελιξίας, να το πω έτσι, θα είναι πολύ σημαντική. Θα είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν θα έχουμε ζήτημα με το κατώφλι δαπανών.
1: Να πάμε σε ένα πιο δύσκολο θέμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πλέον είναι στην πρώτη γραμμή και συζητιέται, το βλέπω και στις τηλεοράσεις πια στα πάνελ τώρα που έχω μπροστά μου, στους τίτλους το βλέπω, δεν ακούω κιόλας, είναι χαμηλά μου. 25% και μετά αλλαγή κίνηση. Τι ακριβώς, δηλαδή είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα εκλογικά, όπου ανοίγει ένα θέμα από τώρα βάζοντας ένα πύχη ο κύριος Πρωθυπουργός. Βλέπω και από την Καθημερινή, βλέπω και από όλες τις εφημερίδες που είναι μπροστά το θέμα.
0: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός απάντησε πολύ φυσιολογικά σε ένα ερώτημα που ετέθη, ανάλογα με πώς θα πάνε τα αποτελέσματα, πώς θα είναι τα εκλογικά αποτελέσματα. Και είπε και ο ίδιος, προφανώς, ότι βάζει ένα πλαίσιο που ούτως ή άλλως για τη χώρα θα είναι, επιτρέψτε μου να πω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν πάμε σε τέτοια ποσοστά υπό μία έννοια. Καταλαβαίνετε, μετά θα υπάρχει πρόβλημα και πολιτικής σταθερότητας, με την έννοια ότι θα μπούμε σε μια τέρμονη αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, αυτό που θα γίνει πιθανότατα σε λίγο στη Γαλλία, αυτό που συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα θα μπει σε μια πολιτική ασφάλεια, πράγμα το οποίο ο κόσμος δημοσκοπήσεις δεν το θέλει. Θέλει σταθερότητα. Προφανώς, όταν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι αγγίζει 30 και το 31%, προφανώς δεν προκύπτει ούτε 25% ούτε όλα αυτά.
1: Στην αναγωγή. Στην αναγωγή.
0: Ο Πρωθυπουργός, ναι. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα.
1: Προφανώς και θα απαντήσει.
0: Φυσιολογική απάντηση ήταν, αλλά.
1: Γιατί αυτό το όριο του 25% έγινε η κουβέντα εκεί. Και δεν ήταν το 26 ή το 24 ή το 27.
0: Προφανώς έχει να κάνει με τον πόνους των εδρών.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι αν είστε κάτω από το 20, αν είναι η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, δεν μπαίνει στο κλιμακό τον πόνους.
0: Εντάξει, το 25% εγώ δεν λέω ότι είπα αυτό ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, λέω εγώ το έθεσα το ερώτημα.
0: Έχει να κάνει με τον πόνους. Έχει να κάνει με την αποκράτηση του πόνους από το πρώτο κόμμα. Εγώ το βάζω στο ευρύτερο πλαίσιο της σταθερότητας. Επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία. Και κρατήστε αυτό που σας λέω.
1: Παρακαλώ.
0: Στο επόμενο διάστημα. Διότι εδώ και τα κόμματα ξεδιπλώνουν τα δικά τους προγράμματα, θεωρώ ότι θα δομήσει προϋποθέσεις αυτοδυναμίας. Γιατί προφανώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάνω από 30% την Νέα Δημοκρατία, αλλά όσο περνάει το χρονικό διάστημα, εγώ δεν και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, φαίνεται να υπάρχει και μια ενίσχυση. Η ενίσχυση είναι λογική. Δεν είναι το ζήτημα των μέτρων της ΔΕΘ. Άλλωστε, πολλά από τα μέτρα της ΔΕΘ θα τα δει στην τσέπη του σε λίγο καιρό. 30 Νοεμβρίου ο συνταξιούχος θα πάρει 400 ευρώ καθαρά. Είναι μέτρα που έρχονται και θα τα δουν στην τσέπη τους οι πολίτες. Και αναλόγως, εγώ θεωρώ θα υπάρχει και μια. Καταλαβαίνει και ο κόσμος ακόμα περισσότερο ότι υπάρχει στήριξη από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και εδώ μπορούμε να πατήσουμε σε σταθερές βάσεις. Εκεί θεωρώ ότι θα ανέβει και άλλο το ποσοστό. Αλλά δεν το εξαρτώ ούτε από αυτό. Εγώ θεωρώ ότι προϊόντος του χρόνου και όταν θα μπαίνουν τα πραγματικά διλήμματα πηγαίνοντας σε εκλογές, και επειδή τώρα ακούω και τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Τις αντιπροτάσεις που κάνουν. Άλλοι δεν ξέρουν ακόμα ποιο είναι τελικά το ποσό του προγράμματός τους. Ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη με 6 μέτρα ήδη να βγάζει 7 δις. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός στην Ευρώπη για το ζήτημα της οροφής δαπανών, γιατί σου λέει ότι δεν μπορεί να έχεις πάνω από συγκεκριμένο όριο να δαπανίσεις ακράτως, ακόμα και αν έχεις τα λεφτά. Εμείς ευτυχώς έχουμε φροντίσει η οικονομία μας να παράγει και να έχει τα λεφτά. Αύριο ένα άλλο κόμμα μπορεί να μην έχει τις ίδιες δυνατότητες δημοσιονομικές. Αλλά και να τις έχει. Δεν μπορεί να δαπανίσει πάνω από 2,2 δις που δώσαμε εμείς ορευτικά. Και λένε αυτή τη στιγμή, και κλείνω,
1: παρακαλώ,
0: ότι θα δώσουν 7 δισεκατομμύρια ο ένας, 7,5 δισεκατομμύρια ο άλλος, το χρόνο, τη τετραετία, δεν ξέρω, εκεί τα λίγο τα έχουν μπερδέψει. Ο κόσμος σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι εδώ, ρε παιδιά, εντάξει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουμε περάσει μνημόνια, ο κόσμος γνωρίζει πια και τους δημοσιονομικούς κανόνες και όλα τα γνωρίζει και τα καταλαβαίνει. Μήπως κάποιος μας λέει ψέματα εδώ, μήπως κάποιος λέει τα ίδια που λέει ο Τσίπρας το 2015. Εγώ νομίζω αυτά θα τεθούν στο δημόσιο διάλογο. Και εκεί θα αντιπαρατεθούν.
1: Ενισχύεται όμως η ατζέντα του δημόσιου διαλόγου και θα ξανάρθω σε αυτό το 25%. Υπό ποια έννοια σας το λέω αυτό? Ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να τα δούμε, με την εξέγερση για το στεγαστικό, για την παιδεία, την αναβάθμιση και να ξαναμπεί η κινητικότητα με στην παιδεία, η ταξική κινητικότητα, διότι έτσι όπως γίνονται τα πράγματα είναι αποκλεισμένοι μετά από την αγορά εργασίας οι φοιτητές. Και συμβαίνουν και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Όλο αυτό το πράγμα, κύριε Καραγκούνη, επειδή πιθανά να έχουμε και εδώ κάποιες τέτοιες αντιδράσεις, αλλάζει την ατζέντα? Δηλαδή, μήπως πάει σε καυτά προβλήματα και της νέας γενιάς και του κόσμου, τα οποία δεν έχετε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά? Παράδειγμα, το συνεργαστικό, κάνατε μερικές κινήσεις, δεν λέω ότι δεν έχετε κάνει. Δεν είχαν το αποτέλεσμα που προσδοκούσατε.
0: Μια στιγμή τώρα. Να, λοιπόν, που μπαίνουμε στην ουσία. Αυτά είναι τα οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο διάστημα. Και θα κρυφθούν και οι πολιτικές πόσο αποτελεσματικές είναι. Βλέπετε, λοιπόν, ότι η Ιταλία έλεγε θα αντιμετωπίσει τα καύσιμα και το πρόβλημα της ακρίβειας, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Δεν μπορεί να το
0: αντιμετωπίσει. Ισπανία, προσέξτε τώρα, εδώ μιλάγαμε ότι όλοι εδώ στην Ελλάδα τι λέμε, η Ισπανία για το στεγαστικό. Έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα. Η Ισπανία έπεσε από το στεγαστικό. Δεν το λέω ότι δεν έχει κάνει σοβαρές προσπάθειες η Ισπανία. Το λέω για να καταδείξω πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έρχεται επί στο πεδίο. Λέμε, α πούμε, τι κάνατε για το στεγαστικό. λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε δώσει αυτή τη στιγμή 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Γιατί κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πάρα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που μπήκαν σε διαδικασία της προστασίας. Έχουμε άλλα προγράμματα.
1: Θέλω να το συγκρατήσετε αυτό που θα πείτε, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Το συγκρατήσετε το. Ένα λεπτό, μην κλείσετε. Ένα λεπτό θα κάνουμε στους τίτλους.
0: Ναι,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραγκούνη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξήρει τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς μέσης αλλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλιών, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις. Σε κινητοποίηση προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια οι αλλοίς παράκτιας αλλίας, όπως δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρός τους Νίκος Βαξεβάνης. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σεισμός 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, καταρρεύσει κτίριων και δρόμων, τουλάχιστον 2 τραυματίες. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαπαρδόνη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, καλημερίζουμε και πάλι τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βουλευτή ετωλοκαρνίας της Νέας Δημοκρατίας. Σας διακόψαμε, κύριε Υπουργέ, εκεί που λέγατε για το θέμα της εργαστικής κρίσης και για τα προγράμματα που έχει τρέξει η κυβέρνηση.
5: Εγώ θα πω τα δύο πολύ βασικά. Το ένα έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό συμβασμό. Έβλεπα τα στοιχεία, περίπου πάνω από 72.000 έχουν μπει σε ρύθμιση εξοδικαστικού. Αυτό τι σημαίνει? Διαγραφή, θα διαγούμε με 240 δόσεις, δηλαδή θέλω να πω ένα βιώσιμο πλάνο για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. 72.000 ρυθμίσεις σημαίνει ότι 2.000 έχουν σώσει τα σπίτια τους, έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Από εκεί και πέρα, βάλω τα νοικοκυριά. Δεν μπαίνουν σε διαδικασίες πληστηριασμού. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα, εγώ αφήνω τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει επίσης δεκάδες χιλιάδες το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, το σπίτι μου τρία. Όσοι είναι ωφελούμενοι από το ανακαινίζω, πάνω από περίπου 20.000. Κατοικίες οι οποίες γίνονται από τις ενόπλες δυνάμεις, που ανακαινίζουν. 50.000 νοικοκυριά μπήκαν στο εξοικονομώ. Τι θέλω να πω,

0: υπάρχει ένα πλαίσιο. Θα μου πείτε αν είναι επαρκές, δεν είναι επαρκές. Είναι όμως πολύ σημαντικό στο να μην οδηγήσει τον κόσμο στην απελπισία. Πράγμα το οποίο έγινε στις υπόλοιπες χώρες. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει σε κάθε χώρα. Mm-hmm. Η Ελλάδα, το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, με τα άσημα, με τις αδυναμίες, έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Και βέβαια αυτό συνεχίζεται και ενισχύεται. Θέλω να πω δε για τον εξωδικαστικό συμβασμό, που πλέον έχει γίνει πάρα πολύ απλώς ψηφιακά. Αμέσως θα πάρει, δηλαδή σύντομα θα πάρει, από τη στιγμή που θα έχει τα δεδομένα, σύντομα θα πάρει τη λύση. Είναι κάτι σημαντικό. Αν κάποιος δεν μπορεί να προστατεύσει το σπίτι του, αμέσως εκεί έχει μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη και πολύ σημαντική.
1: Είναι όμως στα ύψη τα ενίκια. Είναι στα ύψη η αγορά στέγης και εκείνο το πρόβλημα που πιέζει.
0: Εκεί έχετε δίκιο, αλλά γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε ένα ενίκιο πίσω, δύο ενίκια για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Σημαντικό είναι και αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να τρέξει και τρέχει το πρόβλημα της κοινωνικής κατοικίας. Δεν είναι κάτι εύκολο τώρα να λέμε την πραγματικότητα για την Ιταλία. Δεν σημαίνει ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα βρεις λύση, αλλά θα πρέπει να εντείνει και εμείς. Νομίζω και το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, ειδικά στο ζήτημα του στεγαστικού, εκεί υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα και εκεί γίνονται και πολύ μεγάλες προσπάθειες. Αλλά να γυρίσω πίσω στην ερώτησή σας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο εύκολη πραγματικότητα για κανέναν. Και επειδή δεν είναι εύκολη πραγματικότητα για κανέναν και αυτές οι χώρες εντός εισαγωγικών πρότυπα, πάντα την ελληνική αντιπολίτευση εδώ, αρχίζουν και καταραίουν αυτά, θα καταραίει αυτό το αφήγημα. Ότι πόσο αποτελεσματική είναι η Ισπανία, η Ιταλία και όλες αυτές οι χώρες. Τελικά δεν φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματικές, ή τουλάχιστον έτσι τις κρίνει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι αυτή εντός εισαγωγικών η πολιτική, και σε καμία περίπτωση έτσι, να επιτρέψετε τη λέξη, γύρωση με την πραγματικότητα, γιατί όλοι πρέπει να γνωρίζουμε συγκεκριμένα τα κόμματα τι προτείνουν και τι αποτελεσματικότητα έχουν αυτά που προτείνουν, νομίζω ότι στην πορεία των εκλογών εκεί θα κρυθούμε όλοι. Και τελικά το αν θα πάρει κάποιο κόμμα 25%, 30-35% ή τελικά πόσο θα αξιολογηθεί κάθε προσπάθεια, νομίζω ότι θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει όλα τα συγκριτικά πολιτικά πλεονεκτήματα απέναντι στις υπόλοιπες δυνάμεις που διεκδικούν την εξουσία, διεκδικούν να βγουν πρώτα, φαντάζομαι. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα το τι θα γίνει. Θεωρώ ότι η ουσία, η αλήθεια, η πραγματικότητα και η αποτελεσματικότητα θα κριθούν, θα είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία ο κόσμος θα ψηφίσει σε επόμενες εκλογές. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα.
1: Εγώ κλείνω, έχουμε 2 λεπτά ακριβώς, κλείνω με την ερώτηση. Είπατε ότι, εντάξει, σας είπα ότι ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι έβαλε να μπήκε στο 25%, αν δηλαδή τις εκλογές είναι κάπου εκεί.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν έχει βάλει τέτοιο πύχη. Έχει βάλει τον πύχη της αυτοδυναμίας, έτσι.
1: Ναι, άλλο λέω, με συγχωρείτε, ναι. Το έκανα λάθος. Η διατύπωση που έκανε στη χθεσινή συνέντευξη και σας τη διάβασα όπως την είχε και στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή.
0: Τη διάβασα, ναι. Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι. Εντάξει, η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος και τίθεται σε μια προσπάθεια να πάρει το maximum. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία όλα δείχνουν από τις δημοσιοποιήσεις ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία, αλλά λέω στην περίπτωση που δεν υπάρχει, θα πάμε σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ή υπάρχουν κάποιες γέφυρες που μπορείτε να δείτε με κόμματα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Όλα αυτά, κοινότυπο αυτό που θα πω, θα το αποφασίσει ο λαός το βράδυ των εκλογών. Mm. Η αλήθεια είναι, αν δω τις δημοσκοπήσεις, γιατί εγώ πάντα πηγαίνω και μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση με βάση τα δεδομένα που έχω μπροστά μου. Έτσι, δεν ξέρω τι θα ξημερώσει το βράδυ, μάλλον τι θα γίνει πέρα των εκλογών. Αλλά φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, αν βάλουμε ως μια βάση ότι είναι στο 30-31% όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, πηγαίνοντας προς εκλογές, προφανώς αυτό το ποσοστό θεωρώ ότι θα ενισχυθεί. Τώρα, αν θα πάμε σε αυτοδυναμία ή θα είμαστε κοντά, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Mm-hmm. Εξαρτάται. Αν ο κόσμος λοιπόν επιβεβαιώσει αυτά τα οποία ισχύουν τώρα, να τα λέω γιατί είναι τα μόνα δεδομένα που έχουμε, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει πει με την ψήφο του ότι ο κόσμος θέλει τη Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε κυβέρνηση. Αν έχει πάρει την αυτοδυναμία, όλα θα έχουν τελειώσει. Αν δεν έχουν πάρει την αυτοδυναμία και είναι κοντά στην αυτοδυναμία, καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα θα είναι πολύ σαφές από τον Νικολάο. Mm-hmm. Θα πει ότι θέλω τη Νέα Δημοκρατία. Στην κυβέρνηση και πάλι. Mm-hmm. Θα μπούμε σε διαδικασία κατασυνεννόησης, ένα ερώτημα. Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές γιατί ο κόσμος θα έχει δώσει το μήνυμα της αυτοδυναμίας, δεύτερο ερώτημα. Mm-hmm. Οπότε τώρα είναι λίγο σενάριο όλα αυτά τα οποία λέμε.
1: Θα τα δούμε το βράδυ των εκλογών. Οφείλουμε όμως να ανιχνεύσουμε προθέσεις και προβληματισμούς.
0: Όλα θα κρυθούν αυτό που θα πει ο λαός. Πάντως με τα τώρα δεδομένα, επαναλαμβάνω για να είμαι σαφής και συγκεκριμένος, με τα τώρα δεδομένα μάλλον πάμε σε αυτά που σας είπα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, άση θυσία, αυτό θα έχει πει ο κόσμος, αν επιβεβαιωθούν αυτά που λέει τώρα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα τώρα το πώς όλα αυτά θα αξιολογηθούν και τι θα γίνει σε πολιτικές εξελίξεις θα τα δούμε εκείνο το βράδυ. Αλλά νομίζω ότι πηγαίνοντας εκεί θα δούμε τις εκλογές και θα ξανακάνουμε τις συζητήσεις στο ραδιόφωνο πρώτα ο Θεός, εκεί θα σας πω, εκεί θα έχουμε και πιο καθαρή εικόνα του τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή της στον νότιο τομέα Αθηνών και τομεάρχη εργασίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστίδη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βιταλή.
0: Από πού να αρχίσουμε τώρα, για να το πάμε από εκεί που το τελειώσαμε τον κύριο Καραγκούνη. Είστε ανοιχτοί σε ενδεχόμενο μια αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία να αρχίσετε να συζητάτε τουλάχιστον για σχηματισμό κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνηθεί ο τόπος?
1: Όχι.
0: Τι όχι? Και πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος?
1: Με ρωτήσατε μια απάντηση με μια ερώτηση πολύ μεγάλη και σας έδωσα μια πολύ καθαρή απάντηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να συζητήσουμε. Δηλαδή θέλω να σας πω, κύριε Βιταλή, ότι τα πράγματα είναι πολιτικά και είναι και θέμα αξιοπιστίας. Ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι της πολιτικής. Εμείς έχουμε ένα πολιτικό πλαίσιο στο οποίο τι λέμε? 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κατάργηση του 13ωρου. Ο κύριος Καραγκούνης, τον οποίο είχατε πριν από λίγο, είναι εκείνος ο οποίος ως υφυπουργός και στην επιλογή της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, δεν λέω ότι είναι κάτι προσωπικό μόνο του κ. Καραγκούνη, έχει εφαρμόσει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Δηλαδή, ο ένας κοιτάει το βορρά, ο άλλος κοιτάει τον νότο. Άρα, με μια κυβέρνηση η οποία έχει εφαρμόσει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία εμείς λέμε, δεν μπορούμε να. Δηλαδή, ένα κόμμα που λέει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία εμείς λέμε, δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Πώς θα το κάνουμε? Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι τόσο απλό και τόσο καθαρό.
0: Μάλιστα. Άρα, θα έχουμε μια πολύ δύσκολη εξίσωση το βράδυ των Κυριακών, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, κύριε Χριστίδη.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο δύσκολη θα είναι η εξίσωση για κάποιους οι οποίοι ονειρεύονται κάρεκλες και υπουργικούς στόχους. Αλλά εμένα δεν με απασχολεί αυτό αυτή τη στιγμή, κύριε Βιτάλη. Εμένα με απασχολεί το πώς οι Έλληνες μπορούν να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης.
0: Είμαι έτοιμος να πάμε εκεί.
1: Ναι, πώς θα φύγουμε από την λογική της ακριβότερης στέγασης πανευρωπαϊκά? Πώς θα φύγουμε από τον τεράστιο πληθωρισμό τον οποίο έχουμε? Αυτά πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε ότι έξω από τους υπουργικούς στόχους που κάποιοι φαντάζονται και τις τρίτες θητείες και τους εκβιασμούς στους πολίτες, υπάρχουν άντερα το πρωί.
0: Για να το δούμε. Μάλλον θα σας κάνω μία άλλη ερώτηση και μετά θα πάμε αμιγώς στο κοινωνικό, κύριε Χριστίδη, γιατί καίει τον κόσμο. Και θα σας την κάνω την ερώτηση για να είναι σε συνοχή με την πρώτη. Τι καταλαβαίνετε από αυτή τη διατύπωση του κυρίου Πρωθυπουργού χθες για το 25%?
1: Αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε το 25% και το 30%, το οποίο ξέρετε ότι δίνει και τον πόνους, θα είχε κάνει ήδη εκλογές, κύριε Βιτάλη. Το γεγονός ότι δεν τις κάνει τις εκλογές είναι γιατί δεν το έχει αυτό το 25%. Και το γεγονός ότι πήγε σε μια συνέντευξη η οποία έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει.

0: να ερωτηθεί για αυτό, καταλαβαίνετε ότι επιλέγει τον πύχη της παραμονής του στη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο πύχης είναι το 25%. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχει ούτε το 30% ούτε η αυτοδυναμία. Είναι λοιπόν στο δικό μας χέρι να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που χρειάζεται ο τόπος για την πολιτική αλλαγή.
1: Κουβεντιάζοντας και το ίδιο θέμα με τον κύριο Καραγκούνη, αλλά βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι από τις δημοσκοπήσεις τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, είναι πάνω, αρκετά πάνω. Δηλαδή 29 και 30 έχουν δώσει. Στην
0: 20,
1: αναγωγή,
0: το,
1: στην
0: το
1: αναγωγή, διευκρινίζω,
0: αγωγή.
1: Διευκρινίζω, στην αναγωγή. Στην αναγωγή.
0: Σε 29 και σε 30 με αναγωγή μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει τους υπολογισμούς του. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απέχει από την αυτοδυναμία πολύ περισσότερο από ό,τι απέχει το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη θέση. Αυτό από μόνο του δείχνει την συζήτηση την οποία ανοίγει ο κύριος Μητσοτάκης. Και νομίζω ότι είναι πια εμφανές ότι ένας κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία του τόπου, έτσι όπως ήταν τα τελευταία 7 χρόνια, κλείνει. Έκλεισε. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά. Το έκλεισε με το χρησινό του, με τη χρησινή του συνέντευξη.
1: Mm-hmm. Δεν φαίνεται όμως ορατό αντίπαλο δέος.
0: Κοίταξε, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική.
1: Αυτό υπάρξει... είναι πολύ, πολύ, πολύ έξυπνη διατύπωση. Είναι πραγματικά έξυπνη πολιτική διατύπωση, αλλά βλέπω πίσω 14-15 το ένα κόμμα, 12-13 το άλλο.
0: Υπάρξει,
1: ακόμα και στο 25-26% στην πρόθεση ψήφου στην καθαρή.
0: Θα υπάρξει εναλλακτική, κύριε Βιτάλη. Δεν μένει η χώρα χωρίς αντιπολίτευση και χωρίς κυβέρνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία πολλά χρόνια, 20 χρόνια ας πούμε σχεδόν που κρατάει η κρίση, έχουμε δει πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις και πολλές και διαφορετικές αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Επομένως, ό,τι και να γίνει.
1: Ήταν λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, εκτός από τη δύσκολη περίοδο που χρειαζόταν μια συνδιαχείριση στις πολιτικές για τα μνημόνια.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα ασφάλειας, είναι ένα κόμμα αξιοπιστίας, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή και διεθνή κατεύθυνση. Ξέρουμε ποιοι είναι οι συμμαχοί μας, ξέρουμε με ποιους πρέπει να συζητάμε και με ποιους πρέπει να διαπραγματευόμαστε. Το έχουμε αποδείξει τις δεκαετίες που ήμασταν στην κυβέρνηση και το έχουμε αποδείξει και τη δεκαετία αυτή, τη δεκαπενταετία αυτή, στην οποία ο κόσμος μας έχει τάξει σε έναν άλλο λόγο και ρόλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο όποιος και να το ρωτήσει θα σου το πει και για την φιλοευρωπαϊκή μας ταυτότητα και για την φιλοδυτική μας στρατηγική. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκάθαρη αντίληψη. Το βασικό λοιπόν ζήτημα από εκεί και πέρα είναι πώς η χώρα μπορεί να εδραιώσει τα συμφέροντά της και οι Έλληνες να ζήσουν λίγο καλύτερα.
1: Μάλιστα. Κλείνω αυτό το κύκλο για να πάμε πραγματικά στην κρίση στέγασης και στα θέματα τα πολύ καυτά τα κοινωνικά. Γέφυρα συζήτησης και προσέγγισης, συνεργασίας, καταρχήν προσέγγισης και μετά συνεργασίας αν βγει με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και άλλους σχηματισμούς που υπάρχουν στα αριστερά, βλέπετε.
0: Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει μια απόφαση του συνεδρίου η οποία πρέπει να την επισημαίνουμε πάντοτε, γιατί δεν έχει να κάνει με αποφάσεις 2 και 3 ανθρώπων. Πάνω από 5.000 άνθρωποι πήραμε μια απόφαση για την αυτόνομη πορεία. Mm-hmm. Δεύτερον, υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο, το οποίο περιέγραψα σε αδρές γραμμές προηγουμένως για την πολιτική αλλαγή. Τρίτον, εμείς έχουμε ένα διακηρυγμένο στόχο. Ο στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας μόνο εφόσον είναι πρώτο κόμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης είναι αποτυπωμένο με σαφήνεια. Mm-hmm. Άρα όλη η κουβέντα αυτή είναι μια κουβέντα η οποία εξυπηρετεί μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ανταγωνιστικές σχέσεις αυτή την περίοδο με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θα έλεγα ότι προγραμματικά πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εμείς είχαμε απευθύνει ένα προσκλητήριο στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά να συζητήσουμε θέματα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτοί είναι δύο χώροι οι οποίοι είχαν προσκληθεί τότε. Σε επίπεδο προγραμματικό λοιπόν, νομίζω ότι έχει δώσει το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένες πώς κινείται. Από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει κάποιον από τους πολίτες. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει πώς θα αλλάξει τη ζωή του.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ξεκινάω από αυτό, από αυτή την έκρηξη των κινητοποιήσεων στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, με πρωταγωνιστές τη νέα γενιά και με εμείς, κύριε Χριστίδη, ξέρετε, το θέμα της παιδείας, το θέμα της στέγης και ανάσης από την ακρίβεια. Το ερώτημα εδώ είναι, υπάρχουν προϋποθέσεις να βελτιωθεί η κατάσταση τουλάχιστον στο στεγαστικό για τους νέους ανθρώπους? Ήταν λυπηρό αυτό που άκουσα, δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ σαν πολίτης καταρχήν. 300 και φοιτητές να μην μπορούν να γραφτούν σε προνομιακές σχολές στην Πάτρα και άλλοι πόσοι 100 τόσοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Βιταλή,
1: κάποτε δούλευαν και ξαναδούλευαν και τα παιδιά και 2 και 3 δουλειές για να πάνε να σπουδάσουν και υπήρχαν και γύρω γύρω διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι βοηθούσαν με μια μικρή υποτροφία. Είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα? Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και είμαι ξεκάθαρος αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο η δική μου αντίληψη και η δική μου γενιά δύσκολα θα μπορούσε να το δεχθεί ότι συμβαίνει.
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς εικονοποιείται ένα πρόβλημα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές τα τελευταία 5 χρόνια στην ανακοίνωση που έβγαλε το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την οποία αναφέρεται. Δηλαδή, το ότι υπάρχουν φοιτητές που επιλέγουν το πού να σπουδάσουν με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες και όχι με βάση το που θέλουν να σπουδάσουν, είναι κάτι το οποίο είναι φαινόμενο της εποχής μας, όχι φέτος και πέρσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακαλύπτει τα προβλήματα αυτά ή τα εμφανίζει, αν θέλετε, στη δημοσιότητα στο και 10. Δηλαδή τώρα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Γιατί και με την Golden Visa έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά και με το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά και φυσικά τα οικονομικά δεδομένα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως είναι τέτοια που άνθρωποι δεν πάνε να σπουδάσουν ιατρική γιατί δεν μπορούν
1: μηχανολόγοι στο Πολυτεχνείο.
0: Τη σπουδαιότερη επιστήμη και το μεγαλύτερο στόχο που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Μιλάμε για έναν άριστο μαθητή ο οποίος περνάει στην ιατρική της Πάτρας και μηχανολόγος και δεν πάει γιατί δεν αντέχουν οι γονείς του να ανταπεξέλθουν και ο ίδιος δεν μπορεί να βγει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τα λέει όλα για την κατάσταση στην οποία σήμερα βρισκόμαστε. Και δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ούτε εστίες υπάρχουν, ούτε σπίτια υπάρχουν, ούτε άλλες μέθοδοι υπάρχουν. Επομένως, αυτό το πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία ούτε μπορεί, ούτε ήθελε να το αντιμετωπίσει.
1: Τι προτείνετε για αυτό το πράγμα,
0: εμείς έχουμε προτείνει εδώ και 6 χρόνια στη δημόσια σφαίρα έχουμε βάλει το ζήτημα της στέγασης. Εγώ είμαι βουλευτής του νότιου τομέα, κύριε Βιτάλη.
1: Βεβαίως.
0: Η αύξηση στο νότιο τομέα ξεπερνά μεσοσταθμικά το 50% τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση η οποία έρχεται ανάμεσα στα funds και τους services, ανάμεσα σε ένα κομμάτι αυτών οι οποίοι κατέχουν ιδιοκτησίες και οι οποίοι σου λένε ότι πάμε να βγάλουμε κέρδος και άλλο κέρδος και άλλο κέρδος και άλλο κέρδος, είναι κάτι το οποίο θα βγάλει από τα σπίτια τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη και τώρα πληρώνουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για ενίκιο. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερο οικιστικό απόθεμα, άρα κίνητρα σε ανθρώπους να ανακαινήσουν παλιά τους σπίτια και να τα ανοίξουν, με σοβαρά φορολογικά κίνητρα για τη μακροχρόνια μίσθωση, με σοβαρά κίνητρα οικονομικά για τις ανακαινήσεις, όχι με προγράμματα σαν το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2 που λειτουργήσαν πληθωριστικά αντί να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, με πίεση στους services και τα funds να ανοίξουν το οικιστικό τους απόθεμα, στις τράπεζες να ανοίξουν το οικιστικό τους απόθεμα, με κίνητρα που σχετίζονται με τον ένφια. Όλα αυτά είναι πράγματα που αφορούν το τώρα. Το τώρα. Δηλαδή αυτές οι επιλογές πρέπει να γίνουν τώρα, ώστε σε 6 μήνες να έχουμε πλατφόρμες που να ξέρουμε τι συμβαίνει με τα ενοίκια. Δηλαδή, μην πρέπει να φτάσουμε στο και 10 και να θρηνήσουμε ένα θύμα

0: Όπως είναι η Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία, μια γυναίκα η οποία μετά από 70 χρόνια ζωής στο ίδιο σπίτι, ναι, αναγκάστηκε να ζει στην έξωση και δυστυχώς έχασε τη ζωή της η γυναίκα, γιατί πολύ απλά δεν άντεξε.
1: Εγώ θέλω να ξαναθέσω ένα ερώτημα στον Παύλο Χριστίδη, ο οποίος είναι και νέος άνθρωπος και ένας πολιτικός δυναμικός, και το θέτω ευθέως, γιατί πραγματικά το επαναλαμβάνω με φύγει ως άνθρωπο και ως πολίτη. Έχετε μία πρόταση για αυτά τα 300 παιδιά της Πάτρας και τα 100 τόσα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να μπορέσουν, αφού πέτυχαν τα παιδιά και σε καλές σχολές, να είναι εκεί, να σπουδάσουν, να μην εγκαταλείψουν πρόωρα?
0: Είναι προφανές ότι υπάρχουν. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Βιτάλη, να μιλήσουμε όλους ρεαλιστικούς. Το κράτος συναντά τους Πριτάνης μια φορά το εξάμηνο και μια φορά το χρόνο σχεδιάζουν τους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων. Και έχετε δει ότι η Σύμβαση των Πριτάνων διαπραγματεύεται κάθε χρόνο με το κράτος.
1: Το έχω δει.
0: Πόσα λεφτά θα πάρει? Αυτό απαγορεύει όποιο σχεδιασμό. Λοιπόν, η πιο απλή και βασική σήμερα απάντηση είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί και να τους δοθεί δυνατότητα με μια επιχορήγηση ενοικίου να πάνε να σπουδάσουν. Εάν το κράτος αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι μια ανάγκη, γιατί 300 γιατροί, 300 μηχανικοί είναι άνθρωποι τους οποίους έχουμε ανάγκη.
1: Βεβαίως.
0: Και στα νοσοκομεία μας και στο κράτος μας συνολικά. Άρα εδώ, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις, πρέπει να πάμε να τους στηρίξουμε. Σε έκτακτες περιπτώσεις χρειάζονται έκτακτα επιδόματα. Αυτή είναι η λογική του κοινωνικού κράτους. Εγώ δεν λέω αυτό να συμβαίνει όλη την περίοδο. Και φυσικά μετά πρέπει να πάμε σε εστίες, πρέπει να πάμε σε λογική σύντησης, καταστάσεις οι οποίες να βοηθήσουν σοβαρά τους ανθρώπους αυτούς να τα βγάλουν πέρα και να πάνε να σπουδάσουν.
1: Μια και είμαστε εδώ, θίξατε το θέμα της σταγαστικής κρίσης. Ακρίβεια. Έχει καταρρεύσει ακόμα και η Συμφωνία Κυρίων που υποτίθεται ότι υπήρχε. Τι γίνεται?
0: Λοιπόν, κοίταξε, όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας, η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις πολιτικές του κυρίου Μητσοτακή, μάλλον να το πω διαφορετικά.
1: Μου επιτρέπετε, η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη, καθημερινή. Καθημερινή.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πω έτσι ακριβώς όπως τα λέει και η
1: καθημερινή. Τρία λεπτά, το έχετε το πράγμα.
0: Όπως τα λένε όλοι. Κοιτάξτε, εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει μια γεωπολιτική κατάσταση. Δεν αρνούμαστε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν αρνούμαστε ότι αυτό που συμβαίνει στο Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή γενικά επιβαρύνει όλη την κατάσταση.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά υπάρχει ένα δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά τον πληθωρισμό που προκύπτει από αυτόν τον πόλεμο. Άρα αυτή είναι η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι ανακοινώνονται μέτρα τον Ιούλιο και εφαρμόζονται το ΣΕΠΚΙΤ. Ότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που θα μπορούσε όπως το κάνανε άλλα κράτη, 8 αν δεν κάνω λάθος, και μειώνει και με συγχωρείτε, έχει φτάσει στιγμή εκεί που έχει φτάσει τώρα. Άρα όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει άλλη διαχείριση. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία πια. Πώς να το κάνουμε? Και σε όλο αυτό, κύριε Βιτάλη, το πιο σημαντικό είναι, εκτός από την ελάφρυνση του βάρους, είναι και το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την ενίσχυση των εισοδημάτων. Η πρότασή μας για την 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, είναι πράγματα που ενισχύουν τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Άνθρωποι οι οποίοι ρίχνουν τα χρήματά τους στην κατανάλωση. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Μάλιστα. Ελπίζω τουλάχιστον να αρχίσουν να συζητιούνται αυτές οι λύσεις. Δεν λέω ότι υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί, αλλά να αρχίσουν να συζητούνται, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και ίσως στενέψουν κι άλλο αν αυτές οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αρχίσουν να έρχονται και εδώ.
0: Οι κινητοποιήσεις οι οποίες ξεκινάνε από τα σχολεία
1: είναι και
0: από μια γενιά η οποία έχει τεράστια προβλήματα, είναι απολύτως δικαιολογημένες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όταν ένας άνθρωπος δεν επιλέγει να σπουδάσει αυτός το οποίο πέρασε και είναι αυτής της ποιότητας, καταλαβαίνετε το σοκ που παθαίνει ως άνθρωπος, ως πρόσωπο, ως χαρακτήρας.
1: Κύριε,
0: άρα, επειδή τέτοια προβλήματα υπάρχουν σε όλα τα σχολεία της χώρας αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν κινητοποιήσεις, γιατί υπάρχουν κενά στα σχολεία, δεν μπορούν να ξεκινήσουν τα μαθήματα, δεν λειτουργούν ολοήμερα κλπ.
1: Ολοκληρώστε το μόνο γιατί πρέπει να κλείσω.
0: Θέλω να πω ότι χρειάζεται το κράτος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο είναι ακόμα τα πράγματα, να ασχοληθεί και να καλύψει τα προβλήματα. Μάλιστα. Και μετά χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νικολέτα Κριτικού και Μάκης Πολάτος. Και εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Art News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελεί στον κόσμο. Επικριτικός εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με το ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν εχθές συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας, έτσι ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξη των πολιτών και των οικοκυριών. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλής με Σαλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλιέων, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από αύριο πανελλαδικά σε όλα τα λιμάνια οι αλλιείς παράκτια Σαλίας, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρός τους Νίκος Βαξεβάνης. Δύο σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις εναντίον δημιουργών των ΜΑΤ σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα Εξάρχεια από ομάδες κουκουλοφόρων με πέτρες και βόμβες Μολότοφ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Εντοπίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της 44χρονη, η οποία έπεσε χθες στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία Μπαχάμες, ανοιχτά της Ζακύνθου. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Αναζητεί το 18χρονο συνεργός του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Διεθνείς αντιδράσεις για την απόφαση της Ουάσιγκτον. Επιβάλλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή νομικό και πρώην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Ναβί Πιλάι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων και ότι η Νορβηγία αφήνει ανεξίτηλο στίγμα διότι δεν το απένιμε στον ίδιο. Στον Παναπά, ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στον Παναμά, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα, Ευθύμης Ευθυμιάδης, ο οποίος μίλησε στο Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα, Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Από 17 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: Bonjour mes amis.
1: Bonjour à tous. Καλή σας ημέρα.
0: Μα τι γίνεται, πώς από εδώ, τι εννοώ πώς από εδώ, αφού εδώ είστε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλους και σε όλους και σε όλες. Καλημέρα σε εσάς που είστε στον δρόμο. Καλημέρα σε εσάς που σταματήσατε τώρα πριν να ανοίξετε το χερούλι. Λέτε, οπ, ξεκινάει το ραντάρ. Μην είναι μισή ώρα ακόμη, μπορεί να περιμένει, λέει, και η αγορά.
1: Μπορεί να ακούς και στο κινητό σου.
0: Και στο κινητό μπορείς να ακούς. Και πού αλλού?
1: Στο διαδίκτυο, πώς το λέει, στον υπολογιστή σου, στο διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από το Echo News, από παντού μπορείς.
0: Από το αυτοκίνητο.
1: Από το αυτοκίνητο.
0: Γιατί κάπου θα πηγαίνετε τώρα, κάπου θα είστε καθοδόν, κάπου θα πηγαίνετε.
1: Οι περισσότεροι τώρα, Σάββατο πρωί, πας να κάνεις τις δουλειές του Σαββατοκύριακου ή είσαι από τους τυχερούς που είσαι λίγο στο σπίτι και απολαμβάνεις με ένα ζεστό καφέ. Earth News Radio 105,8.
0: Και λες, τι να ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι να σκαρφίστηκε και τι να συμφώνησε με τον Βλαδίμηρο Πούτιν.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξυπνώντας το πρωί και διαβάζοντας τα διεθνή μέσα, εκπλαγήκαμε. Τα κατάφερε.
0: Μα σου
1: άλλο
0: λέει
1: ένα deal, super deal.
0: Μα σου λέει, μέχρι πριν από λίγο καιρό, έκανε συμφωνίες για να κάνει εμπάργκο, για να τιμωρήσει τους Ρώσους για την εισβολή στην Ουκρανία, και τώρα ξαφνικά λίγες ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, έρχεται σε συμφωνία με τη Μόσχα για να κάνει τι, Νικολέτα?
1: Για να αποδεσμεύσει η Μόσχα κάτι εκατομμύρια τόνους, 4,8 αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια τόνους βαρέλια στις διεθνείς αγορές και να πέσει έτσι τιμή του πετρελαίου.
0: Στις διεθνείς αγορές ή απευθείας στις ΗΠΑ?
1: Νομίζω ότι είπε θα αποδεσμευτεί και ένα μικρό μέρος
0: διεθνώς.
1: Τώρα η Ευρώπη, ας πούμε, θα είναι μέσα σε αυτούς που θα...
0: Θα το δεχθεί η Ευρώπη από τη στιγμή που είναι
1: έχουμε
0: σε ισχύ.
1: Έχουμε επιβάλει κυρώσεις. Η ρίστο εν παρόδο, τις τελευταίες κυρώσεις σε χώρες που εισήγαγαν ρωσικό πετρέλαιο με προεδρικό διάταγμα τις επέβαλε πριν από 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες μετά κάνει το mega deal με τον Ρώσο πρόεδρο. Διάβαζα όμως στους New York Times μια πολύ καλή αποστροφή ενός διεθνολόγου που έλεγε ότι αυτή η αποδέσμευση ακόμη και αυτών των εκατομμυρίων τόνων βαρελιών ντίζελ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Έλεγε δηλαδή ότι είναι, είπε χαρακτηριστικά, σαν να αλλάζει στις ξαπλώστρες τον Τιτανικό. Μου έκανε εντύπωση για να καταλάβουμε το μέγεθος και πόσο θα επηρεαστούν οι διεθνείς αγορές.
0: Ναι, γιατί ακόμη και αυτά τα αποθέματα, αυτά τα 300.000, αυτοί οι 300.000 τόνοι ημερησίως που υπολογίζεται ότι θα δοθούν, λέει ότι καλύπτουν το ίμιση των αναγκών των ΗΠΑ. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι? Το κάνει ο Τραμπ επειδή έχει ενοχληθεί με τον Ζελένσκι, διότι είπε στην Ουκρανία μη χτυπάτε τα διελιστήρια τα ρωσικά και οι Ουκρανοί συνεχίζουν να εξαπολύουν αυτές τις επιθέσεις, μειώνοντας πολύ τις ικανότητες της Μόσχας να διελίζει, να προετοιμάζει δηλαδή τα παράγωγα των ορυκτών καυσίμων τα οποία φέρνει στην επιφάνεια, τα οποία μπορεί να φέρνει κάθε μέρα, δεν ξέρω.
1: Πάντως η τιμή του γαλονιού στις ΗΠΑ κοντεύει να φτάσει τα 7 δολάρια.
0: Και έχει χτυπήσει πάρα πολύ και το σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων του Τραμπ στις πολιτείες που είναι πολλοί οι αγρότες, που είναι πολλές οι αγροτικές εργασίες, και όχι μόνο διότι έχει αυξηθεί το κόστος για να λειτουργούν τα αγιοργικά μηχανήματα, αλλά και για τη μετεφορά των προϊόντων. Έχει εκτιναχθεί το κόστος με την τιμή των καυσίμων εκεί που έχει φτάσει σήμερα, λόγω του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, που μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά το Ορμούζ ακόμη δεν έχει ανοίξει. Οι μεταφορές δεν γίνονται όπως πρέπει. Και αυτό έχει μία σειρά από συνέπειες. Τα είπαμε την προηγούμενη Κυριακή εδώ και για το πόσο έχουν αυξηθεί οι μισθοί των ναυτικών που είναι στα πλοία που διαπλέουν το Ορμούζ, ακριβώς επειδή παίρνουν μεγάλο ρίσκο. Ανεβαίνει λοιπόν και η τελική τιμή, το βλέπετε, το νιώθετε όσοι φτάνετε σε βενζινάδικο τώρα. Θα λέτε, μα τι είναι αυτά που μας λες τώρα, μπήκαμε στο πρατήριο, δες 2,20, 2,18 η αμόλυβδη βενζίνη ή το ντίζελ. Πολύ υψηλές τιμές.
1: Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο αυτή η κίνηση Πούτιν-Τραμπ θα έχει πραγματική επίπτωση στη μείωση τιμών διεθνώς. Πάντως είχαμε την αντίδραση από την πλευρά του Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να τροφοδοτούμε ένα δολοφόνο δίνοντας του ανάσα και δίνοντας του χρήματα, και γενικώς περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά πόσο κάποιες άλλες χώρες θα δεχθούν αυτό.

0: ρωσικό πετρέλαιο.
1: Και επειδή μείναμε στις ΗΠΑ, είδες ένα τρομερό θέμα που ήταν πάνω σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο ο Υπουργός Πολέμου, ο παλαιός Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, τώρα λέγεται Υπουργείο Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, και αναφερόμενος στην θανατική ποινή που έχει υποβληθεί στον Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 είχε μπει στο Fort Hood και είχε σκοτώσει πάρα πολλούς συναδέλφους του, στρατιωτικός Αμερικανός ήταν αυτός, ο Νιντάλ Χασάν, γιατρός επίσης, του έχει επιβληθεί η θανατική ποινή. Και λέει ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, ο Αμερικανός, και ευνοούμενος από τον στενό πυρήνα των ανθρώπων του Τραμπ, ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση. Θα στριμάρουν, θα κάνουν live stream. Ναι. Την εκτέλεση.
0: Και δια τη φακισμού, νομίζω, θα γίνει.
1: Ακριβώς, από εκτελεστικό απόσπασμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πει κανείς.
1: Ακόμη και ο Βάνς βγήκε και είπε: εγώ δεν θα το δω. Εγώ ναι. δεν θα το δω. Ναι, βεβαίως πρέπει να το επιβληθεί η θανατική ποινή, διότι μπήκε μέσα στο οχυρό, το Ford Hood, μέσα στην στρατιωτική βάση την αμερικανική και δολοφόνησε συναδέλφους του, αλλά. Εγώ δεν θα το δω. Δεν θα καθίσω να δω αυτό το πράγμα σε απευθείας μετάδοση.
0: Και αδιανόητο. Η δολοφονία του θα γίνει στο μέρος όπου διέπραξε ο ίδιος το έγκλημα.
1: Ναι.
0: Προς υποδειγματισμό των υπολείπων. Εντάξει. Νομίζω τον, ότι είναι. Ναι. Να κάνεις κάτι τέτοιο σε live streaming είναι τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Για να δούμε. Γιατί.
0: Δεν μπορώ να βρω και την κατάλληλη λέξη.
1: Όχι, όχι. Έχει προκαλέσει πραγματικά αποτροπιασμό, ναι. διότι. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορείς να βάλεις κάτι τέτοιο είτε στα social media, είτε στο διαδίκτυο, είτε στην τηλεόραση όταν είναι και παιδιά σε αυτές τις συσκευές.
0: Θα κυκλοφορήσει και μέσα από τα social media 100% και να μην το δεις εκείνη την ώρα, θα δεις την εκτέλεσή του στα social media να αναπαράγεται από εκατομμύρια χρήστες. Οπότε.
1: Εποχές που θυμίζουν το αντίθετο αυτού που είχαμε μάθει σαν αναγέννηση, θυμίζουν
0: και
1: όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα οποία επικαλέστηκε ο Μάρκο Ρούμπιο από την Πνίκα.
1: Πραγματικά μία εποχή πολύ δύσκολη, μία εποχή πραγματικά γεμάτη προκλήσεις, γεμάτη αλλαγές και είδες τώρα, επειδή έχουμε λίγο τα διεθνή, αφήνω τους σεισμούς στον Παναμά, 7,7 ο πρώτος, 6,6 ρίχτερο ο δεύτερος. Βλέπεις τι γίνεται στην Ιταλία με την κλοπή αυτών των.
0: Για πες μου αυτή την ιστορία, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, σου λέει, μπήκαν σε ένα εινοποιείο στην Τοσκάνη, ναι. Όπου είχαν προετοιμαστεί με δεκάδες χιλιάδες φιάλες κόκκινου κρασιού για εξαγωγή, περίπου 7 μασκοφόροι με 2 φορτηγά φόρτωσαν 30.000 κρασιά, 30.000 μπουκάλια κρασί, το φόρτωσαν σε 2 φορτηγά, είχαν απενεργοποιήσει τους συναγερμούς, η μεγαλύτερη κλοπή κρασιού που έχει γίνει ποτέ.
0: Για πες για το κόστος.
1: Υπολογίζεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος. Αδιανόητο.
0: Διάλεξαν και καλές ποικιλίες από ό,τι φαίνεται.
1: Αδιανόητο.
0: Το θέμα είναι τι τα κάνεις μετά, γιατί δεν μιλάμε ότι πήραν ένα φορτηγό κρασιά. Εδώ πέρα μιλάμε ότι πήραν χιλιάδες φιάλες. Πώς τις διοχετεύεις στην αγορά, πώς τις ξεφορτώνεις.
1: Ναι, κοίταξε, αν ήταν μία-δύο φιάλες, σίγουρα θα μπορούσα να βοηθήσω. Αλλά 30.000 μπουκάλια εκλεκτού ερυθρού ίνου, τώρα δεν ξέρω.
0: Στην υγεία τους. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Στην υγεία τους.
1: Για σκέψεις τώρα να μην μπορείς ούτε καν τα κρασιά σου να έχεις ένα ασφαλές μέρος, να όλα αυτά να τα με κάποιο τρόπο να τα ασφαλίσεις. Εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8, Νικολέτα Κρητικού.
0: Μάκης Πολάτος.
1: Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Και ο Γιώργος Τσολάκης έχει την επιλογή των τραγουδιών που ακούτε.

0: Επιστρέφουμε, 10 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Νικολέτα Κρητικού. Και καλημερίζουμε αμέσως τον κύριο Γρηγόρη Βασιλό Κωνσταντάκη, είναι πρέσβη σε επιτιμή. Κύριε πρέσβη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα σας και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της και τον χρόνο σας. Θέλουμε να συζητήσουμε την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Τι αποκομίζεται τώρα που είμαστε 3-24 ώρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι ήταν μια πολύ θετική επίσκεψη, υπό την έννοια όχι μόνο της επισήμανσης από πολλούς ότι έγινε μόνο στην Αθήνα που δεν συνεχίστηκε στην Τουρκία προκειμένου να υπάρχει μια εξισορρόπηση εντυπώσεων. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση για να πω ότι εγώ προσωπικά ως επαγγελματίας θεωρώ ότι δεν πρέπει η χώρα μας να ετεροκαθορίζεται από το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν τις σχέσεις τους με την Τουρκία, αλλά θα πρέπει να δίνουμε βάρος στην δικιά μας, από τη δική μας πλευρά, πώς αυτόνομα εξελίσσουμε αυτές τις σχέσεις με τρόπο που να δημιουργούμε εστίες σταθερότητας και διπλωματικά ερίσματα τα οποία συσσωρεύουν διπλωματικό κεφάλαιο. Μια τέτοια επίσκεψη ήταν η επίσκεψη του Μάρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Όπως ξέρετε, κινήθηκε σε τρία βολέα, όπως λέμε, στη φρόνηση της διπλωματίας, και στο αμυντικό και στο οικονομικό και κατά μία ανάποψη, αν θέλετε, και στο κοινωνικό, διότι μέσα από την ομιλία του στην ΚΝΙΤΑ προχώρησε σε μία, κατά κάποιο τρόπο, διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο όλων εκείνων των πολιτικών τις οποίες είχε επιλέξει ο πρόεδρος Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία ως anti-woke agenda, ενισχύοντας με αφορμή το συμβολισμό της πλήκας την προοπτική νέας εθνικής ισχύως των κρατών, της αυτοτέλειας, της αυτονομίας, του ηρωισμού. Μίλησε για διάφορες τέτοιες αρχές οι οποίες θα παίξουν ρόλο όχι μόνο στις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες σύντομα θα πραγματοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πολύ κρίσιμες, αλλά ίσως βάζουν και ένα λιθαράκι στην κούρσα προς τον επόμενο προεδρικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, που μπορεί να είναι, όπως ακούγεται, και ο ίδιος ο Μάρκ Ρούμπιο.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί να δόθηκε και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι αντίθετοι, τέλος πάντων, στο γεγονός ότι μπόρεσε να μιλήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, δόθηκε το βήμα να μιλήσει από την ΠΝΙΚΑ, ότι δόθηκε βήμα στο ιδεολόγημα ΜΑΓΑ? Δηλαδή ανέπτυξε μάλλον τις θεωρίες ΜΑΓΑ περί του δικαίου της ισχύως, της ισχύς του δικαίου και όλα αυτά τα οποία είναι αμφιλεγόμενα από πολλούς στη Δύση.
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να ειδωθεί από αυτή την πλευρά. Αλλά ο συμβολισμός της ΠΝΙΚΑΣ και το γεγονός ότι περιέβαλε την ομιλία του και με άλλα στοιχεία πέρα από αυτά που ασφαλώς μπορούν να αποκωδικοποιήσουν περισσότερο από εμάς, αν θέλετε, κάποιοι Ευρωπαίοι αλλά κυρίως Αμερικανοί policy makers, νομίζω ότι θα πρέπει να το συγκρατήσουμε με την έννοια ότι ήταν ένα φόρουμ κατά κάποιο τρόπο προβολής και της χώρας μας μέσα από τις γενικότερες αρχές που προέβαλε. Θα μπορούσε κανείς να διηλύσει την ομιλία του και να καταλήξει τα συμπεράσματα τα οποία αναφέρεται. Κατά την ταπεινή μου όμως γνώμη, δεν ήταν τα κυρίαρχα. Και δεν ήταν τα κυρίαρχα γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σαφής, αν θέλετε, διάσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, δηλαδή του δυτικού μπλοκ εν ευρία ενία, όπως λέμε, που δεν είναι καλή ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε όμως και για την Ευρώπη. Θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το χάσμα χωρίς να έχουμε να αποφασίσουμε στην Ευρώπη πολιτικές που είναι σε βάρος όλων αυτών που έχουμε πετύχει σε επίπεδο πολιτισμού του κοινωνικού κράτους σε κάποιο βαθμό, έτσι, γιατί και αυτές σιγά σιγά χάνονται στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου ανταγωνισμού, όπως το έχασε άλλωστε ο ίδιος ο Ρούμπιο στην ομιλία του, Και είπε ξεκάθαρα ότι θα μπορούσαμε η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος που έρχονται. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη εννοούσε, αν θέλετε, το σφοδρό ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών που είχα ξεκινήσει κάπως αργότερα από ό,τι το περιμέναμε, υποθέτω μετά τα μέσα της δεκαετίας του 30. Και από αυτή την έννοια θα έπρεπε να συγκρατήσουμε αυτή την κατά κάποιο τρόπο επισήμανση.
1: Μάλιστα. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών έρχεται μόνο στην Αθήνα ή πηγαίνει μόνο σε τουρκική πρωτεύουσα, συγκρατώντας αυτό που είπατε, ότι καλό είναι να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε σε σχέση με την Τουρκία, και νομίζω ότι εδώ και κάποια χρόνια δεν το πράττουμε. Αλλά είναι και άλλοι Αμερικανοί υπουργοί εξωτερικών. Θυμάμαι και τον Τζον Κέρι που είχε έρθει μόνο Αθήνα, και τον Μάικ Πομπέο που είχε έρθει μόνο Αθήνα. Άρα δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Πολύ περισσότερο που αυτό το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής του State Department και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Αμερικανών, ήρθε στην Ευρώπη Ρέικιαβικ, Αθήνα και μετά Λισαβόνα. Και οι τρεις χώρες έχουν ένα κοινό, έτσι δεν είναι?
2: Οι τρεις αυτές χώρες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχουν, αν θέλετε, το κοινό της γεωστρατηγικής θέασης από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι τοποθετημένες σε κρίσιμες γεωστρατηγικές περιφέρειες. Αυτό είναι το κυριαρχό, αλλά δεν είναι το μόνο. Πιστεύω πως τις τρεις χώρες αυτές, στα μάτια της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και ανεξαρτήτως μάλιστα διακυβέρνησης, είτε είναι ρεπουμπλικανική είτε είναι δημοκρατική, ήταν το γεγονός ότι αυτές επλήγησαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλες στη μεγάλη οικονομική κρίση του 2008. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Στην Ισλανδία ανατράπηκαν τα πάντα. Η Πορτογαλία βγήκε λιγότερο πληγωμένη από ότι εμείς. Τα δικά μας τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι και τότε με άλλη διακυβέρνηση, δημοκρατική, αλλά και στη συνέχεια όταν ο Τραμπ ανέλαβε στην πρώτη του διακυβέρνηση, έγιναν πολλές προσπάθειες η κρίση αυτή να περιοριστεί με παρενέσεις προς τους μείζονες ευρωπαίους εταίρους, θεωρώντας περιττή την χρησιμοποίηση, αν θέλετε, το έως για να ενταθεί αυτή η κρίση που υποστήκαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρέσβη.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή σας μέρα.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Βασιλοκωνσταντάκης, και τον ευχαριστούμε. Τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια δύο βιοτεχνιών στο Εγάλιο, στα οποία ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα, πραγματοποιούν οι αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου, τα κτίρια των επιχειρήσεων έχουν υποστεί σοβαρές φθορές. Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσκού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το Κρεμλίνο εξαιρετεί η συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσει της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίς μέσα της αλλίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλιών, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε 10 και 33 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις που τρέχουν τώρα και πάμε στον Ηλία Κούκο που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς είχαμε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο βιοτεχνίας, στον Ελαιώνα. Πάμε να δούμε πώς έχει κατάσταση τώρα. Ηλία, καλημέρα. Είδες, άμα ξυπνάς από τις 6 το πρωί, νομίζω ότι 10 η ώρα είναι μεσημέρι. Και για μένα,
0: Για μένα είναι πρωί.
2: Έτσι κι αλλιώς.
0: Υπάρχουν και νεότεροι από εσάς άνθρωποι που ξυπνούν κανονικές ώρες. Δεν ξυπνούν από τα χαράματα τις 4, τις 5.
2: Έχει ευχή.
0: Καλημέρα, Ηλία.
2: Με ακούτε έτσι λίγο, θα το έλεγα, με ελαφρά διάθεση, καθώς εδώ φαίνεται ότι περιορίζεται σημαντικά η κατάσταση. Μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Εγάλεο, στον Ελαιώνα για την ακρίβεια, σε ένα βαθείο ρούχων μαθαίνουμε, υφασμάτων, και επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία εμπορίας ρούχων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περί τη μία, λίγο πριν από τη μία το βράδυ. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών και ήρθαν οι πυροσβέστες, 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και το βραχιονοφόρο όχημα. Αλλά ήταν δύσκολη η κατάσβεση και λόγω, όπως επαναλαμβάνω, των έφλεκτων υλικών, αλλά και υπάρχει μάλλον χωροταξικά το σημείο. Δεν επέτρεπε στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτυχθούν σε πλήρες εύρος, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Ηλία, υπάρχουν σπίτια κοντά, υπάρχουν άλλες βιοτεχνίες?
2: Υπάρχουν και κάποια σπίτια και άλλες επιχειρήσεις. Δεν έχει επεκτάθει προς το παρόν. Κάποια στιγμή πριν από περίπου 2 ώρες, καθώς είμαστε εδώ από τις 6 εμείς, 6 η ώρα, περί τις 8.30 ώρα μας απομάκρυναν από το σημείο σε μία απόσταση 400 περίπου μέτρων, όχι μόνο εμάς, όλους όσοι βρίσκονταν κοντά στη φωτιά, στην εστία, γιατί καταλαβαίνεις, είναι ιδιοκτήτες.
0: Για λόγους ασφαλείας, ναι,
2: βέβαια. Ιδιοκτήτες των άλλων επιχειρήσεων, είναι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί μας απομάκρυναν. Και υπήρξε εκεί πέρα μία πληροφορία, μία αναφορά ότι ενδεχομένως να υπάρχουν αποθηκευμένα είτε σε μπουκάλες είτε σε αέρια, δηλαδή να υπάρχουν έφλεκτα υλικά μέσα στους χώρους αυτούς.
0: Ναι.
2: Ωραία,
0: να δούμε πώς εξελίσσεται η επιχείρηση κατάσβεσης ηλίας. Καταλαβαίνουμε ότι πάνε καλύτερα οι προσπάθειες.
2: Πάμε καλύτερα αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Ελπίζουμε σε ταχεία κατάσβεση, αν και όλοι καταλαβαίνουμε, εφόσον πρόκειται για υφάσματα, για ρούχα, ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση, και ελπίζω πράγματι να τα καταφέρουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, τα στελέχη της πυροσβεστικής, οι γυναίκες και οι άνδρες της πυροσβεστικής, να κατασβέσουν το συντομότερο τη φωτιά, διότι θυμάμαι πριν από 1-2 χρόνια, μπορεί και περισσότερο, μπορεί 3-4, στην Λεωφόρο Κηφισού, μια μεγάλη βιομηχανία με πετσέτες, με όχι ενδύματα, αλλά
1: είδη σπιτιού, τέλος πάντων, υφάσματα.
0: Υφάσματα, ναι, και πετσέτες που επί μήνες έκαιγε και ήταν δύσκολο να επιτευχθεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς, ακριβώς λόγω του περιεχομένου του υλικού.
1: Έφλεκτα υλικά, έχουν και φιάλες προπανίου, υπάρχουν και βαφές αυτά τα συγκεκριμένα, στις συγκεκριμένες βιοτεχνίες.
0: Να σβήσει γρήγορα.
1: Φαίνεται ότι πάει καλύτερα. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
0: Ο Ηλίας Κούκος, ο δημοσιογράφος του ΕΡΤ News, και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι μία σειρά από θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτές τις ώρες. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί συζητάμε, επειδή αναφερθήκαμε και στον Κηφισό, το κυκλοφοριακό, το πώς εξελίσσεται. Έχουμε πολλές συζητήσεις από συγκοινωνιολόγους. Για παράδειγμα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη που δίνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, ο γνωστός συγκοινωνιολόγος, που λέει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει να ενεργοποιηθούν περισσότερα λεωφορεία, και κυρίως όλοι μας πρέπει να μπούμε περισσότερο στη λογική της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, διότι ο κίνδυνος για κυκλοφοριακή ασφυξία είναι καθημερινός, είναι υπαρκτός. Τα μηνύματά μας, να θυμίσω, Viber, Earth News Radio γράφετε και στέλνετε ατελώς το σχόλιο, την παρατήρηση, το μήνυμά σας. Δύο λέξεις. επίσης Earth News παίζω κεφαλαία και επίσης το Radio επίσης παίζω κεφαλαία.
1: Η κίνηση στους δρόμους και συγκεκριμένα στον Κηφισό ή στην Κηφισίας δεν είναι δείγμα ευζωίας ή οικονομικής ευημερίας δηλαδή?
0: Νομίζω όχι.
1: Γιατί υπόθηκε και αυτό.
0: Είναι δείγμα της καθημερινής ανάγκης, ανάγκης που έχουν οι άνθρωποι να μετακινηθούν προς τις εργασίες τους, προς τους άλλους χώρους που έχουν να κάνουν. Νομίζω ότι ήταν ατυχές αυτό το σχόλιο. Αλλά ίσως μπορεί να υπάρξει μια μέρημνα κεντρική για τις ώρες της τροφοδοσίας των καταστημάτων. Διότι, για παράδειγμα, αυτό το τρίωρο, τετράωρο, 6 με 10 το πρωί, 7 με 11 το πρωί, που κινούνται και όλοι για να πάνε στις εργασίες τους, που κινούνται και όλοι για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, που ξεκινά η οικονομική κίνηση της ημέρας, ίσως η τροφοδοσία των καταστημάτων θα μπορούσε να μην συμπίπτει με αυτές τις 3-4 ώρες που γίνεται αυτή η κορύφωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Επειδή το συζητάμε χρόνια, καλό είναι κάποια στιγμή και οι επαγγελματίες και οι οδηγοί φορτηγών, οι επαγγελματίες στην διακίνηση των αγαθών και εκείνοι να μπουν μπροστά με έναν τρόπο και να αλλάξει αυτό, διότι πολύ πολύ διαφορετικά θα είναι τα πράγματα αν οι τροφοδοσίες γίνονται νωρίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, 11 με 2, 11 με 1. Νομίζω ότι και αυτό μπορούμε να το δούμε σιγά σιγά.
1: Φαντάζομαι ότι οι ειδικοί θα το επεξεργάζονται και αυτό. Πάντως, αναφερόμενοι στις τιμές των καυσίμων και για τα κατά πόσο πλήττεται η ελληνική οικονομία, να πούμε ότι συνέβη και κάτι θετικό, ότι η Ελλάδα έλαβε το πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Ανακοινώθηκε αυτό. Θα είναι όμως για επενδύσεις, δηλαδή για μπαταρίες, για φωτοβολταϊκά, για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε συγκεκριμένων δημόσιων κτηρίων.
0: Ναι, Νικολέτα, γιατί πολύ έχει συζητηθεί, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πηγαίνουν καλά. Παράγεται ένα πολύ σημαντικό τμήμα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται ο ελληνικός λαός, αλλά επειδή δεν έχουμε τους τρόπους για την αποθήκευσή της, στο τέλος της ημέρας αυτά μεταφέρονται στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να το αποθηκεύσουν, και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και το φαίνεται ότι μας την ξαναπουλάνε.
1: Ακριβώς, την επανεισάγουμε ακριβότερη.
0: Οπότε για να βρούμε τις μπαταρίες, μήπως και καταφέρουμε έτσι να το αξιοποιούμε πλήρως αυτό το ενεργειακό προϊόν που παράγεται εδώ από τις ανανεώσιμες πηγές. Να πάμε λίγο στο θέμα του Ρούμπιο.
1: Βεβαίως.
0: Διότι συζητήθηκε πολύ τι είναι αυτός ο στρατηγικός διάλογος. Τι είναι αυτός ο δομημένος διάλογος μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι συζητάμε με τους Αμερικανούς και πότε ξεκίνησε. Ψάχνοντας λοιπόν, βρήκαμε ότι αυτός ο διάλογος που έγινε για έκτη φορά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο ξεκίνησε όταν υπουργός εξωτερικών ήταν στην κυβέρνηση Τσίπρα ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, και τον παρακαλέσαμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα του στρατηγικού διαλόγου. Κύριε Κατρούγκαλε,
1: καλό σας πρωί. Καλό σας πρωί, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της και θα θέλαμε να μας γυρίσετε λίγο πίσω, να μας εξηγήσετε πώς ξεκίνησε ο στρατηγικός διάλογος με τους Αμερικανούς και γιατί έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία, γιατί νομίζω ότι οι Αμερικανοί δεν κάνουν τέτοιου είδους φόρα με όλες τις χώρες που είναι σύμμαχοι τους, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι, είμαστε μία από τις λίγες χώρες όπου οι σχέσεις διπλωματικές έχουν αναβαθιστεί σε επίπεδο στρατηγικού διαλόγου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν, μόνο ότι είμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο, μια από τις σημαντικότερες χώρες στην διεθνή σκηνή. Αυτό όμως που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι, ενώ είναι απολύτως αναγκαία η σύσφιξη των σχέσεων με όλες τις χώρες του κόσμου, αυτή η πολιτική πρέπει να γίνεται πολυδιάστατα, να μην έχει χαρακτηριστικά μονομέρειας και εξάρτησης. Και για να σας το πω με ένα παράδειγμα, η πρώτη ερώτηση που είχα δεχθεί όταν ξεκίνησε αυτός ο στρατηγικός διάλογος από τον Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο της Αμερικής ήταν: πώς συμβιβάζεται ότι εσείς θέλετε να αναβαθμίσετε τις σχέσεις σας μαζί μας και ταυτόχρονα αναβαθμίζετε και τις σχέσεις σας με την Κίνα? Και του απάντησα ότι με εσάς έχουμε μια σύγκληση συμφερόντων. Θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα στη Μεσόγειο, προωθούμε προγράμματα ενέργειας. Με την Κίνα έχουμε μια σύγκληση οικονομικών συμφερόντων. Θέλουν ο Πειραιάς να είναι η πύλη της οικονομίας για την Ευρώπη και εμείς θεωρούμε ότι αυτό συμφέρει και στη δική μας οικονομία.
0: Σας είχε ρωτήσει ευθέως αυτό το πράγμα ο Πομπέο,
2: φυσικά,
0: κύριε Κατρούγκαλη?
2: Φυσικά, η συζήτηση ήταν πραγματικά έτσι ανοιχτή.
0: Και να ρωτήσω κάτι, είχε πιστεί από αυτή την απάντησή σας, που σε εμάς ακούγεται πιστική? Πώς τον είδατε?
2: Στη συνέχεια του είπα και ένα συμπληρωματικό επιχείρημα, ότι στη διάρκεια της κρίσης είχαμε από επένδυση της τάξης των 110 δισεκατομμυρίων. Και του είπα, μεταξύ αστείου και επιχειρήματος, ότι δώστε μας αυτά τα 116 δισεκατομμύρια εσείς και ας υπόσχομαι να κοιτάξουμε πουθενά αλλού. Προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση. Το ξεπέρασα εδώ και συζητήσαμε τα υπόλοιπα. Η συζήτηση έγινε και με αυτόν και με τον Wes Mitchell, ο οποίος ήταν τότε ο επικεφαλής του State Department για τα θέματα της Ευρώπης, και νομίζω ότι αντιθέτως, θέτοντας αυτό το θέμα εξ αρχής, η συζήτηση μπήκε σε μια βάση ισότητας των συνομιλητών. Γιατί ξέρετε, κανείς δεν σέβεται ιδιαίτερα όποιον εμφανίζεται εξ αρχής ως ηκέτης, ως υποδέστερος σε μια συνομιλία. Είναι βασικό αυτό σε κάθε ανθρώπινη σχέση και στη διπλωματία.
1: Από την εποχή Πομπέο μέχρι την εποχή Ρούμπιο, κύριε Κατρούγκαλε, τι έχει αλλάξει?
2: Ακούστε, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Mm-hmm. Όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Πρωθυπουργοί, από τότε τουλάχιστον που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επισκέφθηκε τη Μόσχα το 1978, περιγράφαμε την διπλωματία της χώρας μας ως έχοντας δύο κριτήρια, ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι το πολιτικό μας σπίτι, αλλά η Ελλάδα είναι και μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι και στον αραβικό κόσμο, στην Κίνα, πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία λέγαμε, και στη Ρωσία. Ο κύριος Μητσοτάκης επανήλθε σε μια άλλη μεταφορά που χρησιμοποιούνταν την περίοδο του εμφυλίου και την μετεμφυλιακή περίοδο, ότι η Ελλάδα είναι το πρωτοχωρημένο φυλάκιο. Αντιλαμβάνεται ότι οι δύο αυτές μεταφορές περιγράφουν ένα διαφορετικό είδος εξωτερικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης το είχε πει και πιο καθαρά ακόμα, ότι η χώρα μας είναι ένας πιστός και δεδομένος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να σεβόμαστε τις συμμαχίες μας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και πρέπει να έχουμε και θέσεις αρχής. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, ζούμε σε ένα πολυπολικό κόσμο που θα πρέπει να αναπτύσσουμε ταυτόχρονα τις σχέσεις μας με όλες τις χώρες, και αυτές που έχουν ισχύει και αυτές που μπορούμε κάποιο τρόπο να επηρεάσουμε τα σφαίροντά μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό δεν γίνεται την τελευταία περίοδο.
1: Η αποστροφή Ρούμπιο στη συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχυλάκη στην Καθημερινή, ότι δεν θα επιτρέψουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, διασφαλίζει τη χώρα μας?
2: Αυτό είναι ανάμεσα στα βασικά συμφέροντα και στις προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς δεν θέλουν να υπάρχει ένταση που θα καταλήξει σε θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν διασφαλίζει όμως αυτομάτως τα συμφέροντά μας, για τον απλό λόγο ότι εμείς θέλουμε να συμβεί αυτό, να έχουμε ηρεμία, να έχουμε σταθερή πολιτική κατάσταση και ήρεμα νερά, εξυπηρετώντας όμως και ταυτόχρονα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στην κρίσιμη ερώτηση για το ηλεκτρικό καλώδιο, ο κύριος Ρούμπιο έδωσε μια απάντηση δημιουργικής ασάφειας, αποφεύγοντας καν να κατονομάσει την Τουρκία. Επομένως, και για να είμαι απολύτως σαφής, πρέπει να είναι πάντοτε επιδίωξή μας η ειρήνη, να μην έχουμε πόλεμο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να υπερασπιζόμαστε και να προωθούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και δεν φάνηκε να δίνει κάποια εγγύηση ο κύριος Ρούμπιο για κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να γυρίσουμε πάλι στις συζητήσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Είπατε ότι στην πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου με τις ΗΠΑ, ποιο έτος, κύριε Κατρούγκαλε?
2: Πρέπει να ήταν ή Ιανουάριος του 2019 ή Δεκέμβριος του 2018, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτή η περίοδος.
0: Σας είπε ευθέως ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάικ Πομπέο, πώς συμβιβάζεται η ανάπτυξη των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων με την ανάπτυξη των Έλληνο-Κινεζικών οικονομικών σχέσεων. Μας είπατε τι του απαντήσατε, μας είπατε
2: ακριβώς.
0: Και αυτό που θεωρώ έξυπνο, ότι τότε η αποεπένδυση ήταν 110 δισεκατομμύρια, για την εποχή νομίζω πάνω από το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Έτσι. Οπότε δώστε τα μας εσείς. Και αυτά ακόμη δεν έχουν πλήρως αναπληρωθεί σε σχέση με τις επενδύσεις που πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Τι συμβαίνει, τι άλλο συζητείτε πίσω από κλειστές πόρτες? Δηλαδή, οι Αμερικανοί όταν ζητούν κάτι το λένε ευθέως, είτε έχει να κάνει με εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν οπλικά συστήματα, είτε με οτιδήποτε άλλο. Πώς ακριβώς ζητούν, διεκδικούν τις απόψεις τους?
2: Ο στρατηγικός διάλογος σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουν δύο κυβερνήσεις
3: και συζητούν για όλα τα θέματα με τους περισσότερους από τους υπουργούς τους. Συζητούνται επομένως θέματα ενέργειας, εκπαίδευσης. Από εκεί και μετά πράγματι η διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών διατυπώνει τα αιτήματά της με ευθύτητα, μερικές φορές και με παραπάνω από ευθύτητα, με την έννοια δηλαδή ότι αισθάνονται ισχυροί και μερικές φορές δεν θέτουν απλώς αιτήματα, φαίνεται να τα απαιτούν. Αυτό εξαρτάται όμως πώς θα εξελιχθεί, όπως είπα προηγουμένως, και από τη στάση που είχε ο συνομιλητής.
0: Τι βλέπετε να έχει αποκομίσει η Ελλάδα από αυτό τον στρατηγικό διάλογο, ακριβώς επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία με όλες τις χώρες και υποθέτω ότι έχουν τις δικές τους επιδιώξεις, τη δική τους εθνική ατζέντα. Εμείς τι αποκομίζουμε από τον στρατηγικό διάλογο?
3: Όπως σας είπα, αυτός καθ' αυτός ο στρατηγικός διάλογος είναι θετικός. Σημαίνει ότι αναβαθμίζουμε τις σχέσεις μας με την ισχυρότερη στρατιωτικά χώρα του κόσμου, με μία από τις σημαντικότερες χώρες σε όλα τα επίπεδα. Δεν φτάνει όμως αυτό. Και δεν φτάνει και ειδικά όταν χρησιμοποιείται ουσιαστικά για να παγιδεύσει τη

0: χώρα μας σε μια μονομέρη διπλωματία. Μπορεί να γίνει από αυτή την άποψη από κάτι θετικό αρνητικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται ο στρατηγικός διάλογος. Το αντίθετο. Είναι θετικό, μπορούμε να προωθήσουμε ζητήματα. Δεν φτάνει όμως, πρέπει να συνδυάζεται μια γενικότερη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.
1: Επειδή έχετε πολύ βαθιά εμπειρία στα διπλωματικά, κύριε Κατρούγκαλε, και λόγω της θέσης σας ως υπουργός εξωτερικών, πρώην υπουργός εξωτερικών, θα ήθελα να μας δώσετε το πλαίσιο της συγκεκριμένης επίσκεψης Ρούμπιο και κατά πόσο μπορεί να έχει επιπτώσεις ή να συνεπάγεται κάποιες εξελίξεις όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή έχουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της βυθόμετρικής έρευνας για την πόντις του καλωδίου, μάλλον εντός του Οκτωβρίου. Έχουμε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, δεν ξέρουμε πότε, αλλά στο εγγύς μέλλον το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο θα ψηφιστεί από την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα εμπεριέχει αυτό. Η επίσκεψη, η έλευση Ρούμπιο, πώς θα μπορούσε να επηρεάσει όλο αυτό, όλες αυτές τις εξελίξεις που περιμένουμε στο εγγύς μέλλον εν συγκρίση με την Τουρκία, εν σχέση με την Τουρκία?
0: Δεν νομίζω ότι αλλάζει σημαντικά κάτι, γιατί αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πράγματι θέλουν να μην υπάρχει ένταση στην περιοχή, είναι γνωστό και στην άλλη πλευρά. Δεν ασκήθηκε όμως κάποια πίεση από την επίσκεψη Ρούμπιο προς την Τουρκία να αλλάξει την τακτική της, την επιθετική της τακτική. Ούτε ένα επιχείρημα, αυτό που διάβασα σε ορισμένες εφημερίδες, ότι υπάρχει ένας συμβολισμός ότι ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν πήγε στην Τουρκία, για τον απλό λόγο ότι στην Τουρκία ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ λίγο καιρό πριν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και συνομίλησε απευθείας με τον πρόεδρο Ερντογάν. Όπως επίσης και στις συνόδους κορυφής του ΟΗΕ συναντιόνται. Άρα η επαφή που έχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε επίπεδο διπλωματικό είναι πιο αναβαθισμένη από τις σχέσεις που έχουμε εμείς με την υπερδύναμη. Και αυτό ακριβώς είναι ένα συμπληρωματικό επιχείρημα, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η πολιτική του πιστού και δεδομένου δεν εξυπηρετεί καλύτερα από μια πολιτική σχετικής ανεξαρτησίας που σέβεται το συνομιλητή, αλλά συνομιλεί και με άλλες δυνάμεις. Νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή ήταν καλύτερη για τον ίδιο τον κύριο Ρούμπιο, και μάλιστα προσωπικά για τον ίδιο, δεν μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ο περίφημος αυτός λόγος στην Μίκα, όπου παρουσίασε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό σαν μια δικαιολογία του τραμπισμού, ουσιαστικά ενισχύει τις δικές του προσπάθειες να εμφανιστεί σαν διεκδικητής της Προεδρίας μετά το τέλος της θητείας Τραμπ. Και επομένως νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή περισσότερο τον ίδιο προσωπικά συνέφερε παρά τις διμερείς σχέσεις ή πολύ λιγότερο την ενίσχυση των θέσεών μας απέναντι στην Τουρκία.
2: Ακούτε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Κατρούγκαλε, ποιος ομόλογός σας κατά τη διάρκεια της θητείας σας στο Υπουργείο Εξωτερικών είχε εκφράσει με τον πιο ομό τρόπο, με τον πιο άγριο τρόπο κάποιο αίτημα προς την ελληνική δημοκρατία, προς την τότε κυβέρνηση? Ποιος είχε απαιτήσει κάτι να γίνει ή αλλιώς είχε προειδοποιήσει έστω και εμέσως ότι θα μπορούσαμε να το μετανιώσουμε?
0: Ακούστε, πρώτα δεν θα μετέφερα δημόσια οτιδήποτε
2: είχε
0: σε κλειστές πόρτες. Μπορώ να σας πω όμως ότι γενικότερα, έχοντας αυτή την πολιτική που σας είπα, δεν επιτρέπαμε και να διατυπώνονται απέναντί μας απαιτήσεις με ομό και κοινικό τρόπο.
2: Να γυρίσω λίγο στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε αυτή την πολυδιάσπαση στην κέντρο αριστερά. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος τι λέει? Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Βαρουφάκη, ΠΑΣΟΚ?
0: Ακούστε, έχουμε μια ιδιόμορφη, ίσως πρωτοφανή κατάσταση να υπάρχει έντονη αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού και γενικότερα στην κυβερνητική πολιτική. Πάνω από 70% στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ζητούν αλλαγή. Το ποσοστό στις δημοσκοπήσεις της επιλογής, όχι της πρόθεσης, όχι της εκτίμησης, κινείται γύρω στο 25%, πολύ χαμηλό.
2: 25 με 30, κόμμα. Εντάξει, 25 με 30, ανάλογα τη μέτρηση.
0: Γι' αυτό λέω πρόθεση και όχι εκτίμηση.
2: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι ξέρω, οι εκτιμήσεις είναι αυτές που τείνουν προς το 30. Η πρόθεση κινείται γύρω στο 25, 2, 26. Εν πάση περιπτώσει, είναι χαμηλό για κυβερνητικό κόμμα. δεν είναι θέμα αριθμητικής. Από την άλλη μεριά όμως, δεν φαίνεται να υπάρχει και προφανής εναλλακτική λύση με τα ποσοστά των άλλων κομμάτων. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι η επανεμφάνιση στην πολιτική σκηνή του Αλέξη Τσίπρα και το εγχείρημα της Ελλάς είναι σημαντικό από αυτή την άποψη, ότι μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στο να υπάρχει εναλλακτικός πόλος προς την διακυβέρνηση της χώρας από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Με τον κύριο Τσίπρα έχετε συνομιλήσει?
0: Έχω καιρό να μιλήσουμε. Είμαι τώρα στον ΟΗΕ εδώ και καιρό. Έχω ακόμα 3 χρόνια. Δεν έχω σκοπό να έχω ενεργή ανάμειξη στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αυτά σας τα είπα σαν ένας ενεργός πολίτης που παρατηρεί τα πράγματα.
1: Κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος και τον ευχαριστούμε. Εντάξει, είπε πράγματα. Δηλαδή, το να μπαίνεις τώρα στις συζητήσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και να σου λέει και 7 χρόνια μετά ο Κατρούγκαλος ότι κοίταξε, ο Πομπέο τότε μου είχε πει επί της ουσίας μειώστε, δεν λέω σταματήστε, τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, γιατί πολύ έχετε ανοιχτεί με τους Κινέζους και πολύ μεγάλη είναι η εξάπλωσή τους στις ελληνοκινέζικες σχέσεις, δεν είναι και λίγο?
1: Όχι βέβαια, και πόσα άλλα λέγονται και δεν θα τα μάθουμε ποτέ, και αυτό είναι και το σοφό και το σωστό, γιατί το τι...
2: Θα τα μάθουμε θα τα μάθετε κι εσείς, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να ξετρυπώνουμε αυτά που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Θα τα μάθουμε και θα τα μάθετε όλα. Σιγά σιγά με υπομονή, είδατε, μπορεί να περνάνε μερικά χρόνια, αλλά...
1: Στο φως τελικά.
2: Ναι, ναι. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε οι ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν χθες συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας έτσι ώστε να δρομολογηθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές, τόνισε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του που παραχώρησε διαδικτυακό μέσο. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία, η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, είπε ο κ. Μαρινάκης, σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η ευρώ πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Αλλά όσοι λένε ότι μπορούμε να πάρουμε παραπάνω από τις οροφές μας μέτρα, λένε ένα ψέμα στον κόσμο ή κρύβουν την αλήθεια. Δεν λένε ποιον άλλον φόρο πρέπει να πάρουμε. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να πάρουμε άλλο φόρο, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλής, προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Χινάς αναγνώρισε ότι οι αλλοίς αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστου των καυσίμων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετη παρέμβαση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στην Νικολέτα Κρητικού και τον Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8. Shine bright like a diamond.

0: Γεια σας, καλημέρα σε όσους μόλις ετοιμάζεστε να βγείτε και να ξεκινήσετε τις αγορές τις Σαββατιάτικες. Μπορώ να τολμήσω, Νικολέτα, να κάνω μια πρόβλεψη το τι θα έχει το Σαββατιάτικο τραπέζι των περισσότερων.
1: Για πες, ψάρια. Είδες που το ξέρα.
0: Είδες που διαβάζεις και τη σκέψη. Γιατί όμως τα γυψάρια, γιατί αλληλείς σταματούν τις κινητοποιήσεις, ικανοποιήθηκαν από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για ό,τι έρχεται.
1: Διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου από τα 16 λεπτά στα 32 λεπτά.
0: Καβράκι θα φάμε στο τηγάνι, στο λέω. Ή αλλιώς κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ, τι θες, τσιπούρα, τι θες. Λαυράκι.
0: Λαυράκι. Ή κολλιό, λέει η
1: Παναγιώτα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει ο γάβρος περισσότερο από όλα.
0: Και εμένα ο γάβρος. Στο τηγάνι το κάνεις ή στο φούρνο?
1: Στο τηγάνι.
0: Στο τηγάνι. Έτσι.
1: Άμα βγάλεις και το κόκαλο και τον τηγανίσεις.
0: Α, είσαι καλομαθημένη.
1: Ναι, εντάξει τώρα, μην τελεποριόμαστε.
0: Από πριν.
1: Το βγάζεις
0: δηλαδή,
1: από
0: το βγάζεις.
1: Πριν. Ναι.
0: Αυτό
1: το κάνεις
0: μια...
1: φιλέτο γάβρου.
0: Μισό λεπτό. Επειδή πολλά κορίτσια και πολλά αγόρια μαθαίνουν το τελευταίο καιρό, έχουν μάθει να τα αγοράζουν καθαρισμένα τα ψαράκια αυτά που συνήθως παλιά τα καθαρίζαμε μόνοι μας.
1: Ναι, μπορείς να το ζητήσεις και στον ψαρά σου.
0: Και να το έχει φιλετάρει ο ψαράς δηλαδή.
1: Σου βγάζεις, το ανοίγει και σου βγάζει το κόκαλο του γάβρου και μετά το τηγανίζεις και είναι φανταστικό.
0: Εντάξει, το κάνω μόνος μου, να ξέρεις. Και το καθάρισμα και το άλλο. Γιατί τι νόημα έχει.
1: Είναι μια... Στο ανοίγει και σου βγάζει το κόκαλο του γάβρου και μετά το τηγανίζεις και είναι φανταστικό.
0: Εντάξει, το κάνω μόνος μου, να ξέρεις. Και το καθάρισμα και το άλλο. Γιατί τι νόημα έχει. Είναι μια ώρα για να κάνει.

0: Μας βασανίζουν.
1: Έχουν πάρει τι γίνεται με τους servicers και τι ακριβώς αλλάζει. Μπορείς να μου απαντήσεις, σε παρακαλώ.
0: Εγώ δεν μπορώ. Μπορεί όμως η Καθήλυνα αρμόδια, η κυρία Αριάδνη Νούκα, η οποία είναι δικηγόρος και έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Νούκα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Νούκα.
2: Και στους ακροατές σας.
1: Και εσείς, υποθέτω, ψάρια θα φάτε σήμερα, έτσι, έπειτα από τόσες μέρες που είχαμε να δούμε τα αλλιεύματα, νομίζω.
0: Κάτσε να δούμε τι μέσα έπεσαν.
2: Για να βαρεύω στην κουβέντα σας, υπάρχει και ο μαριναρισμένος γάβρος.
0: Ακόμα καλύτερα. Το πάτε ένα βήμα παρακάτω. Έχετε απόλυτα δίκιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ως σκληρά εργαζόμενοι κι εσείς, προτιμάτε τη διευκόλυνση. Να δούμε πάντως όντως αν οι τιμές θα πέσουν. Έχει και τη σημασία του αυτό.
2: Το ελπίζουμε όλοι.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
0: Για να μας πείτε τώρα με τους servicers, πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Θα σταματήσουν να είναι πονοκέφαλος για χιλιάδες οφειλέτες.
2: Εάν γίνει υποπτία, βεβαίως. Εάν δεν θα είμαστε, κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς κάθε παρέμβαση που γίνεται προς τον έλεγχο τους με συγκεκριμένες διατάξεις είναι θετική. Το θέμα είναι όταν παραβαίνουν αυτές οι διατάξεις, τι γίνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι περισσότερες διατάξεις υπήρχαν. Δηλαδή οι διατάξεις που σήμερα έχουν εξαγγελθεί για νομοθέτηση υπήρχαν, απλά το πρόβλημα ήταν οι κυρώσεις. Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης να παρέμβει και να συγκεκριμενοποιήσει κάπως και τις κυρώσεις που θα υπάρχουν από τις συμπεριφορές, γιατί οι συμπεριφορές, να το ξαναπώ, προϋπήρχαν και οι νομοθετικές διατάξεις που προέβλεπαν την τη στυλίτευση αυτών των συμπεριφορών επίσης υπήρχαν. Επομένως όλα εξαρτώνται από την εποπτεία. Ας πάμε λίγο να σας πω ένα παράδειγμα για να γίνουμε πιο αντιληπτοί. Μία διάταξη λοιπόν που έρχεται να νομοθετηθεί, να την κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη να το πω, είναι η εξής. 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό πρέπει ο σέρβισερ να κάνει πρόταση στον δανειολήπτη για να ρυθμίσει και να μην οριγηθεί η κατοικία.
0: Να σας ρωτήσω, να τους βρει, ναι, θα είναι εύκολο, γιατί τις περισσότερες των περιπτώσεων γνωρίζουμε από δανειολήπτους ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη επικοινωνία μαζί τους. Ναι, δηλαδή αυτοί σε βρίσκουν πολύ εύκολα, εσύ δεν τους βρίσκεις.
2: Ναι, γι' αυτό και ο νομοθέτης είπε ότι ο σέρβισερ 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό πρέπει να κάνει πρόταση στον δανειολήπτη. Με πρωτοβουλία του σέρβισερ.
0: Α, με πρωτοβουλία του σέρβισερ,
2: ναι,
0: όχι,
2: ναι,
0: του δανειολήπτη,
2: λοιπόν,
0: μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν ήταν νομοθετημένο. Λοιπόν, να σας πω εγώ ένα παράδειγμα για να δείτε ότι είναι τελικά θέμα εποπτείας. Δεν είναι κάτι άλλο. Για μένα που ασχολούμαι μάχημα και έχω.
1: Να μας πείτε ποιος ασκεί την εποπτεία,
2: λοιπόν,
1: κυρία Νου. Ποιος ασκεί την εποπτεία, να μας πείτε, κυρία
2: Νου. Η εποπτεία την ασκεί η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Καταρχήν, ανάλογα και με το τι παραβιάζεται, η ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή και φυσικά ένα μέρος εποπτείας έχει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα, ο σέρβισερ λοιπόν, 3 μήνες είπαμε να κάνει πρόταση πριν τον πληστηριασμό. Πολύ ωραία. Έτσι όπως ήταν η διάταξη πιο πριν, αυτό έτσι όπως σας το λέω ήτανε, ο σέρβισερ πράγματι έκανε πρόταση. Αλλά τι πρόταση? Πρόταση που ήταν εξ αρχής μη βιώσιμη. Παράδειγμα, πραγματικό. Μία, και δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Απλά εγώ θα σας πω ένα. Λοιπόν, δανειολήπτρια από την Κέρκυρα, της έχουν βγάλει το σπίτι στον πληστηριασμό. Εννοείται πιο πριν είχε κάνει τεράστια προσπάθεια για να κάνει ρύθμιση και επειδή μάλλον απέβλεπαν στο σπίτι, να πάρουν το σπίτι δηλαδή, δεν της κάνανε καμία πρόταση. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο σέρβισερ να εκπληρώσει την υποχρέωση από τον νόμο. Δηλαδή, αν της κάνει πρόταση πριν από 3 μήνες. Εισόδημα η δανειολήπτρια 1.200 ευρώ. Και ο σέρβισερ της κάνει πρόταση να πληρώνει 1.800 ευρώ το μήνα. Και όταν καταγγείλαμε το γεγονός αυτό στους εποπτικούς φορείς και να συγκεκριμενοποιήσω στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή και στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, η υπόθεση αρχιοθετήθηκε.
1: Μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν πριν η δόση με το εισόδημα αυτό των 1.200 ευρώ? Ποια ήταν πριν η δόση για αυτό το ακίνητο, για αυτό το σπίτι?
2: Η δόση ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να την πληρώσει, διότι το εισόδημά της.
1: Και πάντως πρέπει να ήταν χαμηλότερη από τα 1.200 ευρώ.
2: Φυσικά, από τα 1.800 εννοείται.
1: Όχι από τα 1.800, μισό λεπτό.
2: Από τα 1.200, τι εννοείται?
1: Μας είπατε το εισόδημα 1.200 μηνιαίως, σωστά?
2: Ναι, και ο σέρβισερ έκανε πρόταση για 1.800.
1: Που είναι τρελό, αδιανόητο και απορώ για ποιο λόγο δεν μπορούσαν πριν να έχουν υποβάλει αυτή την.
2: Αρχιοθετήθηκε. Καταλαβαίνετε ότι αρχιοθετήθηκε.
1: Εδώ είναι και θέμα δικαιοσύνης.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Πού εστάλει η καταγγελία?
2: Στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή.
1: Εδώ, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο το θέμα, πραγματικά, και επειδή πρέπει να απευθυνθούμε στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, έχει σημασία να μας στείλετε τα έγγραφα.
2: Βεβαίως, για να όποτε θέλετε.
1: Εννοείται.

0: ότι θα μας τα στείλετε, νομίζω, μετά την εκπομπή. Οπότε μπορείτε στην Μαρία Κόντου ή την Αθηνά Σαλούστρου για να επικοινωνήσουμε τη Γενική Γραμματεία.
1: Δίνοντας φυσικά τα ονόματα, έτσι εννοείται. Προφανώς. Τα προσωπικά δεδομένα.
0: Αλλά να επικοινωνήσουμε τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, να δούμε τι γίνεται. Γιατί εδώ αυτό που μας περιγράφεται ξεπερνά τα όρια της λογικής. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα πράγμα. Τι πρέπει να παρεμβαίνουν οι υπουργοί, πρέπει να το δημοσιοποιείτε εσείς, μπα και.
1: Μα έχουν δημοσιοποιηθεί πάρα πολλές φορές αυτά τα πράγματα.
0: Τι συμβαίνει, κυρία Νούκα, σε αυτό?
1: Και ξέρετε ποια ήταν. Και επειδή κλήθηκε σε απολογία ο συγκεκριμένος σερβισερ πριν αρχιοθετηθεί, κλήθηκε σε απολογία. Ξέρετε τι απάντησε? Εγώ την υποχρέωση μου την έκανα. Τελεία. Ούτε. Αυτά λένε μέσα στα έγγραφα. Και αυτή η υπόθεση αρχιοθετήθηκε. Και δεν είναι η μόνη, μπορώ να σας στείλω και από άλλες υποθέσεις ολόιδιες αυτό το πράγμα. Απλά μετά δεν κάναμε άλλο καταγγελία, γιατί ερχόταν πανομοιότυπη απάντηση.
0: Η δανειολήπτρια αυτή, έτσι, τι έπαθε με το σπίτι? Το έχει χάσει το σπίτι?
1: Όχι, δεν το χάσει, γιατί κερδίσαμε την ανακοπή και το σταματήσαμε δικαστικά.
0: Κάνατε ανακοπή.
1: Εάν
0: υπάρχει μια περίπτωση που δεν κερδίσει ο δανειολήπτης,
1: θα αργήσει το ακίνητο στον πληστηρισμό.
0: Ναι. Και σε περίπτωση. Ναι. Και σε περίπτωση που χάσουν το σπίτι τους, εφόσον έχουν χάσει και την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη, νομικά πώς μπορούν να κινηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχει κάτι δηλαδή που μπορούν να κάνουν, να έρθουν σε συνεννόηση με αυτό το fund, με τον σέρβισερ?
1: Όχι, δεν τον νοικιάζουν. Μετά, πολύ πολύ ωραίο, πολύ ωραία η τοποθέτησή σας, κύριο Πολάτου. Ακούστε, όταν παίρνουν τα σπίτια αυτοί, κυρίως τα παίρνουν κάποιες εταιρείες, συνήθως λέω, έτσι, δεν είναι ιδιώτες, είναι εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες Ριόκο, έτσι λέγονται, που έχουν μοναδικό εταίρο την τράπεζα που πουλήσε το δάνειο.
2: Μάλιστα.
1: Και παρακαλάμε, τους λέμε, εντάξει, ωραία, το πήρατε, κάντε μίσθωση. Μίσθωση. Μισθώστε τους. Αυτούς τους ανθρώπους να μην βγουν από το σπίτι τους. Όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα κρατάνε για να πουληθούν. Και προσπαθούμε να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα χωρίς. Γιατί είναι χιλιάδες τα κινητά αυτά που έχει γίνει αυτό το πράγμα που λέμε τώρα. Προσπαθούμε να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα. Όχι. Η κυβέρνηση εννοώ. Η κάθε κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα συγκεκριμένης κυβέρνησης. Αλλά τώρα αυτή με την κυβέρνηση έχουμε. Τι να κάνουμε? Λοιπόν. Και αυτό δεν το έχουν προβλέψει. Το να βάλουν διπλάσιο έμφυα να πληρώνουν. Για αυτά που έχουν κενά, δεν λέει τίποτε. Υποχρέωσε τους να το, αφού το παίρνουν στον πληστηριασμό οι ίδιοι, υποχρέωσε τους να το μισθώνουν στον δανειολήπτη. Είναι τόσο δύσκολο να έρθει ο νομοθέτης και να παρέμβει τόσο ουσιαστικά και δυναμικά στην ουσία σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ωραία, τώρα στο συγκεκριμένο θέμα, τι αλλάζει? Λοιπόν, με το νέο πλαίσιο, το ανώτατο όριο που καλείται να καταβάλει ο δανειολήπτης, ποιο είναι, ο φιλέτης μάλλον?
1: Λένε ότι η πρόταση πλέον πρέπει να είναι αιτιολογημένη και βιώσιμη. Εάν δεν νομοθετηθεί συγκεκριμένο ποσοστό εισοδήματος, θα δείτε ότι μετά από ένα χρόνο πάλι θα μιλάμε για το ίδιο θέμα και πάλι τα ίδια θα σας λέω. Γιατί όσο είναι αόριστη μια διάταξη, τα παραθυράκια που λέμε κοινώς, τόσο πιο εύκολα μπορεί αυτή η διάταξη να καταστρατηγηθεί. Λοιπόν, για μένα το πιο εύκολο θα ήταν ο νομοθέτης να γυρίσει και να πει: πολύ ωραία, θα κάνεις πρόταση μέχρι πλαφόν, π.χ. το 20% του εισοδήματος ή το 10% ή το 30%, ανάλογα τι θέλει ο νομοθέτης και γιατί το θέλει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά να μπει κάτι συγκεκριμένο. Αν δεν μπει κάτι συγκεκριμένο, θα είμαστε στα ίδια αυτό.
2: Όσον αφορά στις προκαταβολές, δεν ισχύει το πλαφόν του 15% της οφειλής?
1: Λοιπόν, μετά πάμε στις προκαταβολές. Καταρχήν πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί να δώσει προκαταβολή ο δανειολήπτης, για να μην μπορεί να κάνει ρύθμιση. Βεβαίως, οι services ήταν ανεξέλεγκτοι και ανέλεγκτοι στην ουσία και ζητούσαν προκαταβολές 30%, 50%, βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Και έρχονται να παρέμβουν και αντί να πούν χωρίς προκαταβολή να γίνει ρύθμιση, γιατί η προκαταβολή είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στις ρυθμίσεις, το μεγαλύτερο αγκάθι.
0: Πόσο είναι αυτή η προκαταβολή, κυρία Νούκα?
1: Ορίστε.
0: Πόσο είναι αυτή η προκαταβολή? Ορίζεται ως ένα ποσοστό?
1: Δεν υπάρχει προκαταβολή. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομοθετημένη προκαταβολή. Και αυτοί πάλι, ανέλεγκτοι και ανεξέλεγκτοι όπως λέμε, ζητούσαν 30%, 50%, βέβαια με διαπραγματεύσεις μπορούσαμε να το φτάσουμε σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Και έρχεται τώρα να νομοθετηθεί το 15%.
0: Είναι άνθρωποι, κυρία Νούκα, συγγνώμη που θα κάνω αυτό το ανόητο ερώτημα. Είναι άνθρωποι πίσω από αυτό, ή μήπως όπως γίνεται πια σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα που η τηλεφωνική εξυπηρέτηση μας βάζει να μιλήσουμε με ένα ρομπότ?
1: Όχι.
0: Είναι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις προτάσεις, ή είναι ρομπότ, ή μήπως έχουν βάλει την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, ότι λειτουργούν σαν ρομπότ, αλλά είναι άνθρωποι. Αλλά η λειτουργία τους είναι
0: μα
1: σαν ρομπότ.
0: Μα ποιος άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει ναι. έτσι.
1: Κι όμως, ενώ γνωρίζουν ότι ο κόσμος δεν έχει κας χρήματα, μαζεμένα χρήματα, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Τώρα, αν έχει και το 5 ή το 10% κάποια χρήματα μαζεμένα, αυτό είναι. Θα κοιτάξουμε την πλειοψηφία, δεν κοιτάξουμε τον 1 στους 10 ή τους 2 στους 10. Οι 8 λοιπόν από τους 10, να το οριοθετήσω έτσι, δεν έχουν να δώσουν προκαταβολή. Πώς θα γίνει αυτή η ρύθμιση?
0: Μα αν είχαν να δώσουν προκαταβολή, θα εξυπηρετούσε και το δάνειο.
1: Ακριβώς. ναι. Και όμως έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει 15% προκαταβολή. Ναι, αλλά πρέπει να. Θέλει να βάλει προκαταβολή. Πολύ ωραία. Ένα ποσοστό. Πολύ ωραία. Βάλε τουλάχιστον από κάπου να υπάρχουν αποδεδειγμένα αυτά τα εισοδήματα. Χωρίς να υπάρχουν αυτά τα εισοδήματα, τι προκαταβολή. Άρα στην ουσία στέλνει τον κόσμο στον διάβα. Αυτό είναι. Αν θέλουμε να μιλάμε πραγματικά, αυτό είναι. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή, δεν μιλώ αντιπολιτευτικά καμία σχέση, έτσι. Δεν μιλώ πολιτικά καμία σχέση. Μιλώ πρακτικά σαν μάχημη δικηγόρος που είμαι με την πλευρά των δανειοληπτών εδώ και 15 χρόνια. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Πρέπει να το καταλάβουν.
0: Ωραία, τι ποσοστό λέτε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί του εισοδήματος? Μας είπατε αυτό το τρομερό πράγμα με την δανειολήπτρια στην Κέρκυρα που αποκομίζει από την εργασία της 1200 και τη ζήτησαν δόση 1800, δηλαδή πραγματικά.
1: Και 17.000 προκαταβολή, αλλά αυτό το αφήνω.
0: Α, και 17.000 προκαταβολή.
1: 17.000, αλλά το τραγικό ήταν το εισόδημα.
0: Μα τι, δηλαδή, εδώ είναι πολύ δύσκολο να πούν ότι αυτή την πρόταση οι servicers θα τη στέλνουν πρώτα στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, στη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και εφόσον υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα κάποια πρότυπα, τότε θα υποβάλλεται. Δηλαδή, μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Μακάρι να μας ακούνε, να σας ακούνε μάλλον, και να το πράξουν κιόλας. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Κυρία Νούκα, έχετε έναν αριθμό για το πόσοι οφειλέτες χάνουν τα σπίτια τους κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε. Μέχρι το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, που είχα ψάξει τα στοιχεία για μία ομιλία μου, ήταν γύρω στις 18.000 οι ολοκληρωμένοι πληστηριασμοί. 18.000 σίγουρα έχουν χάσει τα σπίτια τους την τελευταία διετία.
2: Μεγάλος αριθμός. Είναι άγριο πράγμα.
1: Τεράστιος. Και σας λέω τα περισσότερα, μακάρι να είχαμε το χρόνο να κάνουμε μία έρευνα. Το μακάρι να είχαμε πηγαίνει στο πληθυντικό, αλφα πληθυντικό, αλλά εσείς έχετε το χρόνο να τις κάνετε αυτές τις έρευνες σαν δημοσιογράφοι. Εάν μπείτε στο κτηματολόγιο, και πατήσετε το όνομα ενός σέρβισερ για να κατεβάσει τα κίνητα που έχουν ιδιοκτησιακά, που αυτό σημαίνει, όχι σέρβις, συγγνώμη, Ρίοκο. Αυτές που τα παίρνουν από τους πληστηριασμούς μας, οι τράπεζες που σας έχω πει. Ότι
0: μισό λεπτό, εξηγήστε λοιπόν, το μας λίγο πάλι, γιατί δεν λοιπόν, είμαστε όλοι εξηγειωμένοι. Κάποιος μπορεί να μπει και τώρα στην ακρόαση. Έχουμε τους σέρβισερς. Ακούτε την κυρία Αριάδνη Νούκα, είναι δικηγόρος. Οι σέρβισερς λοιπόν, πόσοι είναι, υπάρχει αριθμός?
1: Υπάρχουν αρκετοί σέρβισερς, αλλά σε τρεις από τους σερβισέρ, τους ναι. μεγαλύτερους, ναι. τους μεγαλύτερους, να μην πούμε ονόματα, συμμετέχουν οι τράπεζες. Με ένα 20%. Όχι όλες οι τράπεζες, η μία συστημική δεν έχει σερβισέρ, να το πούμε. Ναι. Λοιπόν, οι υπόλοιπες τρεις συστημικές έχουν ποσοστό μέσα στους σερβισέρ. 20%. Ωραία. Αυτός ο
0: μας λέτε ότι είναι εταιρείες των τραπεζών εμέσως.
1: Εγώ λέω ότι οι τράπεζες
0: αποδεδειγμένα το υπόλοιπο 80.
1: Το με 20%.
0: Γιατί μας στέλνει τώρα η Ανδριάννα μήνυμα και λέει ότι σε μια περίπτωση, στη δική της την περίπτωση, έχει και τα στοιχεία της, ότι είναι υπάλληλοι της τραπέζης.
1: Ναι, βεβαίως. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δεν θυμάστε τότε που η μία υπάλληλη της μίας τράπεζας συστημικής. Της μίας, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Λοιπόν, της μίας συστημικής, όταν τους μεταφέρανε από υπαλλήλους της τράπεζας σε υπαλλήλους του σέρβισερ, είχε γίνει ο κακός χαμός. Και κάθε μέρα ασχολούνταν τα κανάλια και τα τηλεοπτική σταθμή με αυτό το πρόβλημα και πολύ μεγάλη αστρογραφία κτλ. Και φύγανε πολλοί υπάλληλοι για αυτό το λόγο. Ναι, βεβαίως, οι υπάλληλοι είναι οι υπάλληλοι που ήταν πρώτα στις τράπεζες στο τμήμα διαχείρισης των δανείων. Βεβαίως. Οι ίδιοι είναι. Εγώ δεν λέω όμως αυτό, λέω αυτό που υπάρχει ιδιοκτησιακά. Το 20 λοιπόν της 100 των σέρβισες το έχουν, των services, το έχουν οι τρεις συστημικές τράπεζες. Δηλαδή κάθε τράπεζα σε έναν services συμμετέχει με 20%. Ακούστε το παρακάτω. Η τράπεζα πουλάει σε ένα φαντ, ωραία, τα δάνεια. Ο σέρβισερ αναλαμβάνει τη διαχείριση των δανείων αυτών, γιατί τα φαντς, όπως ξέρετε, έχουν έδρες στην Ιρλανδία, κυρίως στην Ιρλανδία. Λοιπόν, ο σέρβισερ θα βγάλει το ακίνητο στον πληστηριασμό και θα έρθει μία real estate εταιρεία, αυτό που λέμε εμείς RIOCO, λοιπόν, η οποία ανήκει κατά 100% στην τράπεζα που πούλησε το δάνειο, και θα αγοράσει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, το σπίτι, του ανθρώπου, τον πληστηριασμό. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι ήδη υπάρχει εφετειακή απόφαση που αυτό το έχει κρίνει μη νόμιμο. Εφετειακή, δηλαδή, τελεσίδικη.
0: Δευτεροβάθμια απόφαση, έτσι,
1: ακριβώς,
0: το εφετείο.
1: Ακριβώς.
0: Μπορείτε, λοιπόν, να μας εξηγήσετε τι είναι αυτή η απόφαση, γιατί μπορεί να μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι.
1: Αυτή η απόφαση ακυρώνει πληστηριασμό ακριβώς για το λόγο ότι... Λοιπόν, υπάρχει, να το πω πιο απλά για να μας καταλαβαίνουν.
0: Νομίζω απλά τα
1: λέτε. Ναι, υπάρχει μια διάταξη στο νόμο, να πω αυτό πρώτα για να συνεχίσω με το
0: υπόλοιπο. Καταλαβαίνω ακόμη και εγώ να σκεφτείτε.
1: Φυσικά καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εμπειροί είστε, πολύ εμπειροί. Λοιπόν, υπάρχει μια διάταξη στο νόμο που λέει απαγορεύεται στον σέρβισερ να πάρει ακίνητο από πληστηριασμό σε σχέση με δάνειο που διαχειρίζεται. Ωραία. Δηλαδή, διαχειρίζεται π.χ. του Παπαδόπουλου το δάνειο, ο σέρβισερ, και βγάζει το σπίτι του Παπαδόπουλου στον πληστηριασμό. Πολύ ωραία. Απαγορεύεται ο σέρβισερ να έρθει να το πάρει τον πληστηριασμό. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η διάταξη. Έχουμε πάει λοιπόν στα δικαστήρια και είναι πολλές ανοιχτές υποθέσεις αυτή τη στιγμή, που λέμε, ναι, μεν δεν έρχεται ο σέρβισερ να το πάρει τον πληστηριασμό, αλλά ο σέρβισερ συνεννοείται με τη ριόκο της τράπεζας που πούλησε το δάνειο. Και έρχεται και το παίρνει αυτή. Και αυτό θεωρήθηκε καταστρατήγηση της απαγόρευσης, δηλαδή στην ουσία ότι αυτές όλες οι εταιρείες...
0: Σύγκρουση συμφερόντων είναι το πιο ήπιο που μου έρχεται στο μυαλό.
1: Ναι. Είναι στο ίδιο οικονομικό μπλοκ. Στο ίδιο οικονομικό, θα πω τη λέξη, αλλά μην εκλειφθεί με την άσχημη της πλευρά, κύκλωμα, μπλοκ.
0: Αυτή η απόφαση μπορεί να οδηγήσει, να λειτουργήσει ως οδηγός για άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Έχει και πρωτόδικες, δεν έχει μόνο. Απλά εγώ είπα ότι υπάρχει ήδη και εφετειακή απόφαση που τα λέει αυτά. Άλλες αποφάσεις το κρίνανε συμπαιγνία. Οι περισσότερες όμως το έχουν κρίνει καταστρατήγηση. Μα και ήδη καταστρατήγηση.
0: Υπάρχει, κυρία Μούκα, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Ένα λεπτό να πω αυτό και σας ακούω. Έχω έγγραφο στα χέρια μου. Έγγραφο, και επίσης μπορώ να σας το στείλω, που λέει ότι ο σέρβισερ θα είναι σε συνεννόηση ή θα υποδεικνύει τα ακίνητα στη ριόκο της τράπεζας, για να τα παίρνει. Αυτό το έχω σε έγγραφο στα χέρια μου. Και μάλιστα η ριόκο αυτή έχει χρηματοδοτηθεί ακριβώς για να πάρει τα συγκεκριμένα ακίνητα που έχει ο σέρβισερ και βρισκόταν σε μια συγκεκριμένη τιτλοποίηση, εννοώ μεταβίβαση δανείων. Το καταλαβαίνετε τι συζητάμε? Ότι αυτή η διάταξη την έχουν κάνει κουρέλι της απαγόρευσης. Με συγχωρείτε για την έκφραση, κουρέλι, και δεν κουνιέται φύλλο.
0: Ναι, πολύ μεγάλα ερωτήματα. Ένα τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Παρακαλώ, κυρία Νούκα, μία σύντομη απάντηση. Κάποιοι που έχουν χάσει το νόμο Κατσέλη κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Πώς προστατεύονται?
1: Προστατεύονται μόνο, είναι πολύ δύσκολο.
0: Πρέπει να κάνουν ανακοπή, να επιχειρήσουν ανακοπή.
1: Πέρα από το δικαστικό κομμάτι, κοιτάξτε, το πρόβλημα με αυτούς που έχουν βγει από το νόμο είναι ότι αναβιώνουν οι οφειλές τους και πλέον τα πάνε, επειδή τρέχει το κοδοσί αναδρομικά, είναι πλέον υπέρογκα. Άρα αυτός ο άνθρωπος για να προστατευτεί πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ρύθμιση, αλλά και εδώ θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση του κράτους και να βάλουν ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να διωγγωθεί ένα χρέος. Έρχεται μια τέτοια διάταξη, τουλάχιστον εξαγγέλθηκε μια τέτοια διάταξη. Δηλαδή,
0: κυρία Νούκα, θα τη συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι
1: είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα, αφορά πολλούς ανθρώπους και αφορά όλους μας, που μπορεί να δημιουργήσουμε κάποια στιγμή στιγμή χρέη, όσο είναι η κατάσταση δύσκολη, και πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να μπουν και όρια στους services ή ακόμη και στις τράπεζες, εφόσον υπάρχει αυτή η, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η σχέση με τις εταιρείες της real estate. Η κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, και την ευχαριστούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ροσκού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Συμφωνία για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το πράσινο φως έλαβε η Ελλάδα από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Σε εξέλιξη, η κατάσβεση της φωτιάς σε δύο βιοτεχνίες των Ελαιών απομακρύνοντας όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια. Αναστέλνουν τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίες μέσης αλλοίας, ομαλοποιείται σταδιακά η κατάσταση στην αγορά. Είμαστε στο πλευρό των αλλοίων, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ στο Παναμά, ζημιές σε κτίρια και δρόμους, πάνω από 80 μετασεισμοί, καλά στην υγεία τους οι Έλληνες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από αύριο στο τμήμα Αμπελόκη-Πιχαλάνδρη. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: σταματήστε να χορεύετε. Σταματήστε να χορεύετε. Όλοι, όλοι που μας ακούτε στο Earth News Radio στους 105,8. Ή χορέψτε αν θέλετε, δεν το λέω.
1: Εμείς χορεύουμε στο στούντιο πάντως. Έτσι, θα πάει καλά ημέρα.
0: Η Χριστίνα. A house is not a home. Αναφέρεται στη συζήτηση που είχαμε την Αριάδνη Νούκα. Ο Σταύρος δεν κουνιέται φίλο για αυτά όλα που συζητάτε. Ασχολούνται οι περισσότεροι με τη Βύση. Βρες, τι έχει γίνει με τη Βύση και τον Καραβέλα. Δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Άστο. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Το συζητούν πολλοί οι άλλοι. Ας μην το συζητήσουμε.
1: Άστο.
0: Ναι, ας μην το συζητήσουμε. Καλημέρα στο Μανώλη, λέει. Όταν ακούω η Ελλάς, καταλαβαίνω την ελληνική αστυνομία. Όχι μόνο εσύ, Μανώλη, μόλι. Όταν λέτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μήπως να λέτε το Ελλάς. Τι να λέμε όμως, το ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εντάξει.
0: Στη κοράφη, δεν μπορούμε να το λέμε. Ναι. Δεν είναι σωστό. Ο Σπύρος μας φωνάζει, μας κατακεραυνώνει. Εντάξει, δηλαδή σκέψου Σπύρο να μην κάναμε αυτό το θέμα, τι θα έλεγες. Και το κάνουμε και το συζητούμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε να βρεθεί λύση, αλλά και έχεις να μας πεις αυτά τα γαλλικά. Εντάξει. Είναι μια μέρα σημαντική. Είναι μια μέρα που δεν είναι μια μέρα που θα έπρεπε να είναι μια φορά το χρόνο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και πολλές φορές νομίζω, Νικολέτα, θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Λιάπης. Ο κύριος Χρήστος Λιάπης είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα μας πει καλύτερα, ίσως με έναν τρόπο, τι πρέπει να κάνουμε όταν ακούμε κάποιον γνωστό μας, κάποιο δικό μας άνθρωπο, κάποιον φίλο μας να λέει «Δεν είμαι καλά».
1: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα,
1: ευχαριστούμε,
0: κύριε καθηγητά,
1: που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να μοιραστούμε πραγματικά το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας, η οποία, όπως πολύ σωστά το είπατε, δεν πρέπει να γιορτάζεται μόνο επετειακά μία φορά το χρόνο, αλλά κάθε μέρα να είμαστε κοντά με τον τρόπο μας στους ψυχικώς πάσχοντες συνανθρώπους μας, καταπολεμώντας το στίγμα και ακούγοντας τη φωνή τους και τις ανάγκες τους. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσατε να το ξεκινήσετε πιο εύστοχα. Φέτος η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας είναι αφιερωμένη στην βιωμένη εμπειρία, στο να ακούσουμε δηλαδή τη βιωμένη εμπειρία των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, να ακούσουμε τις αληθινές φωνές τους και αυτό να σηματοδοτήσει μια πορεία πραγματικής αλλαγής ως προς την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου καταρχάς, αλλά και ως προς τη συμμετοχή των ίδιων των ψυχικών πασχόντων στη λήψη των αποφάσεων και στη χάραξη της πολιτικής για την ψυχική υγεία.
1: Κύριε καθηγητά, για να γίνει κατανοητό σε όλους μας, ποιοι είναι οι ψυχικά πάσχοντες, πώς ορίζονται?
2: Όσοι αντιμετωπίζουμε ψυχικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να είναι από το φάσμα του συναισθήματος, μπορεί να είναι από το φάσμα των αγχωδών διαταραχών, ή μπορεί να είναι οι ψυχώσεις με διαταραχές δηλαδή στη σκέψη και στην αντίληψη, με σοβαρότερη όλων την σχιζοφρένεια. Υπάρχει και μία σύνδεση ουσιαστικά στον τίτλο της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Ας σταθούμε λίγο στις αληθινές φωνές. Πολλές φορές οι συνάνθρωποί μας που πάσχουν από βαριές μορφές ψυχικών διαταραχών, στα συμπτώματά τους έχουν και ακουστικές ψευδαισθήσεις, ακούνε φωνές. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα, όπως και πολλά άλλα σοβαρά ή και λιγότερο σοβαρά αλλά ενοχλητικά για τη λειτουργικότητα συμπτώματα. Υπάρχει θεραπεία, αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλουμε, φαρμακευτική σε πρώτη φάση.
0: Όπως καλά, ακριβώς... αυτά θα τα δουν οι ειδικοί, αλλά μπορείτε να μας βοηθήσετε, δηλαδή για τη φαρμακευτική θεραπεία. Σας διακόπτω, ναι, κύριε Λιάπη, και απολογούμε. Αλλά είναι κρίση, είναι κάποιο θέμα που πρέπει να το δούμε, αν έχουμε μια κρίση άγχους πριν μπούμε στον ανελκυστήρα, λέω εγώ ένα απλό πράγμα.
2: Κοιτάξτε,
0: πριν μπούμε στο λεωφορείο, πριν μπούμε στο μετρό, πριν κάνουμε κάτι το οποίο μας στρεσάρει, μας πιέζει, το δεν νιώθω καλά τον τελευταίο καιρό, το να βλέπεις κάποιον στενοχωρημένο, να βιώνει την απώλεια ενός αγαπημένου του προσώπου, είναι όλα αυτά θέματα που θα πρέπει να τα κοιτάξουμε με έναν τρόπο.
2: κριτήριο είναι η λειτουργικότητα. Mm. Διότι η κοινωνία μας έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ από αλλεπάλληλες κρίσεις και ψυχοπιεστικές συνθήκες. Είναι αναμενόμενο όλοι να βιώνουμε και άγχος και στενοχώρια και θλίψη. Όπως επίσης και οι απώλειες προσώπων, δυστυχώς είναι καταστάσεις σύμφυτες με το ίδιο το νόημα της ζωής. Εκεί που μπαίνει ο ειδικός ψυχικής υγείας και εκεί που πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε περισσότερο, είναι όταν βλέπουμε σε έναν δικό μας άνθρωπο, σε έναν κοντινό μας άνθρωπο, ότι στην καθημερινότητά του αρχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες και ελλείμματα εξαιτίας συμπτωμάτων άγχους, εξαιτίας συμπτωμάτων θλίψης, εξαιτίας ακόμα βαρύτερων συμπτωμάτων όπως αυτά που προανέφερα, τα οποία ούτως ή άλλως θα τον οδηγήσουν κάποια στιγμή στον γιατρό, διότι και το αποτύπωμά του στο αρνητικό στην καθημερινή λειτουργικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά βεβαίως χωρίς προκατάληψη, χωρίς στιγματισμό της ψυχικής νόσου ή και των ειδικών που εργάζονται στην ψυχική υγεία, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να αναζητήσουμε την βοήθεια του ειδικού, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη πόσο μας εμποδίζει στην καθημερινότητά μας το α ή το β σύμπτωμα. Πάντως, ή πώς βλέπουμε αυτό το αρνητικό αποτύπωμα σε ένα μέλος της οικογένειάς μας ή σε έναν δικό μας άνθρωπο.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά, είναι εντύπωσή μου, είναι όντως πραγματικότητα ότι είμαστε πλέον πιο ανοιχτοί να καταφεύγουμε σε ειδικούς? Δηλαδή, πλέον οι ψυχικές ασθένειες, πλέον τέλος πάντων μπορεί να έχει κάποιος μια κρίση πανικού ή τέλος πάντων να έχει πολύ στρες, πολύ άγχος στην καθημερινότητά του, μέχρι πιο σοβαρά ψυχικά νοσήματα. Δεν είναι ταμπού, ακόμα και να το παραδέχεσαι, εν συγκρίση με τα παλαιότερα χρόνια εννοώ.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος ως προς την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν ακόμα για να μπορέσει να καταλάβει ο απλός πολίτης, καταρχάς, ότι όπως υπάρχουν σωματικές παθήσεις οι οποίες περνούν με φαρμακευτική αγωγή, έτσι υπάρχουν και παθήσεις ψυχιατρικές, όπου και εκεί πάσχουν πάλι τα κύτταρα του εγκεφάλου μας εν προκειμένου, και χρειάζεται να υπάρχει χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι διαταραχές των νευροδιαβιβαστών, κατά αντίστοιχο τρόπο που στην όσο του Πάρκινσον υπάρχουν αντίστοιχες διαταραχές νευροδιαβιβαστών και αποκαθίστανται με άλλους τρόπους, κατά τον ίδιο τρόπο που στο ζαχαρόδι διαβήτη υπάρχει διαταραχή στην ινσουλίνη και αποκαθίστανται. Εάν λοιπόν καταλάβουμε αυτό, καταρχάς είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να καταπολεμήσουμε το στίγμα. Από εκεί και πέρα, επειδή στην ψυχιατρική επιστήμη και θεραπευτική τέχνη παίζουν μεγάλο ρόλο και οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, οι λεγόμενες, δηλαδή η κινητοποίηση όλων των υποστηρικτικών μηχανισμών, έτσι ώστε να μπορεί να επανεντάσσεται ο ψυχικός πάσχος στην κοινωνία και να μην περιθωριοποιείται επαγγελματικά, κοινωνικά, γιατί πολλές φορές οι ψυχικές παθήσεις είναι τόσο σοβαρές που στερούν τη δυνατότητα για εργασία, στερούν τη δυνατότητα για ισότιμη κοινωνική συμμετοχή, και άρα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δομές που να υποστηρίζουν τα άτομα αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουν.
0: Πολλοί μας γράφουν ότι δεν είναι και εύκολο να βρεις ραντεβού, τουλάχιστον και σε δημόσιες δομές, δηλαδή θα περιμένεις κάποιο χρόνο, και σε ιδιωτικά ιατρία ψυχολόγων. Και μας λέει κάποιος, σήμερα τον ακούμε, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, και μας λέει: δεν νιώθω καλά τον τελευταίο καιρό, δεν είμαι καλά. Τι κάνουμε? Του λέμε απλώς, ίσως πρέπει να μιλήσεις με έναν ειδικό, τον καθησυχάζουμε με κάποιον τρόπο ότι το έχω περάσει κι εγώ, τον ακούμε?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και στα επίγοντα ενός εφημερεύοντος ψυχιατρικού νοσοκομείου να πάει ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας και συνάνθρωπός μας αισθάνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, θα βρει ειδικό ψυχικής υγείας, θα βρει γιατρό, να το πούμε απλά, ψυχίατρο, εφημερεύοντα να τον δει. Εντάξει, και εκείνος θα αξιολογήσει τη βαρύτητα και το χαρακτήρα
0: του. Το βασικό που πρέπει να μας κινητοποιήσει είναι όταν δεν είμαστε λειτουργικοί, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, η λειτουργικότητα και βεβαίως και η βαρύτητα των συμπτωμάτων μας. Έτσι.

0: Δηλαδή, αν σε οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας περνούν σκέψεις να κάνει κακό στον εαυτό του, βεβαίως δεν θα περιμένει να πάρει τακτικό ραντεβού, θα πάει στα επίγοντα. Ακόμα και αν δεν έχει κινητοποιηθεί ο περίγυρος.
1: Αν έχει χάσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο και δεν μπορεί να πάει στη δουλειά, δεν θέλει να βγει από το σπίτι.
0: Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ναι. Με την έννοια ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το φυσιολογικό πένθος και τα στάδια του και τις συγκεκριμένες φάσεις διαχείρισης και μεταβολισμού του πένθους, της απώλειας από το ψυχικό μας όργανο, από την επιμονή αυτών των συμπτωμάτων σε τέτοιο βαθμό ώστε να διαβρώνεται η λειτουργικότητα και η καθημερινότητά μας. Δηλαδή, το να έχεις χάσει πρόσφατα ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και να μην λειτουργείς έτσι όπως λειτουργούσες, σε ένα βαθμό μπορεί να είναι και αναμενόμενο. Αλλά εάν αυτά τα συμπτώματα επιμείνουν συγκεκριμένο χρόνο, συνεχίσουν και παίρνουν χαρακτήρες διαλυτικούς για την καθημερινότητα, ή αν ακόμα περισσότερο υπάρχουν και σκέψεις ότι η ζωή δεν έχει νόημα, ή σκέψεις ουσιαστικά εντός εισαγωγικών να ακολουθήσει την μοίρα του θανόντος, τότε θα πρέπει χθες να τον δει ειδικός ψυχικής υγείας.
2: Στις περιπτώσεις που οι πάσχοντες δεν αντιλαμβάνονται ότι πάσχουν, και είναι πολλές, αλλά ο περίγυρος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, πώς το διαχειριζόμαστε? Και δεν μιλάω για πολύ βαριές περιπτώσεις, μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, οι οποίοι, σας λέω, μπορεί να έχουν από αγχώδεις διαταραχές μέχρι έλλειψη ύπνου για πολλές ημέρες, μέχρι να μην μπορούν να είναι λειτουργικοί στη δουλειά τους λόγω πένθους, που λέει και ο Μάκης. Αυτούς τους ανθρώπους που αρνούνται ότι πρέπει να τους δει κάποιος ειδικός, ή λένε θα το ξεπεράσω ή θα το διαχειριστώ, τι κάνουμε?
0: Κοιτάξτε, θέτεται ένα σημαντικό ζήτημα. Είναι αυτό της αναισθησίας, δηλαδή της επίγνωσης του νοσηρού. Όταν δεν υπάρχει αναισθησία, συνήθως έχουμε σοβαρές παθήσεις, όπως οι ψυχώσεις, όπως βαριά επεισόδια διπολικής διαταραχής και κυρίως μανίας. Εκεί είναι που το άτομο δεν αντιλαμβάνεται το νοσηρό της καταστάσεώς του. Δηλαδή, μπορεί να καταλαμβάνεται, παραδείγματος χάρη, από παραλυρητικές ιδέες παρακολούθησης, να είναι πεπισμένο ότι οι γείτονες θέλουν το κακό του, ότι...
1: Άρα οι γείτονες δεν θέλουν το κακό μας και δεν μας παρακολουθούν, εννοείται.
0: Με παρακολουθούν, κοιτάξτε, τουλάχιστον στο μέσο άνθρωπο δεν συμβαίνουν ακριβώς αυτά, ή τουλάχιστον αν συμβαίνει έχουμε το ορθολογικό κριτήριο να μπορέσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Αλλά εάν εγώ δυστυχώς εμφανίζω αυτό το σύμπτωμα των παραλυρητικών ιδεών δίωξης, συνωμοσίας, παρακολούθησης, το λέμε για παράδειγμα, το να προσπαθεί ο περίγυρος να αμφισβητήσει ευθέως το σύμπτωμα αυτό
1: δηλαδή,
0: δεν έχει κανένα
1: λέω,
0: νόημα.
1: Όχι, κύριε Χριστολιάπη, δεν σας παρακολουθούν, δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: καλό.
0: Όχι, και μπορεί να θεωρήσει ότι και εσύ είσαι μέρος,
1: μετέχω,
0: με τώρα ένα παράδειγμα, αυτής της συνωμοσίας, την οποία πρακτικά την έχει δημιουργήσει η πάθησή του, δηλαδή η ντοπαμινεργική δυσλειτουργία του εγκεφάλου του σε συγκεκριμένες περιοχές, να το πούμε όπως το μεταφράζουμε επιστημονικά και νευροβιολογικά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια καλώς εννοούμενη επιμονή ως προς το πήγαινε να το συζητήσει με κάποιον ειδικό, μήπως και δεν είναι έτσι. Και δυστυχώς, εάν το άτομο αρνείται και μετά υπάρχουν άλλες δυσάρεστες καταστάσεις, γίνεται επιθετικό, μπορεί να βλάψει τον εαυτό του υπό το κράτος τέτοιων σκέψεων ή προσπαθώντας να ξεφύγει από τους φανταστικούς, από τους υποτιθέμενους διώκτες, τότε εκεί θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της εισαγγελικής παραγγελίας, δηλαδή ζητείται ουσιαστικά από τις εισαγγελικές και τις αστυνομικές αρχές να μεταφέρουν τον συγκεκριμένο πάσχοντα. Ακόμα και χωρίς την...
2: Για ακούσια νοσηλεία μιλάτε, ακούσια, τώρα φαντάζομαι. Ναι,
0: ναι, είναι καταρχάς ακούσια εξέταση. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Καταρχάς βγαίνει η παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση. Και εάν στα επίγοντα του εφημερεύοντος ψυχιατρικού νοσοκομείου, όπου θα έχει μεταφερθεί παρά την θέλησή του ο ψυχικός πάσχων, διαπιστωθεί ότι εμφανίζει δύο γιατροί δημοσίου νοσοκομείου, διαπιστώσουν ότι το άτομο αυτό εμφανίζει συμπτώματα ψυχικής νόσου που χρήζουν νοσηλείας ή χρήζουν αναγκαστικής χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής, τότε ναι, βεβαίως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία είναι μεν δυσάρεστη, αλλά προσοχή, γίνεται για το καλό του πάσχοντος, πρωτευόντως για το καλό του πάσχοντος, δευτερευόντως για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, και παρά τον δύσκολο χαρακτήρα της αποβαίνει εποφελής σε περιπτώσεις όπου δεν συμμορφώνεται με τη φαρμακευτική αγωγή και δεν αναγνωρίζει τον οσυρό της πάθησης. Τώρα, σε ηπιότερες καταστάσεις όπου πάλι το άτομο μπορεί να μην αναζητά ψυχιατρική φροντίδα από το εξαιτίας του στίγματος, εξαιτίας τρεμλώσεων οι οποίες λένε ότι αν πάω στον ψυχίατρο ή αν αναζητήσω βοήθεια για την κατάθλιψή μου είμαι αδύναμος, ενώ γιατί την κατάθλιψη την παθαίνουν αυτοί που δεν έχουν ψυχικό σθένος. Λάθος και αυτό, η κατάθλιψη είναι βιολογική νόσος. Όπως όταν έχω σπάσει το πόδι μου, δεν έχει κανένα νόημα να μου λένε σήκω και τρέξε μαραθώνιο, και αν δεν βάλω γύψο δεν θα γιατρευτώ. Έτσι, αν είμαι μέσα σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, πρέπει να λάβω φροντίδα. Έτσι, πρέπει να λάβω διάγνωση καταρχάς και φαρμακευτική
1: αγωγή. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο αυτή την εποχή, τι έχει αλλάξει σε σχέση με την εποχή που ξεκινούσατε την ψυχιατρική, κύριε Λιάπη?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η δικιά μου γενιά ξεκίνησε ουσιαστικά την ειδικότητά της μέσα στα χρόνια της κρίσης και τελείωσε βέβαια.
1: Και από όλες τις κρίσεις εννοείται.
0: Πάρα πολύ εύστοχο το σχόλιο σας. Αρχικώς ήταν τότε η κοινωνικο-οικονομική κρίση. Και είδαμε πραγματικά να αυξάνονται κυρίως οι αγχώδεις διαταραχές σε πρώτη φάση στο γενικό πληθυσμό, όπως επίσης και οι καταθλίψεις. Πράγματι το είδαμε. Από εκεί και πέρα, επειδή ακολούθησαν αλλεπάλληλες, αλληλοδιάδοχες κρίσεις με τη βιοκοινωνική κρίση του κορονοϊού, που και αυτή είχε όμως και οικονομικό αποτύπωμα. Μετά η ενεργειακή κρίση στην προέκταση την Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Η διαρκής ρευστότητα του γεωπολιτικού παγκόσμιου περιβάλλοντος και οι οικονομικές παράμετροι που μεταφράζονται μέσα από την ακρίβεια και από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Όλα αυτά πραγματικά επιδείνωσαν τους δείκτες ψυχικής υγείας του πληθυσμού, κυρίως στο φάσμα των αγχωδών και των καταθλιπτικών.
2: Αυτό θυμόμαστε και κατά την περίοδο του κορονοϊού που γινόταν ανάλυση των κλιμάτων.
0: Ακριβώς,
2: υπήρχαν πολύ μεγάλα ποσοστά ανθρώπων που είχαν τέλος πάντων καταφύγει σε αγχολητικά αλλά και αντικαταθλιπτικά. Ισχύει αυτό ακόμη?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρατηρήθηκε ανάμεσα στα άλλα ήταν και αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έλεγε πανδημία μέσα στην πανδημία. Είχε διαπιστωθεί αύξηση της χρήσης αγχολητικών βενζοδιαζεπινών, κυρίως από ηλικιωμένους, οι οποίοι ακριβώς είχαν βρεθεί και στο επίκεντρο της κρίσης του κορονοϊού, ειδικά της τους πρώτους μήνες που δεν υπήρχαν και τα εμβόλια, που ήταν επιβεβλημένη αυστηρή απομόνωση, που στερούνταν των κοινωνικο-οικονομικών υποστηρικτικών δομών των συγγενών τους και του περιβάλλοντος τους, και κατέφευγαν ακριβώς στην κατάχρηση βενζοδιαζεπινών. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο και που το παρατηρήσαμε και η προσπάθεια αντιμετώπισης του, γιατί οι βενζοδιαζεπίνες τα αγχολητικά, και να στείλουμε και αυτό το μήνυμα από τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία, νομίζω είναι χρήσιμο, είναι φάρμακα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
1: Αυξάνεται η κατανάλωσή τους τώρα ή μειώνεται?
0: Η κατανάλωσή τους δυστυχώς έχει έναν αυξητικό δείκτη, και να επιστήσουμε την προσοχή ότι είναι φάρμακα τα οποία μπορούν να προσφέρουν, αλλά μπορούν να προσφέρουν όταν μας έχει συμβεί κάτι οξύ, ένας σοβαρός ψυχοπιεστικός παράγοντας, μια απώλεια ή απόλυση, συγκεκριμένη οικονομική ή άλλη φύσεως δυσκολία, για μικρό χρονικό διάστημα, για 15-20 μέρες, αν νιώσουμε ότι το χρειαζόμαστε περαιτέρω, επειδή ακριβώς υπάρχει ο κίνδυνος της ανοχής και του εθισμού στη συγκεκριμένη ομάδα φαρμάκων, ναι. Εκεί ακριβώς χρειάζεται ουσιαστικότερη, ναι, παρέμβαση, και βεβαίως
1: να κλείσουμε με κάτι.
0: Η συνταγογράφησή τους πρέπει να γίνεται από ειδικούς, έτσι, όχι αυθαίρετα στα φαρμακεία ή από γιατρούς.
1: Μπορείτε να μας βοηθήσετε, ναι, να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή με κάτι ευχάριστο? Ακούτε τον κύριο Χρήστο Λιάπη, είναι καθηγητής, ναι, ψυχιατρικής. Δηλαδή, Τι πρέπει να έχει η καθημερινότητά μας για να είμαστε πιο καλά? Τι πρέπει να κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Πείτε μας ένα 24ωρο. Τι να κάνουμε? Πείτε ότι είμαστε αγχωμένοι στη δουλειά. Πρέπει να φεύγουμε, να πηγαίνουμε κάπου αλλού, να πηγαίνουμε για ένα μπάνιο, να πηγαίνουμε να βλέπουμε τη θάλασσα, να πηγαίνουμε στο βουνό. Τι να κάνουμε?
0: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές.
1: Τη μαγική συνταγή θέλαμε, κύριε καθηγητά.
0: Δεν υπάρχουν. Αλλά το ευχάριστο με το οποίο θα πιαστεί την ευκαιρία, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή συνδέομαι από ένα από τα χωριά του ορεινού όγκου του Δήμου Μετεώρων. Είναι η καταγωγή.

0: μου από εδώ.
1: Ναι, αλλά με έναν τρόπο για... είναι αμφίσιμο, γιατί είστε στα ορεινά χωριά, αλλά είστε μετέωρος.
0: Θα σας πω, αυτό όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή ως βιολογικό φαινόμενο είναι μετέωρο ανάμεσα στην απώλεια και ανάμεσα στην προσπάθεια καθημερινώς να αντισταθμίζουμε τις μικρές ή τις μεγάλες απώλειες που μας επιφυλάσσει το μέλλον και η καθημερινότητά μας. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα χωριό του Δήμου Μετεώρων πάνω από την Καλαμπάκα, όπου έλκω την καταγωγή μου από την Καλαμπάκα.
1: Πώς το λέτε το χωριό?
0: Αγναντιά.
1: Αγναντιά.
0: Και ο Δήμος Μετεώρων λειτουργεί ένα πρόγραμμα δωρεάν παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, δηλαδή σε όλους τους και όσο μου επιτρέπουν τα καθήκοντά μου.
1: Συνταγογραφείτε δηλαδή με έναν τρόπο.
0: Καταρχάς βλέπουμε τον κόσμο. Ναι, αλλά και όποιος χρειάζεται, βλέπουμε τον κόσμο.
1: Μπορείτε να μας συνταγογραφήσετε κέντρο, και εμάς να κάνουμε αυτές τις διακοπές στην Αγναντιά των Μετεώρων εκεί για λίγες μέρες.
0: Κοιτάξτε, μιας και ζητήσατε τη μαγική συνταγή. Μία συνταγή είναι πραγματικά να επανεγκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας με τη φύση, να επανεγκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας με την κοινότητα και με τον άλλο άνθρωπο, με τους δεσμούς με την κοινωνία, γιατί στη βάση πολλών από τις διαταραχές, πέρα από το βιολογικό τους υπόστρωμα, είναι και η διαταραχή του σχετίζεσθε, της ικανότητας σύναψης και διατήρησης και επένδυσης σε ουσιαστικές σχέσεις από τον σύγχρονο άνθρωπο. Και αν από εκεί και πέρα βρούμε και συγκεκριμένους άξονες νοήματος ζωής που να μας καθιστούν πιο παραγωγικούς, πιο χρήσιμους για τους άλλους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, αυτό θα βελτιώσει τη σχέση ισορροπίας πρωτίστως με τον ίδιο μας τον εαυτό και θα αποτελέσει εφαλτήριο μιας πιο ισορροπημένης καθημερινότητας. Φέτος το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας το πήρε κατά το 1/3 του ένας ψυχίατρος για μια σημαντική ανακάλυψη που έχει να κάνει με πρωτεΐνες στις μεμβράνες των κυττάρων. Η ψυχιατρική είχε πάρει Νόμπελ 20 χρόνια πριν, 24 χρόνια πριν, νομίζω, πάλι για μια σημαντική εργασία στις συνάψεις, το κατά πόσον τα νευρικά κύτταρα μπορούν να αποκαθιστούν μεταξύ τους συνδέσεις. Ας το δούμε και αυτό μεταφορικά.
1: Μάλιστα. Μας είπατε τη μαγική συνταγή, κύριε καθηγητά.
0: Πώς θα μπορούμε και εμείς, πέρα από τις βιολογικές συνάψεις και συνδέσεις, να αποκαταστήσουμε ποιοτικές συνδέσεις με τους συνανθρώπους μας και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό εν τέλει είναι η λύση.
2: Κύριε Λιάπη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χρήστος Λιάπης, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Καταλάβατε ότι μας αποκάλυψε το μυστικό της ευζοίας ο κύριος Λιάπης.
2: Είναι πολύ απλά τα μυστικά αυτά, Μάκη. Μία βόλτα στη φύση, οι αγαπημένοι σου άνθρωποι, λίγο γυμναστική.
1: Και να σχετίζεσαι, να συνδέσεις.
2: Και όταν βλέπεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είναι κακό να απευθύνεσαι και στον ειδικό. Όπως πονάει το πόδι και πάμε στον γιατρό, πονάει και η ψυχή. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Όταν βλέπετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και είστε στο ραδιόφωνο, είστε στο σπίτι, έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Earth News Radio 105,8. Διότι σου λέει, τελειώνει το ραντάρ. Και νιώθω την απώλεια που τελειώνει το ραντάρ. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Και μετά έρχεται κάτι ακόμη καλύτερο. Μύθι και γρίφη με Δημήτρη Πετρόπουλο. Οπότε συνεχίζετε την αγωγή σας εδώ μέσα από το Earth News Radio του 105,8.
2: Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε το πρωί, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, θα διατεθούν άμεσα πάνω από 300.000 τόνοι. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο, ενώ η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Κρεμλίνο εξήρια τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Επικριτικός εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους σπόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η ενίσχυση των προμηθειών πετρελαίου των ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ είναι απίθανο να επηρεάσει τις οδυνηρά υψηλές τιμές, λένε ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να πιέζουμε τη Ρωσία με κυρώσεις, επισημαίνει η Βρετανία. Διαπραγματευτές των ΗΠΑ, του Κιέβου και των Ευρωπαίων είχαν εχθές συνομιλίες στο Μαϊάμι με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας πρότασης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για το θέμα. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έλαβε χθες πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπει τη συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Την ανάγκη η Ευρώπη να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του σε ιστότοπο. Αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική της Διεθνής Συμμαχίας της Ελλάδας, στη δημοσιονομική στρατηγική αλλά και στο θέμα των εκλογών, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία. Δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόσθετα μέτρα στήριξη για τους Έλληνες αλλήλεις, προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο κύριος Χινάς αναγνώρισε ότι οι αλλήλεις αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετη παρέμβαση. Όπως ανέφερε, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των Ελλήνων, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε δύο βιοτεχνίες στην οδό Αγίου Παντελήμωνο στο Εργάλαιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε απόσταση έως 400 μέτρα από τα κτίρια, καθώς το υψηλό πυροθερμικό φορτίο έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες φθορές στα κτίρια. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο άνδρας φέρει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου, ενώ ο πρώτος εργαζόμενος, ο οποίος έχει επίσης τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε τα τραύματά του. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και δρόμους, ενώ έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραβική, καθώς και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, οι τραυματίες ανέρχονται σε 27. Σύσταση στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Παναμά να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών του Παναμά και να παραμένουν σε εγρήγορση μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή, απευθύνει το προξενικό γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Από 17 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
2: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
3: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
2: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
6: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
7: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
8: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
9: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
10: This is Houston. Say again, please.
11: Houston, we have a problem.
12: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
13: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
14: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
15: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
14: Έτσι.
15: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα.
16: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

μάγοι, οι σαμάνοι, οι αυτοδίδακτοι. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε μια τρομερή παράδοση με τον Ιπποκράτη και αργότερα στην Ρωμαϊκή περίοδο με το Γαλινό. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια τεράστια στασιμότητα για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και για περίπου 2.000 χρόνια πορεύονταν οι άνθρωποι με τις διδαχές του Ιπποκράτη. Όμως στην αναγέννηση άρχισε σιγά σιγά η ανατομία, άρχισαν να ψάχνουν περισσότερο τα φάρμακα για να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να τα χορηγήσουν, και αυτό που μέτρησε πάρα πολύ στην εξέλιξη της ιατρικής, ίσως σας φαίνεται αδιανόητο, αλλά ήταν η πόλεμη.

με ποιο τρόπο οι πόλεμοι που ήταν τρομεροί τις παλαιότερες περιόδους, όπως είναι και σήμερα, συνέβαλαν στην εξέλιξη. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματίες συνέχεια σε όλους τους πολέμους, αυτό που είχαν καταφέρει να κάνουν καταρχήν οι ηγέτες των στρατών ήταν να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία θα μαζεύει τους τραυματίες από το μέτωπο και θα τους πηγαίνει πίσω. Την περίοδο των Ναπολεόντων πολέμων, αυτό το οποίο είχαν καταφέρει ήταν να κάνουν ακροτεριασμούς. Μάλιστα, υπήρξαν στρατιωτικοί γιατροί εκείνης της περίοδου οι οποίοι ακροτηρίαζαν ένα πόδι σε 15 δευτερόλεπτα. Οι αιμορραγίες που ήταν ακατάσχετες αντιμετωπίζονταν με καυτηριασμούς, μια τρομερά επώδυνη διαδικασία η οποία δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα φέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά ξέρανε, αυτά κάνανε. Τι έπραταν πάνω στο τραύμα των πολεμιστών? Έριχναν καυτό λάδι. Μετά βάζανε ένα αντίδοτο και στη συνέχεια με πυρακτωμένο σίδερο το καυτηρίαζαν. Αντιλαμβάνεστε τη διαδικασία του πόνου που πέρναγε ο στρατιώτης. Υπάρχει ένας χειρουργός Κουρέας. Ο Αμπρουάζ Παρέ υπηρέτησε 20 χρόνια στο γαλλικό στρατό με αυτή την ειδικότητα. Το 16ο αιώνα οι Γάλλοι ήταν σε πόλεμο με τους Ιταλούς. Κατά τη διάρκεια αυτών των σειράξεων πέρασαν από μπροστά του χιλιάδες τραυματίες. Και ήταν τρομερά παρατηρητικός, ταλαντούχος άνθρωπος, ο οποίος εφάρμοσε μια καινούργια μέθοδο. Την απολύνωση των αγκείων. Ήταν το δέσιμο με ειδικό ράμα, σκοινάκι ή ό,τι άλλο μπορούσαν να φτιάξουν με τα μέσα της εποχής. Έδαιναν τα αγκεία που αιμορραγούσαν με αποτέλεσμα, έστω και προσωρινά, η αιμορραγία να σταματάει. Οι μηχανισμοί πήξης του αίματος, τους οποίους έβλεπαν, δεν αντιλαμβάνονταν γιατί γίνονταν, αλλά κατανοούσαν ότι γίνονταν, άρχισαν να λειτουργούν. Έτσι σταματήσαν οι καυτηριασμοί που πολλές φορές δολοφονούσαν τους άντρες και άρχισαν να βλέπουν ότι υπάρχει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και να σώζονται αρκετές ζωές. Όχι όλες, αρκετές. Αυτός ήταν ένας καταπληκτικός αυτοδίδακτος χειρουργός, ο οποίος εφάρμοσε πολλές πρωτοποριακές μεθόδους, όπως για παράδειγμα το χειρουργείο μιας βουβονοκύλης. Και το έκανε με έναν τρόπο που στη συνέχεια δεν είχαμε ατροφία του όρχεως, άρα δεν είχαμε ευνουχισμό του στρατιώτη, γιατί ήξερε πώς να διαχειριστεί, να διαφυλάξει τα αγκεία. Καταλαβαίνετε ότι μετά από τους πολέμους επέστρεφαν όσοι επέζησαν και από τους ακροτηριασμούς στον τόπο τους και η Ευρώπη είχε να αντιμετωπίζει συνέχεια ακροτηριασμένους ανθρώπους μέσα στις κοινότητες και στις μεγαλύτερες κοινωνίες. Έτσι λοιπόν άρχισαν να κατασκευάζουν και τεχνητά μέλη. Ήτανε κομψά? Όχι. Ήτανε εξαιρετικά λειτουργικά? Όχι. Παρόλα αυτά ήταν η αρχή της κατασκευής των τεχνητών μελών. Αυτός λοιπόν ο δεξιοτέχνης χειρουργός Παύλα Κουρέας συνεργάστηκε με οπλουργούς, με σιδεράδες, με μηχανικούς και άρχισε να φτιάχνει τεχνητά μέλη, χέρια, πόδια κτλ. Τα οποία όμως από σίδερο ή από χάλιβα ήταν λειτουργικά. Εκεί που γινόταν η

ένωση με το σώμα έβαζε δέρμα, ύφασμα ή σφόγγους για να μην ερεθίζουν και έτσι να μπορεί κάποιος πραγματικά να περπατά ή να κουνάει τα χέρια του, ακόμη και τα δάχτυλα που έφταχναν σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε τι έκανε, πέρασε και μάλιστα αποτελεσματικά μία πρακτική, τα κινητά μέλη να είναι λειτουργικά ως ένα βαθμό να βοηθούν και την κινητικότητα του τραυματία. Δηλαδή να υιοθετεί, να μιμείται κινήσεις των αληθινών μελών. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Ξέρετε τι άλλο θεωρείται εξέλιξη στην ιατρική? Όταν στους πολέμους, που όπως είπαμε από εκεί προέρχονταν οι περισσότεροι τραυματίες κατά χιλιάδες, όταν καταλάβανε ότι πρέπει να περιθάλπτουν τους ανθρώπους, αλλά δεν γίνεται στο πεδίο της μάχης, και άρχισαν να τους μεταφέρουν όχι σε νοσοκομεία γιατί ήταν πάρα πολύ μακριά και δεν ήταν και πάρα πολλά, αλλά σε ειδικές μονάδες που φτιάχνανε κοντά στο μέτωπο. Τότε επινόησαν και κάτι που σήμερα μας ακούγεται πάρα πολύ αυτονόητο, αλλά δεν ήταν καθόλου, τα ασθενοφόρα. Άλογα δηλαδή με κάρα, όπου έβαζαν πάνω τους τραυματίες για να τους πάνε στην κινητή μονάδα που είχαν και να τους περιθάλψουν. Αυτά ήταν τα πρώτα ασθενοφόρα. Όχι μέσα στις πόλεις, στα πεδία των μαχών. Και αναπτύχθηκε και η ιδέα ότι πού είναι το μέτωπο στην τάδε περιοχή. Στα 500-1000 μέτρα πρέπει να υπάρχουν ιατρικές και νοσηλευτικές μονάδες. Με ό,τι ξέραν οι άνθρωποι τότε. Στους Ναπολεόντιους πολέμους λοιπόν οργανώθηκε για πρώτη φορά χειρουργική μονάδα κοντά στο μέτωπο. Τότε υπήρχε ακόμα η άποψη και κράτησε για πάρα πολλά χρόνια ότι η πυρίτιδα ήταν δηλητηριώδης. Άπαξ δηλαδή και τρογεσφαίρα, η πυρίτιδα ήταν ένα δηλητήριο που έμενε μέσα στον οργανισμό σου. Ένας χειρουργός, λεγόταν Χάντερ, άρχισε να παρατηρεί πολύ προσεκτικά τα περιστατικά όσων τραυματίζονταν από πυροβόλα. Βλέπει ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε δηλητήριο. Έτσι σταμάτησε να κάνει αυτό που έκαναν τότε. Δηλαδή έβλεπαν πού τραυματίστηκε ο στρατιώτης που έφαγε τη σφαίρα και του κάνανε μια πάρα πολύ μεγάλη τομή. Δηλαδή τον τελειώνανε. Αυτός λοιπόν άρχισε απλά να κάνει μικρές τομούλες, ίσα ίσα για να καθαρίζει, να βγάζει την πυρίτιδα από το σώμα. Και άρχισαν να σώζονται οι άνθρωποι ή να σώζουν το πόδι τους, το χέρι τους και να σταματάνε οι ακροτηριασμοί. Ο Χάντερ είναι αυτός ο οποίος άρχισε να κάνει έρευνα την ώρα που χειρουργούσε, γι' αυτό και θεωρείται ο πατέρας της χειρουργικής. Μελετούσε όμως και τα πτώματα. Πιστεύουν ότι πάνω από 2.000 πτώματα μελετήθηκαν, γιατί υπήρχε και αντικείμενο. Στους πολέμους δυστυχώς πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι, άρα μπορούσε πάνω σε αυτή την κατάσταση να κάνει τις μελέτες του. Σύνδεσε δηλαδή το χειρουργείο και με την παρατήρηση. Τα συνδύαζε με ό,τι ήταν γνωστά για τις ανατομίες, προχώρησε και αυτός περισσότερο την έρευνα, αντιλήφθηκε και τη φυσιολογία και έτσι θα λέγαμε ότι εξελίχθηκε η χειρουργική μέσα από τα πεδία του πολέμου.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

Στις 7 Οκτωβρίου του 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Μάρκ Ρούμπιο, επισκέφτηκε την Ελλάδα. Τι είπε κατά την προσφώνησή του ο κύριος Γεραπετρίτης? Ότι έχουμε, λέει, κοινούς δεσμούς. Να σας θυμίσω ότι ο Τόμας Τζέφερσον, ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και συντάκτης της διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, είχε στείλει και επιστολή στον Αδαμάντιο Κοραή. Δεν έχουμε όλη περιέργεια τι έγραφε αυτή η επιστολή? Λοιπόν, καταρχήν, ο Κοραής είχε γνωριστεί με τον Τζέφερσον στο Παρίσι το 1784-89, εκεί μέσα, σε αυτή, δηλαδή αρκετά χρόνια, 40 χρόνια, 30 χρόνια πριν από την Επανάσταση περίπου, και την ώρα που προσπαθούσε να αφυπνίσει πνευματικά τον λαό ο Κοραής και να κινητοποιήσει ξένες δυνάμεις, αυτοί οι δύο άντρες είχαν συναντηθεί μέσω ενός κοινού γνωστού. Ο Τζέφερσον είχε εκφράσει πάρα πολλές φορές το θαυμασμό του για την αρχαία Ελλάδα και είχε συναντηθεί με τον Κοραή, και εξαιτίας αυτής της συνάντησης ο Κοραής αποφάσισε ότι είναι το κατάλληλο άτομο να βοηθήσει ουσιαστικά τον αγώνα όταν ήταν σε εξέλιξη, παρά το γεγονός πια ότι ο Τζέφερσον ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μακριά. Τρεις επιστολές του έστειλε και ο Αμερικανός πολιτικός, μεγάλος πια σε ηλικία, παλέμαχος, βετεράνος της πολιτικής, απάντησε στη μία. Ο Κοραής έστειλε την επιστολή το 1823. Δεν ήταν καλή χρονιά για την Επανάσταση. Είχε αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα. Είχαν πάει 10.000 Τούρκοι να εισβάλλουν από την ανατολική στερεά Ελλάδα. Είχαμε την πρώτη ρήξη πολιτικών και στρατιωτικών κατά τη δεύτερη Εθνοσυνέλευση. Εμφύλιος. Είχαν αρχίσει να γίνονται αγγλόφιλοι, γαλλόφιλοι, ρωσόφιλοι κτλ. Διχασμός, και τότε στέλνει αυτή την επιστολή, όπου ξεκινάει και του λέει: θα θυμάστε κάποιον Έλληνα που σας παρουσίασε εδώ και μερικά χρόνια πριν, ο Μακαρίτης Παραντάης, ήταν ο ενδιάμεσος. Λέει διάφορα και σε κάποιο σημείο: επειδή η ελευθερία μας, γράφει ο Κοραής, βρίσκεται ακόμη στην υπηρετική κατάσταση, απαιτούνται πολλές φροντίδες και μεγάλη βοήθεια για τη διαπαιδαγώγηση του έθνους, προκειμένου να μην πεθάνει στο λίκνο του. Τη συνδρομή αυτή μόνο από ανθρώπους πραγματικά ελεύθερους μπορεί κανείς να την περιμένει. Εξερχόμαστε από μια πολύ κακή σχολή, την τουρκική σχολή, και αυτό είναι αρκετό. Είναι δυστύχημα ότι η επανάστασή μας έγινε όταν η δημόσια εκπαίδευσή μας μόλις άρχιζε. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει δώσει ήρωες αντίστοιχους με τον Λεωνίδα και τον Μιλτιάδη. Αλλά εφόσον βγαίνουμε από μακρά περίοδο δουλείας, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσουμε αμέσως νομοθέτες σαν εκείνους που είχαν εμφανίσει στα αρχαία χρόνια. Και του λέει και πάρα πολλά και του ζητάει τη συμπαράστασή του. Τι απαντάει ο Τόμας Τζέφερσον το 1823 στη μία επιστολή που έστειλε απαντώντας στις τρεις του Κοραή? Του λέω ότι ναι, σας θυμάμαι, φυσικά θυμάμαι και τον Παραντάης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ηθικά του Αριστοτέλη που μου στείλατε και για τους βίους του Πλουτάρχου. Και γράφει ο Τόμας Τζέφερσον: κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς, εννοεί τον Αμερικανικό, για τα δεινά από τα οποία υποφέρουν οι συμπατριώτες σας. Κανένας δεν απευθύνει στο Θεό πιο θερμές και πιο ειλικρινείς παρακλήσεις για την επιτυχία του σκοπού. Και πραγματικά τίποτα δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη φιλελεύθερη νεολαία μας από το να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο στον ιερό αυτό αγώνα, εκτός από την κεφαλαιόδη αρχή της κυβερνήσεώς μας περί αποχής από τις έρδες της Ευρώπης. Δηλαδή, η βασική αρχή της αμερικανικής πολιτικής ήταν ότι δεν την ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ευρώπη. Το εθυμίζει αυτό ο Τζέφερσον κομψά, ότι αυτή είναι η πολιτική της χώρας, και γράφει στον Κοραή ότι εμείς που κατέχουμε τα συνδυασμένα αγαθά της ελευθερίας και της τάξης επιθυμούμε και για τις άλλες χώρες το ίδιο, ιδιαίτερα για τη δική σας. Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι ελεύθερη με αυτόν τον τρόπο, η οποία πρώτη από τα πολιτισμένα έθνη του κόσμου παρουσίασε δείγματα του πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Μιλάει για την αρχαία ελληνική δημοκρατία και ότι ναι, την αγαπάνε, αλλά δεν μπορούν να την εφαρμόσουν με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό στην Αμερική επέλεξαν το σύστημα των αντιπροσώπων. Μουσική.
Μιλάει για το πολίτευμα τη Σπάρτη και λέει ότι το πολίτευμα τη Λακεδαιμόνος ήταν ένα πολίτευμα στρατοκρατών καλογύρων που εξουσίαζαν τη χαμηλή τάξη. Και ότι σήμερα επικρατούν άλλες αρχές. Περιγράφει λίγο τι γίνεται στην Αμερική και γράφει στον Κοραή. Μαθαίνουμε από τις εφημερίδες ότι κάποια μορφή διακυβερνήσεως έχει εγκαθιδρυθεί στην τοπική Ελλάδα ως χώρα. Δίχως όμως να πληροφορηθούμε ποια είναι ακριβώς η φύση. Και καταλήγει, φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση αυτή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα γιατί ένα μόνιμο σύνταγμα πρέπει να είναι αποτέλεσμα όριμης και κατασταλαγμένης σκέψης, διαρκούς έρευνας και μακράς συζήτησης. Είναι μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη επιστολή που προφανώς δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε, αλλά δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου να την βρείτε αν ψάξετε στο ίντερνετ. Που έχει και μια εκτενή περιγραφή του τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς εφαρμόζεται το πολίτευμα. Γιατί είχαν αγωνία ακόμα ότι όντως είναι δημοκρατία και ότι κάτι από όλα αυτά δεν θα ακυρωθεί.

Και κλείνει η επιστολή Τζέφερσον να γράφει στον Κοραή ότι σας είπα τη σκέψη μου και πώς εφαρμόζονται εδώ. Σε περίπτωση κατά την οποία θα σας παράσχουν έστω και μία μόνο ιδέα που θα μπορεί να σας χρησιμεύσει, θα το θεωρήσω από τις φόρου τιμής στο πνεύμα του Ομήρου, του Δημοσθένη και του λαμπρού αστερισμού των σοφών και ηρώων που το αίμα τους ακόμη εξακολουθεί να τρέχει στις φλέβες σας και όπου οι αρετές τους ενώ των αρχαίων Ελλήνων παραμένουν ακόμη σαν ένα βαρύ χρέος πάνω στους ώμους των σημερινών και των μελλοντικών φυλών της ανθρωπότητας. Αυτή πάνω κάτω, αλλά είναι πραγματικά μια μεγάλη επιστολή του Τόμας Τζέφερσον προς τον Αδαμάντιο Κοραή. Μια συμβολική βέβαια επιστολή, την οποία αρνήθηκε και να δημοσιεύσει στις εφημερίδες για να πάρει περισσότερο κύρος αυτή η συνομιλία. Αλλά κάθε βοήθεια και ηθική συμπαράσταση εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα που η Επανάσταση βυθιζόταν στο τέλμα της ήταν πάρα πολύ σημαντική.

0: για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι η συμφωνία επήλθε μετά την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάυσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Όργη Ζελένσκι, που δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Διαμεσολάβηση Πούτιν στην Αμερικανο-Ιρανική διένεξη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε τις θέσεις της Τεχεράνης για μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου στον Αμερικανό ομολογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Την Τετάρτη, ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής του πετρέλαιου θέρμανσης. Σε εξέλιξη, η κατάσβεση της φωτιάς στις δύο βιοτεχνίες των Ελαιώνα έχουν απομακρυνθεί όσοι βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων από τα κτίρια. Και ζημιές σε κτίρια και δρόμους από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης σήμερα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
1: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία προχωρήσαν σε μια συμφωνία προκειμένου να γίνει ανταλλαγή κοιμηλίων. Οι Βούλγαροι μας έδωσαν ιστορικά κοιμήλια τα οποία είχαν πάρει βία από την περιοχή μας και εμείς το λείψανο του Τσάρου Σαμουήλ, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο ιστορικό για την ιστορία, τη συνέχεια, τη διαδρομή του βουλγαρικού έθνους. 48 ιερά κοιμήλια μετά από έναν αιώνα που αφαιρέθηκαν από τη χώρα μας επέστρεψαν στην Ελλάδα και οι Βούλγαροι με παρελάσεις, ντρόν, πολεμικά, μαχητικά αεροπλάνα υποδέχθηκαν το λείψανο του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν τσάρος και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και για την ιστορία της περιοχής μας, τη βυζαντινή ιστορία, και γι' αυτό έχουμε κοντά μας και θα μας τα πει καλύτερα ο τακτικός καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Φαντάζομαι ότι το έχετε διδάξει πάρα πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο έτσι στη σχολή, γιατί η βυζαντινή ιστορία με την εκκλησιαστική είναι ταυτόσιμες.
1: Και πέρσι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και ένα συνέδριο για το Βασίλειο το δεύτερο και έτσι αυτό ήταν από τα θέματα που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Για να κρατήσουμε και το ενδιαφέρον του κοινού, να πούμε από την αρχή ότι ο Βασίλειος ο δεύτερος είναι ο επωνομαζόμενος Βουλγαροκτόνος. Ο Σαμουήλ ήταν βασικός αντίπαλος.
1: Βασικός του αντίπαλος. Ναι.
0: Ως επιδρομέας εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ναι. Και όλη αυτή η μάχη έληξε με την τύφλωση 15.000 Βουλγάρων στρατιωτών και με τον φυσικό θάνατο του Σαμουήλ.
1: Και οφείλω να σας πω ότι όλη αυτή η ιστορία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα μου προκαλεί τρομερό ενδιαφέρον πόσο σήμερα αποκτά το περιεχόμενο. Δηλαδή υποδοχή, παρελάσεις και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ξεπερνάνε πολλές φορές την ιστορική πραγματικότητα. Και σας το λέω αυτό διότι εμείς έτσι με την ψυχραιμία πια των αιώνων που έχουν περάσει και με την ακαθημαϊκή ελευθερία πολλές φορές συζητάμε, γιατί το ζητούμενο είναι εάν ήταν βουλγαρικής καταγωγής ο ίδιος ο Σαμουήλ, γιατί από ό,τι φαίνεται ο ίδιος δεν ήταν βουλγαρικής καταγωγής αλλά ήταν αρμενικής καταγωγής. Ήταν μάλιστα ο πατέρας του Νικόλαος και η μητέρα του η Ρυψίμη, ο πατέρας του ειδικά, η μητέρα του είναι σίγουρο ότι ήταν αρμένισσα, ο πατέρας του, οι αρμένοι ιστορικοί λένε ότι ήταν αρμένης, είχε πάει εκεί, τον είχε στείλει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας κυρίως για να βοηθήσει στην διοικητική και οικονομική αναδιοργάνωση της περιοχής. Γι' αυτό και είχε πάρει το τίτλο του Κόμητος και το οικογενειακό επίθετο που έχει ο Σαμουήλ και η απογονή του είναι Κομητόπουλη. Έτσι έχουν μένει στην ιστορία, δηλαδή με ένα τελείως ελληνικό όνομα σε μια πολύ περίεργη αποστολή, το οποίο δείχνει ότι εν τέλει και όλη αυτή η συζήτηση, ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν είχε το εθνικιστικό μοντέλο που εφαρμόζεται από τον 19ο αιώνα και έχει να κάνει με την εθνική ταυτότητα του βουλγαρικού έθνους όπως αναπτύχθηκε και επιχείρηθηκε το τελευταίο καιρό να παρουσιαστεί και έκτισε και ένα ενδιαφέρον έτσι με το ότι πήραν τα λείψανα του Σαμουήλ. Επομένως, τα υποτιθέμενα λείψανα του Σαμουήλ, για να τα λέμε και σωστά, γιατί υπάρχει και εδώ μια μεγάλη αφισβήτηση από τους ειδικούς. Και αυτό όλο προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι όμως το ζήτημα των εθνικισμών που αναπτύχθηκαν από το 19ο αιώνα και μετά στα Βαλκάνια και δεν έχει να κάνει με την ίδια την ιστορία της υπόθεσης. Γιατί...
0: Βέβαια, να πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι και εμείς θεωρούμε όλους τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες Έλληνες, αλλά ελάχιστοι ήταν.
1: Ναι, γιατί ξέρετε κάτι.
0: Πρέπει να μπούμε και στο κλίμα της εποχής, έτσι.
1: Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους απασχολούσε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, το αν είχαν έναν πατέρα Έλληνα, μια μάνα Αρμένιδα, ένα παππού λίγο Άραβα και ήταν.
0: Και έναν από τη Ρώμη.
1: Ήταν μια άλλη πραγματικότητα η Ρωμανία από αυτή που έχουμε εμείς σήμερα στο μυαλό μας. Γιατί μιλάμε για τη Ρωμανία. Εμείς το λέμε Βυζάντιο, αυτοί το λέγανε Ρωμανία. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεύθυνσης, το Roman Land, το οποίο έχει βγάλει ο Αντώνης ο Καλδέλης, που τα περιγράφει όλα αυτά με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Και ξέρετε, εγώ πολλές φορές σοκάρομαι έτσι ως επιστήμονας βλέποντας τη ταύτιση του Σαμουήλ σε απόλυτα μεγέθη με αυτό που σήμερα ονομάζεται βουλγαρικό κράτος. Δεν υπάρχει αυτή η ταύτιση στην πραγματικότητα. Γιατί όπως σας είπα,
0: να γυρίσουμε λίγο.
1: Αυτοί πήγαν για τελείως άλλο λόγο εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, ο Σαμουήλ πάντως παρόλα αυτά ήταν ένας πάρα πολύ δυναμικός αυτοκράτορας. Έτσι τότε πολεμούσαν οι αυτοκράτορες, μπαίνανε στη μάχη, θεωρούνταν ανίκητο σε δύναμη και αξεπέραστο σε Ρώμη.
1: Ναι, και μάλιστα έδωσε πολύ μεγάλες μάχες. Και εκεί που, ο πρώτος που με τον οποίο βρέθηκε απέναντι του ήταν ο Τσιμισκής, ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο οποίος το 1971 κατάφερε να αποσπάσει την περιοχή της σημερινής Βουλγαρίας από τα χέρια των Βουλγάρων, που ασκούσαν μια διοίκηση με την κυριαρχία των όπλων, και τους περιόρισε στην περιοχή με κέντρο τις σημερινές Πρέσπες, την Οχρίδη και την περιοχή της Οχρίδας, δηλαδή σε κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι Βουλγαρία, και τους περιόρισε εκεί και εκεί σε μια διαδικασία αντιπαλότητας μεταξύ της δυναστείας των Κομιτόπουλων, μεταξύ των τεσσάρων αδελφών, εκεί αρχίζει και αναπτύσσεται μια αντίσταση απέναντι στους Βυζαντινούς. Καταφέρνουν σταδιακά, ο Σαμουήλ όταν ανακηρύσσεται πλέον επίσημα τσάρος των Βουλγάρων το 1997, αρχίζει και επεκτείνει την κυριαρχία του και φτάνει να καταλάβει την περιοχή της Λάρισας, να διευρυνθεί προς τα βόρεια, και αυτή η επέκταση προκαλεί την αντίδραση των Βυζαντινών. Και όταν σταθεροποιείται η πολιτική κατάσταση από το Βασίλειο το Δεύτερο, γιατί αντιμετώπισε πολύ γρήγορα τους διχαστικούς εσωτερικούς πολέμους των Βυζαντινών, όταν αυτό τελειώνει, τότε αυτός ξεκινάει την αντεπίθεση. Η πρώτη προσπάθεια που έγινε ήταν αναγνωριστική από τον Βασίλειο. Κατάφερε όμως να κερδίσει τους Βουλγάρους, και ουσιαστικά ξεκινάει η αντίπαλη γραμμή από τη μάχη του Σπερχιού, όπου νικάνε πάλι τους Βουλγάρους, και το 2014 η μάχη στο Κλειδί, όπου τελικά γίνεται πλήρης επικράτηση από τον Βασίλειο το Δεύτερο. Νικάει τον Βουλγαρικό στρατό στη μάχη στο Κλειδί, και εκεί γίνεται και το γνωστό γεγονός όπου υπήρξε η τύφλωση πάρα πολλών ανθρώπων, και όταν αυτά τα στρατιώτες...
0: Νομίζω ανά 100 στρατιώτες άφηνε ένα μονόφθαλμο για να τους οδηγήσει πίσω.
1: Και όταν ο γέρος πια είδε τους ανθρώπους αυτούς...
0: Ο Σαμουήλ σε μεγάλη ηλικία,
1: έπαθε κεφαλικό και πέθανε, και τάφε εκεί στον Άγιο Αχίλιο, σύμφωνα με τις ανασκαφές που είχε κάνει ο καθηγητής ο Μουτσόπουλος, και ανακάλυψε το περίφημο τάφο το 1969. Και αυτό μεταφέρθηκε έτσι, αυτό που ανεβρέθηκε, το οποίο χαρακτήρισε στο τάφο του αριθμητή νούμερο 3, ο οποίος ήταν και ασύλλητος. Μετέφερε το λείψανο στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, από το οποίο και παραδόθηκε.
0: Η μάχη στο Κλειδί ήταν και η τελική, έτσι, για πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Σταμάτησαν πια οι μάχες ανάμεσα.
1: Κατέλησε το Βουλγαρικό κράτος η μάχη στο Κλειδί.
0: Γιατί μετά είχε πολύ ίντρικα και αλληλοσπαραγμούς, έτσι, διάδοχοι.
1: Είχαν οποιασδήποτε δομές εκεί πέρα είχαν δημιουργήσει οι Βούλγαροι, και υπήρξε πλήρης κυριαρχία των Βυζαντινών, η οποία φαίνεται και από την περίφημη Αρχιεπισκοπία Χρήδος, η οποία διατηρήθηκε και καταργήθηκε για ιστορικούς λόγους το 1775 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα βλέπετε κάτι που γίνεται το 2014, πόσο πάει 770 χρόνια, 760 χρόνια πίσω. Επομένως εδώ έχουμε μια σαφή και ξεκάθαρη μεταφορά της εικόνας, και εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η ιστορία.
0: Ο Σαμουήλ λοιπόν εκείνη την εποχή, έτσι, είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας ονομαζόμενος, ενσωματώνεται, γίνεται το θέμα της Βουλγαρίας πια, γιατί ενσωματώνεται στο Βυζάντιο. Γιατί όμως έχει σήμερα τόσο μεγάλη αξία? Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την ακμή του, αλλά οδήγησε και στο τέλος όλης αυτής της περιπέτειας.
1: Είναι μια ιστορική προσωπικότητα, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική προσωπικότητα, που όπως σας είπα δεν ξέρουμε αν τελικά ήταν και ο ίδιος Βούλγαρος. Ουσιαστικά έμπαινε σε μια διαχείριση τοπικής εξουσίας και με φιλοδοξίες, ασφαλώς, μεγάλες αυξημένες φιλοδοξίες. Η ερμηνεία των προσώπων όμως που γίνεται από το 19ο αιώνα και μετά, και με την ανάπτυξη του κατά ένα περίεργο τρόπο του βουλγαρικού εθνικισμού, ο οποίος στη συνέχεια συνέχεια στα αρχικά συνδέθηκε με το κίνημα της λαβοφιλίας και μετά απέκτησε ιδιαίτερο βάρος με το κίνημα του πανσλαβισμού, ο οποίος πανσλαβισμός ήταν ένα κίνημα που αναπτύχθηκε κυρίως στην περιοχή της Τσεχοσλοβακίας ως μια αντίδραση στην αυστρο-ουγγρική αυτοκρατορία για να αναπτυχθούν οι τοπικές εθνικές δυνάμεις των Σλάβων και υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία, κυρίως από το περίφημο Ιγνάτιεφ, τον Ρώσο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη.
0: Φτάνουμε τώρα στη σύγχρονη εποχή. Έτσι.
1: Αυτοί λοιπόν χρειάστηκαν σύμβολα και ένα από τα σύμβολα που αξιοποίησαν ήταν ο Σαμουήλ. Γιατί ήταν ένα νικηφόρο ηρωικό αυτοκράτορα, δεν πέθανε ποτέ στο περίφημο.
0: Έτσι για την ιστορία και να το κλείσουμε πάντως. Αν θυμάμαι καλά, πρωτεύουσα στην ακμή του έκανε την περιοχή που είναι σήμερα τα Σκόπια.
1: Είναι η περιοχή των Πρεσπών, εκεί που είναι σήμερα τα νησάκια στις Πρέσπες. Εκεί είχε την πρωτεύουσά του, εκεί που είναι και η εκκλησία του Αγίου Αχιλίου, που είναι τα Ερείπια. Εκεί ήταν η πρωτεύουσά του.
0: Και η άλλη παράμετρος που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με όλο αυτό τον εθνικιστικό ισχυρισμό των Σκοπίων είναι ότι θυμάστε μια συνάντηση που είχε κάνει κάποτε ο ηγέτης των Σκοπίων όταν γίνανε χώρα με τους Βούλγαρους, που άλλα μεταφραστή και λένε οι Βούλγαροι, τι τον φέρατε τον μεταφραστή.
1: Ναι, και το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε, είναι το εξής.
0: Μιλάγα την ίδια γλώσσα.
1: Και θα σας πω για κάτι άλλο. Οι βασικοί τους αντίπαλοι στην περιοχή, οι οποίοι διαχειρίστηκαν το μεγάλο μέρος της σύγκρουσης και ήταν η ακμή της απάντησης σε αυτό το κίνημα, ήταν λεγόμενοι Βλάχοι. Οι Βλάχοι ήταν οι φύλακες της Εγνατίας Οδού, οι οποίοι επειδή ακριβώς είχαν και ελληνικά και ρωμαϊκά στρατεύματα αναμειγμένα, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε Βλάχους, είναι γι' αυτό και δημιουργήθηκε και αυτή η περίφημη, περίεργη γλώσσα, το ιδίωμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, που ήταν αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην προστασία της Ρωμανίας στην περιοχή. Είναι πολύ σύνθετο και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, αλλά δεν πρέπει να το βάζουμε στα εθνικιστικά μας μοντέλα του 19ου και του 20ου αιώνα, γιατί είναι τελείως λάθος τρόπος να κατανοήσουμε τα πράγματα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε να πούμε ότι μία από τις εγγονές του Σαμουήλ, η Εκατερίνη, αργότερα έγινε αυτοκράτορας του Βυζάντιο. Γιατί
1: τα μέλη
0: της οικογένειάς του αφομοιώθηκαν, πήραν θέσεις διοικητικές προς την Ασία βέβαια, και τελείωσε όλη αυτή η ιστορία.
1: Πολύ ορθή παρατήρηση και μάλιστα σε μια κυρίαρχη των Κομνηνών δυναστεία.
0: Φοβερή δυναστεία.
1: Είχαν ρίζα και από το Σαμουήλ. Επομένως είναι. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι περίεργο σήμερα να τα μπλέκει κανείς όλα αυτά.
0: Όχι, και είναι και πραγματικά όλα τόσο αλληλοδιαπλεκόμενα και τα λοιπά. Δηλαδή το Game of Thrones είναι παιδική ιστορία μπροστά στην αληθινή ιστορία της εποχής και της περίοδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, κυρίες και κύριοι, τακτικός καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού. Ο Σαμουήλ λοιπόν ήταν ένας κρατεός, ονομάστηκε αυτοκράτορας της Βουλγαρίας, έκανε πολέμους προς την Κροατία τη σημερινή, την Ουγγαρία, νικηφόρη πόλεμο. Είχε καταλάβει λίγο πολύ όλα τα Βαλκάνια μια περίοδο, πρέπει να ξέρετε. Ο Βασίλειος όμως ο δεύτερος, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας 5 χρονών υπό επιστασία, εξού και πολεμούσε με τον Τζιμισκή στην αρχή ο Σαμουήλ, όταν ανέλαβε 17-18 χρονών, έχασε μια μάχη. Γυρνώντας πίσω, είπε: «Εγώ μάχη δεν θα ξαναχάσω ποτέ». Και δεν ξαναέχασα. Είναι η κορύφωση της βυζαντινής ακμής, του πολιτισμού, της επέκτασης, της οικονομικής αυτοτέλειας. Ο Βασίλειος, όταν έφυγε από το μάτι του το κόσμο, άφησε μια κρατεή αυτοκρατορία να τη φοβούνται και να τη σέβονται, να την αγαπούν και να την προσέχουν εξ ανάγκης οι πάντες, με τα ταμεία να ξεχυλίζουν. Και αυτό ήταν το λάθος του. Συσσαγωγικά, δημιούργησε τέτοια αγρανάπαυση στους επόμενους που λέγανε εντάξει, όλα λιμένα είναι. Είμαστε ισχυροί, μας φοβούνται, λεφτά υπάρχουν. Και άρχισε μία σειρά μέτριων έως ανίκανων διαδόχων που κατασπατάλησαν το οικονομικό, το πολιτικό και το στρατιωτικό κεφάλαιο.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Το 1980 υπήρχε η εκπομπή επιλογή του Εμιρζά, αφιερωμένη σε νέες εκδόσεις και σε Έλληνες συγγραφείς. Αυτή η εκπομπή, λοιπόν, επισκέπτεται τη συγγραφέα Έλλη Αλεξίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ζούσε, γιατί έβγαλε ένα καινούριο έργο. Είναι παρόν και ο τότε περιφερειακός διευθυντής της ΕΡΤ, ο Γιώργος Στεφανάκης, και μαζί με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ερμιζά συζητούν με την Έλλη Αλεξίου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, δουλεύει σε σχολείο, έτσι, όμως έχει γίνει συγγραφέας. Και ακούστε μια συγκλονιστική αφήγηση πως μια τόσο σημαντική γυναίκα των γραμμάτων περιγράφει με ποιο τρόπο έγινε συγγραφέας.
1: Κυρία Αλεξίου, πως ξεκινήσατε να γράφετε?
2: Πως ξεκίνησα? Με διατάξανε.
3: Σε διατάξανε?
2: Μάλιστα, με διατάξανε. Με διάταξε ο άντρας μου. Κατά τύχη του διηγήθηκα ένα επεισόδιο της ζωής μου, της δασκαλικής, που τον συγκίνησε, και φεύγοντας το πρωί για το γραφείο του μου λέει: θα το γράψεις αυτό και θα το έχεις το μεσημέρι που θα γυρίσω έτοιμο. Λέω, μα έχω ένα σωρό εργασίες του σπιτιού. Να ετοιμάσω για το φαγητό μας το μεσημεριανό, να ψωνίσω, να... Μου λέει, όχι, όχι, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα φάμε δίπλα στο μαγέρικο του Μπάρμπα Κώστα. Ήταν ένα φτωχό μαγέρικο που τρώγανε τότε όλοι οι συγγραφείς της δεξαμενής εκεί πέρα. Θα φάμε κι εμείς εκεί και θα έχεις έτοιμο γραμμένο το δίγημα. Μα δεν έχω γράψει ποτέ μου. Μα αφότε τελείωσα το σχολείο, δεν έχω πια ούτε μολύβι, ούτε χαρτί δεν έχω στα χέρια μου. Θα σου εξασφαλίσω. Εγύρισε, άνοιξε ένα σιρτάρι, μου άφησε χαρτί μολύβι και μου λέει, κάθισε, γράφε. Το μεσημέρι θα χτυπήσει η πόρτα και θα είμαι εγώ. Και θα σου πω, το έγραψες? Εάν μου πεις δεν το έγραψα, διαζύγιο. Δεν θα ξαναγυρίσω στο σπίτι. Και επειδή είναι γεγονός πως τον φοβόμουν, γιατί ήταν πολύ επίμονη στις αποφάσεις του και ήξερα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη, και κάθισα και το έγραψα. Και αυτό ήταν ο Φραντζέσκος, το πρώτο μου δίδυμα.
4: Που ήταν η ιστορία ενός μικρού μαθητή.
0: Όλοι κάπως ξεκινάνε. Έτσι ξεκίνησε η Έλλη Αλεξίου, η οποία βέβαια γεννήθηκε σε μια λόγια οικογένεια. Έτσι, ο μπαμπάς της ήταν στην Κρήτη, εκδότης που έβγαζε εφημερίδες, ο Στέλιος Αλεξίου, και αδελφή της ήταν η Γαλάτια Καζαντζάκη. Η Γαλάτια Αλεξίου που παντρεύτηκε τον Καζαντζάκη. Επίσης μια σπάνια γυναίκα. Γεννήθηκε το 1894 και εκείνη την εποχή μια γυναίκα σπούδασε, όχι απλά πήγε σχολείο. Έγινε δασκάλα, δίδαξε στο χριστιανικό παρθεναγωγείο. Ήρθε στην Αθήνα, κάνει το πρώτο της γάμο, χώρισε μετά, παντρεύτηκε και δεύτερο. Επίσης πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή. Ακολούθησε σπουδές παιδαγωγικών, σπούδασε και φιλόλογος. Διορίστηκε στη μέση εκπαίδευση 19 χρόνια. Ήρθε όμως ο πόλεμος, η κατοχή, οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση, στο ΕΑΜ Λογοτεχνών, και ξεκινήσαν οι περιπέτειες, ξέρετε, την περίοδο του εμφυλίου, όλα όσα συνέβησαν. Παρ' όλα αυτά, το 1945 πήγε στη Σορβόνη, ακριβώς για τους λόγους που σας περιγράψαμε. Εκεί πήρε δίπλωμα φωνητικής, πήρε δίπλωμα γαλλικών και δίδασκε στα σχολεία της ελληνικής παροικίας. Κορυφώθηκε ο εμφύλιος πόλεμος όσο έλειπε, της αφαιρέθηκε η ελληνική ηθαγένεια και μέχρι το 1962 ήτανε στα ελληνικά σχολεία των σοσιαλιστικών χωρών, όπου είχαν φύγει βέβαια αριστεροί και κομμουνιστές. Το 1962 έφυγε η Γαλάτια Καζαντζάκη και της επιτράπη να επιστρέψει για να παραβρεθεί στην κηδεία της. Από το 66 και μετά έρθε οριστικά στην Ελλάδα και αφιερώθηκε στο γράψιμο μέχρι το τέλος της το 1988. Ακούμε τη συνέχεια, τη σύντομη συνέχεια της συζήτησης.
4: Εγώ θα περίμενα να ακούσω ότι σε είχε διατάξει η ίδια σου οικογένεια. Ή ο πατέρας σου ή τα αδέρφια σου. Γιατί, όπως ξέρουμε, όλη η οικογένεια Αλεξίου ήταν ένα μικρό πανεπιστήμιο. Ένα μικρό φυτώριο, ένα μικρό πνευματικό φυτώριο στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Εκεί γύρω ερχόντουσαν όλα τα παιδιά που είχαν μουσικές, ευρύτερες πνευματικές ανησυχίες, όπως ο Ελίτης τότε Αλεπουδέλης, ο Δικταίος τότε Κωνσταντουράκης και χίλιοι δυο. Εξάλλου, αν θυμάμαι και όσο γνωρίζω, είσαστε και μια μικρή ορχήστρα δωματίου, διότι όλοι σας παίζατε και ένα όργανο, όλη η οικογένεια Αλεξίου. Και ο Λευτέρης διακρίθηκε και η Γαλάτια, συνεπώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έγραψες και νωρίτερα, από την εποχή που ο Δασκαλάκης σε διέταξε.
2: Ούτε έγραψα, ούτε μπορούσα να γράψω. Δεν θα έγραφα ποτέ. Και έχεις λαθασμένη αντίληψη για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν μας έλεγε να γράφουμε, ούτε πίστευε ότι αξίζομαι. Και ευτυχώς ο πατέρας μου είχε πεθάνει όταν έγραψα εγώ το Φραντζέσκο, γιατί θα απογοητευότανε.
5: Τα θέματα που σας απασχολούν στα πρώτα σας βιβλία, τα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται και στα μετέπειτα ή έχετε αλλάξει θεματογραφία?
2: Όχι. Αυτό δεν μου ταιριάζει. Δεν ταιριάζει στη φύση μου, γιατί εγώ γράφω όταν συγκινούμαι από κάτι. Όταν υποφέρω από κάτι, τότε γράφω. Αλλά ό,τι μας κάνει να υποφέρομαι άμα είμαστε 10 ετών δεν είναι το ίδιο που μας κάνει να υποφέρομαι όταν είμαι θα 50, 60, 70. Και επομένως εμένα τα βιβλία μου αντικαθρευτίζουν τις συγκινήσεις μου, τις αγωνίες μου. Όταν ήμουν μικρή είχα τα σχολικά, τα παιδιά, τα φτωχά που εγνώρισα. Μεγαλύτερη είχα του έρωτα τις αγωνίες που ήμουν διαρκώς ανικανοποίητη. Ίσως γιατί ήμουν απαιτητική, δεν ξέρω εκεί, πάντως ανικανοποίητη. Ύστερα γινόμενος επαγγελματίας. Ήμουν ανικανοποίητη, δεν μπορούσα να εξασκήσω το επάγγελμά μου με την πληρότητα που θα το επιθυμούσα. Μου μπαίνανε εμπόδια. Ύστερα διαλόγους πολιτικούς, κοινωνικούς, αναστατώσεων, επαναστάσεων. Βρε εξωτερικό, άλλα τα θέματα, άλλη η ζωή, άλλοι οι προβληματισμοί. Στο βιβλίο μου που το λέω με τη λύρα, δίνω τη ζωή ακριβώς των λαϊκών δημοκρατιών. Είχαμε τεράστια προβλήματα εκεί για τα παιδιά που είχαν πέσει απάνω μας. 35.000 παιδιά να πέσουν σε 6-7 δασκάλους απάνω. Τι να κάνουμε? Βιβλία να τους δώσουμε? Δεν είχανε αλφαβητάριο. Δεν είχαμε πίνακες.
0: Περίπου 25 έργα, των οποίων τα δύο είναι η αυτοβιογραφία της, άφησε η Έλλη Αλεξίου, μία από τις πιο σημαντικές συγγραφείς που, όπως ακούσατε, φοβότανε τον άντρα της, το Βάσο Δασκαλάκη, ο πρώτος άντρας της, γιατί αργότερα έκανε και δεύτερο γάμο, τον φοβότανε και έτσι ξεκίνησε να γράφει, δεν μπορούσε να του φέρει αντίρρηση. Από περιέργεια μπήκα να δω ποιος είναι ο Βάσος Δασκαλάκης. Συνομήλικός της περίπου, γεννήθηκε το 1897, ένα χρόνο μεγαλύτερος δηλαδή, στη Μάνη, σε ένα χωριό, στον Κάβαλο. Ο πατέρας ήταν δημοδιδάσκαλος και μεγάλωσε στην Αρεόπολη. Μετανάστευσε μετά στο Λαύριο, όπου στο Λαύριο για ένα λόγο μετανάστευσε τότε, για να δουλέψει στα ορυχεία. Εκεί, δουλεύοντας στα μεταλλεία της πόλης, μαθαίνει ξένες γλώσσες, παρακολουθώντας μαθήματα σε νυχτερινά σχολεία. Και διάβαζε πάρα πολύ μόνος του. Ολοκλήρωσε, εν πάση περιπτώσει, ένα επίπεδο το οποίο κρίθηκε ικανοποιητικό για να διοριστεί, και με την εμπειρία που είχε ως εργάτης στα μεταλλεία, διορίστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας. Όμως άρχισε να ασχολείται με τα γράμματα και να μεταφράζει ξένα έργα. Τι να μεταφράζει δηλαδή? Να μεταφράζει κυρίως Νορβηγούς, όπως τον Έρικο Ήψεν ή τον Γκνούτ. Είχε και ο ίδιος πρωτότυπα έργα, το μυθιστόρημα «Η Ξεριζωμένη» του 1930 και λογοτεχνικά διηγήματα. Και όπως λένε αυτοί που ξέρουν, είχε δραματική γραφή, αλλά σε καμία περίπτωση μελό. Το 23 με το Φώτη Κόντογλου ίδρυσε το περιοδικό «Φιλική Εταιρεία». Έχει μεταφράσει Ντοστογεύσκη, το έργο «Σταθμή της Τρέλας», πάρα πολλά του Ήψεν και του Χάμψον, όπως σας είπαμε. Αξίζει να τους ψάξεις τους ανθρώπους, βρίσκεις απίθανες καταπληκτικές ιστορίες, ακόμα και αν δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί, αλλά που μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο στον πολιτισμό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Βάσος Δασκαλάκης έπαιξε το ρόλο πιέζοντας την Έλλη Αλεξίου να γράψει. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Δαμιανός Αγραβαράς στο αρχείο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ, αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως υποστήριξε ο αξιωματούχος, οι επιθέσεις προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα στη ρωσική παραγωγή καυσίμων, αλλά ταυτόχρονα συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών στις ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι είχε προτείνει να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα υπό τον όρο ότι η Μόσχα θα τερμάτιζε τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ. Κατά τις 8 ώρες συνομιλίες στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ ενημέρωσαν την Ουκρανική Αντιπροσωπεία για την πρόθεση άρσης των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές δίζελ. Ο Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι διατυπώθηκε ακόμα και απειλή διακοπής της παροχής αμερικανικών πληροφοριών προς το Κίεβο, ισχυρισμό όμως που διέψευσε η αμερικανική πλευρά. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανέντιμη, ενώ η νέα ένταση απειλεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα πάντα με το Άξιος, Βίτκοφ και Κούσνερ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν τη Μόσχα και το Κίεβο την επόμενη εβδομάδα. Σε άλλη εξέλιξη, τις θέσεις της Τεχεράνης για μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετέφερε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, η πρωτοβουλία έγινε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Ιράν. Την Τετάρτη θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και της μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της, έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του σε ιστότοπο. Αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική της Διεθνής Συμμαχίας της Ελλάδας, στη δημοσιονομική στρατηγική αλλά και στο θέμα των εκλογών, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας στην Earth News. Ο κ. Χινάς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό, αναγνωρίζοντας ότι οι αλλοίς αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετη παρέμβαση. Τη μείωση κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ του προτινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 εισηγεί την Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία μαζί με άλλες 5 χώρες ζητά μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γαλλία επιμένει στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται στη διεθνή βοήθεια κατά 17% και στην ανταγωνιστικότητα κατά 13%. Αντίθετα, η Γεωργία και η Περιφέρεια ορίζονται μόλις κατά 3%. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την πρόθεση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε 2 βιοτεχνίες παραγωγής και εμπορίας ρούχων και υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονου στο Εγάλεο. Η πυρκαγιά έχει πλέον περιοριστεί, δεν υπάρχει ένδειξη κινδύνου επέκτασής της, ωστόσο οι πυκνοί καπνοί εξακολουθούν να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 43 ανθρώπων που επέβαιναν σε σκάφο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου, προχώρησε πλοίο της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει αύριο η λειτουργία του μέτρου Θεσσαλονίκης αντί του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στο στόλο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Αττικά, Ηπειρωτικά και τα Ορεινά της Κρήτης. Αναμινώτιος 5 μποφόρ και θερμοκρασία στην Αττική σήμερα έως 27 βαθμούς και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ντέμπι Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
3: Γεια σας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το παιδί επιστρέφει στην ΕΡΤ. Η σειρά για την οποία τόσα ακούστηκαν μετά τη βράβευσή της ως καλύτερη σειρά στη Σεούλ επιστρέφει στην κρατική τηλεόραση με 8 καινούργια επεισόδια σαν μίνι σειρά. Αλλά δεν θα τα πω αυτά, θα τα πει ο σεναριογράφος της σειράς, ο κύριος Παναγιώτης Ιωσφέλης, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Με ακούτε?
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε μπερδέψει λίγο τις ώρες νομίζω, έτσι?
4: Πολύ.
3: Πόσο είναι αυτό το ταξίδι σε Ούλα, Αθήνα?
4: 20 ώρες.
3: Πω, πω.
4: Αλλά είναι πονηρό ταξίδι, γιατί ενώ έχουμε 6 ώρες διαφορά, όταν πας είναι 26 και όταν έρχεσαι είναι 14.
3: Πω, πω.
4: Δηλαδή, εγώ τώρα είναι μία εδώ, αλλά για μένα σε σχέση με πόσες ώρες είμαι στον δρόμο, είμαι περίπου 36 ώρες. Δηλαδή, είναι σαν να είναι 7 η ώρα το απόγευμα για μένα.
3: Κατάλαβα. Ζητώ συγγνώμη που σας κρατάω, αλλά φαντάζομαι θα έχετε και μια υπερένταση και δεν μπορείτε να.
4: Βέβαια, χαρά είναι μεγάλη.
3: Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε με το τι έγινε στη Σεούλ. Να πάμε έτσι λίγο πιο πίσω, να δούμε πώς ήταν στη Σεούλ, πώς ήταν η υποδοχή, πώς ήταν τα πράγματα. Να μας πείτε λίγο. Το ξέρατε ότι θα πάρετε το πρώτο βραβείο, βέβαια, έτσι δεν είναι?
4: Μια εβδομάδα πριν ανακοινωθεί επίσημα, το ξέραμε.
3: Να πούμε ότι είναι το δεύτερο βραβείο που παίρνει η ΕΡΤ για μυθοπλασία.
4: Έχει πάρει πριν 3 χρόνια, με το κάνετε και εμάς.
3: Έτσι, μπράβο. Και είναι η δεύτερη φορά και είναι, εντάξει, δεν είναι λίγο. Τι γίνεται αυτό το φεστιβάλ που γίνεται στη Σεούλ, είναι καθαρά για σύριαλ μυθοπλασίας? Και πόσα σύριαλ παίρνουν μέρος, δηλαδή παίρνουν 300 σειρές, ας πούμε, κάτι τέτοιο?
4: Φέτος είχαν, θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και τη δική μου εμπειρία. Mm-hmm. Αυτοί το κάνανε, το ξεκινήσαν πριν 21 χρόνια, έχοντας ένα βασικό μότο, το οποίο το είπε ο διευθυντής τους, ότι αυτοί θεωρούν ότι, καθώς αισθάνονται σχετικά απομονωμένοι από την Ευρώπη, ότι το δράμα δεν μπορεί να είναι εμπόδιο, αντίθετα είναι επικοινωνία, οι αφηγήσεις, οι ιστορίες, αυτό το δράμα αριστοτελικά. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ο πυρήνας που τέθηκε, πάνω στον οποίο τέθηκε το φεστιβάλ πριν 21 χρόνια, ως μια γέφυρα που έστησε η Κορέα στον κόσμο.
3: Μάλιστα.
4: Λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας και πιθανά και την κουλτούρα μας, αλλά τις ιστορίες των ανθρώπων και εμείς τις δικές τις καταλαβαίνουμε και εσείς τις δικές μας. Αυτό το φεστιβάλ, ο διαγωνισμός, εξελίχθηκε και οργανωτικά και σε σχέση με τη συμμετοχή. Φέτος πήραν μέρος, είχαν αριθμό ρεκόρ συμμετοχών. Είχαν 370 συμμετοχές.
3: 370 σειρές, ε?
4: Ναι, ναι.
3: Η Ευρώπη παίρνει, η Ευρώπη στέλνει.
4: Βέβαια. Η πρώτη, το Grand Prix, το πήρε μια νορβηγική σειρά, το Better Man. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Mm. Και ήταν όλοι οι συντελεστές εκεί. Πήρε βραβείο το Pluribus, που είναι αμερικάνικη παραγωγή. Mm. Πέρσι, ετοιμόμενο πρόσωπο ήταν ο Ben Stiller. Και πάνε όλοι αυτοί. Φέτος δεν ήρθε ο Gilligan του Breaking Bad, αλλά ήρθε ο παραγωγός του.
3: Ναι, αλλά φέτος ήρθε και το παιδί όμως.
4: Ναι, δεν χωρούσαμε και οι δύο στην πόλη αυτό.
3: Έτσι, μπράβο, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ανεβαίνετε πάνω, φαντάζομαι εκεί θα ήταν η ατμόσφαιρα πανηγυρική. Πολύ θα ήθελα να είμαι, είναι αλήθεια.
4: Έχει πρωτόκολλο και είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Ναι, ναι, και όλα είναι κάπως χρονομετρημένα και χρονογραφημένα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή πώς θα μας πάρει ένα βανάκι για να μας πάει στο κόκκινο χαλί, για να βγούμε, έχουμε ακριβώς, είχαν κάποιον που περιέγραφε ποιοι ήμασταν εμείς, για να πάμε στο χώρο αναμονής, όλα πολύ προσεγμένα. Ναι, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, ναι. Καθώς όσοι συμμετείχαν είχαν πάρει βραβείο, βέβαια, δεν είχαμε δυσαρεστημένους.
3: Λογικό.
4: Ναι.
3: Να υποθέσω.
4: Προσεγμένα. Ναι, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Ναι.

0: κάποιοι έχουν κερδίσει στο παρελθόν. Στην επιτροπή που αξιολόγησε το παιδί ήταν 10 άνθρωποι. Κάποιοι είχαν υποψηφιότητες για ΕΜΗ. Τώρα δεν μπορώ να το ανακαλέσω στο μυαλό μου, είναι λίγο εκεί.
1: Το φαντάζομαι.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και χαιρετίζεται παγκόσμια ως τέτοια. Δηλαδή ξαναλέω, ήταν ο παραγωγός του Vince Gilligan της σειράς Pluribus. Διαγωνιζόταν ο Gary Oldman.
1: Φαίνεται ότι είναι μια οργάνωση, να το πούμε έτσι, που πάει να μοιάσει με τις πολύ πολύ πολύ σοβαρές. Έχει και πολλά χρόνια βέβαια, 21 χρόνια είναι πάρα πολλά. Ας μπούμε λίγο στην ατμόσφαιρα του παιδιού και ας δούμε λίγο πέρα από τα συναισθήματα που είναι χαράς και περηφάνειας, και προφανώς υπάρχει και μια δικαίωση σε αυτό το πράγμα, θα έλεγα εγώ.
0: Θα έλεγα κοινή δικαίωση και για τους συντελεστές του παιδιού και για την ΕΡΤ.
1: Ακριβώς. Και πείτε μου τώρα, έτσι να μπούμε λίγο σε αυτό το κλίμα του, πώς ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ ότι θα γίνει μια μίνι σειρά στην ουσία. Αυτό κατάλαβα και διορθώστε με αν κάνω λάθος. 8 επεισοδίων, η οποία πού θα εστιάζεται, δηλαδή πού έχει τελειώσει, υποτίθεται, ποιο ήταν το τελευταίο επεισόδιο που είδαμε.
0: Το τελευταίο επεισόδιο κλείνει τα βασικά δραματουργικά ερωτήματα, τα οποία απασχόλησαν κοινό και κριτικούς κατά τη διάρκεια της σειράς. Ποιος σκότωσε τον δήμαρχο, στα πλαίσια της μαύρης κωμωδίας πάντα. Και ποιος είναι ο μεγάλος κακός που κυνηγάει τους δικούς μας μικρούς αγαπημένους. Ελύθησαν αυτά. Και τώρα θα υπάρξει στα πλαίσια των 8 επεισοδίων, το οποίο μας έχει ενθουσιάσει αυτός η προοπτική, γιατί θα λειτουργήσει πραγματικά ως μια μίνι σειρά.
1: Θα καλύψει κατά τη γνώμη σας αυτά που νιώθατε σαν σεναριογράφος ότι δεν είχαν καλυφθεί, γι' αυτό είχατε ζητήσει και μια επιπλέον ανανέωση. Οπότε αυτό τα 8 επεισόδια, που είναι ωραίο να είναι μια μίνι σειρά. Εγώ είμαι υπέρ των μίνι σειρών, των 8-10 επεισοδίων. Δεν ξέρω εσείς που τα γράφετε, τι λέτε.
0: Αλλά είναι άλλη γλώσσα η μία.
1: Ναι. Έχουν τη χάρη τους όμως, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια. Είναι η ίδια γλώσσα, διαφορετική διόλεκτος. Δηλαδή αφηγηματικά, δομικά, ανάπτυξη χαρακτήρων, αριθμός σκηνών και όγκος σκηνών, όλα μεταβάλλονται. Είναι άλλη ιδιόλεκτος της ίδιας γλώσσας. Εμείς είμαστε χαρούμενοι για τα 8. Εγώ τα 8 τα βλέπω σαν ταινία και έτσι θα το γράψουμε. Με την έννοια της πολύ αυστηρής δομής, θα είναι πιο κινηματογραφικό σίγουρα τώρα και πολύ πιο πυκνό, πρέπει να είναι. Εμείς θεωρούμε ότι το 8
1: είναι εντελώς κινηματογραφικό.
0: Ναι, θα είναι εντελώς κινηματογραφικό αυτό. Και θεωρούμε ότι είναι ένα επόμενο βήμα, χωρίς να είμαστε σίγουροι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και τι μπορεί να γίνει από εκεί και πέρα. Αλλά ακόμα και αυτό, όχι ακόμα και αυτό, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Και έρχεται και σε σχέση με αυτό που είπε ο πρόεδρος όταν παρέλαβε το βραβείο, ότι πια η ΕΡΤ κινείται σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο με συνέπεια. Δηλαδή υπάρχει παραλία, όπως ανέφερε, υπάρχει Χήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία και στην Ισπανία βουλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η Ισπανική Πρεσβεία, και για την Αμερική νομίζω ανέφερε κάτι ο πρόεδρος.
1: Και η παραλία έχει πάει στη ΡΑΗ.
0: Ναι, καλά, αυτό στη ΡΑΗ. Η παραλία βγήκε τρίτη στη στάση στην πλατφόρμα της ΡΑΗ. Ανακοινώθηκε.
1: Οπότε ότι χτίζεται μια
0: επιτυχία, ακριβώς.
1: Χτίζεται μια παράδοση στις σειρές της ΕΡΤ. Και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Και συνεπείς.
1: Πώς το ανακοίνωσε ο πρόεδρος, το ξέρατε, βασικά, ή σας έφερε προέκπληξη όταν είπε για τα 8 επεισόδια?
0: Το είχαμε κάπως εικάσει.
1: Ναι.
0: Κάπως δηλαδή υπήρχε έτσι ένα κλίμα, υπήρχε ένα κλίμα χαράς και ότι θα δούμε τι θα κάνουμε. Και ήρθε η ανακοίνωση του Προέδρου να προς επίρρωση του καλού κλίματος. Αυτό. Δεν το ξέραμε.

0: Ωραία.
1: Για γάμο είχατε... τι μπορεί να γίνει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα ήρθε μια ωραία έκπληξη και για εσάς.
1: Ναι, ναι,
0: και αυτό που πάλι επισημαίνω είναι ότι υπάρχει μια δικαίωση όσον αφορά και όσα γράφτηκαν, γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχε κάποια προσπάθεια μήπως κάποιο ελληνικό κανάλι ενδιαφερθεί.
1: Γίνανε
0: διάφορες επαφές που θεώρησε η παραγωγή ότι πρέπει να κάνει. Να πούμε ότι είναι της ΦΟΣ.
1: Είναι, κοιτάξτε, και αυτό σύμπτωση... πρέπει να επισημανθεί, okay, ότι και οι σειρές που ανέφερε ο πρόεδρος, της ΦΟΣ και του Στέλιου του Κοτιών, οι παραγωγές είναι. Δηλαδή και η Παραλία και η Χήμερα. Συνήθως τις έχω γράψει επίσης, αλλά για να μην το κάνουμε έτσι, μην μιλάμε για μας, πάντως είναι ΦΟΣ παραγωγής Στέλιου Κοτιών αυτές οι σειρές. Δηλαδή, ναι, η ΕΡΤ δείχνει συνέπεια, αλλά υπάρχει και μια συνέπεια από την πλευρά της παραγωγής.
0: Αυτό. Ναι, εντάξει, και είναι και μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία πρέπει να βγάλει πρόσωποι καταρχήν την ίδια την εταιρεία και μετά την ελληνική τηλεόραση.
1: Σωστά. Την ίδια στιγμή θεωρώ ότι αυτό που έχει πετύχει η ΦΟΣ και ο Στέλιος και εμείς που είμαστε οι συνεργάτες του είναι ότι κάνουμε μακροαφηγήσεις, πολύ επεισοδιακές σειρές που είναι δύσκολες και πολύ, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις στην υπερβολή και στη χαζομάρα. Αλλά τις κάνουμε με έναν τρόπο που αρέσουν. Ναι.
0: Αυτό το λέτε
1: Ελλάδος,
0: επειδή είναι πολλά τα επεισόδια, ίσως, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: 140 επεισόδια προφανώς.
1: 150, στην Παραλία 280.
0: Έτσι. Προφανώς σου το δίνει αυτό το. Δεν λέω το δικαίωμα εντός εισαγωγικών τη λέξη, αλλά θα το πλατιάσεις λίγο, δεν είναι...
1: Και θα κάνεις λάθη και θα σου ξεφύγουν ρακόρ δραματουργίας και άλλα, και το βλέπουμε ότι σημαίνει γενικά. Η ΦΟΣ έχει καταφέρει, έχουμε καταφέρει στη ΦΟΣ να κάνουμε μακροαφηγήσεις οι οποίες φαίνεται ότι έξω τους ενδιαφέρουν. Και η ΕΡΤ
0: ανταποκρίνεται.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Πάντως, κύριε Σιφέλ, πρέπει να σας πω ότι πολλοί κόσμος χάρηκε για αυτή την ανακοίνωση της διοίκησης της ΕΡΤ και κυρίως του Προέδρου ότι θα γίνουν 8 καινούργια επεισόδια που θα είναι σαν μίνι σειρά, όπως είναι το Αύριο που ξεκινάει. Αύριο να παίζεται, όπως είναι και άλλα πράγματα που έχει κάνει το Earthflix, γιατί πρώτα θα παιχτεί στο Earthflix από ό,τι ξέρω.
1: Έτσι, δεν είναι? Και εμείς αυτό γνωρίζουμε, ναι.
0: Ναι, στις αρχές του, πόσο χρόνο θέλετε να το ετοιμάσετε? Βέβαια υπάρχουν κάποια διαδικαστικά, να υποθέσω, έτσι, πρέπει να περάσει από επιτροπή, από διοικητικό συμβούλιο.
1: Ναι, αυτά δεν τα γνωρίζω. Ναι. Για το κατασκευαστικό που ξεκινήσαμε να μιλάμε χθες ενός επιστροφής, θεωρούμε ότι την άνοιξη του 27 θα παιχτεί.
0: Α, ωραία. Δηλαδή θα ξεκινήσετε οι γυρίσματα, ας πούμε, το Δεκέμβρη.
1: Λίγο αργότερα ίσως, ναι. Δηλαδή μέσα Γενάρη,
0: ναι.
1: Ώστε την άνοιξη να το έχουμε.
0: Θυμίζουμε λίγο πριν κλείσουμε στους ακροατές που μας ακούν πολύ συνοπτικά την υπόθεση του παιδιού, δηλαδή ακουμπάει πάνω σε ένα αυτιστικό παιδί στο φάσμα του αυτισμού περίπου και γύρω από εκεί πλέκεται μια ολόκληρη ιστορία. Έχουμε το περιθώριο έτσι με λίγα λόγια να το θυμίσουμε?
1: Ναι, είναι ο Δημήτρη, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, 20χρονος, είναι γόνος μιας μεγαλαστικής οικογένειας, ο πατέρας του ανήκει στο οργανωμένο εγκλήμα, είναι ένας Ρώσος μαφιόζος. Όταν δέχεται επίθεση οικογένεια, το Δημήτρη καλείται να προστατεύσει για αυτή που εργάζεται άτυπα ως δαντά του, η οποία είναι τέως πρωταθλήτρια ταεκβοντών, είναι τραυματίας που δεν μπορεί να αγωνιστεί πια. Καταφεύγουν σε ένα χωριό της ελληνικής επικράτειας, το οποίο έχει τα δικά του μυστικά και τα δικά του αδιέξοδα και τις δικές του τους δικούς του κρυμμένους σκελετούς στην ντουλάπα, και εκεί πέρα δημιουργείται μια όσμωση ανάμεσα στα δύο αυτά περιβάλλοντα, δηλαδή αυτών που έχουν έρθει από την πόλη κυνηγημένη και των χωρικών που ζουν εκεί αλλά έχουν τα μυστικά τους και τα διέξοδά τους και τις σχέσεις τους, και αυτό που συμβαίνει πέραν της λύσης τέλος πάντων όλων των μυστικών είναι ότι αυτά τα δύο περιβάλλοντα επικοινωνούν, συγκοινωνούν τελικά.
0: Τι είχε το παιδί, κύριε Σφέλη, που τράβηξε τόσο πολύ τον κόσμο?
1: Θεωρώ είχε αποδοχή, είχε και μία κατανόηση σε ό,τι μπορεί να μας τρομάζει, να μας ενοχλεί. Είχε μία αγάπη για το παράδοξο και το φάλτσο και λίγο το λούμπεν, με έναν τρόπο που δεν τα ειρωνευτήκαμε. Τα είδαμε στα ίδια και με αγάπη. Νομίζω αυτό αγάπησε. Mm. Και ότι ο κόσμος αγάπησε το γεγονός ότι δεν υπήρχε. Νομίζω ότι αγάπησε και το περιπεκτικό μας ύφος, γιατί καθώς υπήρχε κριτική για την έννοια του καθημερινού εν γέννη, και εκεί όμως με αγάπη, χωρίς δεικτικότητα. Mm. Δηλαδή κοροϊδεύαμε και τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό ο σαρκασμός είναι αρχή του πολιτισμού, λέμε. Και νομίζω ότι αυτό εκτιμήθηκε. Νομίζω ότι αγάπησε τις σχέσεις των ανθρώπων και την παραδοξότητα τους, και το γεγονός ότι ενώ ήταν παράδοξοι όλοι οι χαρακτήρες, γιατί λέμε αγαπήθηκε από τον κόσμο, να επισημάνει, έχει 18, τουλάχιστον 18 εκατομμύρια θεάσεις στο έρθιν. Έχει ξεπεράσει την παράλια σε νούμερα.
0: Μα και εγώ είχα ακούσει από συναδέλφους που λέγανε ότι είναι η καλύτερη σειρά. Δηλαδή, και το πίστευαν, δεν το έλεγαν για να το πούν.
1: Και οι δικοί σας συνάδελφοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι να λένε.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη.
0: Κάποιοι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αλλά θέλω να πω ότι.
1: Παρ' όλα αυτά έχουν εμπειρία.
0: Είναι μια σειρά, ναι. Οι μεγαλύτεροι όντως έχουν εμπειρία. Είναι μια σειρά που έτυχε να αγαπηθεί και από το κοινό και από τους κριτικούς, που είναι λίγο έτσι πιο δύσκολοι να το πω, και γενικά αυτό που είπα στην αρχή, ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Να τελειώσω ρωτώντας, η μουσική του,
1: είναι του Άλεξ Σίτι,
0: ακριβώς,
1: το απογείωσε,
0: το απογείωσε πάρα πολύ, αλλά γιατί σταθήκατε στο βαλκανικό στυλ, ας πούμε? Και
1: αυτό ήταν από την αρχή.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν στο σενάριο, ήταν στη συζήτηση με το σκηνοθετικό, με τον Στέφανο τον Πλάτσο. Αυτό υπήρχε πριν το γύρισμα, ότι θέλουμε να έχει, επειδή έχει το γραφά, αρχικά ήταν το χωριό αυτό που πήγαν να εγκατασταθούν, να είναι κάπου στην Βόρεια Ελλάδα, στα σύνορα. Δεν βόλευε σε σχέση με το στούντιο που βρήκαμε στο Πικέρμι, το χώρο που το εγκατοστήσαμε. Δεν ομοίασε η Πανίδα και η Χλωρίδα, τέλος πάντων, με τη Βόρεια Μακεδονία. Οπότε το κάναμε Αργολίδα, που επίσης έχουμε σχέση και αγαπάμε.
0: Στην Αργολίδα που έγινε, που ήταν το...
1: Υποτίθεται είναι νεοχώρη Αργολίδος, εκεί που διαδραματίζονται όλα. Δηλαδή ο δραματουργικός τόπος είναι το νεοχώρη Αργολίδος, ένα από τα 52 νεοχώρια της Ελλάδος, όπως
0: αναφέρεται. Τόσα πολλά.
1: Είναι τόσα πολλά. Βρίσκαν αυτοί που τους κυνηγούσαν για κάποιο διάστημα.
0: Μπράβο. Και αυτό ήταν δικό σας έβριμα, το να βάλετε μια...
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό. Πολύ καλό.
1: Ενώ για την ακρίβεια ανέκυψε μετά από ένα τεράστιο meeting, ήταν μια ιδέα του Μάνου του Παπαϊωάννου, ενός από τους καλετίστες της σειράς. Δεν ήταν ακριβώς έτσι να πούμε νεοχώρη, αλλά είχε πει ότι αυτό ζει σε ένα χωριό. Λέγαμε πώς θα τους βρίσκουν, και ο Μάνος είπε
0: ένα
1: χωριό που έχει που έχει άλλα 3-4 ίδια, και λέμε αυτό είναι η ιδέα, αλλά να ψάξουμε ποιο χωριό έχει τα...
0: Τις περισσότερες...
1: Είναι ομώνυμο αυτό, ναι. Και βρήκαμε το νεοχώρι, έχει 52 σε όλη την Ελλάδα, και υπάρχει μια ιστορική ερμηνεία, τέλος πάντων, γιατί έχει 52 νεοχώρια σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη χαρά να βγείτε. Ξέρω ότι είστε πολύ κουρασμένος.
1: Εντάξει.
0: Εύχομαι να ξεκουραστείτε και εύχομαι και καλή επιτυχία. Θα τα πούμε όμως και πάλι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Το πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι η συμφωνία επήλθε μετά την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πάυσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Οργή του Ουκρανού Προέδρου που δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Διαμεσολάβηση Πούτιν στην Αμερικανο-Ιρανική διένεξη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε τις θέσεις της Τεχεράνης για μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αλλά και τη διεύρυνση των δικαιούχων προανήγγειλε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός στο ΕΡΤ News, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στα κριτήρια χορήγησης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει μειωθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, στο Δήμο Δέλτα, στο σημείο βρίσκεται της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες. Και ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα βυτικά επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Θερμοκρασία σήμερα έως 27 βαθμούς στην Αττική και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Λοιπόν, και από το περιβάλλον της ΣΕΟΥΛ και τη βράβευση της ΕΡΤ, από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, έχουμε τώρα τα ντέρτια. Έχουμε και εμείς ντέρτια, τι να κάνουμε. Αναφέρομαι στη σειρά των ντέρτι που παίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία στον Αντένα και νομίζω ότι έχω στη γραμμή,
1: ναι, ναι.
0: Κύριε Λούσια.
1: Εδώ είμαι.
0: Καλημέρα Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη για την αλλαγή, αλλά ήταν επιβεβλημένο να γίνει, επειδή έχουμε χαρέσει την ΕΡΤ τέλος πάντων που πήραμε βραβεία. Και έτσι...
1: Εξαιρετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι εξαιρετικό.
1: Πρέπει να προβληθεί, γιατί όταν κάνουμε νίκες, μας αφορά όλους.
0: Και ήταν 380 σειρές. Δεν ήταν μία και δύο, και ανάμεσα στις 380 σειρές το παιδί βγήκε πρώτο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις...
1: Συγχαρητήρια πολλά και πάντα να καταγράφουμε νίκες.
0: Έτσι.
1: Και να παίζουμε στην... Δεν μας λείπει τίποτα.
0: Όχι.
1: Για να πρωταγωνιστούμε κι εμείς είτε με τις σειρές είτε ως ηθοποιοί στην παγκόσμια σκηνή και καλά αποτελέσματα εξαιρετικών δουλειών.
0: Και το έχουμε αποδείξει αυτό σε αρκετές δουλειές μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Εσύ στο ντέρτι είσαι ο Αλέκος
1: Αβραμίδης,
0: μπράβο, το μεγάλο αφεντικό της νύχτας, το καμάρι της Πάτρας, όπως είπες στο τελευταίο επεισόδιο στη μάνα σου, η οποία σου δώσε,
1: ναι,
0: σου δώσε και ένα χαστούκι, σου
1: ναι.
0: δώσε και ένα χαστούκι να το χαίρεσαι. Δεν μου λες Τάσο, μίλησε μας λίγο για τον ντέρτι, πες μας για αυτή την εποχή του 80 που φουντώνουν τα μπουζούκια, που είναι... Πώς ακριβώς είναι, πώς το πάει η σειρά?
1: Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό το καταπληκτικό συγγραφικό ζευγάρι, το Πέτρο και τη Μελίνα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εν αρχή είναι ο λόγος. Εγώ ξεκινώντας από τη Μέλισσα, ας πούμε, από τις Μέλισσες την οποία σειρά παρακολούθησα.
0: Μετά μπήκες
1: και μετά ήρθε η πρόταση της Μάγισσας. Και τη δεύτερη φορά δεν μπορούσα να αρνηθώ, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια καταπληκτική γραφή η οποία αφορά και την παγκόσμια λογοτεχνία. Δηλαδή η μήτρα τους έρχεται από συναντήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος σε σπουδαία κείμενα. Είναι οι ήρωές τους τραγικοί, γυρνάνε, έχουν βαθιά ανθρώπινες σχέσεις και έναν εξαιρετικά ομό ρεαλισμό. Η εποχή δε είναι τόσο καθαρή και ανάγλυφη και με όλη τη φροντίδα από το σκηνογραφικό στα ρούχα, στο μαλλί, στο make-up, δηλαδή έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στο σύνολο. Για να περάσω στη σκηνοθεσία, στο μοντάζ και στους υπέροχους συναδέλφους μου. Οπότε εμείς είμαστε
0: και στην παραγωγή γενικά.
1: Ο Φάνης, ο Λεωνίδας, καλά δεν το συζητάω, η μάνα μου, η Ασίκη, ο Αντωνίου, όλοι οι παλιοφρουρά, γιατί έχουμε και τους πιτσιρικάδες μας, έτσι, οι οποίοι είναι 28, 29, 30, 25, που δεν τη ζήσανε. Εμείς όμως τη ζήσαμε. Είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι τα φιλικά μας χρόνια. Οπότε άλλος ένας λόγος που μπορεί να βρίσκεται κανείς σε αυτή τη σειρά είναι αυτή η πρώιμη μνήμη που έχει και η ύστερη, με κάτι που τον σημάδεψε στα πιο ευαίσθητα μας χρόνια στην εφηβεία μας. Οπότε λες, το ξέρω και θέλω να το πω.
0: Το έχω χορέψει, το έχω ακούσει.
1: Και θέλω να το πω, ναι, το έχω περιδιαβεί. Έχω σινιάλα από παντού, από τον κόσμο της, νύχτα μέρα. Έχω δηλαδή, ναι. Οπότε αυτό οφείλει να κάνει ο ηθοποιός, γι' αυτό μιλάμε, η πιο ακριβής λέξη είναι σάρκωση. Παραδίδει το σαρκείο του, ας πούμε, για να καταληφθεί κάθε φορά από το πνεύμα του ρόλου, το οποίο αντιστοιχεί στην προκειμένη περίπτωση και σε πραγματικά πρόσωπα. Γιατί αυτά τα πρόσωπα τα συναντάμε μέχρι και σήμερα.
0: Και
1: σε όλο το παζλ, έτσι, που έχει στηθεί όλο το κομμάτι, όλη αυτή την ανθρώπινη, το ανθρώπινο ψυχογράφημα. διαμορφώνεται, δεν είναι ο αρχιτυπικός κακός, όλοι έχουν μια αφετηρία, κάνει βέβαια το πιο ασυμφορητό πράγμα. Αυτό βλέπει ο θεατής σε πρώτο χρόνο, ο οποίος είναι ο θάνατος του γιου του καλύτερου του φίλου.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν ξεχρεώνεται. Ναι, ναι. Κακά τα ψέματα. Ναι. Όσο και να θέλεις να το δικαιολογήσεις, είναι αδικαιολόγητο.
0: Και αυτό, Τάσο,
1: αλλά
0: είναι...
1: στον αντίποδα έχεις που μπορεί να τον σώζει κάπως, ας πούμε, σε σχέση με τον θεατή, έναν εξαιρετικό οικογενειάρχη με φοβερή έννοια και αγάπη για τα παιδιά του. Βέβαια τρώει τα άλλα παιδιά. Οπότε πάλι δεν σώζεται με τίποτα. Δηλαδή,
0: και παραλίγο είναι... να φάει και το δικό του παιδί, έτσι, γιατί και σε εκείνο το που έγινε στα... μέσα στο μαγαζί που έγινε η απόπειρα.
1: Επίσης,
0: και τραυματίστηκε ο γιος σου, θα μπορούσε να...
1: Επίσης, ναι, να φαγωθεί από επαιτειότητά του, γιατί όλα αυτά, του το λέει και ξένια κιόλας, όλα αυτά οδηγούν εκεί. Αυτές οι μεγάλες κόντρες και ο βούρκος οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να είσαι ο μόνος μάγκας.
0: Τάσο,
1: κι άλλοι στην πιάτσα.
0: Έλατε, οι οποίοι υποφθαλμιούν εσένα που είσαι ο πιο δυνατός, και ο πιο, τέλος πάντων,
1: τα έχεις μαζέψει όλα. Ναι, τα έχεις μαζέψει όλα. Ναι, εντάξει, είναι όλο αυτό το και κομμάτι και εκεί είναι πιο βρώμικος από όλους.
0: Και προφανώς ο ανταγωνισμός της νύχτας να είναι ο χειρότερος. Προφανώς λέω, γιατί
1: δεν ξέρω αν είναι ο χειρότερος, γιατί έχεις και ανταγωνισμό της μέρας, ο οποίος είναι χείριστος επίσης. Ναι. Πολλά εγκλήματα γίνονται και μέρα.
0: Σωστό και αυτό. έχω μία...
1: Τι οργανώνονται, αν θέλεις.
0: Έχεις δίκιο. Έχω μία πορεία. Γιατί αυτές οι σειρές πάντα διαλέγεται να γίνονται σε επαρχιακές πόλεις? Είναι...
1: Δεν ξέρω, αυτό θα το ρωτήσεις στους σεναριογράφους, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι δηλαδή η επαρχία εκείνη την εποχή του 80, γιατί αν θυμηθείς και το «Αυτή η νύχτα μένει» σαν ταινία, ας πούμε, της εποχής πάλι σε επαρχία την είχε γυρίσει ο Παναγιωτόπουλος. Θέλω να πω, είναι η επαρχία ένα στέκι πιο... απλωμένος, όλα αυτά που είναι πιο εύκολα να γίνει.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι η επαρχία δημιουργεί και αυτό το κομμάτι της γειτονιάς που όλοι γνωρίζονται. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει πολύ έντονα. Είναι μικρής κλίμακας η επαρχιακή πόλη. Σκέψου τώρα, δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συμβιώνουν στην ίδια γειτονιά και κάθε μέρα να βλέπονται, να έχουν αυτές τις πολύ βαθιές σχέσεις. Και δίπλα να είναι και το μαγαζί τους, δίπλα να είναι και τα ταλαβέρια τους, δίπλα να είναι και οι ερωτές τους και όλα μαζί. Είχε δημιουργεί αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο συνάντησης μεταξύ των ηρώων. Κανείς δεν μπορεί να δραπετεύσει από κανέναν.
0: Όντως. Είναι σφιχτό το πλαίσιο.
1: Είναι ασφυκτικό, δεν είναι απλά σφιχτό.
0: Ασφυκτικό.
1: Δηλαδή θα βρεθούμε. Δεν μπορώ να τον αποφύγω τον Λεωνίδα.
0: Ναι.
1: Θα μου θυμίζει το έγκλημά μου.
0: Και θα προσπαθώ
1: να το δικαιολογήσω κάθε φορά και θα είναι ακόμα χειρότερο.
0: Θα το μάθει ο Λεωνίδας.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ, αλλά κάπου μοιραίο, δεν κρυπτώ υπό τον ήλιο. Οπότε κάποια στιγμή, γι' αυτό λέω, οι ήρωες είναι τραγικοί. Τραβάνε μόνος τι, ποια είναι η διαφορά τους δηλαδή. Όταν λέμε τραγικός ήρωας, είναι ότι μονομανός και με μεγάλη ένταση τραβάει τη ζωή του στα άκρα.

0: και με απόλυτη συνείδηση για αυτό που κάνει. Και... δεν έτυχε, δεν είναι ατύχημα. Όχι. Το έχει προκαλέσει.
1: Είναι συνειδητό. Το έχει...
0: είναι απολύτως συνειδητό. Ναι.
1: Και πάλι, αν δεις, έρχεται και σε άλλη δύσκολη θέση, όχι τόσο τραγική βέβαια όσο να χάσει το παιδί του φίλου του, αλλά να χωρίσει και από τον καλύτερο του φίλο. Δηλαδή, ο Φάνης ο Μουρατίδης, που είναι ο καρδιακός σου φίλος, έτσι.
0: Είναι αυτοί οι τρεις από παιδάκια.
1: Ναι, δείχνει ότι χωρίζετε τα τσανάκια σας προς το παρόν.
0: Χωρίζουμε με χοντρή ρήξη και με το Φάνια γίνεται ακόμα πιο ασφικτικό το πλαίσιο, γιατί μας δένει και
1: συγγένεια. Ο Πασχάλης είναι ο Φάνης, νομίζω. Ε?
0: Ο Φάνης ο Μουρατίδης είναι ο Πασχάλης.
1: Είναι αστυνομικός, τίμιος ίσως, μάλλον, ε?
0: Όχι, όχι, απολύτως τίμιος και μονόχνοτα τίμιος, δεν λυγίζει. Δηλαδή είναι το καθήκοντος.
1: Ναι, γιατί είναι, βλέπω ότι η άλλη αστυνομία. Ναι, η άλλη αστυνομία είναι,
0: καθαρός,
1: είναι κάπως μάλλον. Μπλεγμένη. Είναι εντελώς.
0: Ναι, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο βρώμικοι και από τη βρωμιά. ο Φάνης είναι αυτό το καθαρό πρότυπο, ας πούμε, του αστυνομικού, το οποίο δεν λυγίζει μια εξαιρετική στιγμή με τον Αντώνη τον Αντωνίου, που ανησυχεί για τον εγγονό του, που είναι το δεξί μου χέρι, τον Γκάλ Ντορμπίσα.
1: Το Χρήστο.
0: Το Χρήστο στη σειρά μας. Όπου του λέει, του Φάνη, ότι μην βάλεις τη φιλία πάνω από το καθήκον για τη δουλειά σου. Γιατί έχει χάσει ήδη ένα γιο, όπου έχει μεγάλη απόσταση μαζί. Και δεν θέλει ο εγγονός του να πάρει αυτό το δρόμο. Και ο Αλέκος είναι κόκκινο πανί.
1: Μιλάς για το παιδί που πήγε και είδε στις φυλακές.
0: Μιλάω για τον πατέρα και για το γιο του Αντωνίου και τον πατέρα του Χρήστου, που τον κάνει εξαιρετικά και θα ξεδιπλωθεί παρακάτω πολύ πιο ουσιαστικά, που έχει ένα πατέρα φυλακισμένο.
1: Πήγε και τον είδε στη φυλακή.
0: Το Μίλτο.
1: Ναι.
0: Το Μίλτο.
1: Ναι.
0: Που πήγε στη φυλακή, έχουμε δει δύο επισκέψεις στη φυλακή. Αλλά ο Σόνο που αποφυλακίζεται. Άρα όλοι αυτοί εκεί μέσα γνωρίζονται. Γνωρίζονται καλά. Είναι, και εδώ με τον Φάνη έχουμε κουμπαριά.
1: Βέβαια.
0: Είναι αδερφές οι γυναίκες μας.
1: Βέβαια.
0: Είναι αδερφές. Δηλαδή είναι αδερφές. Έχω και νομίζω ότι τον έχω παντρέψει κιόλας. Είμαι και κουμπάρος. Και είναι τα παιδιά μας πρωτοξάδερφα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά η φιλία μόνο. Είναι και η ρήξη καθολική που αν θα έρθει, θα έρθει και ανάμεσα σε ανθρώπους με συγγένεια σε πρώτο βαθμό.
1: Γι' αυτό κάπου Τάσο λες ότι είναι διπλή και σκοτεινή η ζωή μου, αυτό που κάνεις δηλαδή, και ότι σαν χαρακτήρας είσαι παντός καιρού και κινείσαι και στο φως και στο σκοτάδι.
0: Ναι, και αυτό ήταν και η βασική.

0: έκαναν. Είναι από μέσα. Από μέσα το οποίο είναι στο πρίβιο. Είναι στο πρίβιο. Δεν ξέρουμε όμως αν θα λυγίσει, θα μείνει, θα φύγει. Αυτοί τώρα, αυτές οι σχέσεις, οι ανίερες που λέω εγώ, ας πούμε, οι οποίες έχουν και, και την αγάπη και την αποδοχή και τον θαυμασμό και το σεβασμό μέχρι ένα σημείο, αλλά έχουν και κρατήματα ισχυρά. Αυτό είναι ένα διαόλο ζεύγαρο τώρα. Γνωρίζει όχι όλα, τώρα θα αποκαλυφθεί και το χειρότερο δηλαδή από τον Αλέκο, δεν το ξέρει αυτό, είναι αλήθεια. Ότι τον έφαγα εγώ τον πιτσιρικά, δεν το ξέρει αυτό. Αλλά ξέρει όλο το κομμάτι της μπίζνας και το πως πιάσαμε εδώ. Δηλαδή,
1: της το είπες όμως για τον πιτσιρικά.
0: Ναι, θα της το πω, δεν το είπα, επιμένεις, θα το πω τη Δευτέρα.
1: Α, θα το πεις τη Δευτέρα. Γιατί εγώ το άκουσα.
0: Δεν ξέρω που τα βλέπεις νωρίτερα εσύ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά θα το πω τη Δευτέρα, τη Δευτέρα, δεν το είπα.
1: Τότε θα φύγει τρέχοντας, άμα της πεις και αυτό, άντε να την κρατήσεις. Γιατί στο... Α, ξέρεις γιατί το είδα. Νομίζω είδα το τι θα παιχτεί τη Δευτέρα. Γι' αυτό...
0: Ναι, μπορεί να είναι από το τρέιλερ. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ. Έχουμε κάνει κάποιες σκηνές πάντα όταν έχεις να πηρετήσεις ρόλους που έχουν βαθιά ουσία και ρήξη. Είναι αυτές οι σκηνές που προετοιμάζεσαι καιρό πριν και λες να έρθει να την κάνω να φύγει
1: να
0: τελειώσει, ας πούμε, να φύγει.
1: Να φύγει αυτό,
0: ναι, γιατί έχουν και για μας ένα κόστος.
1: Δεν μου λες τώρα, αγαπητέ μου φίλε, θέατρο κάνουμε φέτος?
0: Όχι, δεν κάνω, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν μπορείς.
0: Δεν προλαβαίνουμε, είναι τόσο απαιτητική η σειρά. Και εμείς είμαστε ως κεντρική τώρα ρόλη εκεί καθημερινά. Σχεδόν, όχι καθημερινά,
1: όχι σχεδόν,
0: και με λίγες ανάσες 10 ώρα τώρα. Μιλάμε για 10 ώρα, πολλές καπιτάλες σκηνές. Θέλει μεγάλη προετοιμασία και μια καθολική αφιέρωση, ας πούμε. Γιατί δεν μπορεί τώρα να φύγεις ερείπιο από ένα εξαντλητικό γύρισμα για να πας να παίξεις άλλες 4-5 ώρες στο θέατρο, ας πούμε, μαζί με την αναμονή, μαζί με την προετοιμασία, ή να μπει σε μια πρόβα 5 ώρες.
1: Έχεις δίκιο, έχει πολλές
0: απαιτήσεις. Είναι δηλαδή εξαντλητικό, όχι ότι δεν το έχω κάνει βέβαια έτσι. Το έχω κάνει πολλάκι μέχρι και πέρσι, πρόπερσι. Αλλά τώρα λέω...
1: Τάσο, αν και ο ρόλος σου... Αν και ο ρόλος σου είναι τελείως διαφορετικό με αυτό της προηγούμενης σειράς που είδαμε, της Μάγισσας, αλλά είναι πάλι κόντρα, πάλι δυνατός, πάλι... Θυμάσαι πως ήσουν στη Μάγισσα, έτσι, ένας φλογοβόλος τύπος. Σ' αρέσει να παίζεις έτσι έντονες...
0: Κοίτα, ο ρόλος της Μάγισσας ήταν πιο... Λόγω και εποχής ιστορικής μυθιστοριογραφίας, βέβαια πάντα πολύ ουσιαστική, είναι όλοι οι χαρακτήρες των παιδιών που γράφουν. Εκεί βρεθήκαμε σε σχέση με το θάνατο ή την αποδοχή εμέσως, ας πούμε, του δικού του παιδιού. Κοίταξε, είναι λίγο κρόνιοι αυτοί οι χαρακτήρες, γι' αυτό έχουν αυτή την σκοτεινιά. Κουβαλάνε δηλαδή όλο αυτό το... Ντενέκαρχη γυλίκια, ας πούμε, ή την εγωπάθεια, τον εγωκεντρισμό, ή την εγώ εδώ τους λέω και κοινωνιοπαθείς, γιατί είναι και καταστροφική η κατεπέκταση για την κοινωνία, όχι μόνο για το εσωτερικό τους περίγυρο. Είναι καταστροφική γενικά. Και αυτοκαταστροφική. Βέβαια, ο Σπύλιος, ας πούμε, ήταν πιο λαμπερή, πιο αθώτικη
1: και πιο
0: περσόνα.
1: Και πιο ήρεμη,
0: και πιο μπρουτάλη. Και είχε, πώς το λένε τώρα, άλλα χρόνια πολύ σκληρά, ήταν προεπαναστατικά.
1: Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα.
0: Απλώς
1: θέλω να πω ότι σ' αρέσει.
0: Δηλαδή το θάνατο τον είχαν για πλάκα, να σου πω, καταλαβαίνεις. Εδώ είμαστε 2 αιώνες αργότερα, ας πούμε, υποτίθεται ότι έχουν εξευγενιστεί τα πράγματα.
1: Ωραία, και εδώ για πλάκα τον έχεις το θάνατο, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν μου λες,
1: η φιλία σου με τον Φάνη θα επανέλθει ή θα ραγίσει οριστικά? Ένα spoiler, παιδί μου, δικαιούμαι σε αυτή την εκπομπή κάτι. Τόσα χρόνια φίλοι.
0: Ούτε αυτό το ξέρουμε. Γιατί εμείς να φανταστείς.

0: Έχουμε φτάσει τώρα στο 60 επεισόδιο. Mm. Από πλευράς γυρισμάτων ή παράδοσης επεισοδίων.
1: Ναι.
0: Περνάει συνεχώς πολύ ταραγμένα κύματα αυτή η σχέση. Από την απόλυτη ρήξη μετά πάλι να βρεθούν σε μια κάπως ανοιχτή κατάσταση σχέσης. Κοίταξε, όλα αυτά πιστεύω ότι θα διαραγούν και δεν θα μείνει κανείς αναμάρτητος. Αυτό έχω να σου πετάξω.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Να ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις, δεν θα μείνει κανείς αναμάρτητος. Και οπότε εδώ πάμε και στα βιβλικά κομμάτια, το αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Γιατί όλοι οι ήρωες θα
1: κουβαλήσουν
0: το σταυρό τους και και οι πιο άνεμοι.
1: Από τραγούδια.
0: Όλοι θα βρωμήσουν με έναν τρόπο.
1: Από τραγούδια πώς πάμε, θα έχουμε πολλά. Δηλαδή θα...
0: Από τραγούδια θα έχουμε πολλά. Ναι. Καταρχάς έχουμε τον μαέστρο μας, με τον υπέροχο και σπουδαίο Χρήστο Νικολόπουλο. Και 9.000 στα 10.000 τραγούδια που κυκλοφορούν ως επιτυχίες. Και από εκείνο τον καιρό, ας πούμε, είναι μαέστρο. Οπότε κάνει και την επιμέλεια, δουλεύει με τα παιδιά στο στούντιο. Έχουμε και τον Άλεξ Ίδια, τις μουσικές γέφυρες, αλλά το αυστηρά λαϊκό κομμάτι ανήκει στον κύριο Νικολόπουλο. Οπότε δουλεύει, η Κλέλια, ας πούμε, τραγουδάει.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τα κομμάτια που ακούγονται είναι Κλέλια.
1: Και έχει πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα και για την παρουσίαση.
1: Και εύχομαι να πάει πολύ καλή σειρά, γιατί μας αρέσει πολύ.
0: Και εμείς την αγαπήσαμε και την αγαπάμε πολύ και την κάνουμε με πολύ ψυχή και πολύ φροντίδα.
1: Φαίνεται αυτό. Να είσαι καλά, Τάσο. Σου ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Σε ευχαριστώ. Γεια, καλό.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν σήμερα. Ήταν δύο θέματα τελείως διαφορετικά. Το πρώτο ήταν η βράβευση της ΕΡΤ και της σειράς του παιδιού, που όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος θα πάρει 8 επεισόδια, θα γίνει δηλαδή μια μίνι σειρά. Το δεύτερο ήταν το Dirty, που δεν... Εντάξει, βγάλαμε τον πρωταγωνιστή, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κι άλλα. Είναι μια σειρά του Αντένα που αναφέρεται στο δύσκολο και σκοτεινό κόσμο του υποκόσμου. Εγώ σας χαιρετώ. Να πω μόνο ότι το άλλο Σάββατο εδώ στο στούντιο θα είναι η κυρία Δήμητρα Γαλάνη. Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Υπομονή μέχρι τη Δευτέρα που θα ανοίξουν οι αγορές για να δούμε τι πραγματικά σημαίνει η συμφωνία Donald Trump και Vladimir Putin για το ρωσικό ντίζελ και την εξέλιξη που θα έχουμε στις τιμές των καυσίμων. Ενώ την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης στην ελληνική κοινωνία. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της μέρας μέχρι αυτή τη στιγμή. Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για εκατομμύρια τόνους φθηνού ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Οργή Ζελένσκι που δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Αιγάλεο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συμφωνία για την προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με την Ουάσιγκτον να προχωρά σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων μέχρι τις 7 Απριλίου. Η εξέλιξη προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου, Βολοδιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για επένδυση στον πόλεμο. Περισσότερα για τη συμφωνία και το παρασκήνιο της υπογραφής θα μας πει η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την άμεση απελευθέρωση στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά 4,8 εκατομμυρίων τόνων ντίζελ. Η πρώτη ποσότητα, η πρώτη αποδέσμευση θα γίνει άμεσα και είναι 300.000 τόνοι ντίζελ και εντός Νοεμβρίου θα ακολουθήσει μια δεύτερη 500.000 τόνων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνομιλία εξαιρετικά επιτυχημένη που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η νέα συμφωνία σε συνδυασμό με τον έλεγχο που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του ορμού θα οδηγήσει σε θεαματική. Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Τραμπ για την παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση και επιβεβαίωσε την προθυμία του Κρεμλίνου να προμηθεύσει με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά. Η συνομιλία διήρκεσε 90 λεπτά και όπως ήταν αναμενόμενο, το αποτέλεσμα της προκάλεσε οργή στο Κίεβο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο, να κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι με την εν λόγω απόφαση οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για το συνέχιση του πολέμου. Τα δώρα στον Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα φέρουν την ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Να σου πω, Βασίλη, ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρεται έχει περισσότερες πληροφορίες για το παρασκήνιο της συμφωνίας, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Τραμπ, όπως είπε, αποφάσισε να προχωρήσει στην συμφωνία με τη Ρωσία μετά από, αφού το Κίεβο είχε αγνοήσει περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα για να σταματήσει τις επιθέσεις στα Ρωσία. Ο Ζελένσκι, όπως είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, παρερμηνεύει τα πράγματα και καταστρέφει τη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σου πω τώρα γιατί οι αναλυτές είναι λίγο επιφυλακτικοί για τον αντίκτυπο που θα έχει η απελευθέρωση πετρελαίου ρωσικού στις αγορές. Λένε ότι είναι πάρα πολύ μικρή η ποσότητα. Η πρώτη, δηλαδή 300.000 τόνοι, ισοδυναμούν χαρακτηριστικά με μια μισή μέρα ημερήσεις κατανάλωσης της ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Νατάσα μου, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αν έτσι έχει βγει. Συζητήσανε ο Τραμπ με τον Πούτιν και για την εξέλιξη του πολέμου.
2: Ναι, ακριβώς, Βασίλη. Ο Πούτιν είπε στο τηλεφώνημα που διήρκησε 90 λεπτά σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ότι προς το παρόν δεν θα συζητήσει καθόλου την ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δεν θέτει καθόλου στο τραπέζι τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις απευθείας με τον Ζελένσκι. Να σου πω ότι στο Μαϊάμι ξεκίνησα χθες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Αμερικανούς διαπραγματευτές Βίτκοφ και Κούσνερ και τους Ουκρανούς και είπαν ότι, ότι την ερχόμενη εβδομάδα εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφτούν τη Μόσχα και το Κίεβο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει η συμφωνία τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που ούτως ή άλλως είναι παγωμένες κατά κάποιο τρόπο.
1: Και θα προχωρήσουν. Πώς θα επηρεάσει και αργότερα το ενεργειακό κομμάτι. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Η συμφωνία λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα, αλλά η απόσταση από την ανακοίνωση μέχρι την ελληνική αντλία παραμένει μεγάλη. Οι ενεργειακοί αναλυτές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την υπόσχεση για γρήγορη και θεαματική αποκλιμάκωση, ενώ όλα θα φανούν από Δευτέρα με το άνοιγμα των αγορών. Περισσότερα θα μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν αυτή η συμφωνία είτε είχε επιτευχθεί μεσοβδόμαδα, θα βοηθούσε να δούμε κατευθείαν οι αγορές, που είναι οι καθήλυνα αρμόδιες. Αυτές αποφασίζουν, αυτές αξιολογούν τις συμφωνίες. Θα ήταν λοιπόν ευκαιρία να δούμε οι αγορές πώς θα είχαν αποτυπώσει και πώς θα είχαν υιοθετήσει τις πληροφορίες. Το ότι είναι Σάββατο δεν βοηθάει, διότι οι αγορές είναι κλειστές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει για τις επόμενες περίπου 48 ώρες να κάνουμε μόνο εικασίες και κάποιοι αναλυτές να κάνουν προβλέψεις, οι οποίες μπορεί και να πέσουν μέσα, μπορεί και όχι. Δηλαδή υπάρχουν και οι αισιόδοξοι που λένε ότι θα επιστρέψει σε πτωτική πορεία το Brent στις διεθνείς αγορές, και υπάρχουν και οι πολύ συγκρατημένοι, οι οποίοι λένε ότι ακόμα και αν πέσει 1, 2, 3 δολάρια σύντομα θα επιστρέψει πάνω από τα 100. Θυμίζω ότι τώρα το Brent είναι στα 104. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η συμφωνία, δηλαδή περίπου στις 9 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες που έκλεισαν οι αγορές το πετρέλαιο από 103 πήγε 104, δηλαδή όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά ανέβηκε και ένα δολάριο. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί ήταν η πρώτη. Μπορεί μέχρι τη Δευτέρα τα ξημερώματα να βγουν πληροφορίες της συμφωνίας, οι οποίες να οδηγήσουν τις αγορές πιο χαμηλά. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν δούμε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, το θέμα είναι πόσες μέρες. Αυτό λένε και οι πρατηρούχοι, αυτό λένε και οι αναλυτές. Αν αυτό θα είναι στιγμιαίο, αν θα είναι για μια μέρα ή για δύο, αν θα είναι διαρκείας και αν αυτό θα αλλάξει γενικότερα το κλίμα, διότι έχουμε δει ότι και τα δηληστήρια εδώ στην Ελλάδα συχνά τιμολογούν τα καύσιμα που δίνουν στην αγορά, στη χοντρική δηλαδή, τα τιμολογούν και με βάση τις προσδοκίες. Δηλαδή αν τα δηληστήρια πιστέψουν όντως ότι είμαστε σε πτωτική πορεία και οι προσδοκίες είναι θετικές, τότε θα δούμε και πτώσεις στη χοντρική. Αλλιώς θα συνεχιστεί η εικόνα που έχουμε τώρα, γιατί θυμίζω για όσους δεν το έχουν δει στις πλατφόρμες, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν πλατφόρμες που ενημερώνεται ο κόσμος αν θέλει πόσο πουλάνε τα δηληστήρια, πόσο πουλάνε τα πρατήρια. Τα δηληστήρια σήμερα, ας πούμε, στην πλατφόρμα που ενημερώνουν έχουν ένα λεπτό άνοδο και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Το ντίζελ τις τελευταίες μέρες έχει ανέβει 4 λεπτά. Θέλω να πω ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι, θα σου έλεγα, μάλλον μέτριο. Και νομίζω ότι τη Δευτέρα πολλά θα καθοριστούν από το πώς θα ανοίξουν οι αγορές. Τώρα, ο λόγος, αν θέλεις, για αυτή την συγκρατημένη αισιοδοξία είναι, όπως ακούσαμε και πριν στο ρεπορτάζ, ότι οι παγκόσμιες ανάγκες για ενέργεια, από πετρέλαιο, είναι πολλαπλάσιες, είναι δεκάδες φορές πολλαπλάσιες από αυτή την ποσότητα που φαίνεται ότι συμφώνησαν οι δύο άντρες, οι δύο ηγέτες, Αμερικής δηλαδή και Ρωσίας. Που σημαίνει ότι αν όντως αυτή η ποσότητα πέσει στην αγορά, που γράφεται ήδη στα διεθνή μέσα, θα σου έλεγα ότι είναι μάλλον, πώς το είπαμε πριν στο ρεπορτάζ, οι ανάγκες για μία μέρα, μία μισή μέρα της Αμερικής. Αν το βάλουμε σε αναγωγή για τον πλανήτη, είναι ούτε μισή μέρα ανάγκες για ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Έχεις δίκιο. Άκη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Λοιπόν, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης Παύλος, παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε μια συνέντευξη εφόλησης ύλης που έδωσε στο Vidcast Pop Politics της ιστοσελίδας Popaganda, όπου μίλησε εκτός από την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς συμμαχίες και για τα μέτρα κατά της ακρίβειας, όπου για αυτά και για όλα τα υπόλοιπα θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε και πάλι τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα παρέμβει στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος και να έχει περιγραφεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Να μην μείνει κανείς αβοήθητος, όπως έχει πει ο κ. Μαρινάκης και τονίζουν κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες εβδομάδες. Η κυβέρνηση είναι μακριά από τη λογική της πλειοδοσίας που ακολουθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως την κατηγορούν. Μακριά δηλαδή από τη λογική του δώστα όλα, δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε, όσα αντέχει η οικονομία της χώρας. Από εκεί πέρα, από την κυβέρνηση, περιμένουν φυσικά και τα αποτελέσματα μετά την πρόταση που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης για να μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα χωρίς αυτό να προσμετράται στις οροφές δαπανών, να έχουμε δηλαδή την απαιτούμενη ρήτρα διαφυγής και την εξαίρεση, με να δούμε τι θα συμβεί. Πρέπει η Ευρώπη να λάβει δραστικές αποφάσεις σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάτι το οποίο έχει τονίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε φυσικά και για τις εκλογές του 2027 και για τις κάλπες που θα στηθούν την άνοιξη, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, κοντά στην άνοιξη ή λίγο μετά την άνοιξη, θα το δούμε αυτό. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία ζητάει μια νέα εντολή από τους πολίτες για να μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιό της, να συνεχίσει να μειώνει. Να συνεχίζεται να μειώνεται η ανεργία, επί της ουσίας να αυξάνονται οι μισθοί, να μειώνονται και άλλο οι φόροι. Θύμισε μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ότι τα τελευταία 7 χρόνια από των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 91 φορολογικοί συντελεστές.
1: Μίλτο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε.
5: Μπορούμε να δώσουμε βάση στους οικονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ...

0: κυβερνητικός μας εκπρόσωπος στην ιστοσελίδα Popaganda και στο Vidcast Pop Politics. Την Τετάρτη τώρα η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα αύξησης του επιδόματος θέρμανσης και μείωσης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει ώστε να στηρίξει την κοινωνία, ενώ η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει πράσινο φως από την Κομισιόν για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας παραπέμπεται η συζήτηση για διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας ώστε να δρομολογηθούν μέτρα στήριξης των πολιτών και των οικοκυριών. Πάμε να συνομιλήσουμε και πάλι με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο στοιχεία που πρέπει να δώσουμε το βάρος στο ρεπορτάζ. Το ένα έχει να κάνει με το τι έχουμε χειροπιαστό και το άλλο είναι με το τι επιδιώκει να πετύχει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Το χειροπιαστό είναι ότι την Τετάρτη, σε λίγες μέρες δηλαδή, παραμονή της έναρξης της χειμερινής περίοδου για το πετρέλαιο θέρμανσης, 14 του μηνός, θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης, τα νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέτρα τα οποία αφορούν βέβαια στον περιορισμό της επίπτωσης από τα ακριβά καύσιμα. Πώς θα περιοριστεί η επίπτωση και οι πληθωριστικές πιέσεις και στα καύσιμα κίνησης, αλλά και βέβαια στο πετρέλαιο θέρμανσης που καίει πραγματικά πολλά νοικοκυριά. Για μένα τα καύσιμα κίνησης, θυμίζω ότι έχουμε επιδότηση στο ντίζελ και από κράτος και από διελιστήρια μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Και το σενάριο που φαίνεται ότι είναι το πιο πιθανό είναι ότι θα παραταθεί για άλλες 15 μέρες. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα μέτρα ανά 15 μέρες αξιολογούνται και ή σταματάνε ή ανανεώνονται. Άρα λοιπόν πάμε για επιδότηση στο ντίζελ και πιθανότατα και στην αμόλυβδη μέχρι τέλος του μήνα. Το δεύτερο που ξέρω ότι είναι αυτό που περιμένουν τα περισσότερα νοικοκυριά να ακούσουν είναι τι θα γίνει με το θέρμανσης. Γιατί μπορεί να μην είμαστε Βόρεια Ευρώπη που τα κρύα θα ξεκινήσουν νωρίτερα, αλλά και εδώ στην Ελλάδα κάποιες περιοχές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν ανάψει ήδη και καλοριφέρ.
0: Ήδη και τζάκι και ξύλα.
1: Και φυσικό αέριο και ένα και οτιδήποτε. Άρα ο κόσμος περιμένει να δει και αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι αν αυτή τη στιγμή η επιδότηση, γιατί μιλάμε για επιδότηση, έτσι, που πιθανότατα θα δοθεί από το κράτος, θα είναι κοντά στα 20 λεπτά, μπορεί να είναι και 25. Το θέμα είναι αν θα δώσουν άλλα 5 με 10 λεπτά και τα διελιστήρια. Εγώ θεωρώ πιθανό, για να μην πω βέβαιο, ότι θα δώσουν και τα διελιστήρια. Άρα, κράτος και διελιστήρια μαζί, βλέπω πολύ πιθανό να έχουν μια επιδότηση κοντά στα 30 λεπτά, που σημαίνει ότι αυτό σημαίνει στη μέση τιμή, ίσως πάμε και κάτω από το 1,70, ίσως, γιατί αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μια μέση τιμή κοντά στο 1,95. Γι' αυτό λέω ότι ίσως πάμε και κάτω από το 1,70, προφανώς είναι και πάλι υψηλή η τιμή. Γι' αυτό και το δεύτερο μέτρο που θα ανακοινωθεί θα είναι η αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια θα μείνουν τα ίδια με πέρυσι. Απλώς εκεί που ένα νοικοκυριό, ας πούμε, πήρε πέρυσι 400, θα πάρει φέτος 480. Αν είναι σε πολύ κρύες περιοχές, ορεινές περιοχές, Βόρεια Ελλάδα με πολύ κρύο, και αν είναι και μεγάλη οικογένεια, γιατί πάει και με τα μέλη της οικογένειας, μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ, το οποίο επί 20% σημαίνει ότι θα πάει πάνω από τα 1000. Και το σημαντικό είναι ότι η προκαταβολή θα δοθεί το Δεκέμβριο. Άρα περιμένουμε να ακούσουμε την Τετάρτη και επιδότηση στα καύσιμα, αλλά και την αύξηση του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βέβαια, μετά από λίγες μέρες, είναι η Σύνοδος Κορυφής, είναι το Συμβούλιο μάλλον Κορυφής. Εάν εκεί πετύχουμε και το αίτημά μας για δημοσιονομική χαλάρωση, τότε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πόρους από τον προϋπολογισμό χωρίς να επηρεαστούν το ταβάνι των δαπανών, τα οποία αυτά ποσά από τον προϋπολογισμό θα μπορούσαν να πάνε ή σε παρόμοια μέτρα με αυτά που ανέφερα πριν ή σε άλλου είδους μέτρα τα οποία στηρίζουν πάλι τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
0: Άκη Αθανασόπουλο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και νωρίτερα στο Earth News Radio και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο αναπληρωτής τομέαρχης εξωτερικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Παυσανίας Παπαγεωργίου για τη ρήτρα διαφυγής. Ας τον ακούσουμε.
2: Δεν υπάρχει μία ρήτρα διαφυγής η οποία αφορά τα πάντα. Η ρήτρα διαφυγής η οποία ανακοινώθηκε χτες αφορά τη χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους. Άρα συνεπώς τρέχει η κυβέρνηση για να μπορέσει σε έργα τα οποία είτε απεντάχθηκαν είτε δεν ολοκλήρωσαν την άντληση των χρημάτων των ευρωπαϊκών να τα καλύψει με εθνικά κεφάλαια.

0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί φουντώνει η αντιπαράθεση με βασικό επίκεντρο την ακρίβεια, την ενέργεια, τα καύσιμα, ενόψει μάλιστα και τη κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση παραμείνεται των παρεμβάσεων που έχει ανακοινώσει, ενώ η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις δεν επαρκούν ή δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι στο κύμα ανατινήσεων. Ο Ανδρέας Μαναθιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, στο κόκκινο παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι την περασμένη Δευτέρα κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 και η συζήτηση του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί σε τρεις συνεδριάσεις στις 19 και 20 Οκτωβρίου ανοίγει ουσιαστικά, θα έλεγα, τη θεσμική, την κοινοβουλευτική συζήτηση για την οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική, η οποία θα ολοκληρωθεί παραμονές Χριστουγέννων με τη συζήτηση και ψήψη του προϋπολογισμού για το 2027, πώς γνωστόν ενέχει και το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα της ακρίβειας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης, με αφορμή και την αύξηση του πληθωρισμού στο 5% και ειδικότερα της αυξήσης των τιμών στην ενέργεια και τα τρόφιμα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσούκαλας, τόνισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πλέον παράγοντας οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής αστάθειας. Και τόνισε ότι η χώρα γίνεται περίληγγη, όταν 7,5 χρόνια μετά και αφού διασχηρίστηκε 100 δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα, τα οποία είχε να δει δεκαετίες, η κυβέρνηση κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες και να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοριστική δύναμη. Και έχουμε τον πιο μεγάλο, τονίζει, πληθωρισμό από τις υπόλοιπες χώρες. Έχουμε χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες, χαμηλότερη παραγωγικότητα από όλες τις χώρες και έχουμε ζήτημα και με τα εργασιακά δικαιώματα. Από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ισχυρίζονται ότι ο ψευτοκαβγάς της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο το δημοσιονομικό, τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού και αρκούνται μόνο στο πόσα θα χάσουν τα λαϊκά στρώματα, είναι εξοργιστικά προκλητικός. Γίνεται μάλιστα, σημειώνει το ΚΚΕ, και υποκριτικός από τη στιγμή που όλοι τους έχουν ψηφίσει τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια. Από την πλευρά της ελληνικής λύσης σημειώνουν ότι Μητσοτάκης, Αβρουλάκης και Τσίπρας έχουν καταντήσει σχολιαστές της ακρίβειας, ενώ οι ίδιοι είναι ανεύθυνοι για την εσχροκεύεια στην αγορά, καθώς είναι υπηρέτες των καρτέλ και των ολιγαρχών. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή, ανακοινώνοντας ανατιμήσεις για τις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο, αναφέρει η Κομουνδούρου, στο σημείο να ισχυριστεί ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι άδικο μέτρο, γιατί ωφελεί και τους έχοντες και τους κατέχοντες. Ενώ η Νίκη σημειώνει ότι όταν οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες πληρώνουν και τονίζει ότι η κυβέρνηση μιλά για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Αποσιωπά όμως ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα. Οι ανατιμήσεις των τελευταίων ετών έχουν ήδη ενσωματωθεί στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα ενίκια και τις υπηρεσίες, αναφέρει η Νίκη. Και να πω τέλος και μια αναφορά στο κόμμα και η Πλεύση Ελευθερίας, βέβαια, να σημειώσουμε ότι ήδη κατέθεσε αυτή την εβδομάδα μια πρόταση νόμου, όπως το έχουν κάνει και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσον αφορά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων, ως ένα μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κύμα ακρίβειας. Και τέλος να πω ότι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι για πλήρη διάψευση της κυβερνητικής εικόνας για τον πληθωρισμό και επικαλούμενη τα στοιχεία της Ελστάτ και ειδικότερα τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου του 2026 που εκτινάχθηκε στο 5% σε σχέση με το 1,9% που ήταν πέρυσι την ίδια εποχή.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Στο Ρυθμό της Επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Άσχετα τι θα γίνει με τις αποφάσεις για τη δημοσιονομική ευελιξία που εμείς το θέλουμε, γιατί θα βοηθήσουμε άμεσα και θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά, σε κάθε περίπτωση έχουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες να ενισχύουμε και να επιδοτούμε στην αντλία ατομικά, στον κάθε καταναλωτή, όλη αυτή την επιβάρηση που αυτή τη στιγμή βλέπει στο πορτοφόλι του ο κάθε ένας από εμάς. Νομίζω, και επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση, γιατί όλα αυτά τα λέμε χωρίς να γνωρίζουμε και το...
3: Τη
2: χρονική διάρκεια, γιατί αν κρατήσει 4-5 μήνες ακόμα, αντιλαμβάνεστε όλο το χειμώνα θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Εμείς, σαν Ελλάδα, και εντάξει, οι φίλοι που μας ακούν πρέπει να το κρατήσουν, έχουμε αυτή τη δημοσιονομική δυνατότητα να στηρίξουμε κάθε φορά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς, μια ρήτρα ευελιξίας, να το πω έτσι, θα είναι πολύ σημαντική. Θα είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν θα έχουμε ζήτημα με το κατώφλι δαπανών.
0: Στη μάστιγα της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας, η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει μια γεωπολιτική κατάσταση. Δεν αρνούμαστε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν αρνούμαστε ότι αυτό που συμβαίνει στο Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή γενικά επιβαρύνει όλη την κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι στην Ελλάδα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά τον πληθωρισμό που προκύπτει από αυτόν τον πόλεμο. Άρα, αυτή είναι η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι ανακοινώνονται μέτρα τον Ιούλιο και εφαρμόζονται το Σεπτέμβριο στα σούπερ μάρκετ. Ότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που θα μπορούσε όπως το κάνανε άλλα κράτη, 8 αν δεν κάνω λάθος, και μειώνει και με συγχωρείτε, έχει φτάσει στιγμή εκεί που έχει φτάσει τώρα. Άρα όλο αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει άλλη διαχείριση. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία πια. Πώς να το κάνουμε? Και σε όλο αυτό το πιο σημαντικό είναι, εκτός από την ελάφρυνση του βάρους, είναι και το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την ενίσχυση των εισοδημάτων. Η πρότασή μας για την 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, είναι πράγματα που ενισχύουν τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
0: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην πυρκαγιά, η οποία έχει ξεσπάσει σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές στα κτίρια. Για το λόγο αυτό, όπως έγινε γνωστό και από την πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Περισσότερα θα μας πει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Κυρίες και κύριοι, καλύτερη και σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση στην πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μία το βράδυ στην περιοχή του Γάλλου και συγκεκριμένα στον Ελαιώνα, αρχικά σε μία βιοτεχνία, όπου όμως επεκτάθηκε και στη διπλανή. Πρόκειται για μία επιχείρηση βαφείο υφασμάτων και μία επιχείρηση εμπορίου ρούχων. Δύσκολη πυρκαγιά, καθώς και τα έφλεκτα υλικά αλλά και η χωροταξία του σημείου, καθώς δεν μπορούσαν να έχουν καλή πρόσβαση οι πυροσβέστες και δεν μπορούσαν σε όλο το εύρος, τέλος πάντων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αυτό τους δυσκόλευε την επιχείρηση κατάσβεσης. Κάποια στιγμή μάλιστα δόθηκε εντολή να απομακρυνθούμε και να εκενωθεί η ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 400 μέτρων. Αυτό εκτιμούμε σύμφωνα με πηγές ότι ενδεχομένως να έγινε γιατί υπήρχε υποψία ή ενδεχομένως και είχαν εντοπίσει κάποιες φιάλες αερίων, προπανίου ή κάποιες δεξαμενές, και μας ζητήσανε να απομακρυνθούμε. Να πω ότι η μία επιχείρηση έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ τώρα για τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, Βασίλη.
0: Ωραία. Ηλία μου, παραμένεις λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να ακούσουμε δύο αυτόπτες μάρτυρες.
6: Ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο, βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός.
7: Δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.
8: Ήρθανε πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά, αλλά και έχει πανιά, δεν σβήνουν.
0: Ηλία, στις αστυνομικές αρχές, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, παραδόθηκε ένας 22χρονος που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Ο ίδιος λέει ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο, ενώ αναζητεί ακόμη ένας 18χρονος, έτσι.
5: Για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο είχαν ταυτοποιηθεί δύο άτομα, ο 22χρονος και ένας 18χρονος. Ο 22χρονος, συνοδευόμενος τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είπε ότι αυτός είναι το θύμα, γιατί ο 32χρονος του επιτέθηκε πρώτος και πρόκειται να υποβάλει μήνυση επ' αυτού, ενώ αναζητείται και ο 18χρονος φερόμενος ως συνεργός του. Να πούμε ότι τα δύο άτομα αυτά εξετάζονται τα κίνητρα της επίθεσης και σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης τα δύο άτομα αυτά έχουν είναι και σε οπαδικούς συνδέσμους, μάλιστα έχουν προσαχθεί στο παρελθόν, αλλά φαίνεται να συμμετέχουν και σε ακροδεξιές ομάδες. Αυτό προκύπτει τόσο από την παρουσία τους στα social media, όσο και από άλλες πληροφορίες που μας μεταφέρουν πηγές ενημέρωσης. Τώρα ο 32χρονος, να σου πω ότι τραυματίστηκε στο πόδι από την επίθεση με μαχαίρι. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, όμως παραμένει και ο ίδιος σοκαρισμένος και υποστηρίζει ότι τα κίνητρα της επίθεσης είναι πολιτικά, γιατί αυτός είναι, ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, ενώ οι δύο οι οποίοι τους έχει καταγγείλει ότι το επιτέθηκαν είναι σε ακροδεξιές ομάδες, Βασίλη.
0: Μάλιστα. Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο δηληστήριο της Motorola, να περάσουμε τώρα, ένας νεκρός και ένας βαριά τραυματισμένος εργαζόμενος που νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση ήταν το αποτέλεσμα αυτού του δυστυχήματος. Η έρευνα των αρχών για τα αίτια είναι σε εξέλιξη, ενώ έχει συλληφθεί ο εργολάβος που είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης. Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία δηλώνει ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Φάκα.
9: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά στο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι δύο άνδρες δούλευαν σε συνεργείο το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε εξωτερικό χώρο του δηληστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν εκτινάχθηκε από αποσυμπίεση αερίου το καπάκι της δεξαμενής που δούλευαν οι δύο άνδρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Αμέσως όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις.
10: Άκουσα το μπαμ που έκανε και κατευθείαν βάρισε η σιρήνα και φύγαμε όλοι έξω. Από τότε δεν μας άφησαν να ξαναμπούμε μέσα. Υπογράψαμε κατά τη μία και φύγαμε.
9: Με ασθενοφόρο της εταιρείας, οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η εταιρεία Motor Oil με ανακοίνωσή της δήλωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε άλλος ένας τραυματίας με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος πήρε εξιτήριο. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Κορίνθου και έχει ενημερωθεί αρμοδίως ο εισαγγελέας.
0: Λοιπόν, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου νοσοκομείου, 53χρονος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
11: Ο δεύτερος τραυματίας από το συμβάν στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας Motor Oil εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνα Θριάσιο, καθότι φέρει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Πρόκειται για μέλος συνεργείου που εκτελούσε εργασίες. Θυμίζω πως χθες το μεσημέρι τόσο αυτός όσο και ο άλλος άνθρωπος που λίγο αργότερα κατέληξε διακομίστηκαν εκεί ήδη διασωληνωμένοι και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ιατρικές ενέργειες για την κατάστασή τους.
0: Το πόσο θωρακισμένοι είμαστε ως χώρα από τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα κλήθηκε να απαντήσει μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Ας τον ακούσουμε.
12: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, έτσι, διότι ακόμα και ένας θάνατος να υπήρχε, κάθε χρόνο μόνο ένας να υπήρχε, καταλαβαίνετε θα ήταν κάτι δραματικό και προφανώς η πολιτεία οφείλει και οφείλει να παίρνει μέτρα. Πρέπει να σας πω ότι οι διαδικασίες έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Είπα και πριν, έχουν αυστηροποιηθεί. Δηλαδή, πλέον, πρόσφατα, είναι σε ενεργοποίηση το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων. Δηλαδή, ο τεχνικός ασφαλείας, Φερρυππίν, εάν βλέπει κάτι σε μια επιχείρηση η οποία, ή σε μια βιομηχανία όπου υπάρχει λάθος, υπάρχει κάποιο λάθος, υπάρχει κάποια αστοχία, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οφείλει πλέον, ενώ παλιά δεν το έκανε, δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, να το κάνει ψηφιακά, να το καταγράφει, όχι να το λέει προφορικά όπως έλεγε παλιά ο νόμος. Και αυτό το βλέπει και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία έχει τριπλασιάσους ελέγχους. Διότι είδα και κάτι δημοσιεύματα που λένε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει σταματήσει τους ελέγχους. Ίσα-ίσα έχει τριπλασιάσει σχέση με το 19. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι έλεγχοι περίπου, διπλασιαστεί σίγουρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέω πολλές φορές και αυτό ίσως να μας πάρει και λίγο χρόνο. Θέλει μια κουλτούρα πρόληψης.
0: Πάμε να περάσουμε τώρα στο θέμα των ελειτουργικών σχέσεων Και χθες ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη του χρησιμοποίησε τη μεταφορά ότι στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι ή έναν ελαφρύ κυματισμό, περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση στις ελεγχόμενες εντάσεις με την Τουρκία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης θα προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το θέμα των ηλεκτρουκικών και του καλωδίου συγκεκριμένα συζητήθηκε σήμερα και στο Earth News Radio. Νωρίς το πρωί, στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Λάδας. Ας τον ακούσουμε.
13: Σαν η αρχή ενός έργου το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μπει μια πολύ σημαντική γαλλική εταιρεία με ποσοστό πάνω από
14: 65%. Ναι.
13: Άρα δίνει και μια γαλλική γεωπολιτική ομπρέλα στην όλη αυτή η ιστορία. Θα είναι μια καλή εξέλιξη. Το να πιστεύουμε ότι μέσω αυτού, αναφέρομαι τώρα στην καλή εξέλιξη, θα λυθεί το θέμα ασύνων ζωών με Τουρκία, είναι αφελές.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών της ελληνικής αριστερής συμπάρταξης, Παυσανίας Παπαγεωργίου.
15: Συνεπώς, αυτό το αεράκι δεν οφείλεται σε νηνεμία, η οποία ίσως να εμποδιστεί από πολύ μικρές κινήσεις, οφείλεται στο ότι κάποιος έχει κλείσει την πόρτα στο ερευνητικό σκάφος για να μην συνεχίσει το έργο του. Και αυτός ο κάποιος βέβαια ήταν δυστυχώς η ελληνική πλευρά. Άρα, εάν χρειάζονται 2 χρόνια για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα, με την επίσκεψή του ο κύριος Ρούμπιο να μιλάει για πολυσύνθετα και περίπλοκα ζητήματα τα οποία άπτονται και των θέσεων τρίτης χώρας, πάει να πει ότι ο Ελλήνας Πρωθυπουργός ορθώς έτρεξε την επόμενη μέρα για να μαζέψει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα οποία έφυγαν στο αεράκι αυτό και βρίσκονται πάνω από το Αιγαίο. Δεν μπορούμε, κύριε Βιτάλη, σήμερα τις έρευνες, αυτό είναι το δεδομένο, τα πλοία, τα γαλλικά πλοία αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν αναλάβει την εντολή να ολοκληρώσουν την ερευνητική κατάσταση για να περάσουμε μετά στην πόντιση του καλωδίου, βρίσκονται προ ενός δεδομένου, το οποίο εάν συνεχιστεί και αποτελέσει νέο status quo για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα για οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο γύρω από τη συζήτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός.
0: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα μίλησε στο Earth News Radio και στους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος.
16: Για το ηλεκτρικό καλώδιο, ο κύριος Ρούμπιο έδωσε μια απάντηση δημιουργικής ασάφειας, αποφεύγοντας καν να κατονομάσει την Τουρκία. Επομένως, και για να είμαι απολύτως σαφής, πρέπει να είναι πάντοτε επιδίωξή μας η ειρήνη, να μην έχουμε πόλεμο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να υπερασπιζόμαστε και να προωθούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και δεν φάνηκε να δίνει κάποια εγγύηση ο κύριος Ρούμπιο για κάτι τέτοιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πράγματι θέλουν να μην υπάρχει ένταση στην περιοχή, είναι γνωστό και στην άλλη πλευρά.
0: Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο τώρα με την Κατερίνα Φρίζα που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για το θέμα των ελληνοτουρκικών και του καλωδίου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό σας μεσημέρι. Η Ελλάδα είναι πανέτοιμη, είναι αυτόνομη και αντιμετωπίζει τις όποιες προκρίσεις. Σιγά σιγά ξεκινούν και οι διεργασίες, θα έλεγα, είναι όλα σχεδόν έτοιμα για την προκήρυξη, για την ανακήρυξη της ναύτεξης και βεβαίως να ξεκινήσουν οι εργασίες, η συνέχεια των εργασιών για το καλέωδριο ηλεκτρικής συνδύασης Κύπρου-Ελλάδας. Η Αθήνα εκτιμά ότι η επίσκεψη Ρούμπιο ήταν ένα θετικό μήνυμα και στηρίζει την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και την ενεργειακή σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ βεβαίως διαμηνύει προς όλες τις πλευρές ότι έχει διασφαλίσει απόλυτα τα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα και έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.
0: Κατέρινα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις και θα μιλήσουμε και πάλι με την Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ισχυρό σεισμό έχουμε 7,7 είχαμε τις κλίμακας Ρίχτερ στον Παναμά, όπου προκλήθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, είχαμε προβλήματα και καταστροφές σε δρόμους στο κέντρο της χώρας και έχουμε τραυματισμούς 27 ανθρώπων τουλάχιστον, έτσι.
18: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε πληροφορίες για νεκρούς.
18: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Ευτυχώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Παρ' όλα αυτά, προκλήθηκαν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές και σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης. Ενώ τραυματίστηκαν 27 άνθρωποι. Η σεισμική δόνηση ήταν 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, την πόλη του Παναμά. Κυκλοφορούν πολλά βίντεο με σκηνές πανικού. Άνθρωποι εγκαταλείπουν τους υψηλούς ουρανοξύστες της πόλης κτλ. Να σου πω, το σημαντικό είναι ότι οι αρχές στη διόρυγα του Παναμά ανακοίνωσαν διαπίστωσαν ότι η ναυτιπλοεία στο κανάλι δεν έχει διαταραχθεί καθόλου και συνεχίζεται κανονικά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

0: Είπε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και αν χρειαστεί θα συνδράμει. Και ότι έχουν, από χθες έχουν σημειωθεί πάνω από 80 μεταθυσμοί.
1: Καλά, εκεί πέρα τώρα με 7,7 ρίχτερ θα κουνιούνται για το επόμενο δίμηνο-τρίμηνο.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι είχαν γίνει, είναι ο τέταρτος σεισμός στη Λατινική Αμερική φέτος. Να θυμίσουμε τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και στην Κολομβία τον περασμένο Αύγουστο, Βασίλη.
1: Ωραία. Να περάσουμε λίγο τώρα, μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για να μας πεις λίγο για τον τυφώνα Ισαΐα, ο οποίος εξασθένησε μετά την αύξηση του στις ακτές της Φλόριντα, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στις νοτιοανατολικές ακτές.
0: Ακριβώς. Έφτασε στις ακτές της Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής, χθες το βράδυ, με ανέμους που έπαιρναν πάνω από τα 169 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένησε στην τροπική καταιγίδα τις τελευταίες ώρες, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους σε μια πολύ μεγάλη περιοχή στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, από την Αλαμπάμα μέχρι το Τενεσί, να είναι σε επαγρύπνηση. Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή και να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια που δεν είχε σχηματιστεί μέχρι τον Οκτώβριο τυφώνας και οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στο Ελνίνιο και στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης άλλαξε ο τυφώνας το πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος πρόκειται να δει έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην Αλαμπάμα και είπε ότι θα πάει σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Τενεσί αυτού.
1: Μάλιστα. Και να τελειώσουμε έτσι τις διεθνείς ειδήσεις μας. Αντιδράσεις προκαλεί η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Ναβί Πιλάι. Το Ισραήλ έκανε λόγο για πολιτικά μεριλοεπτική απόφαση λόγω των εκθέσεών της για τη Γάζα, ενώ δυσαρέσκεια εξέφρασε και ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτησαν τη βράβευση.
0: Έτσι ακριβώς, προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ και να θυμίσουμε ότι η Ναβί Πιλάι, διακεκριμένη νομικός από την Νότια Αφρική, έχει προεδρεύσει μεταξύ άλλων στην Εξεταστική Επιτροπή του ΙΕ που καταδίκασε το Ισραήλ για γενοκτονία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Οπότε το Ισραήλ αντέδρασε πολύ έντονα. Σε ανακοίνωσή του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί η Ναβί Πιλάι αν υπήρχε βραβείο για ψέματα, μίσος και συκοφαντία. Ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Γκέμπελ σίγουρα θα χειροκροτούσε από την κόλαση. Έντονη ήταν και η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση ντροπιαστική και προσβλητική και είπε για μία ακόμη φορά ότι θα άξιζε ο ίδιος να λάβει να τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, γιατί έχει τερματίσει, όπως είπε, 8 πολέμους. Στον αντίποδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ, ανθρωπιστικές οργανώσεις χαιρέτησαν τη βράβευσή της, μεταξύ άλλων και η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνε, η Αμάλα Λαμουντίν, δικηγόρος και ίδια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και είπε ότι νομίζω ότι σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δέχεται τεράστιες επιθέσεις, είναι φανταστικό να βλέπουμε ότι τιμάται το έργο της Ναβί Πιλάι σε τόσο υψηλό επίπεδο, Βασίλη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε προς τα βόρεια, πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έχουμε ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή η φορά στην Καλαμαριά. Δράστες, τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για κλοπή, απειλή και ληστεία σε βάρος δύο άλλων ανηλίκων 15 και 12 ετών, από τους οποίους απέσπασαν με τη βία χρήματα που είχαν πάνω τους. Περισσότερα θα μας πει ο Φέδων Τομόσογλου που έχει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
2: Το περιστατικό, να πούμε ότι σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 8:30, ενώ τα καταστήματα λοιπόν ήταν ανοιχτά στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Δηλαδή υπήρχε αρκετός κόσμος τριγύρω, δεν έγινε αρκετά αργά το βράδυ σε κάποιο σκοτεινό στενό.
1: Σε κεντρικό σημείο δηλαδή, Φέδωνα, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Σε κεντρικό σημείο.
2: Σε κεντρικότερο σημείο της Καλαμαριάς. Μάλιστα. Έξω από μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Μιλάμε για δύο 16χρονους και έναν 13χρονο, οι οποίοι προσέγγισαν αρχικά έναν 12χρονο, του απέσπασαν τα 20 ευρώ και τον απείλησαν να μην ενημερώσει τους γονείς του για να μην έχει χειρότερα ξεμπερδέματα. Λίγα μέτρα πιο κάτω συνάντησαν έναν άλλον ανήλικο, 15χρονο, τον χτύπησαν στο πρόσωπο, του δώσαν μια σφαλιάρα και του απέσπασαν τα χρήματα που είχε στην τσέπη του, 12 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις τα θύματα ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές. Οι αρχές εξαπέλυσαν κυνηγητό, τους έψαξαν στα στενά της Καλαμαριάς και τους εντόπισαν πολύ γρήγορα και τους συνέλαβαν. Αυτή την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ να πούμε ότι έχει σχηματιστεί και δικαιογραφία σε βάρος των κηδεμόνων τους για παραμέληση εποπτείας.
1: Ναι. Φέδων, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και συγκεκριμένα στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Και περισσότερα για αυτό το θέμα θα μας πει ο αστυνομικός μας συντάκτης Ζώης Καγκαβάς που έχει το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι.
3: Πάμε μέρη ήταν μια πληροφορία που ήρθε στην αστυνομία από τις ΗΠΑ και ακολούθησε βεβαίως η ψηφιακή ανάλυση. Η πληροφορία έκανε λόγο για μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Στη συνέχεια, οι Έλληνες αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του συγκεκριμένου. Τώρα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα κάτω των 15 και των 12 ετών. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Βεβαίως, όλα αυτά τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και να κλείσω λέγοντας ότι από την έως τώρα έρευνα δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας.
1: Μάλιστα. Ζώη, είχαμε και μια εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων πάνω στο θέμα της αρχαιοκαπηλείας, οι οποίοι κάνανε λαθρανασκαφές έτσι με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Και έχουν γίνει 11 συλλήψεις.
3: 11 συλλήψεις, 11 συλληφθέντες. Ένας είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Κατασχέθηκε εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων, εργαλεία και μηχανήματα, αρχαία νομίσματα, 878 λίρες, 11.130 ευρώ. Ήταν μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου. Τώρα τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων στις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν συνθηματικές λέξεις και εκφράσεις. Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές που χρησιμοποιούσαν κατά τις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες. Ήταν λοιπόν δουλειά, σοβαρή δουλειά, προθέρμανση και αθλήματα όταν αναφέρονταν σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες, τζόκινγκ, γυμναστική και βόλτα όταν χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη μετάβαση, την υπερθύηση παράνομων αρχαιολογικών ερευνών, όργανα γυμναστικής αναφέρονταν στον τεχνικό εξοπλισμό, φόρτιση παρέπεμπε στην προετοιμασία του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, ιδίως των ανιχνευτών μετάλλων, κέρμα χρησιμοποιούνταν η λέξη αυτή για τα αρχαία νομίσματα. Βεβαίως, η όλη υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Ζώη Καγκαβάρα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ομαλοποιείται σταδιακά η αγορά φρέσκων ψαριών, καθώς οι αλλοί της μέσης αλλίας ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους. Για το θέμα των αλλιαίων μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάσας. Τον ακούσουμε.
4: Οι άνθρωποι με εντυμότητα παρουσίασαν τα προβλήματά τους και η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα. Το επιπρόσθετο βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο που είναι το βασικό ζητούμενο. Πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλλία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της αλλίας. Και υπάρχει ένα τρίτο βήμα που είναι λίγο μεθύστερο, αλλά πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια πετύχαμε στις Βρυξέλλες ο νέος κανονισμός για την αλλία να επιτρέπει την στήριξη της ανανέωσης του αλλιευτικού στόλου.
1: Στο Earth News Radio και στη Ματίνα Καραμίτζου μίλησαν νωρίς το πρωί για το θέμα ο πρόεδρος της παράκτειας επαγγελματικής αλλίας Ανατολικής Λέσβου Νίκος Βαξεβάνης, ο οποίος ανέφερε ότι κάποιες κινητοποίησεις θα συνεχιστούν. Ενώ ο στρατής Μπουρνούς, ηχθειοπόλης, ανέφερε ότι στην αχθιαγορά της Αθήνας ομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση. Ας τους ακούσουμε.
5: Εμείς έχουμε κινητοποίηση αύριο. Πανελλαδικά όλη η Ελλάδα αύριο 10 η ώρα θα είμαστε στα λιμάνια πεζοί και με σκάφη να δώσουμε μια διαμαρτυρία ότι εμείς είναι άλλο το κομμάτι το δικό μας. Εκτός από το πετρέλαιο που μας αγγίζει όλους τους αλλιείς, ανεξαρτήτως μέση, παράκτη, οτιδήποτε είναι, μας αγγίζει όλους. Εμείς έχουμε τα συστήματα δορυφορικά. Έχουμε το σύστημα του δορυφορικού που μας έχει αναγγείλει ο υπουργός για 10.000 και σκάφη, που είναι αδύνατον στην παράκτεια αλλιεία να μπει ένα δορυφορικό σκάφος με αυτή την αλληλεία που συμβαίνει σήμερα. Έχουν μειωθεί κατά πολύ, είναι τα έξοδα τρομερά και δεν μπορεί να απεξέλθει αν φορτωθεί και ένα δορυφορικό. Τι δεν το θέλουμε, γιατί παράδειγμα εμείς οι παράκτιοι αλλίες ρίχνουμε τα δίχτυα μας, έτσι, πάμε με το ψάρεμα, είναι με τα δίχτυα. Εδώ προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να είμαστε κοντά στα δίχτυα, ούτως ώστε όταν συμβεί και όσο πιο γρήγορα μπορούμε να τα πάρουμε πίσω για να πάρουμε το αλλίευμα ό,τι μας έδωσε ο Θεός. Προσπαθούμε από τα θελαστικά να είμαστε σε επιφυλακή. Εάν χαλάσει το δορυφορικό, οι κανονισμοί που έχουν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που βλέπουμε στις μηχανότρατες, όταν χαλάσει ένα τέτοιο, το λέει το λιμεναρχείο, σε κλείνει το διακόπτη το υπουργείο και σε λέει από κάτω, ξέρεις, δεν θα πας στη δουλειά, γιατί χάλασε το δορυφορικό σου, δεν μπορούμε να σε τσεκάρουμε που είσαι. Ναι, αν όμως να με κρατήσει το λιμάνι μία μέρα και μία ώρα και τρεις μέρες που κρατάει τα σκάφη, εγώ τα δίχτυα μου, τι θα γίνει το αλλίευμα.
6: Ξεκινήσανε από σήμερα το πρωί που πήγαμε και στην Ιφιόσκαλα και κάποιοι αλλοί που φέρνουν και μόνοι τους από διάφορα σημεία κοντινότερα, από την Κόρινθο, από την Αργολίδα κτλ. Έγινε μια πρώτη, αλλά κυρίως δεν ήρθανε λίγα, πολύ λίγα ψάρια. Πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί η αγορά από την Τρίτη και μετά. Δηλαδή θα έχουμε σιγά σιγά. Στα ηχθεοπολιά, από σήμερα το πρωί υπάρχει δειλά-δειλά μικρές ποσότητες από γάβρο, σαρδέλα, όσα καΐκια προλάβαν και ψαρέψαν τη νύχτα τώρα και τα φέραν εδώ ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην Ιχθυόσκαλα. Τα ηχθεοτροφικά, τα οποία δεν είναι του πιταμού, είναι πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά, αλλά πρέπει να έχουμε και, και τα υπόλοιπα. Και ανεμοτρατήσια δεν προλάβανε, γιατί η ανεμότρατα έχει αρκετή ώρα που προσπαθεί να κάνει και δύο και τρεις καλάδες στο Αιγαίο και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη. Οπότε σήμερα απλώς ανοίξαν τα ηχθεοπολία, γιατί πολλά ήταν πάρα πολλά κλειστά, δεν είχαν ψάρια.
1: Σε εξέλιξη έρευνες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου, την οποία επανειλημμένως ανέφεραν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Τα τεχνικά συνεργεία ελέγχουν το Λέβητα και το δίκτυο εντός του συγκροτήματος, ενώ τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως και το σχολείο παραμένει κλειστό. Το ρεπορτάζ της Ιωκάσης Αλιφεροπούλου έχει όλες τις πληροφορίες.
7: Το κουδούνι δεν χτύπησε στα σχολεία της Γκράβας. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς παραμένουν σε εξέλιξη οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία στην σχολική κοινότητα.
8: Εδώ και πολλές μέρες βρωμάει η υγρά αέριο το σχολείο.
9: Απαράδεκτα πράγματα. Εγώ τις είπα της μικρής μου, δεν θέλω να μπεις μέσα.
7: Την απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 4.000 μαθητών και των 450 εκπαιδευτικών. Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν υπάρξει δύο αναφορές για έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Η πρώτη στις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ο έλεγχος να εντοπίσει κάτι, και η δεύτερη στις 2 Οκτωβρίου, οπότε και υπήρξε προληπτική εκένωση, με τον έλεγχο και πάλι να μην εντοπίζει κάτι. Η σχολική κοινότητα της Γκράβας ζητά απαντήσεις. Τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραδίδονται εξ αποστάσεως μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εργασίες συντήρησης και να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.
1: Στη Βουλή βρίσκεται πλέον το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βασική πρόβλεψη είναι η καθιέρωση των 15χρονων κατώτα του ηλικιακού ορίου για τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ανδρέας Μαρθιάς ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι και πάλι. Πράγματι, κατατέθηκε χτες αργά το απόγευμα το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», με το οποίο θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας 15 ετών πρόσβαση στις επιγραμματικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων και η σχετική εποπτεία ανατίθεται μάλιστα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων ηλικίας κάτω των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Η ευρεία διάδοση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της καθημερινής χρήσης τους από παιδιά μικρής ηλικίας, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, και σημειώνεται ότι η πρώιμη έκθεση τους σε αλγοριθμικά διαμορφούμενα περιβάλλοντα, τα οποία σχεδιάζονται ώστε να μην μεγιστοποιούν το χρόνο της παραμονής του χρήστη μέσω προσωποποιημένων συστάσεων, αδιάκοπης ροής περιεχομένου και λοιπόν μηχανισμών ενίσχυσης της απασχόλησής τους και της δέσμευσης της προσοχής τους, συνδέεται με αυξημένους κινδύνους ανάπτυξης προβληματικών ή και εθιστικών προτύπων χρήσης. Να σημειωθεί ότι για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται μέσω του νομοσχεδίου η αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας, δηλαδή όπως το gov.gr wallet και το kids wallet. Οι εφαρμογές αυτές λέγεται ότι αποτελούν ελβικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης και συνεπώς διατηρείται η δυνατότητα χρήσης και άλλων ισοδύναμων λύσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου. Να σημειώσουμε ότι η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αρχίζει την επόμενη Τρίτη, θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα και στην μεθεπόμενη εβδομάδα αναμένεται να εισταχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση, ενώ τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, αναμένονται φάβριο, δηλαδή αναμένονται και σχετικές δηλώσεις και ανακοινώσεις από τον ίδιο Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ανδρέα Μαρθιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Εκτίθενται μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου τα 48 ιστορικά και ιερά εκκλησιαστικά κοιμήλια που παραδόθηκαν στη χώρα μας από τη Βουλγαρία στο πλαίσιο της Ιστορικής Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής μεταξύ Αθήνας και Σόφιας. Το Μουσείο επισκέφθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Ναι, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη παρουσίαση στο κοινό της πόλης, παρουσία και γνωστών από Θεσσαλονίκη, τα οποία ανήκουν τα μοναστήρια αυτά του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, του κοινού Προδρόμου.
1: Γιώργο, να σε διακόψω λίγο, συγγνώμη, απλά δεν σε ακούμε πολύ καλά. Αν έχεις ανοιχτή ακρόαση να την αφαιρέσεις, να μιλήσουμε κανονικά, ή δεν ακούγεσαι. Ναι, μας ακούς τώρα?
11: Ναι, εγώ σε ακούω.
1: Ωραία. Σε ακούμε και εμείς.
11: Έλεγα λοιπόν ότι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό της Θεσσαλονίκης στο Βυζαντινό Μουσείο η πολύ σπάνια αυτή, η πρώτη σπάνια συλλογή των 53, είναι 53 ουσιαστικά, γιατί κάποια είναι ως σετ μέσα σε κοιμήλια, είναι 53, 48 είναι σύνολο όμως 53. Αυτά τα κοιμήλια τα οποία είναι προϊόν της Ιστορικής Συμφωνίας, όπως αναφέρθηκε σωστά, μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Η κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε στο ιστορικό, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα αυτών των κοιμηλίων. Μιλάμε για εικόνες, ιερές εικόνες, μιλάμε για επισκοπικούς θρόνους, μιλάμε για λειψανοθήκες, ακόμα και νεκτικές μάσκες, μιλάμε για σταυρούς, μιλάμε για βάσεις αγιασμού. Μιλάμε για δύο πολύ μεγάλα κοιμήλια που είναι μεταλλικές επενδύσεις κάμισα που συμβολίζουν τον κύριο πρόεδρο μου και την διαμορφή της Παναγίας. Έχουν ακόμα δύο θύρες ξύλινες ολόκληρες, οι οποίες έχουν διασωθεί. Είναι κοιμήλια από το 16ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 10ου αιώνα. Η κυρία Μενδώνη δικαιολόγησε και δικαιολόγησε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την απόδοση των γνωστών του Τσάρου Σαμβουλή στην Βουλγαρία. Είπε ότι ο Τσάρου Σαμβουλή δεν μίλανε. Είναι ο γενάρχης του έθνους τους. Ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς να τα παραλάβουν. Μια που στην Ελλάδα αυτά τα στάτα μέχρι το 2012 δεν είχαν καμία ένδειξη του πού σημαντικά ήταν, βρισκόταν σε μια ειδική συλλογή, όπως είπε, μέσα στο. Επίσης είπε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η προσπάθεια είναι η αρχή. Μια που το ίδιο το μνημόνιο συνεργασία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επιστήμονες να κάνουν κατά χώρα και κατά τόπο την έρευνα και τη μελέτη και την τεκμηρίωση και των υπολείπων και άλλα αρκετά, τα οποία έκλωσαν οι Βούλγαροι κατά τη διάρκεια των σφαγών στην Ανατολική Μακεδονία πριν από 109 χρόνια. Ουσιαστικά, όπως είπε η κυρία Μενδώνη, δεν σταματάει η προσπάθεια εδώ. Επιλέχθηκε η διπλωματική προσπάθεια και όχι η πειθαρχική. Εξήγησε ακριβώς γιατί η πειθαρχική θα πήγαινε σε βάθος χρόνου και θα είχε προβλήματα
1: από
11: την πλευρά που αφορούν την τεκμηρίωση. Έχουν και μια πολύ μεγάλη συναστηματική αξία αυτά τα κοιμήλια, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα μητροπολιτών, ιεραρχών, ακόμα και αργυροχών και χρυσοχών, οι οποίοι δούλευαν αυτά τα κοιμήλια στη διάρκεια των.
1: Ωραία. Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
12: Αυτό νομίζω ότι ο Άγιος Ερών το ξέρει πολύ καλά το θέμα, το έχει μελετήσει. Αυτά είναι όσα παρεδόθησαν τότε κατ' εφαρμογή της συνθήκης του Νεγή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χειρογράφων που επεστράφησαν προέρχεται από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου, καθώς μεταγενέστερες μελέτες του υλικού οδήγησαν στην απόδοση στη Μονή, εκτός από μερικά εξ αυτών τα οποία αποδίδονται στη Μονή της Οικοσιφήνισσας. Τα εκκλησιαστικά αντικείμενα που κατατέθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο τότε, σήμερα Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, προέρχονται επίσης από τον Τίμιο Πρόδρομο, ορισμένα ήδη εκτίθενται, άλλα φυλάσσονται στις αποθήκες του Μουσείου. Δεν έχει νόημα να πούμε τι είναι ένα και ένα, είναι γνωστά πράγματα.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και στις φίλες και στους φίλους του Earth News Radio. Λοιπόν, ποιος είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, θύμισε χθες στην ΕΦΕΣ, ο Ολυμπιακός, νικώντας την με 89-66 στην πρώτη του ουσιαστικά εντός έδρας αναμέτρηση σαν αρίνα.
1: Εντάξει, έλειπε ο Μάικ Τζέμις όμως, έχω την αίσθηση, έτσι, λόγω του τραυματισμού του.
14: Θα πρέπει να ζήσει με αυτό, αυτή τη χρονιά η ΕΦΕΣ, καθώς είναι για πολλούς μήνες που θα μείνει έξω ο Μάικ Τζέμις, έτσι.
1: Ναι.
14: Εντάξει, εννοείται ότι είναι βαρόμετρο, ένας παίκτης βαρόμετρο, αλλά πρέπει η ΕΦΕΣ να βρει λύσεις. Αν θέλει να δει διαφορετικά τη Μοντέρο 14 Jones 11, μοίρασε και τους πόντους ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος υποστήριξε ότι με την άμυνα μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά και καμία ομάδα χωρίς άμυνα δεν μπορεί να φτάσει μακριά. Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 4-0 από 4 αγώνες δηλαδή, με τον Ολυμπιακό να είναι στην τρίτη θέση

0: με 3-1 νίκες ήττες. Να πάμε τώρα και στη Super League, καθώς επιστρέφουμε στη δράση σήμερα. Το πρόγραμμα και πρόγευμα, μπορούμε να πούμε, της έκτης αγωνιστικής με δύο παιχνίδια, με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, είναι και το συνάχη ταυτόχρονα, σας ζητώ συγγνώμη.
1: Περαστικά, περαστικά.
0: Λοιπόν, στις 7.30 θα βρεθούν στη σέντρα Στέρνας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη, ενώ το ντέρμπι των Ιωνίων που θα αρχίσει σε 9 η ώρα στο Φάριο κλέβει την παράσταση του αυριανού προγράμματος Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν ακόμη 3 παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5, ενώ στις 7 αύριο θα ξεκινήσει αναμέτρηση Άρης Βόλος. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί στις 6 η ώρα το απόγευμα η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, καθώς έχουμε 6 παιχνίδια για τη δεύτερη αγωνιστική της GPL γίνονται σήμερα.
1: Πες μας τα σημερινά, τους σημερινούς αγωνιστάς, όμως αν μπορείς.
0: 3 η ώρα Περιστέρη Ηρακλής, 4 η ώρα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 η ώρα Καρδίτσα Δίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 η ώρα Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός.
1: Τάσο Επιτρόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Για αύριο Κυριακή αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα που θα αρχίσουν να εξαπλώνονται. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα κινηθεί σταδιακά προς την κεντρική και ανατολική Ελλάδα, ενώ θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, στη Δυτική Στερά και στη Δυτική και Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν στη συνέχεια τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ενώ προς το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Το βράδυ η αστάθεια θα ενισχυθεί στο Βόρειο Αιγαίο, την ώρα που σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Η Θράκη φαίνεται πως θα παραμείνει αρχικά εκτός της κύρια ζώνης κακοκαιρίας. Η άνεμη θα είναι νότια έως νοτιοδυτική, φτάνοντας στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Αρχισυνταξία και μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Άννα Ασημέλη και η Έλληνα Καραθάνου στην εκπομπή 2 στις 3.
2: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, είναι Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, 3 και 6, και εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, ξεκινάμε, νομίζω με καλοκαίρι ξεκινάμε, δεν ξέρω αν πρέπει να πω καλό καλοκαίρι, καλό φθινόπωρο.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: Όχι, δεν υπάρχει όχι ακόμα. Πίστεψέ με, θα μάθεις εντός ολίγων ημερών ότι κατεβαίνει κρύο.
1: Ναι,
0: όταν
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: Κρύο, κρύο.
1: Γι' αυτό λέω όχι όταν... καλό καλοκαίρι, γιατί θα αλλάξει πάλι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε ετοιμάσου, γιατί εγώ ήμουν έτοιμη και μου τα χαλάσατε και άρχισα να ξαναψάχνω πάλι μπλουζάκια πιο light και πιο τέτοια. Λοιπόν, άκουσε να δεις, αγαπητέ Κέρε. Επειδή βαρέθηκα, βάλε, βγάλε και αρχίζουμε τα ατσού και να τρέχουν
1: είναι
0: οι μύτες.
1: Είναι και αυτός ανάλογα με τη διάθεσή του, όπως βλέπεις. Σκαμπανεβάσματα
0: ναι.
1: έχει.
0: Εμένα όμως δεν με ρώτησε, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, και την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε είχα και ένα
1: με καραμελίτσες ήταν η Άννα.
0: Ακριβώς, έφαγα ό,τι ευκάλυπτο υπήρχε στην Αττική. Ό,τι ευκάλυπτος υπήρχε, εγώ και τα κοάλα. Λοιπόν, οπότε κάτσε καλά, αποφάσισε τι θα κάνεις, να ξέρουμε αν θα βάλουμε πετρέλαιο, αν δεν θα βάλουμε, γιατί είναι και αυτό μέσα στο τέτοιο. Αν θα αγοράσουμε κουβέρτες βελούρ και πώς τις λένε τις άλλες, δεν ξέρω αν τις λέω και σωστά, κρυλένευε, πώς το λένε, τα λέω σωστά. Αν τα λέω λάθος, πείτε μου. Α, τα λέω σωστά. Λοιπόν, εάν θα έχουμε τα άλλα τα χαλάκια, πώς τα λένε, βελέτζες και τέτοια.
1: Ναι, αν θα στρώσουμε.
0: Έχω κάτι τέτοια και ήθελα να τα σουτάρω.

0: Εντάξει, νωρίς
1: είναι ακόμα. Γιατί τις έχω, Αθηνά μου, τις θυμήθηκα από τη γιαγιά μου που τις έχω. Σκεφτόμουν να τις σουτάρω πρίκα-πρίκα και τώρα λέω τι να τις σουτάρεις. Εδώ θα χρειαστεί να τις φορέσουμε και θα τρέχουμε και θα λέμε όχι Στάσου Μίγδαλα, Στάσου Πετρέλαιο, Στάσου Βενζίνη.
0: Δεν έχει τόσο κρύο, ρε παιδιά, να βάλουμε και βελέτσι.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί ξέρεις μετά τι θα κάνει.
0: Θα δούμε μέχρι τότε.
1: Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Περιμένουμε.
0: Τουλάχιστον εσύ έχεις και βελέτσι. Θα τις βάλεις, θα στρώσεις και θα είσαι ζεστή.
1: Θα σου κάνουμε δώρο και σένα μία βελεντζούλα. Αλλιώς. Με καλοπιάνετε.
0: Να μου δώσεις μία.
1: Σιγά.
0: Έχει έτσι διάφορα πολύχρωμα τέτοια.
1: Έχω άσπρες, έχω πορτοκαλί. Έτσι πορτοκαλί, πολύ ωραίο και είναι και στη μόδα. Το καμένο πορτοκαλί.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Έχω πάρα πολύ ωραίες βελέντζες και φλοκάτες. Τις φλοκάτες της. Λοιπόν, καλά και τα κράτησα αυτά, διότι ήλθον είδον απήλθον, ούτε ένα βαρελάκι πετρέλαιο.
0: Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο χωρίς να. Έτσι πονέσει η τσέπη μας.
1: Καλά.
0: Λόγω της συμφωνίας Τραπούτιν, λέω, που μπορεί να αλλάξει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Για να δούμε.
1: Πολύ θα ήθελα να συμβεί αυτό, αλλά συνήθως όπου ακούς πολλά, για πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι.
0: Θα πέσει λιγάκι τιμή, αλλά για να δούμε
1: πόσο
0: πότε θα πέσει σε εμάς και πόσο είναι το λιγάκι.
1: Πόσο θα είναι το λιγάκι και πόσο θα πέσει σε εμάς. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί σε όλες τις χώρες η τιμή της βενζίνης είναι πολύ χαμηλότερη από την Ελλάδα και δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω. Δηλαδή τα στενά του ορμού είναι πιο κοντά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με εμάς. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, παιδιά. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σήμερα προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα. Mm. Την πρωτοβουλία την πήραν από κοινού το 1994 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το θέμα της ψυχικής υγείας είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η ψυχική υγεία σε καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτά που ζούμε γενικά τώρα εδώ και
0: στην καθημερινότητά μας.
1: Εδώ και κάποια χρόνια. Έτσι. Αυτά τα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όλο και πληθαίνουν. Μία με τις φωτιές, μία με τις πλημμύρες, μία με λοιμούς καταποντισμούς, σεισμό στον Παναμά 7, τόσο. Το καλοκαίρι είχαμε σεισμούς στη Βενεζουέλα από εδώ και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, εν πάση περιπτώσει.
0: Και όλα αυτά προκαλούν έντονη ψυχολογική δυσφορία.
1: Βεβαίως.
0: Το 30% αυτών των ανθρώπων αναπτύσσουν τελικά σοβαρή επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας. 30% έτσι, 3 στους 10
1: φυσικά,
0: δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Που έχει, περιλαμβάνει δηλαδή στρες, διαταραχή μετατραυματικού στρες, άλλες διαταραχές, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές.
1: Πολλά πράγματα κακά.
0: Ναι, είναι τρομερό.
1: Και δυστυχώς η χώρα μας δεν αποτέλεσε εξαίρεση, επλήγει από μια σειρά καταστροφών και επιγουσών καταστάσεων τα τελευταία χρόνια. Πανδημία, φυσικές καταστροφές, με αυτό που είπα, με τη μορφή πλημμυρών και πυρκαγιών, τραγικά δυστυχήματα όπως αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν επηρέασαν την ψυχική υγεία. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό που έτσι έκανε να βγουν στην επιφάνεια πολλά προβλήματα, έστω και ψυχολογικά που υπέβοσκαν, ήταν η περίοδος της πανδημίας.
0: Όλος
1: αυτός ο φόβος και όλος αυτός ο εγκλισμός.
0: Νόμιζες ότι δεν θα βγεις ποτέ ξανά από το σπίτι σου.
1: Ή δεν θα βγεις ζωντανός από το σπίτι σου. Γιατί
0: ή κάτι θα πάθεις.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακόμα κυκλοφορούν με γάντια και δεν το έχουν ξεπεράσει. Και εγώ στην αρχή ήμουνα πάρα πολύ φοβισμένη.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Εντάξει, άλλοι σε μεγάλο βαθμό, άλλοι σε πιο λίγο βαθμό. Κοίταξε να δεις την αναλόγως πώς το εισέπρατε ο καθένας. Όλες αυτές οι εικόνες από την Ιταλία δεν ήταν και ότι καλύτερο εκείνη την εποχή να το βλέπει ο κόσμος. Έτσι. Υπήρχαν κάποιοι που αντέχαν και κάποιοι που φοβήθηκαν. Ευτυχώς κατάφερα και απεγκλωβίστηκα από αυτό εγκαίρως. Λοιπόν, να πούμε, γιατί σας πήραμε φαλάκι, ότι στο ένα μικρόφωνο είναι η Άννα Ασημέλη
0: και στο άλλο η Έλενα Καραθάνου.
1: Να άρχισε η ταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα, πέρα από την ψυχική υγεία, είναι και άλλες ημέρες έτσι παγκόσμιες, όπως είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την κατάργηση της θανατικής ποινής, η 10η Οκτωβρίου. 113 χώρες του κόσμου έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή, 9 μέρη κόσμου, όπως είναι η Ηνωμένες Πολιτείες, 23 στην πράξη, ενώ σε 54 διατηρείται. Οι 5 πρώτες χώρες σε αριθμό εκτελέσεων θανατοποινητών ήταν οι Κτίες, 23 στην πράξη, ενώ σε 54 διατηρείται. Οι 5 πρώτες χώρες σε αριθμό εκτελέσεων θανατοποινητών

0: μέχρι το τέλος του χρόνου τη θανατική ποινή δεν θα εφαρμοστεί, δηλαδή για να δουν τι φταίει, τι δεν λειτουργεί σωστά.
1: Α, μήπως πρέπει να βγάλουν άλλη ένεση, γιατί αυτή δεν βοηθάει, δεν τους εξοντώνει κανονικά, κάτι τέτοιο. Στις 27 από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε ισχύ η θανατική ποινή. Στη χώρα μας, ευτυχώς, κανένας άνθρωπος δεν έχει υποβληθεί στην εσχάτη των ποινών από το 1973, ενώ από το 1993 η θανατική ποινή έχει καταργηθεί και δια νόμου. Εκτός από τα στρατιωτικά εγκλήματα σε περίοδο πολέμου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλη μια παγκόσμια ημέρα σήμερα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Κάθε χρόνο λοιπόν, το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, από την Παγκόσμια Συμμαχία για την Παρηγορητική Φροντίδα διοργανώνεται η Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας. Ένα διεθνές δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν όσοι εμπλέκονται με τους ξενώνες, δηλαδή τα άσυλα ανιάτων και τα νοσηλευτικά ιδρύματα που παρέχουν παρηγορητική φροντίδα ή εν γέννη με την παρηγορητική φροντίδα. Είναι όλες οι επιστημονικές πράξεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του πόνου και όλων των συνοδών συμπτωμάτων. Είναι συνυφασμένοι με τις ανίατες ασθένειες όπως ο καρκίνος, το AIDS, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα νευρολογικά νοσήματα, οι βαριές νεφρικές και καρδιακές ανεπάρκειες.
0: Πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες.
1: Πάρα πολύ σοβαρές ασθένειες, ναι. Τώρα βέβαια εντάξει, το AIDS δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ανίατο πια.
0: Όχι, ναι, ευτυχώς.
1: Υπάρχουν φάρμακα που βοηθάνε πλέον τον κόσμο.
0: Ναι, και να μην... είσαι λειτουργικός και
1: ναι.
0: Και κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Ακριβώς και ζεις. Δεν...
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και πάμε και σε μια τελευταία παγκόσμια ημέρα πριν σας αφήσουμε για ένα τραγουδάκι. Είναι η μέρα αποδημητικών πτηνών. Φεύγουνε! Δύο φορές το χρόνο γιορτάζεται αυτό.
0: Έτσι.
1: Το Μάιο και τον Οκτώβριο. Λοιπόν, είναι στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και σκοπό έχει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη σχετικά με την προστασία των αποδημητικών πτηνών και των οικοτόπων τους. Καταρχήν, όταν τα βλέπεις να φεύγουν, καταλαβαίνεις ότι πλέον πας προς το χειμώνα και όταν τα βλέπεις να έρχονται, λες, είναι η άνοιξη.
0: Έτσι.
1: Και ήρθανε.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι να μην χαλάμε τις φωλιές τους. Είτε από τα χελιδόνια.
0: Εμένα μου αρέσουν οι φωλιές από τα χελιδόνια.
1: Και εμένα μου αρέσουν και δεν μου αρέσει καθόλου όταν κάποιος πάει και τις χαλάει.
0: Ναι.
1: Αν σας ενοχλεί φημεριδούλα από κάτω, τις οποίες τις αλλάζεις και δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Κανένα.
0: Γιατί και αυτά πρέπει να ζήσουν.
1: Έρχονται κάθε χρόνο στη φωλιά
0: τους. Τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Να σας πω πριν από όλα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Air News Radio. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας πείτε. Επίσης μας ακούτε και από το Air Teco. Και να ήρθε και η πρώτη ακροάτια. Καλώς την Τυφιλιό. Τι μας έχει στείλει? Εντάξει, για δες.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό?
1: Δες. Δες, δες, σου λέω τίποτα, μόνο δες, μόνο αυτό σου λέω.
0: Εντάξει, καταπληκτική φωτογραφία.
1: Για ψάρεμα.
0: Από ποιο μέρος είναι αυτό, μας λέει?
1: Αμέ. Κάτσε, περίμενε, γιατί εμένα μου κόλλησε εδώ.
0: Λιακάδα.
1: Ποταμός Αλιάκμονας, περιοχή Ναφρικά Ρημνίου, Κοζάνης. Σας στέλνουμε αυτές τις υπέροχες φωτό από το τοπίο. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα, καλησπέρα φιλιό, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, μείνε κοντά μας.
0: Ωραία θέα έχετε, τι ωραία.
1: Έτσι, είναι για ψάρεμα. Όσο θα ψαρεύετε, μείνε να σου κρατήσουμε συντροφιά.
0: Και πικνίκ.
1: Πα.
0: Και έχει ωραίο καιρό.
1: Καλά, κοίτα τι ωραία είναι.
0: Ναι.
1: Πα, κοίτα ηρεμία. Τώρα πας εκεί να μην
0: τίποτα. Είναι.
1: Τίποτα.
0: Κάθεσαι εκεί.
1: Τύχη. Να σε καλά, φιλιά.
0: Ηρεμείς, γιατί λέγουμε και για ψυχική υγεία. Να, ορίστε εκεί. Φεύγει η κατάθλιψη.
1: Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Ξέρει, φιλιό, τι κάνει. Πάμε, Βιβιάννη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, σιγά σιγά επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν στην κανονική ροή. Όχι ότι πριν δεν ήμασταν κανονικά, αλλά εντάξει, ξεκινάμε σιγά σιγά έτσι με τις τρέλες μας. Πάμε λίγο, κάνουμε
1: με το θέμα μας.
0: Με τους καλεσμένους, κανά μετά την τρέλα μας, γιατί αυτό είναι το 2 στις 3. Αυτό είναι το Ethnews Radio 105,8. Όταν είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, και θα περάσουμε, θα πάμε στον πρώην πρόεδρο πρατηριούχων καυσίμων, στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Γιατί αυτές τις μέρες διαβάζουμε για αυτή τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για κάποια βαρέλια ντίζελ και τα σχετικά.
1: Και
0: όλοι νομίζουμε ότι ξαφνικά η βενζίνη θα πάει πάλι στο 1 ευρώ, στο 1,10, στο 1,20, το πετρέλαιο, εντάξει, ναι. Για να δούμε όμως αν αυτό ισχύει τουλάχιστον για την ελληνική αγορά.
1: Ναι, τι θα δούμε στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε.
0: 15, την επόμενη, νομίζω, Πέμπτη, είναι 15 του μήνα.
1: Σε
0: 5 μέρες. Θα είναι προς διάθεση το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Λοιπόν, κυρία Ασμάτογλου.
1: Να αισιοδοξούμε ή όχι?
0: Εγώ θα έλεγα όχι, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Ασμάτογλου.
1: Θα μας τα πει ο ειδικός. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα, κυρία Σημέλη και κυρία Καραθάνου. Έχουμε μάθει να κρατάμε μικρό καλάθι. Μπορεί να γίνεται όποια συμφωνία γίνεται, αλλά νομίζω ότι η διάθεση το να μειωθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου δεν υπάρχει. Γι' αυτό το βλέπουμε και να κινείται σε αυτά τα επίπεδα, 100 δολάρια και πλέον. Δεν ξέρουμε βέβαια με αυτή τη συμφωνία αν πράγματι υποχωρήσει, μακάρι να υποχωρήσει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει από αυτή την αστάθεια που υπάρχει σε όλο αυτό το χώρο. Και βέβαια αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μπορεί για κάποιο διάστημα να μειωθούν οι τιμές, αλλά δεν ξέρουμε αν θα διατηρηθούν στις μειωμένες τιμές αυτές. Βέβαια, όπως σας άκουσα και είπατε, βεβαίως στις 14 του μηνός περιμένουμε να ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί αυτό είναι το οποίο καίει τον κόσμο και κανείς δεν έχει κάνει παραγγελίες παρά του γεγονότος ότι οι δεξαμενές τους είναι άδειες και βέβαια περιμένουν να δούνε τελικά πού θα φτάσει η τιμή του για να δούνε τι διαθεσιμότητα έχουν στην τσέπη τους για αυτό το κομμάτι που λέγεται πετρέλαιο θέρμανση, για το καταναλωτικό αγαθό. Αλλά από εκεί και πέρα, για αυτή τη συμφωνία ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρουμε πού θα μας βγει. Μακάρι να υποχωρήσει αισθητά η τιμή για να μπορέσει να ανακουφίσει.
1: Και ναι, τώρα ένα λεπτό και δύο δεν θα δούμε διαφορά.
0: Καμία.
1: Τίποτα δεν θα δούμε. Ναι, μεν θα πέσει, αλλά τίποτα στην τσέπη μας δεν θα δούμε.
2: Σωστά το λέτε, γιατί και το προηγούμενο διάστημα είδαμε να υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και να μην υποχωρεί το δηλισμένο προϊόν. Βέβαια, εάν ο εφοδιασμός με αυτή την απελευθέρωση όλων αυτών των βαρελιών μεταξύ της συμφωνίας η οποία έχει επέλθει από τις ΗΠΑ και την Ρωσία και βέβαια αν η αγορά είναι απρόσκοπτη, γιατί αυτό που επιβαρύνει το δηλισμένο προϊόν σε σχέση τελικά με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου είναι ο εφοδιασμός, ο απρόσκοπτος εφοδιασμός στα δηληστήρια των κρατών, όχι μόνο του ελλαδικού χώρου αλλά και των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ τη τιμή του δηλισμένου προϊόντος, και αυτό και βλέπουμε να υπάρχει μια ανακολουθία μεταξύ του αργού και του δηλισμένου και μεταξύ βέβαια και των δηλισμένων. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα είδαμε να αυξάνεται το πετρέλαιο ή να μειώνεται και αντίθετα να αυξάνεται ή να μειώνεται η βενζίνη. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η αλλοπρόσωπη κατάσταση έχει φέρει τέτοια αστάθεια που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για το επόμενο διάστημα. Ας ελπίσουμε ότι θα υποχωρήσουν και μακάρι να γίνει έτσι.
0: Μακάρι.
1: Μετά από πόσες μέρες θα το δούμε αυτό στην Αγγλία, γιατί είναι και ο εφοδιασμός που είπατε.
0: Αν και εφόσον.
1: Αν και εφόσον
2: υποχωρήσουν οι τιμές και αν και εφόσον υποχωρήσουν οι τιμές οι διεθνείς αλλά και οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος.
0: Ναι.
2: Να υπάρχει, όπως σας είπα, ακολουθία, γιατί μπορεί να μην υπάρξει ακολουθία, να υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά τα δηλισμένα προϊόντα, η βενζίνη και το πετρέλαιο να κρατάνε τη τιμή τους υψηλά. Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσουμε να δούμε τίποτα.
0: Σωστά. Δεν θα προλάβει.
2: Που σημαίνει αυτή η συμφωνία για την τσέπη μας θα έχει πέσει στο κενό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Κυρία Ασμάτογλου, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλύτερα και για τον κόσμο.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Να πω πάντως ότι δεν είναι και σταθερός στις, και ο Τραμπ είναι ήξης αφήξης. Τη μία μέρα τελειώνει ο πόλεμος, ναι πάμε καλά, θα γίνει το πετρέλαιο μπαμ μπαμ, μπαμ. Την άλλη ερχόμαστε, επιτεθόμαστε, σας παίρνουμε, σας κάνουμε. Δεν είναι, είναι αυτή η αστάθεια είναι,
1: αυτό έλεγε τώρα, είναι ότι αυτή η αστάθεια μας προβληματίζει και κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Ακούς κάποιες δηλώσεις, τελειώνει και αρχίζουν τα χρηματιστήρια και αρχίζει και πέφτει το βαρέλι,
1: ναι.
0: Ακούς μετά από λίγο κάτι διαφορετικό και μπορεί να το κάνει και μέσα σε μία μέρα και αρχίζει πάλι και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό το παιχνιδάκι κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει.
1: Ναι, δεν βλέπω να σταματάει. Εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη, όπως είπε.
0: Ναι, αυτό όμως υπάρχουν περιοχές οι οποίες από τώρα. Τι από τώρα. Έχουν ανάψει σόμπες, δεν ξέρω τι έχουν ανάψει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να ξυπνάς το πρωί σε ένα παγωμένο σπίτι να θες να ζεστάνεις το παιδί σου που πρέπει να πάει στο
1: καλά,
0: σχολείο.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Έτσι. Άντε, εσύ να βάλεις 2-3, βάλει και μια ρόμπα, βάλει και ένα τέτοιο. Το παιδάκι, ας πούμε, που, ναι, που θέλει να σηκωθεί, ναι, να πάει στο σχολείο και πώς θα το ζεστάνεις.
1: Εγώ περίμενα να ακούσω κάτι ευχάριστο, να ακούσω ότι είναι αισιόδοξο αυτό. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να πει,
0: δεν
1: ο κύριος Ασματόγλου.
0: Όχι.
1: Ούτε καν αυτό δεν είπε.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί δεν μπορεί
1: λέει,
0: να,
1: είναι τέτοια λέει αστάθεια που δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι. Θα δούμε.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Είναι, σου λέω, ήξης αφήξης, δεν ξέρω τι.
1: Μάλιστα, τέλος πάντων, εντάξει. Θα το δούμε πάλι.
0: Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε για να το ξανασυζητήσουμε.
1: Εδώ πάντως αυτό κολλάει με την ψυχική υλυγία που λέγαμε νωρίτερα, έτσι.
0: Μας τρελάνει. Άρα κάποιος δεν είναι ψυχικά υγιής. Αυτό θες να μου πεις.
1: Όχι, λέω ότι ούτε εμείς μπορούμε να έχουμε καλή ψυχική υγεία.
0: Και η άλλη πλευρά του πλανήτη επίσης.
1: Εκεί σίγουρα δεν υπάρχει. Φαίνεται στην πράξη πώς λειτουργεί.
0: Αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Πάμε. Α, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Είχαμε το πρώτο διεθνές συνέδριο, έγινε εδώ στην Αθήνα στις 5 και 6 Οκτωβρίου. Ήταν το πρώτο διεθνές συνέδριο για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Έτσι. Και νομίζω τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, ξαναξεκίνησαν και τα περιστατικά.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: αν έχεις δει.
1: Ναι, όλο και κάτι βλέπουμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, 14χρονα, 15χρονα. 35 χώρες λοιπόν και περισσότεροι από 360 συμμετέχοντες και πάνω από 100 ομιλητές στο συνέδριο αυτό το διοργάνωσε η ΑΜΚΕ Ίασης. Στο επίκεντρο ήταν η ανάγκη για συντονισμένη δράση και η φωνή των ίδιων των παιδιών και οι νέες απειλές της ψηφιακής εποχής. Ποιος θα μας τα πει όμως πιο αναλυτικά?
1: Θα μας τα πει ο κύριος Στέφανος Αλεβίζος, ο οποίος είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ίασης και τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Γεια σας, κύριε Αλεβίζο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας αυτό το πρώτο διεθνές συνέδριο για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας, ειδικά αυτής της βίας που τη γνωρίζουν από τόσο μικρά.
3: Ναι, είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως είπα, στις 5 και 6 Οκτωβρίου από διοργανώτρια την Ναυτική Μικροσκοπική Εταιρεία Ίασης. Κεντρώσει ομιλητές από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, είχαμε στην Αθήνα ομιλητές και ομιλήτριες από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ήταν ένα πραγματικά διεθνές συνέδριο. Το βασικό. Το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν το εξής. Mm-hmm. Πριν περίπου το 1989, τέλος πάντων, γράφτηκε η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μία σύμβαση η οποία έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι το μοναδικό κείμενο που έχει τόσο ευρύ αποδοχή από όλες τις χώρες του κόσμου. Αφουγκραζόμενη τότε την ανάγκη να προστατευτούν τα παιδιά από την βία, την κακοποίηση, την εκμετάλλευση και από διάφορες μορφές βίας. Mm. Αυτό που συζητήσαμε τώρα στην Αθήνα για πρώτη φορά ήταν ότι μετά από τόσα χρόνια και με την έλευση του διαδικτύου, με όλη την γεωπολιτική έτσι αναστάτωση, αλλά και με μια πανδημία που έχει αφήσει ισχυρό το αποτύπωμα, θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή τη χάρτα δικαιωμάτων του παιδιού. Αλλάξαν οι ανάγκες των επαγγελματιών για να προστατεύσουν τα παιδιά, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Ήταν μια συζήτηση, μια διεθνή ανάγκη που είμαστε περήφανοι που ξεκινάει από την Αθήνα. Δηλαδή η Αθήνα, η Ελλάδα, μπήκε στο χάρτη της συζήτησης και όχι πια σαν η επιστημονική κοινότητα εδώ της χώρας μας, δεν παρακολουθήσαμε απλώς τη συζήτηση. Mm-hmm. Συμμετείχαμε ενεργά και συνεισφέραμε στη διαμόρφωση πρακτικών και τεχνικών. Το πρόσημο του συνεδρίου, θα ήθελα να το πω αυτό,
0: mm-hmm.
3: το πρόσημο του συνεδρίου συνεδρίου ήταν θετικό. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν ήταν ένα συνέδριο στο οποίο συζητήσαμε και αναδείξαμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Το έχουν κάνει πολύ καλά και άλλα συνέδρια και άλλες έρευνες και όντως το έχουν κάνει πολύ καλά.
1: Εμείς πού εστιάσατε λοιπόν?
3: Εμείς αυτό το συνέδριο, αυτό που εστιάσαμε είναι ακριβώς αυτό. Mm. Παιδιά, τι λειτουργεί καλά στη χώρα σας, πώς μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αφρική, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις καλές πρακτικές. Ελάτε να μας εμπνεύσετε με αυτά που έχουν λειτουργήσει στη χώρα σας.
1: Ακούσατε κάτι το οποίο σας έκανε εντύπωση που λειτουργεί στο εξωτερικό και όχι εδώ?
3: Να πω το αντίστροφο. Να
1: Βεβαίως.
3: Πω τι λειτουργήσε εδώ που θέλουν να το υιοθετήσουν στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
3: Σχετικά με την παραβατικότητα των νέων, mm-hmm. παρουσιάστηκε το μοντέλο που έχει αξιολογηθεί της ΕΙΑΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι μια λυσίδα δράσεων, ξεκινώντας από το βράδυ street work, κοινωνική λειτουργή και ψυχολόγοι προσεγγίζουν τα παιδιά που έχουν θέμα και εμπλοκή με τον νόμο. Υπάρχει το κέντρο ημέρας που παρέχεται κοινωνικοψυχολογική υποστήριξη και το κέντρο διημέρας για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν και προβλήματα αναστάτωση μέσα στην οικογένειά τους και ένας χώρος φιλοξενίας και το πρόγραμμα στα σχολεία. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και είδαμε ότι το 80% των υποθέσεων που μας ήρθε από την εισαγγελία δεν υποτροπίασε, δεν παραβάτησε δηλαδή ξανά, δεν ναι. παραβάτησαν ναι. ξανά αυτά τα παιδιά. Ναι. Αυτό το μοντέλο λοιπόν συζητάμε τώρα με σημαντικούς συνεργάτες μας από το Harvard, από το Yale, από την Αυστραλία, για το πώς μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε και εκεί.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, αν θέλετε να μας πείτε έτσι σε γενικές γραμμές?
3: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Είναι το βασικό κομμάτι του προγράμματος και η καρδιά του είναι το street work, δηλαδή κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγια, όπως σας είπα, προσεγγίζουν τα παιδιά στις πλατείες ναι. στις οποίες δημιουργούνται τα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν τα προσεγγίζουμε για να τα γνωρίσουμε, τα προσεγγίζουμε για να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες και στους θεσμούς. Σε δεύτερο επίπεδο, αφού προσεγγιστούν αυτά τα παιδιά, δουλεύουμε με το σχολείο, με την οικογένειά τους, με το περιβάλλον τους γενικότερα, έτσι το κέντρο ημέρας όπως σας είπα, ναι. σε παιδιά που οι γονείς είναι επικίνδυνοι και ο εισαγγελέας κρίνει αναγκαία την απομάκρυνσή τους, υπάρχει και ένας χώρος φιλοξενίας, mm-hmm. αλλά το βασικό, νομίζω, το βασικό σημείο κλειδί είναι η προσέγγιση στους δρόμους και η ταυτόχρονη δουλειά με την οικογένεια και το σχολείο τους.
0: Μπράβο, εκεί θα έφτανα τώρα. Τι γίνεται με το σχολείο? Γιατί νομίζω ότι πολλά ξεκινάνε από εκεί. Από παρέες ίσως, από συμπεριφορές.
3: Ναι, πολλά ξεκινάνε από εκεί, σωστά το εντοπίζετε, αλλά και πολλά έρχονται και εμφανίζονται εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί mm-hmm. να νομίζουμε ότι μια συμπεριφορά ξεκίνησε στο σχολείο, αλλά στην πραγματικότητα στο σχολείο μας ήρθε, αν μου επιτρέπετε μια μη δημοσιογραφική έκφραση, ήρθε φυτευτή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή προβλήματα δηλαδή του σχολείου ή του δρόμου έρχονται και εκδηλώνονται στο σχολείο, γιατί εκεί συγκεντρώνονται σταθερά μεγάλος αριθμός παιδιών και πολλές φορές και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά την προσωπική μου άποψη η Ελλάδα έχει πολύ καλούς εκπαιδευτικούς, mm-hmm. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι είναι απροετοίμαστοι στο να διαχειριστούν και κοινωνικά προβλήματα. Οπότε κάπως διωγγώνεται όλο αυτό, έρχεται και το διαδίκτυο πλέον στη μέση. Άρα ο ρόλος του σχολείου είναι σημαντικό. Όχι μόνο στο γεγονός ότι εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα, είναι σημαντικός γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε τα παιδιά. Δηλαδή είναι ένας χώρος που σταθερά βρίσκονται τα παιδιά, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, όπου μπορούμε να δουλέψουμε, να κάνουμε τα προγράμματά μας και όπως σας είπα κάποια προγράμματα είναι και πετυχημένα. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα έδειξε σε 5 κλίμακες μείωση της επιθετικότητας των παιδιών και δεν υποτροπιάσανε, δεν παραβατήσανε ξανά.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι δεν παρανόμησαν, δεν παραβάτησαν ξανά.
3: Γιατί ξέρετε, στη ζωή μας, και αυτό πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά, στη ζωή μας, εμείς φυσικά και θα δούμε τι ακριβώς δεν πάει καλά, αλλά στη ζωή μας σημασία έχει, και για τα παιδιά που με ακούνε τώρα, στη ζωή μας σημασία έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν είμαστε δέσμοι του παρελθόντος μας, ούτε αν έχουμε κάνει μια πράξη για την οποία δεν, στην πορεία έτσι την αναθεωρήσαμε ότι πρέπει να την επαναλάβουμε και μας χαρακτηρίζει για πάντα. Δεν ισχύει αυτό, και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά, ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και στο συνέδριο. Αυτοί οι 350, περίπου 400 για να είμαι ακριβής, συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, ομιλητές και συνεδρίες, έτσι, άνθρωποι που παρακολουθήσαν τις συνεδρίες, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν συμφωνήσαμε, Δεν μαζευτήκαμε εκεί για να συμφωνήσουμε. Μαζευτήκαμε για να ακούσουμε. Μαζευτήκαμε για να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Και μαζευτήκαμε για να σχεδιάσουμε νέες δράσεις.
0: Και για να διαφωνήσετε κιόλας. Γιατί ένας διάλογος προχωράει με τη διαφωνία. Με τη συμφωνία δεν προχωράει.
3: Ακριβώς. Και η γνώση έτσι προχωράει. Με το να βλέπεις κάτι και να το αμφισβητείς, να το ψάχνεις, να το δουλεύεις. Έτσι προχωράμε. Και αυτό κάναμε. Mm-hmm. Με στόχο όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα, κακά τα ψέματα, δεν είναι τα ίδια. Με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όχι,
3: είναι
0: όχι.
3: Πιο πολύπλοκα, πιο σύνθετα. Υπάρχει το διαδίκτυο που μας μπερδεύει.
0: Πιο απαιτητικές οι εποχές.
3: Βέβαια, υπάρχουν τα social media που γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο στόχος δεν είναι μόνο να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε και ένα πλαίσιο στο οποίο να προλάβουμε και τη γέννηση νέων προβλημάτων. Mm. Δηλαδή, να προλάβουμε προβλήματα εν τη γέννησή τους. Εγώ με αυτό έφυγα από το συνέδριο. Ότι με αυτή την ανάγκη και με τη δημιουργία ενός δικτύου που ξεκινάει από την ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ και θα συμμετέχουν όλοι αυτοί οι σημαντικοί φορείς, διεθνείς οργανισμοί. Σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θέλουν να συνεργαστούν με την Ελλάδα, το Harvard, το Yale, το Columbia, σημαντικοί διεθνείς φορείς όπως είναι και συνεργάτες μας, όπως είναι το ΕΚΠΑΤ, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, ήρθε η ίδια η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Παιδιών για τη βία κατά των παιδιών και έδωσε το στίγμα, ήρθε αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ΟΗΕ. Οπότε φτιάξαμε ένα πλέγμα συνεργατών, βάλαμε στο ίδιο τραπέζι ανθρώπους που συνήθως δεν κάθονται μαζί. Mm-hmm. Δήμοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχίατροι.
0: Παιδιά υπήρχαν, ναι, καθόλου.
3: Και παιδιά.
0: Και παιδιά, μπράβο.
1: Ηλικίες των παιδιών.
3: Είχαμε νέους, για λόγους προστασίας δεν ήρθανε ανήλικα παιδιά.
0: Ναι,
3: ήρθαν όμως ενήλικες, παιδιά που είναι στο κατόφλι της ενηλικίωσης, ενήλικα άτομα, δηλαδή στα 18 τους χρόνια, ακολουθώντας όλους τους κανόνες δεοντολογίας και ασφάλειας. Ήρθαν παιδιά τα οποία ζουν ανάμεσα στο φάσμα της θυματοποίησης και της παραβατικότητας. Ήρθαν και μοιραστήκανε τις ανάγκες τους, τις εμπειρίες τους, τι λειτουργήσε στη δική τους περίπτωση, τι δεν λειτουργήσε, μας συμβούλεψαν. Οπότε ήταν πραγματικά ένας παραγωγικός διάλογος, όχι για τα παιδιά, με τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Κυρία Λεβίζου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και σε δεύτερο και σε τρίτο συνέδριο, γιατί πολύ φοβάμαι ότι η εξέλιξη των πραγμάτων και η εξέλιξη της κοινωνίας και όλα αυτά που θα δούμε στην πορεία και στο μέλλον θα βγάζουν κάθε τρεις και λίγο όλο και κάτι καινούριο, όλο και κάτι θα προσθέτουν.
1: Πρέπει να είμαστε διαρκώς κοντά στα παιδιά.
0: Έτσι, και να προλαβαίνουμε.
3: Ήδη το δεύτερο συνέδριο έχει ήδη ξεκινήσει να έχουν ήδη συμφωνήσει οι πρώτοι ομιλητές.
0: Πολύ ωραία.
3: Και απευθύνω και πρόσκληση και σε εσάς να είστε κοντά μας δημοσιογραφικά να μας βοηθήσετε.
0: Βεβαίως και πολύ ευχαριστώ. Εδώ φυσικά θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
3: Βεβαίως, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά. Γεια σας.
3: Καλό απόγευμα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Fake News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Κάθε Σαββατοκύριακο είστε κοντά μας. Έτσι περνάμε την ώρα μας με ευχάριστες ειδήσεις, με ειδήσεις από την επικαιρότητα, με όλα όσα μας απασχολούν και μη. Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε με τον
1: νωρίτερα
0: κύριο Αλεβίζο από το ΙΑΣΙΣ, να πούμε λοιπόν ότι στη Νότια Κορέα τα πανεπιστήμια δεν δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο.
1: Με αφορμή το πρώτο διεθνές συνέδριο για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας για εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Αυτό ήταν το θέμα νωρίτερα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχει συνέπειες λοιπόν. Υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια που δεν δέχονται τέτοια άτομα. Ακόμα και αν είσαι ο πιο άριστος μαθητής, δεν θα πας. Μια από αυτές τις χώρες λοιπόν είναι η Νότια Κορέα. Το bullying στο σχολείο μπορεί πλέον να έχει συνέπειες. Φτάνουν μέχρι την πόρτα του πανεπιστημίου και σε απόρριψη της αίτησης εισαγωγής. Οι μαθητές που έχουν τιμωρηθεί για σοβαρές περιπτώσεις σχολικής βίας μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με την απόρριψη της αίτησής τους. Απασχολεί εδώ και χρόνια το ζήτημα αυτό τη χώρα και παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες για τον περιορισμό του φαινομένου, τα περιστατικά εξακολουθούν να αυξάνονται. Υπάρχει σχολικός φάκελος εκεί, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει το μέλλον ενός μαθητή. Το ήξερες αυτό?
1: Όχι, φαντάσου ναι. Τώρα, δηλαδή ένα παιδί. Τώρα, βέβαια, αυτό αφορά και τα παιδιά του δημοτικού, γιατί αλλιώς επικοινωνείς με ένα παιδί του δημοτικού, αλλιώς με ένα παιδί του γυμνασίου. Και να σε ακολουθεί αυτό μια πράξη που έκανες στο παρελθόν. Βέβαια, εξαρτάται και τι έχεις κάνει, αλλά δεν είναι λίγο. Δεν είναι αυστηρό πολύ
0: αυτό. Όχι, δεν είναι αυστηρό. Θα σου πω γιατί οι επιτυχίες στις σπουδές στη συγκεκριμένη χώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση μια καλής επαγγελματικής και οικονομικής πορείας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βρίσκονται μόνιμο σε ένα κυνήγι επιτυχίας σε οτιδήποτε. Επιτυχία στην καριέρα, επιτυχία στην οικογένεια, επιτυχία στο. Είναι διαρκώς σε μία μάχη επιτυχίας. Η πίεση λοιπόν για τις υψηλές επιδόσεις ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία με αποτέλεσμα η χώρα να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης παγκοσμίως. Είναι μεταξύ των 37 πλούσιων χωρών, κατατάσσεται στην 34η θέση όσο αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.
1: Άρα δεν τους ενδιαφέρει μόνο ο βαθμός, αν είσαι καλός μαθητής, φοιτητής, τους ενδιαφέρει και η συμπεριφορά. Εξίσου
0: βεβαίως,
1: το ίδιο.
0: Διότι την ίδια στιγμή υπάρχει με μεγάλος αριθμός αυτοκτονιών μεταξύ παιδιών και νέων. Ένας παράγοντας είναι ο σχολικός εκφοβισμός.
1: Το bullying δηλαδή.
0: Το bullying, διότι κακώς βέβαια, αλλά υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία δεν δέχονται όλα τα παιδιά. Ανάλογα αν έχεις από ποια περιοχή είσαι ή αν τυχόν οι γονείς σου είναι πλούσιοι ή τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου. Γενικά έχει ένα χάσμα, υπάρχει χάσμα. Και το βλέπεις ας πούμε και σε γάμους όταν πάνε να γίνουν. Σου λέει τι δουλειά κάνει, συνήθως ο άντρας δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ αν δουλεύει η γυναίκα. Τι δουλειά κάνει, δικηγόρος, καλή δουλειά. Ξέρω εγώ αν είναι ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ καφέ. Θέλουν κάτι που να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, κάτι που να έχει γνώσεις. Θεωρούν ότι αυτό είναι το εφόδιο να ανέλθουν επαγγελματικά. Οπότε γι' αυτό το λόγο και αυτό το bullying
1: σε χαρακτηρίζει και μπορεί ακόμα και να σου απαγορεύσει ακόμα και την είσοδο σε ένα πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια συνδέονται και με την ψυχική υγεία. Δεν το έχουμε αφήσει και αυτό το θέμα, γιατί σήμερα είπαμε είναι η μέρα η ψυχικής υγείας. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι αύριο η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει διάφορα και από το Υπουργείο Υγείας το δικό μας. Συλλέγει πληροφορίες και θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα.
1: Συζητήσουμε πάλι,
0: γιατί είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι βλέπετε άνθηση. Έχει θύσει στις μέρες μας πολύ.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στο Βόλο γίνονται διήμερες εκδηλώσεις για το θέμα αυτό. Είναι ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος Τρίμης στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι κάνουν εκεί τα παιδιά.
1: Καλώς τον.
0: Έλα, Χρυσόστομε.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σου.
2: Ελένη, καλησπέρα. Άννα. Άννα, Ελένη.
0: Καλώς τον.
2: Διήμερο το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εδώ στην παραλία του Βόλου, έξω από το κτίριο του Πανεπιστημίου, αλλά τα προεόρτια τα είχαμε από χθες το βράδυ, καθώς είχαμε ένα μουσικό σχήμα με κρουστά να περιδιαβαίνει το εμπορικό κέντρο του Βόλου, να δίνει ένα διαφορετικό παλμό και να καλεί τον κόσμο να συμμετέχει στην μεγάλη σημερινή εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία του ΣΟΦ Ψημαγνησίας, αλλά και με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φίλων για την Ψυχική Υγεία, τονίζοντας ότι η ψυχική υγεία αφορά τους πάντες,
0: ναι,
2: και ότι η στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ψυχικές, εγώ θα προσέθετα και ψυχοσωματικές, γιατί όλες οι ψυχικές δυσκολίες μπορούν πάρα πολύ άνετα να εκφραστούν ψυχοσωματικά, αποτελούν όλα αυτά υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Και σήμερα έχουμε την έναρξη του προγράμματος, είχαμε μια καμπάνια ενημέρωσης για τους πολίτες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία και το Σύλλογο Οικογενειών, Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Μαγνησίας, οι οποίες συνοδεύτηκαν το πρωί στην παραλία του Βόλου μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως προανέφερα, με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν αρκετά νωρίς από τις 10 το πρωί και ακολουθεί η μεγάλη μουσική βραδιά σήμερα στις 6 το απόγευμα και για 4 ώρες στο ίδιο σημείο, με μουσικά σύνολα και από την περιοχή της Μαγνησίας αλλά και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και παράλληλα οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και αύριο Κυριακή 11 του μηνός και πάλι με ενημερωτική δράση και θεατρικό δρόμενο και πάλι στο ίδιο σημείο από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία.
2: Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναδειχθεί η ανάγκη να καταπολεμηθεί αυτό το κοινωνικό στίγμα που επικρατεί όταν κάποιος συμπολίτης μας, κάποιος συνάνθρωπός μας έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα ψυχικής υγείας,
0: ναι,
2: είτε ο ίδιος, είτε κάποιο μέλος ή μέλη των οικογενειών τους.
0: Η αλήθεια είναι πως θεωρείται ακόμα ταμπού το να πεις ότι μπορείς να επισκεφτείς έναν ψυχολόγο, έναν
1: ψυχίατρο. Σε πιο μικρές κοινωνίες.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Εκεί που σε ξέρουν.
0: Όχι απαραίτητα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι γνωστοί που λες... Και το φοβάσαι κιόλας πολλές φορές. Δηλαδή έχει φανεί ότι μπορεί να απομακρυνθείς επειδή σου λέει ότι ξέρεις κάτι, ναι, έχω νοσηλευτεί, ναι, έχω περάσει δύσκολα, ναι, χρειάστηκε να πάω σε μια, ξέρω εγώ, ψυχιατρική κλινική. Όχι κάτι βάρη. Μπορεί να μην ήταν μια κατάθλιψη, ένα κάτι.
1: Έτσι,
0: ναι, παρόλα αυτά όμως, ακόμα και εδώ πέρα, και το ακούς και σε ξενίζει, αλλά και απομακρύνεσαι, λες, βρε, κι άμα του έρθει και...
1: Αλλάξει ξαφνικά,
0: ναι,
1: από άσπρο μαύρο.
0: Έτσι, μπράβο. Και αν, ναι, η βίδα στρίψει πιο πολύ, γιατί αυτό θεωρούν, ότι σου στρίβει η βίδα. Ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Η κατάθλιψη είναι ένας πάρα πολύ,
0: ναι,
2: ύπουλος εχθρός.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και ειδικά πρέπει να τον πάρει. Αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, γιατί υπάρχουν ασθενή άνθρωποι που πηγαίνουν επειδή δεν νιώθουν καλά, έχουν κάποιο είδος κατάθλιψη.
1: Συνήθως αυτοί δεν πηγαίνουν, να το... ξέρεις. Πρέπει,
0: κοίταξε,
1: να τους
0: να
1: πάνε.
0: Δεις, δεν μπορούν ούτε να σε πάνε. Για να γίνεις καλά από κάτι τέτοιο πρέπει από μόνο σου να
1: το
0: αποδεχτείς.
1: Δεν το αντιλαμβάνεσαι, δεν το βλέπεις.
0: Δεν το βλέπεις, αλλά κάποιος μπορεί να στο δείξει να το δεις. Μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει. Λοιπόν, με το ζόρι, να ξέρεις, δεν θα γίνει τίποτα. Μπορεί να πας να κάθεσαι επί ώρες με το γιατρό να το κοιτάς, να σε κοιτάει, να κοιτιέστε και να μην μιλάς, να μην ανοίξεις το στόμα σου. Όταν καταλάβεις λοιπόν ότι έχεις πρόβλημα και το αποδεχτείς και ζητήσεις βοήθεια μόνος σου, τότε μπορεί.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι αποφασισμένος να το λύσεις.
0: Ναι.
2: Και αυτό χρειάζεται, ίσως γι' αυτό στέκονται και οι διοργανωτές στους φίλους και στους υποστηρικτές αυτών των ατόμων που,
0: μπράβο,
2: μπορούν να έχουν έρθει αντιμέτωποι με κάποια ψυχική ασθένεια, κάποιο ψυχικό νόστιμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό. Γιατί ίσως είναι και αυτοί που θα χρειαστεί να παρακινήσουν αυτό,
0: έτσι,
2: το άτομο
0: και να του δείξουν το, ότι το θέμα
2: ειδικό, ναι, και να του δείξουν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί,
0: σωστά,
2: εφόσον ζητήσει, σωστά, την κατάλληλη βοήθεια. Και πάνω σε αυτό που λέγατε για το στίγμα, Άννα και Ελένη,
1: ναι, ναι,
2: υπάρχουν ειδικά στην ελληνική περιφέρεια που είναι, όπως είπατε, πιο μικρές οι κοινωνίες και γνωρίζονται λίγο, ναι, πολύ περισσότερο οι άνθρωποι σε σχέση με την Αθήνα ή
1: βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε το διπλανό μας, ενώ εκεί όλοι θα το μάθουν, λένε, πώς θα πάω.
2: Υπάρχουν ιατρία ψυχολόγων που έχουν διαφορετική είσοδο ναι. διαφορετική έξοδο.
0: Α, σωστά, σωστά. Για μάλιστα. να μην περνάς μέσα από το σαλόνι που κάθονται όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ακριβώς.
1: Για να
2: ναι.
1: σε βλέπουν οι άλλοι.
0: Για να μην σε βλέπουν οι άλλοι.
1: Κοίτα,
0: ναι.
1: πάρα πολύ ωραίο όμως αυτό που κάνανε στα ιατρία.
2: Ίσως είναι και καλό.
1: Βέβαια είναι καλό.
0: Ναι. Δεν θα χρειάζεται να.
1: Γιατί δεν θέλω ούτε εγώ να δω ότι είσαι κι εσύ εκεί και ζητάς βοήθεια, ούτε εσύ θες να δεις
0: κάτι
1: ότι εγώ
0: που
1: σε.
0: Δεν είναι κακό. Ναι. Δεν ξέρω. Όχι. Γιατί το θεωρούμε
1: ιδιωτικότητα.
0: Κακό.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Σύμφωνη, αλλά γιατί να το θεωρείς κακό το να ζητήσεις. Δηλαδή, άμα τυχόν πονάει το πόδι σου και δεν περνάει, δεν θα πας. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο φυσιολογικό αυτό. Και ο ψυχισμός δεν είναι και αυτό κάτι ναι. που μπορεί να ασθενήσει.
1: Ναι, δεν το έχουμε αποδεχτεί όμως ακόμα γι' αυτό. Οπότε,
2: αν νιώθει ένας ασθενής όμως ασφαλής, περισσότερο η ασφάλεια στο να μην γνωρίζει κάποιος άλλος ότι ταλαιπωρείται
1: ακριβώς.
2: από μια τέτοια κατάσταση, ναι. ίσως είναι και καλό, μας μην το ξέρει, για να νιώθει περισσότερο αυτός ή αυτή περισσότερη ασφάλεια.
0: Γιατί είναι ακριβώς. το στίγμα, αυτό που ναι. υπήρχε παλιά, ότι σε στιγματίζανε. Α, πάει εκεί, άρα δεν είναι καλά, είναι ο τρελός, είναι δεν ξέρω τι. Είναι το στίγμα αυτό, να μην φέρεις το στίγμα ότι κάτι σου συνέβη και αναγκάστηκες να ζητήσεις ψυχολογική υποστήριξη.
2: Και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια,
1: βέβαια, που είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Έχουμε δει ναι. και περιπτώσεις ακούσει εγκλεισμούς σε σπίτια,
0: ναι.
2: ίσως παλαιότερα χρόνια, mm-hmm. αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι. Αυτό εννοείται.
2: Πίσω από μία πόρτα.
0: Έτσι. Το κακό είναι ότι τις περισσότερες φορές γνωρίζουν τι γίνεται πίσω από την πόρτα. Δηλαδή μπορεί να ξέρει περισσότερο ο διπλανός από ότι κάποιος που μένεις μαζί του. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Δεν το αποδέχομαι.
0: Έτσι είναι.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Για όλες τις πληροφορίες.
1: Επίσης,
0: να σε καλά, επίσης. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έτσι.
1: Επιβάλλεται.
0: Δεν αναβάλλεται, πώς λέει. Επιβάλλεται, δεν αναβάλλεται. Θα μάθετε τι επικρατεί στην επικαιρότητα τώρα, τι συμβαίνει. Ένα τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων και μετά μη φύγετε, γιατί εμείς ερχόμαστε.
1: Έχουμε άλλη μία ώρα, μην το ξεχνάτε.
0: Και αυτό είναι, τι είναι αυτό,
1: δεν τους μαλώνω.
0: Προειδοποιούμε.
1: Ναι, μη φύγετε.
0: Σύσταση.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία σηματοδοτεί η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον είχε απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση παράδοση περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο και άλλων 4 εκατομμυρίων τόνων στη συνέχεια. Ωστόσο, ειδικοί στην ενεργειακή πολιτική που μίλησαν στο Associated Press εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς οι ρωσικές προμήθειες απλώς θα ανακατευθυνθούν από άλλες αγορές προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους αναλυτές, μεγαλύτερος ωφελημένος από τη συμφωνία θα είναι η Μόσχα, η οποία θα εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα από τις εξαγωγές καυσίμων. Τη μείωση κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ του προτινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 28-34 εισηγείται η Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπή της Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία μαζί με άλλες 5 χώρες ζητά μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γαλλία επιμένει στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται στη διεθνή βοήθεια κατά 17% και στην ανταγωνιστικότητα κατά 13%. Αντίθετα, η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη περιορίζονται μόλις κατά 3%. Οι Ευρωπαίοι ηγέδες θα συζητήσουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Σε 3 νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εργολαβικής εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 67χρονος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν τα 2 θύματα. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του σε βίντεο της ιστοσελίδας Παπαγκάντα. Ο Παύλος Μαρινάκης, όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται δημοσκοπικά στο 30-31%, θεωρεί ότι η κάλυψη της απόστασης από την αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις και μη ρεαλιστικά σενάρια συνεργασιών. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των κατοίκων των νησιών με καλύτερες υποδομές, μεταφορές και υπηρεσίες υγείας και παιδείας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το νησί της Ρο, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το ακριτικό νησί, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το γιατριό του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμα και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παράνομο υλικό. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό από αύριο λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Έως τις 15 Οκτωβρίου και ξανά από τις 22 του μήνα, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στην υπόλοιπη υπηρετικά τις σποράδες και την Εύβοια αναμένουμε αύριο. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τη νύχτα και στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν. Η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: Λοιπόν, τελείωσαμε πάλι. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασυνέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μαζί σας μέχρι τις 5 κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα σας πάω στο Περού. Θα σας πάω σε έναν Περουβιανό, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος μικρής περιφέρειας των Άνδεων, αριστερός κιόλας υποψήφιος, κέρδισε με οριακή διαφορά τις τοπικές εκλογές και το όνομα του Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες.
1: Σιμεών Φλόρες, μάλιστα.
0: Το πρώτο, τα άλλα δύο ονόματα γιατί δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ο Χίτλερ λοιπόν Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες, 45 ετών,
1: ναι,
0: κέρδισε την κούρσα για τη δημαρχία στην Κεροπάλκα. Είναι μια περιοχή στην επαρχία Λαουρικότσα, στο διαμέρισμα Χουανούκο, βόρεια της Λίμα. Ήταν υποψήφιος κεντροαριστερού κόμματος, το Ahora Nation, αν το λέω και σωστά. 229 ψήφους έλαβε.
1: Τον ψήφισαν για τις προτάσεις του προφανώς.
0: Ναι. Ή για το όνομά του. Λοιπόν, να σου πω ότι η ψηφοφορία ήταν μέρος των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών που διεξήχθησαν σε όλο το Περού. Μετά την νίκη της ακροδεξιάς και η Σοφία Φουτζιμόρη στις προεδρικές εκλογές της χώρας. Δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που ένας Χίτλερ κερδίζει την υποστήριξη των ψηφοφόρων στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Ο Χίτλερ Άλμπα, του κεντροδεξιού κόμματος, διετέλεσε δήμαρχος μιας άλλης μικρής πόλης των Άνδεων, της Γιουνκάρ, μεταξύ 2011 και 2014. Εδώ όμως δεν έχουμε μόνο έναν. Έχουμε δύο σε ένα. Χίτλερ Μουσολίνι. Άστο Σιμεών Φλόρες. Δηλαδή, πες μου τι όνομα, ποιος του το έδωσε.
1: Έλατε.
0: Πώς.
1: Και γιατί, τι σκέφτηκαν, τι συνέβη τότε στη ζωή των γονιών τους.
0: Τι να σου πω.
1: Πάντως όντως ο κόσμος δεν ψηφίζει βάσει του ονόματος του κάθε υποψηφίου.
0: Θέλω,
1: έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, είδε 4 στη σειρά, σου λέει κάποιο από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ίσως μας κάνει τη χάρη σε τίποτα που μπορεί να θέλουμε. Έτσι, γιατί για φαντάσου, Χίτλερ Μουσολίνι Σιμεών Φλόρες. Α, περίεργο. Περίεργο.
1: Και ενδιαφέρον.
0: Πάμε σε κάτι άλλο που μπορεί να ενδιαφέρει πολλές γυναίκες. Μακροζωία. Σε ένα ορεινό χωριό, υπάρχει ένα ορεινό χωριό που οι γυναίκες έχουν τετραπλάσια.
1: Οι άντρες επίσης ενδιαφέρονται γι' αυτό.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί μόνο οι γυναίκες θέλουν να ζήσουν πολλά χρόνια.
0: Και οι άντρες θέλουν να ζήσουν πολλά χρόνια, ίσως χωρίς την ύπαρξη της γυναίκας δίπλα.
1: Δεν νομίζω, δεν μπορούν χωρίς εμάς, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Λες. Οι περισσότεροι, να εξαιρέσω κάποιους.
0: Νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά όχι, θέλουν να. Κάτι...
1: Να είναι μόνοι τους.
0: Να είναι μόνοι τους.
1: Ίσα-ίσα από μια ηλικία και επιτά που μεγαλώνουν, θέλουν φροντίδα περισσότεροι.
0: Θέλουν, αλλά εκεί μπορεί να την ψάξουν κι αλλού. Δεν είναι απαραίτητα να είναι η γυναίκα τους.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν στην Πολωτάνα της Σαρδινίας,
1: ναι,
0: τα στοιχεία επιβίωσης και οι πιθανές εξηγήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή, την κίνηση και τους οικογενειακούς δεσμούς δίνουν πιθανότητα οι γυναίκες σε αυτό το ορεινό χωριό να φτάσουν τα 100 χρόνια. 2.300 κάτοικοι αναζητούν οι ερευνητές κάτι περισσότερο από τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Εξετάζουν ένα συνήθιστο μοτίβο επιβίωσης με τις γυναίκες να συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλές περισσότερο από

0: Έχει κάνει διακοπές εκεί?
1: Έχω πάει, έχω
0: Μπράβο,
1: κάνει.
0: Μπράβο, ναι. Καταπληκτικές οι παραλίες, καταπληκτικά τα χωριά της Τίνου. Φανταστικά, δεν είναι μόνο ο θρησκευτικός τουρισμός.
1: Όχι, αν βέβαια.
0: Επιλέξετε να πάτε για την Παναγία της Τίνου, καθίστε και 2-3 μέρες παραπάνω, θα περάσετε όμορφα. Λοιπόν, είναι ο Παναγιώτης Κροντιράς, ο δήμαρχος Τίνου, καθώς θα δώσουν ένα μηνιαίο επίδομα σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους. Για να δούμε.
1: Άλλο
0: τι είναι
1: ένα
0: αυτό.
1: Νησί που το κάνει αυτό.
0: Και μπράβο τους.
1: Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα από την Τίνο. Πολύ σωστή εισαγωγή σας. Τίνος είναι τιμή και ευλογία για μας ότι είναι η μεγαλόχαρη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα νησί υπέροχο. Είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού που έχει τα πάντα, οικισμούς, περιστεριώνες, ξοκλήσια. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεται.
0: Η αλήθεια είναι πως πολλοί το έχουν συνδέσει με την Παναγία της Τίνου, με το 15 Αύγουστο ή και τις άλλες μέρες που έρχονται για να προσκυνήσουν, να εκτελέσουν κάποιο τάμα τους. Προσφέρεται όμως.
1: Τα πάντα έχει.
0: Τα έχει τα πάντα. Οι παραλίες είναι καταπληκτικές. Ναι. Δεν είναι μόνο για θρησκευτικό τουρισμό. Ναι. Όποιος το γνωρίσει το νησί, πιστεύω θα το αγαπήσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και όποιος έρχεται κάθε φορά όταν ξανάρθει θα βρει κάτι διαφορετικό να του κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τι θα δώσετε, τι είναι αυτό το μηνιαίο επίδομα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος της Τίνου εδώ και πριν ένα χρόνο θέσπισε ένα επίδομα για τους γιατρούς, τους κλινικούς και τους αγροτικούς, 400 ευρώ για τους μόνιμους γιατρούς, τους κλινικούς και 150 για όσους αγροτικούς υπηρετούν στην Τίνο, προκειμένου να στηρίξει πραγματικά τη δυσκολία που υπάρχουν σε όλους τους στηριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα με τα ενίκια, αλλά ιδιαίτερα και το κόστος ζωής, το οποίο είναι ακριβώς ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε. Φέτος επεκτείνουμε το επίδομα αυτό σε εκπαιδευτικούς και στους δημοτικούς μας υπαλλήλους με 150 ευρώ το μήνα, θέλοντας πραγματικά να στηρίξουμε δύο πυλώνες της σημαντικούς της κοινωνίας μας, την υγεία και την εκπαίδευση. Αλλά συγχρόνως θέλω να τονίσω και να πω ότι σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ήδη. Δημοπρατείται άμεσα ένα παλιό ξενοδοχείο της Τίνου, το Θεοξένια, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, ιδιοκτησία του Δήμου, το οποίο θα κατασκευαστούν 17 διαμερίσματα, το οποίο θα δίνονται μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νησί, καθώς επίσης και μετά από μια δωρεά του Αθανάσιου Μαρτίνου κατασκευάζουμε πάλι σε ιδιοκτησία του Δήμου 4 διαμερίσματα 80 τετραγωνικά το καθένα, το οποίο είναι αποκλειστικά και μόνο για μόνιμους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νησί μας.
1: Επομένως, αυτά θα τα δίνετε σε πολύ χαμηλή τιμή. Α, είναι δωρεάν, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ένα κίνητρο, πάρα πολύ καλό κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς.
2: Πραγματικά θέλω να δώσω ένα κίνητρο και να δώσουμε σε όσους θέλουν να υπηρετήσουν τα νησιά μας, εκτός από ότι η ζωή είναι ιδιαίτερη και πολύ όμορφη και έχει μόνο και καλοκαίρι, αλλά πρέπει με έναν τρόπο να στελεχωθούν ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης στα νησιά μας, γιατί τα νησιά μας δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και το χειμώνα, είναι οι μόνιμες ψυχές 10.000 που μένουμε σε αυτό το νησί και τουλάχιστον πρέπει τα παιδιά μας να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στα αστικά κέντρα και όλοι μας να νιώθουμε ασφαλείς από θέμα υγείας.
1: Πάντως το να έρθει ένας εκπαιδευτικός εκεί και να ξέρει ότι έχει δικό του σπίτι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι ο μισθός είναι καθαρός. Δεν θα έχει να πληρώσει και 300-500 ευρώ, δεν ξέρω, ανάλογα με το τι θα βρει ο άνθρωπος να βρει ένα σπίτι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι πως πολλοί επιλέγαν να πάνε στο νησί, αλλά ήταν τόσες οι δυσκολίες. Τα περισσότερα σπίτια γινόντουσαν Airbnb, οπότε δεν βρίσκανε.
1: Ναι, όπως σε όλα τα νησιά, ειδικά στα νησιά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε σε όλα τα νησιά.
1: Και νομίζω, κύριε Δήμαρχε, μόνο εσείς μπορείτε να το λύσετε αυτό. Γιατί ο ιδιώτης, εκείνος ο οποίος έχει το σπίτι του, έχει ένα δεύτερο σπίτι και θέλει να το νοικιάσει, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει ό,τι θέλει,
2: ακριβώς,
1: φυσικά. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχει παιδιά, μπορεί να έχει παιδιά, λέει, δεν είναι δικό μου θέμα, εγώ θέλω να τον νοικιάσω. Είναι ένα επιπλέον εισόδημα αυτό για μένα.
2: Ακριβώς, πιστεύω. Άρα ότι εσείς... η λύση βρίσκεται στα δημοτικά κίνητα, ναι, που ήταν ανεκμετάλλευτα για χρόνια και ευτυχώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει ακουστεί αυτό και όλες οι προτάσεις που αφορούν ειδικά σπίτια να κατασκευαστούν για τους δημόσιους υπαλλήλους όλα τα νησιά, ένα πρόγραμμα που τρέχει πάρα πολύ. Η Τίνος ήταν από τα πρώτα νησιά που εντάχθηκαν, αλλά από ό,τι παρακολουθώ τώρα εντάσσονται και άλλα.

0: νησιά και πιστεύω αυτό είναι η λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι, το είδαμε και στη Μύκονο, αν δεν κάνω λάθος, γίνεται αυτό.
0: Και στη Μύκονο και σε πολλά νησιά πλέον γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Που μπορεί ο εκπαιδευτικός ή ο γιατρός να θέλει να έρθει, αλλά δεν θα έρθει γιατί ψηλό το κόστος, δεν βγαίνω, δεν μπορώ, είναι πολύ απλό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχετε μια λήψεις αυτή την περίοδο, έχετε λήψεις από εκπαιδευτικούς ή γιατρούς? Υπάρχει κάποια θέση?
0: Κοιτάξτε, από γιατρούς το μόνιμο πρόβλημά μας εμάς είναι ότι δεν υπάρχει γενικός γιατρός και καρδιολόγος στο νησί. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει έλλειψη σε γενικούς γιατρούς και παρόλα τα κίνητρα που δίνονται και από εμάς και από το Υπουργείο, αυτή είναι μια ειδικότητα που δεν επιλέγονται να έρθουν στα νησιά μας. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός κινήτρων επιστημονικά, οικονομικά, όποιος υπηρετεί στο νησί όταν γυρίζει πίσω στην οργανική του θέση να μετράει ο χρόνος που υπηρετεί διπλώς. Πρέπει όμως, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και η πρόταση, η πιο εύκολη, είναι κάτι που γίνεται τώρα με μετακινήσεις από νοσοκομεία που έρχονται και καλύπτουν κυρίως το καλοκαίρι. Αλλά εμάς επαναλαμβάνω, μας νοιάζει να καλυφθεί όλος ο χρόνος. Και θεωρώ ότι μια πρόταση που την κάνουμε και συνεχίζουμε είναι κάποια νοσοκομεία κεντρικά της Αθήνας να υιοθετήσουν κάποια κέντρα υγείας των νησιών και εκ περιτροπής κάποιοι γιατροί να έρχονται, να καλύπτονται οι θέσεις με κάποια, επαναλαμβάνω, επιστημονικά κίνητρα και οικονομικά που όταν γυρίζει να έχει ένα προβάδισμα στην εξέλιξή του, να μετράει ο χρόνος εδώ. Αφορά την εμπειρία, θεωρώ ότι αν υπάρχει ένα
1: επιπλέον κίνητρο.
0: Ακριβώς, ένα κίνητρο, ένα συνδυασμός κινήτρων να λύσουμε το θέμα, γιατί πρέπει να λυθεί άμεσα. Είναι ένα θέμα που το βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Μάλιστα. Ναι, γενικός γιατρός.
0: Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πεις ότι σε κάποιον δημότη μας ότι αυτό που εσείς το αισθάνεστε που ζείτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή όταν συμβεί κάτι σε μια δομή υγείας δίπλα σας, φανταστείτε
1: τι
0: αγωνία υπάρχει εδώ, αν είναι νύχτα και δεν έρχεται το ελικόπτερο, αν είναι 10 μποφόρ και δεν μπορεί να προσελκύσει τίποτα, μην τυχόν πάθει κάποιος κάτι και πώς θα μετακινηθεί από το νησί.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα.
2: Κύριε Κροντιρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά και μπράβο για αυτήν την πρωτοβουλία και τη βοήθεια που δίνετε στο νησί σας και στους κατοίκους.
0: Και ευχαριστώ και εσάς που αναδεικνύετε αυτά τα ζητήματα, γιατί για μας είναι ζητήματα ζωής.
1: Είναι καλά. Πολύ σημαντικά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα, θα σου πω και άλλα έτσι περίεργα που βρήκα αυτές τις ημέρες.
1: Τι άλλο ανακάλυψες, τι άλλο?
2: Ανακάλυψα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, θα σου πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα σε πάω. Ναι. Μια 36χρονη λοιπόν αποφάσισε να παρακάμψει τις εφαρμογές γνωριμιών δημιουργώντας μια πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω Google Form. Και δεν πήγε και άσχημα, έτσι. Αν η παντρική γυναίκα λοιπόν σκαρφίστηκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να βρει σύντροφο. Αντί λοιπόν να βασίζεται μόνο στις εφαρμογές γνωριμιών, δημιούργησε μία λεπτομερή αίτηση στο Google Form. Αμάν, με αυτό που λέω, φεύγουνε
1: τα μικρόφωνα.
2: Εγώ μιλούσα και αυτό μου. Το αφήνω εδώ σαν δώρο, κιντερέμιση, σας το αφήνω.
1: Ο θέρμος που ακούσατε ήταν από το μικρόφωνο.
2: Έπεσε το μικρόφωνο, δεν ξέρω, θέλει και αυτό μια αίτηση.
1: Αν μπορούσε να μιλήσει θα έλεγε «Α, ορίστε».
2: Η Βίβια, εγώ φεύγω, έβγαλε πόδια το σφουγγαράκι από το μικρόφωνο. Σιγά σιγά και φεύγει. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, δεν πειράζει εδώ. Αντί λοιπόν να βασίζεται μόνο σε εφαρμογές, έφτιαξε αυτό το Google Form. Δεν πήγα να το δω μέσα, να δω αν υπάρχει. Στην οποία ζητούσε από τους υποψήφιους συζύγους πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες και τους στόχους της σχέσης τους.
1: Μάλιστα. Για να βρει σύντροφο δηλαδή όλα αυτά.
2: Ναι, όλα αυτά, ναι. Περισσότεροι από 240 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.
1: Μάλιστα. Έχει να επιλέξει.
2: Πολύ πράγμα. Προφανώς. Πάρει χρόνο.
1: Δεν έβρισκε τίποτα. Λέει, είναι το περιβάλλον. Από το περιβάλλον δεν μου αρέσει κανένας, δεν μου κάνει κανένας. Είναι και τα κριτήρια που βάζει. Δεν είναι μόνο, δεν είναι εμφάνιση. Είναι κριτήρια που
2: ναι,
1: βάζει.
2: Ναι, γιατί λέει ότι ξεπερνά τις βασικές λεπτομέρειες. Ρωτά τους άνδρες για τους επαγγελματικούς τους στόχους, τις καθημερινές τους συνήθειες.

0: συνήθειες και τις προσωπικές τους προτιμήσεις.
1: Θέλει δηλαδή επίσης, ταιριάζουν.
0: Έτσι, να κατανοήσει τις απόψεις τους για το γάμο, την οικογενειακή ζωή και το τι περιμένουν από μία σχέση. Βέβαια και οι υποψήφοι μπορούν να μοιραστούν τις δικές τους προσδοκίες και να καταγράψουν τα πράγματα που θεωρούν αδιαπραγμάτευση σε μία σύντροφο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό.
1: Συνοικέσιο δηλαδή μέσω
0: Google
1: Form.
0: Ναι.
1: Πώς σου ακούγεται?
0: Δεν ξέρω εγώ. Υπάρχουν. Έλα εδώ εσύ, κάτσε γιατί χάσαμε.
1: Έχει ενδιαφέρον. Τώρα ο καθένας μπορεί να. Να κάνει ό,τι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ό,τι θεωρεί πιο σωστό να πω για εκείνον. Δεν τη αρκεί, λέει, να μπει μέσα σε μια εφαρμογή. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει η αμεσότητα. Άρα μπαίνει σε εφαρμογή, δεν είναι ικανοποιημένη και το ψάχνει κάπως αλλιώς. Υπάρχει αμεσότητα.
0: Εγώ μάλλον πιστεύω ότι κάτι ήθελε να κάνει για να γίνει διάσημη. Διαφορετικά, δεν ξέρω, νομίζω σε αυτές τις εφαρμογές μπορείς να δεις κιόλας, δεν βλέπεις τον άλλον. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δεν έχω...
1: σε κάποιες να βάζεις πρόσωπο. Μπορεί να θέλεις, βάζεις φωτογραφία. Αν δεν θες, δεν βάζεις.
0: Με την ίδια λογική και μπορεί να απαντήσει και κάποιος οτιδήποτε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να είναι και κάτι ψεύτικο.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε η κυρία να βρει τον σύζυγο που θέλει. Θα σε πάω μέχρι το Λονδίνο, ε?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί κατεδάφισαν το διαμέρισμά του ενώ κοιμόταν μέσα?
1: Τρομερό. Σοβαρά.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας Σάια, κάτοικος του κτηρίου, περιοχή Κένινγκτον του Λονδίνου, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Λοιπόν, περιγράφοντας μια απίστευτη περιπέτεια, το συνεργείο ξεκίνησε την κατεδάφιση της κατοικίας του ενώ ο ίδιος κοιμόταν στο εσωτερικό της.
1: Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν. Δεν ήξεραν ότι είναι μέσα ο άνθρωπος.
0: Σκέψου ότι σε αυτό το μικρό διαμέρισμα στο παρελθόν λειτουργούσε ως μουσική pub και είχαν εμφανιστεί λέει, και γνωστά συγκροτήματα. Happy Mondays και τα σχετικά. Πολύ παλιά δηλαδή. Το διαμέρισμα δεν ήταν πλέον κατοικήσιμο και είχε ζητήσει προσωρινή στέγη. Παρ' όλα αυτά, ξύπνησε από δυνατούς θορύβους και χτυπήματα, διότι μια μεγάλη τρύπα στο σαλόνι και μια στην οροφή τον ενημέρωναν ότι το κτίριο
1: γκρέμιζεται. Εντάξει, τώρα εμείς είναι έτσι όπως το ακούς, λες αποκλείεται ρε παιδί μου, γελάς. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι μέσα σε ένα σπίτι και να ακούς τα τρυπάνια, την μπουλντόζα απ' έξω.
0: Εδώ είχαν μπει λέει μέσα οι εργάτες και ο ιδιοκτήτης παρακολουθούσε.
1: Πώς διαμελίστηκε ο άνθρωπος?
0: Προφανώς εκεί που κοιμότανε ναι. Δεν θα είχαν φτάσει ακόμα.
1: Δεν φτάσανε ακόμα, ναι. Όπως το είπες
0: ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξύπνησε.
0: Σκέψου ότι
1: πρόλαβε
0: οι
1: και ξύπνησε.
0: Εργάτες, χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία τους στο εσωτερικό, είχαν χτίσει την κεντρική πόρτα του κτηρίου. Επίσης αυτός έμεινε και εγκλωβισμένος μέσα στο κατεδαφισμένο. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κατέθεσε μήνυση, παρενόχληση, παράνομη έξωση. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι το συμβάν του προκάλεσε έντονο στρες, σοκ, άγχος και ταλαιπωρία. Ζητάει αποζημίωση ύψους 120.000 ευρώ.
1: Και λίγα ζητάει.
0: Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θεωρούνταν νομικά εγγεγραμμένος ένικος του ακινήτου.
1: Αν ισχύει αυτό όμως, δεν θα πάρει τίποτα.
0: Λοιπόν, και έχουν μείνει τώρα, είναι η υπόθεση στα χέρια της δικαιοσύνης και μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι και πώς. Μόλις βρω τι έχει γίνει, παιδιά, θα σας ενημερώσω.
1: Τρελή ιστορία πάντως.
0: Ναι.
1: Δεν τη συναντάς κάθε μέρα.
0: Όχι, αλλά να είσαι μέσα και να κοιμάσαι και όλα να γκρεμίζει, να έχουν μπει οι εργάτες, να έχουν κλείσει κάτω και σήμερα. Αδερφέ,
1: τι γίνεται εδώ, παιδιά.
0: Έλα,
1: εσύ ποιο είσαι?
0: Πώς μπήκες από πού είσαι? Κοιμάσαι εδώ.
1: Εγώ λέει κοιμόμουν.
0: Λοιπόν, αρχή συνταξία εκπομπή να υπενθυμίσουμε Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου στον ήχο. Είναι η Βίβια Νικολοπούλου, η οποία έχει σκάσει τα γέλια. Να, εδώ το έχω, ε. Να το, εδώ είναι.
1: Το μικρόφωνο.
0: Αυτό το σφουγγαράκι.
1: Το σφουγγαράκι.
0: Μικρόφωνο που αυτοκτόνησε ξαφνικά όταν με άκουσε να λέμε εδώ πέρα γιατί.
1: Για την εφαρμογή.
0: Για την εφαρμογή.
1: Πώς να βρεις έναν άντρα που πληρεί τα κριτήρια για
0: γάμο. Ακριβώς. Λοιπόν, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, ΕΡΤ News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Να πάρουμε μια ανάσα.
1: Λαχάνιασε.
2: ΕΡΤ News Radio.

0: Λοιπόν, Κώστα Παπαδάκη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Κώστα.
0: Είσαι καλά? Ο Κώστας
1: πιστός, εδώ, 3 πιστός. Με 5 κάθε Σαββατοκύριακο το λέω για εσάς το μήνυμα, που μπορεί βέβαια, εκτός, να παίρνετε απουσίες.
0: Εκτός από τη μέρα, ναι. Που γινό, τη μέρα, τις μέρες που γινόταν ο χαμός στην Κρήτη. Ελπίζω να είσαι καλά Κώστα, σε

0: σκεφτόμασταν. Καλά θα είσαι. Αφού μου λες ότι είσαι εδώ, μου έδωσε στίγμα, είσαι καλά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα το πάρω ως θετικό αυτό το γεγονός. Λοιπόν, πού πάμε. Α, πού να πάμε, ποιος λείπει, λείπει κάποιος από εδώ.
1: Πού θες
0: είναι
1: να
0: στη
1: πάμε.
0: Γραμμή, είναι στη γραμμή. Εδώ δεν
1: έχουμε...
0: πατάει το πόδι του πια.
1: Εδώ.
0: Έχουμε τον αδερφοδιώχτη, δεν έρχεται. Μίλα του.
1: Γεια σου Τάσο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σας. Ποιος είναι αυτός ο παπαδάκης που μου κλέβει τη δόξα?
0: Τι να κάνουμε, στις 9 του Μακαρίτη μπήκε άλλος μες στο σπίτι, ας ερχόσουν. Τι να σε κάνω εγώ.
2: Τις καλησπέρες μου και από μένα λοιπόν στο φίλο μας και σε εσάς κορίτσια. Τι έγινε,
0: κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Εδώ.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
0: Τα συζητάμε.
2: Λοιπόν, έχουμε δράση, έχουμε και αντίδραση, έχουμε πολύ πράγμα και mm-hmm. είμαστε με λάπτοπ ανοιχτά, με όλα. Εδώ γίνεται ένας χαμός, γιατί έχει αγωνιστική δράση. Πλέον μπαίνουμε και στο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων αρχίζει το πρωτάθλημα και τη Super League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς.
1: Μα δεν παίρνετε και ποτέ ανάσα εσείς του αθλητικού,
2: ποτέ,
1: από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ποτέ.
1: Κάποτε
2: ήταν το καλοκαίρι, ήταν πολύ άνετο, μπορούσαμε να παίρνουμε άδεια, θυμάμαι παλιά στις εφημερίδες, τώρα τον περασμένο αιώνα όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Και παίρναμε τις άδειές μας άνετα, ναι εντάξει θα πάρω εγώ και τώρα μουντιάλ, φιλικά, προκριματικά.
1: Περίεργες ώρες.
2: Ναι, ανάποδες ώρες, ναι. Όλα στραβά και όλα ανάποδα.
1: Και για να έχεις άποψη βέβαια πρέπει να καθίσεις και να δεις και τον αγώνα. Δεν θα δεις μόνο το αποτέλεσμα.
2: Ναι, ειδικά όταν εμπλέκεσαι σε εκπομπές, πρέπει να έχεις και μία άποψη. Καλό είναι να τα βλέπεις για να μην λες αερόν.
1: Σ' αρέσουν κιόλα σε εσένα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις έναν αγώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπω από την ΕΡΤ 2 ποδόσφαιρο Superbet League, ένα παιχνίδι για την δεύτερη κατηγορία Παρσεραϊκός Δάσος Χρυσούπολης, είμαστε στο 91-2-1, σαν το παιχνίδι είμαστε στο 80 Καλυθέα Παυραγικός 1-0 και ταυτόχρονα παρακολουθούμε το παιχνίδι του Περιστερίου, αυτή τη φορά δεν πήγαμε εκεί, Περιστέρη Ηρακλής Μπάσκετ Α1 ή αν θέλετε Greek Basketball League και για τους μημένους GBL, τροβάρα μας, θα θέλουμε να λέμε και αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, Περιστέρη Ηρακλής 64-72, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται στο Περιστέρη, με τον Ηρακλή να έχει το πάνω χέρι από το ξεκίνημα σχεδόν του αγώνα, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι το Περιστέρη. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Βλέπαμε και πριν από λίγο, και θα το επιβεβαιώσω τώρα, αν είναι και το τελικό αποτέλεσμα, την Arsenal, την Τζόλι με τον να θυμηθώ με τη Λίντς 2-1 τελικό τελικά. Το παιχνίδι αυτό νίκησε η Arsenal. Να τσεκάρω μόνο αν έχει σημειώσει γκολ ο Τζόλις, για να όχι, ο Τζάστιν έβαλε το ένα γκολ, 1-1 προηγήθηκε η Arsenal. Εν πάση περιπτώσει, νίκη για το Κιμαράης, αλλά το δεύτερο κόλ της Άρσεναλ, οπότε νίκη για την Άρσεναλ με 2-1 όσον αφορά και αυτή την ιστορία όλη με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Εννοείται ότι έχει εξελίξει στα ξένα πρωταθλήματα.
0: Θέλω να μου πεις για το Μέση πώς ένιωσες.
2: Δεν ένιωσα κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν ένιωσε κάτι ιδιαίτερο, δεν ένιωσε τίποτα.
2: Όχι, όχι,
0: είσαι φίλο του Ρονάλντο.
2: Όχι, είμαι και φίλο του Ρονάλντο.
0: Αλλά τι έγινε, γιατί το Μέση τι έπαθε,
2: τι. Εγώ δεν μπορώ να διακρίνω την αντιπαλότητα. Γιατί,
0: δεν μιλάω για αντιπαλότητα. Σταμάτησε να παίζει στην Αργεντινή. Πια.
2: Δεν είναι καρβέλα σβήση, μην το.
0: Α, όχι. Εμεί δεν μπορεί να χωρίσουμε.
2: Είναι δύο κολοσσοί. Είναι δύο κολοσσοί. Νομίζω ότι τα έχει κάνει όλα ο Μέση. Ενδεχομένως και το φινάλε στο τελικό ιδανικό, δηλαδή στο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου να φύγει. Εν πάση περιπτώσει, έφυγε, αποθεώθηκε και πολύ καλά έκανε. Και νομίζω ότι δεν θα πάψουν ποτέ τουλάχιστον οι οπαδοί της Αργεντινής να τον αποθεώνουν όπου και να βρίσκεται. Συνεχίζει όμως ο συγκεκριμένος, ο Μέση, και μάλιστα έβαλε και γκολ το άσο με την Μαϊάμι. Όπως γκολ έβαλε και ο Ρονάλντο, ας και το είπε, θα πάω στο Ρονάλντο, σημείωσε το νούμερο 980 γκολ στην καριέρα του. Έφτασε ο Ρονάλντο στο παιχνίδι της Αστνάς με την Αλ Διρίγια 3-0 στα 41 του. Θέλει ακόμη 20 για να φτάσει τα 1000 γκολ και να γίνει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει φτάσει τα 1000 γκολ σε σε επίσημα παιχνίδια, δεν βάζουμε τα φιλικά έτσι, γιατί έχει σημειώσει, λέω λόγω σαλατό στου αγγλικού αγώνε.
1: Θα το πω στο γιο μου να ενθουσιαστεί. Είναι αγαπημένο του. Βέβαια. Θα του πω ότι έβαλε σιγά, να του πω ότι έχει βάλει 980, ούτε εγώ το ήξερα, 980 σε πλάγιν.
2: Θα πάθει σοκ. Σε όλες τις στατιστικές του Champions League, δηλαδή σε σχέση με το Messi, μια που το ανέφερε, είναι ο άνθρωπο Champions League. Ο Ρονάλντο, περισσότερα γκολ, περισσότερε assist, περισσότερα hat-trick, περισσότερε κατακτήσει. Είναι πραγματικά ένα μυθικό παίκτη ο Ρονάλντο. Και επειδή αναφερόμαστε στον Ρονάλντο, να πούμε ότι η Ομοσπονδία τη Πορτογαλία, θέλοντα να δείξει ότι είναι αυστηρή και κακή και δεν μασάει και όλα αυτά, ετοιμάζεται, αν δεν τον έχει τιμωρήσει ήδη, μάλλον τον τιμώρησε, αλλά μάλλον για 6 μήνες αποκλεισμό, λέει ο κανονισμό εσωτερικό τη Εθνική Πορτογαλία, γιατί δυσκολεύτηκε και έφυγε, τσακώθηκε με τον προπονητή και έφυγε στο παιχνίδι με τη Δανία. Οπότε τον τιμωρούν, λέει, με προσωρινό αποκλεισμό. Τώρα έχει το Ρονάλντο με τα καπρίτσια του, με τις παραξενιές του, με όλα αυτά. Και τον τιμωρείς γιατί είναι το καλό της ομάδας και όλα αυτά. Εγώ τα κούβερεσαι όταν έχεις το μύθο, συμπεριφέρεσαι και μυθικά απέναντί του. Δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά. Αυτά όμως είναι απόψεις. Λοιπόν, χθες είχαμε Ευρωλίγκα, για να μπούμε και λιγάκι σιγά σιγά στα αγωνιστικά, αν και έχω και κάποια άλλα πράγματα να σας πω αν προλάβω.
1: Να μας
0: έχεις είσαι αγχώνει.
2: Δεν με αγχώνει αρκεί να προλάβω, γιατί είναι πολλά.
0: Σκέψου, είναι 16 και 41, μέχρι 16 και 53 είναι δικό σου. Σε βολεύει
1: το χρόνο.
0: Σου δίνω χρόνο.
2: Ναι, εσύ μου δίνεις χρόνο, αλλά μου φαίνεται στην εκπομπή θα πω περισσότερα.
0: Γιατί εμείς τι μυρίζουμε εδώ. Σε πώς θα πεις τα περισσότερα.
1: Θέλει να κρατήσει και για την εκπομπή του πράγματα ο άνθρωπος.
2: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είμαι μονοφαγάς.
0: Τι, δεν έχεις χρόνο, δεν σου φτάνει.
2: Όχι, όχι, αν είναι κοντοσούβλι όμως εκεί γίνομαι.
0: Κοντοσούβλι από τι φτιαγμένο?
2: Από την από κρέας, ξέρω εγώ.
0: Τι κρέας, βρε παιδί μου.
1: Δεν έχει πρόβλημα, λέει. Ό,τι να είναι, αρκεί να είναι κρέας.
2: Προβληματισμούς αυτό.
0: Ναι, γιατί εμένα μου αρέσει, ας πούμε, από χοιρινό, που δεν μυρίζει έτσι.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Και με κοτόπουλο, να είναι έτσι απλοϊκό.
1: Λοιπόν, θα σας βάλω σε τάξη. Τάσο, συνέχισε τα αθλητικά.
2: Επίσης, αν ισός είναι.
0: Ισός θέλεις.
2: Μιλάμε για φαγητά. Να, γιατί είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός χθες έδειξε ότι είναι πραγματικά πρωταθλητής Ευρώπης και το έδειξε πολύ καλά με την απέναντι στην ΕΦΕΣ στο Σαν Αρίνα. Εδώ θα πούμε και πράγματα για τη νέα εντός εισαγωγικών έδρα του Ολυμπιακού. Φιλοξενείται από την ΑΕΚ με τα ζημίω το, αλλά η συμπεριφορά κάποιων οπαδών εκεί πέρα δεν ήταν και ανάλογη. Εκπληκτικά συνθήματα. Έγραψα στους τοίχους εσχρά μηνύματα. Στις τουαλέτες με σπρέι, μια χιδιότητα η οποία δεν επιτρέπεται το 2026 να υπάρχει, όσο αντιπαλαιότητα και να υπάρχει, πρέπει να σέβεσαι τον άλλον που σε φιλοξενεί στο γήπεδο του. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός θα καλύψει όλες αυτές τις ζημιές που έχουν γίνει. Υπάρχει και προηγούμενο με την ελπίδα να προστατευτεί και το γήπεδο. 89-66 χθες νίκησε ο Ολυμπιακός, με τον Μοντέρα και τους Τζόγκς να είναι οι πρώτοι σκόρερ. Και στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα με ρεκόρ 4-0, 4 νίκες σε άριθμους αγώνες, και τον Ολυμπιακό να είναι στην τρίτη θέση με 3 νίκες και μία ήττα.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε όμως και αυτή την εβδομάδα, την αποκαλούν αλλιώς, εμείς θα τη λέμε αγγελοβδομάδα ή αν θέλετε Double Games Week. Εν πάση περιπτώσει, είναι η πέμπτη και η έκτη αγωνιστική, θα γίνουν μέσα στην ίδια εβδομάδα, την ερχόμενη. Την τρίτη,
0: έχει εμβόλυμη δηλαδή.
2: Έχει 9 συνολικά εβδομάδες, ναι. Οι οποίες θα γίνουν 2 αγωνιστικές σε κάθε εβδομάδα.
0: Λόγω του ότι αγωνιζόταν η Εθνική και είχε διακοπεί το πρωτάθλημα.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Α. Απλά είναι στο προγραμματισμό για να βγαίνει και το καλαντάρι έτσι πιο εύκολα. Δεν έχει να κάνει με τις εθνικές ομάδες. Πέμπτη και έκτη αγωνιστική λοιπόν. Την τρίτη στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάνο Παναθηναϊκό. Η πρώτη αποστολή εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό. Και την Παρασκευή υποδέχεται στο Μαρούσι τη Χάπο Ελτελ Αβίβ, πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό. Από την πλευρά του Ολυμπιακός έχει μια μικρή ταλαιπωρία απέναντι, αρχικά απέναντι την Τρίτη και αυτός απέναντι στη Βαλένθια, στην Ισπανία θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Η Βαλένθια, να πω ότι είναι μαζί με το Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση με 4 νίκες σε 4 άτομα παιχνίδια δηλαδή. Και την Παρασκευή μετά τη Βαλένθια θα ταξιδέψει στη Βαρκελόνη που θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Δύσκολο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα βεβαίως και για το Euro Cup την Τρίτη, ο ΠΑΟΚ απέναντι εκτός έδρας απέναντι στη

0: Λιαυκαμπέλης και την Τετάρτη ο Άρης υποδέχεται την Ταρτόρα την Ιταλική. Και άλλα παιχνίδια πολλά, και πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι μέσα αυτή τη εβδομάδα, σε διάστημα 4 ημερών, έδωσαν οι ελληνικές ομάδες συνολικά 10 αγώνες για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και το εντυπωσιακό είναι ότι είχαμε το 10 στα 10, 10 νίκες δηλαδή από τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, το Περιστέρι, Μύκονος, ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας, ο Ηρακλής, ο Κολοσσός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Νίκησαν όλοι στα παιχνίδια τους. Είναι πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα για το ελληνικό μπάσκετ, για τις ελληνικές ομάδες. Αν θέλετε, 10 ευρωπαϊκές νίκες σε 4 ημέρες είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, σας είπα στο ξεκίνημα ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πάλι και σήμερα έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης, δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Κοινή ώρα έναρξης 7:30 στη σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Και εγώ θα το χαρακτηρίσω λίγο ντέρμπι το ΑΕΚ Όφη, όχι γιατί η ΑΕΚ είναι η Όφη, αν θέλετε, είναι αμοιβητές προσωπικότητες και δημιουργούν το αφήρωπο, διότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα μέσα στο 2026 που σε ελληνικές διοργανώσεις έχει νικήσει δύο φορές την ΑΕΚ. Αρχικά για το κύπελο, στο προημιτελικό αυτού κυπέλου απέναντι στην ΑΕΚ Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, νίκησε 1-0 και δεν θα ξέρω τη συνέχεια Όφη κατέφτασε και το τρόπαιο. Ενώ για το Super Cup η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετώπισε τον κυπελούχο Όφη στο Παγκρίτιο, θυμάστε τον Αύγουστο, και η ομάδα της Κρήτης πήρε αυτή το Super Cup. Οπότε μια ομάδα που έχει νικήσει δύο φορές σε λιγότερο από 8 μήνες, μάλλον σε 9 μήνες την ΑΕΚ, πρέπει να την προσέχουμε λίγο ιδιαίτερα, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω μια μορφή ντέρμπι. Το ντέρμπι όμως των Ιωνίων είναι αυτό που κλέβει και την παράσταση σαν την έκτη αγωνιστική. Το ντέρμπι Ιωνίων είναι αύριο στις 9 η ώρα στο Φάληρο, που ουσιαστικά κλέβει και, όπως σας είπα, και την παράσταση από το πρόγραμμα της Κυριακής σήμερα, που θα γίνουν άλλα ακόμη τρία παιχνίδια. Δηλαδή θα παίξουν ακόμη στις 5 η ώρα αύριο Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Θυμίζω, 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στη Τούμπα. Έτσι, πολύ δυνατά παιχνίδια. Αν θυμίσω ότι στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός και το απόλυτο 5 στα 5 με 15 βαθμούς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Στους 12 ο ΠΑΟΚ, στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός που έχουν από 10 βαθμούς. Έτσι, είναι πολύ σημαντική αυτό. Βλέπετε ότι είναι οι απώλειες αρκετών ομάδων εκτός από τον Παναθηναϊκό, έχει σημαδέψει το ξεκίνημα του νέου αυτού πρωταθλήματος. Να τσεκάρω αν έχει προχωρήσει και το παιχνίδι, μισό λεπτό, το άλλο παιχνίδι που είναι σε κρεμότητα. Να το δω, πώς να το δω αυτό το τι.
1: Θα το δεις στην πορεία και θα μας πεις, δεν πειράζει. Ναι, θα το πεις αργότερα. Ναι.
0: Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί μετά έχουν πέσει και τα ίντερνετ τώρα. 1-0 στο 90 είμαστε. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Mm-hmm. Παρσεραϊκός Νέος Χρυσούπολης, σας είπα και προηγουμένως, 2-1. Αυτά είναι τα τελικά τα αποτελέσματα, μάλλον μέχρι στιγμής από την αναμέτρηση, όλη αυτή την αναμέτρηση. Να πάω λιγάκι. Είχαμε χθες έναν αγώνα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια της Εθνικής Ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο. Υποδέχθηκαν την Αγγλία. Μέσα την ήταν 3-1, όμως το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν πολύ καλά αγωνιστική εικόνα της Εθνικής Ομάδας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στις Εθνικές Γυναικών. Έχουν πάρει τα δύο τελευταία Euro, ενώ ήταν και φιναλή στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι, η ρεβάνση της Τρίτης στο Λέστερ πιθανότητα έχει και διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η αγγλική ομάδα θεωρείται μια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι τα προκριματικά, επαναλαμβάνω, του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά όσο αφορά και τη συγκεκριμένη ιστορία. Πάμε λοιπόν και στο μπάσκετ όμως, γιατί έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το Άρης ΑΕΚ, που είπαμε και προηγουμένως έχει ξεκινήσει με Άρη και ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, έτσι αρκετά ενισχυμένος. Θα τσεκάρω μόνο πόσο είναι πόσο είναι σε εξέλιξη. Περιστέρι 75, Ηρακλής 79, 2:45 πριν από τη λήξη είναι ντέρμπι στο Περιστέρι. Το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και άνοιξε και την αυλαία. Στις 3 ώρα ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, της GBL.

0: Στις 4 ώρα έχουμε τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος. Στις 5 το Καρδίτσα Δίκος Ιωαννίων. Στις 5.30 το Άρης ΑΕΚ. Πολύ δυνατό παιχνίδι είπαμε γι' αυτό. Και στις 7 θα παίξουν Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Αύριο Κυριακή στη 1 θα ξεκινήσει ο αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός, με κάλυψη φυσικά όλων των αγώνων από την Era Sport. Η ΕΠ 2 σήμερα θα μεταδώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το Super Cup γυναικών στο Βόλεϊ. Παναθηναϊκός Πανιώνιος στις 9 η ώρα στο Σιρήνιο. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όπως πολύ σημαντική επιτυχία ήταν και αυτή του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε το Βαλκανικό κύπελο αίτητη και πήρε έτσι και την πρόκριση στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε 2 αγώνες την Πενφίκα. Αυτά για τα κορίτσια στο βόλεϊ. Απόλλως Μίνης Παρτιζάν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελόνα Βουλιαγμένη 17-12 το δεύτερο προκριματικό όμιλο του Euro Cup στο πόλο ανδρών, ενώ στα προκριματικά του Champions League των γυναικών πάντα στο πόλο, Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-22. Αυτά είναι χθεσινά αποτελέσματα, όμως έχουμε και σήμερα αγώνες. Στις 9 η ώρα Απόλλως Μίνης Σαβόνα, με καλή σημάδηση και από την Ερασφόρα αυτό το παιχνίδι, και Δυνάμο Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη, ενώ για το Champions League των γυναικών Γλυφάδα Νανσί και Εθνικός Καταλούνια παίζουν σήμερα. Σας είπα για τον Ρονάλντο προηγουμένως. Δεν σας είπα για τη Manchester City όμως, που με ρωτήσε την περασμένη εβδομάδα, γιατί έχει αρκετή δράση και εκεί. Αρκετά τα βρω εγώ, γιατί τα έχω όλα τα κοιτάτια εδώ μπροστά απλωμένα. Να τα βρω και να σας τα πω. Μισό λεπτό δώστε μου.
1: Σου δίνουμε.
0: Ναι, εσείς δίνετε λεπτό. Εγώ δεν ξέρω που τα έχω βάλει, αλλά είπα σου δώσω, επειδή τα θυμάμαι και απ' έξω, μπορώ να καταπώ με πιο μεγάλη άνεση και πιο εύκολα. Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στην υπόθεση της Manchester City, καθώς φαίνεται ότι τη ζώνουν τα φίδια και βλέπουν ότι οι άνθρωποι της, και όταν λέω είναι οι δικηγόροι, αυτοί που τους δίνουν 5.000 ευρώ την ώρα, αλλά άκρη δεν έχουν βγάλει τη City.
1: 114 νομίζω είναι.
0: Πώς, καλά.
1: 114.
0: Ναι, ήταν 115 υποθέσεις για υπεκφυγές παραβάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League.
1: Τακτοποίησαν τη μία μόνο.
0: Ναι, τακτοποίησαν τη μία οι γίγαντες.
1: Αυτοί που παίρνουν 5.000 την ώρα, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι τα έχει βρει πολύ δύσκολα η City και προσπαθεί, έχει προσεγγίσει τους ανθρώπους της Premier League για να πέσει όσο το δυνατόν πιο μαλακά. Αυτές είναι πληροφορίες από τον αγγλικό τύπο, έτσι δεν είναι κάτι επίσημο ακόμη αυτό, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη City. Φαινόταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά την περασμένη εβδομάδα θα ζόταν αισιόδοξοι οι άνθρωποι της Manchester City. Στο μεταξύ, ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο Special Run, έδωσε μια συνέντευξη μέσα στη εβδομάδα στην Κοριέ ντε λο Σπορ, την ιταλική αυτή εφημερίδα. Μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, 2 σελίδες σε μεγάλο σχήμα, φαντάσου. Και το ρωτήσαν για την υπόθεση αυτή της τιμωρίας της Manchester City και απάντησε ως εξής: ας γελάσουμε όλοι μαζί. Να θυμίσω ότι ο Μουρίνιο ήταν προπονητής στη United όταν τερμάτισε δεύτερη θέση πίσω από τη City το 18, όταν και έχασε το πρωτάθλημα σε χρονιά που τότε η City φαίνεται ότι είχε κάνει αυτές τις ατασταλίες και πήρε τελικά και το πρωτάθλημα. Είμαι τώρα, λέει, στα 60 μου. Θα πρέπει να είμαι αρκετά τυχερός ώστε να είμαι ακόμα εδώ όταν βγει η τελική απόφαση. Υποστηρίζει ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα βγει μια αρχική απόφαση, μετά θα ακολουθήσει η έφεση και πιστεύω ότι θα έχω φτάσει 80 ετών και ελπίζω να ζω μέχρι να βγει αυτή η απόφαση για τη City, είπε ηρωνικά νυν προπονητής της Real Madrid, ο Ζωζέ Μουρίνιο. Λοιπόν, LeBron James το γνωρίζετε, τον έχετε ακουστά φαντάζομαι, ναι, 41 του, αυτός ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας, κάνει μισή ώρα για να πάει στη δουλειά του. Θα μου πεις τι καλά, εμείς κάνουμε και μία ώρα καμιά φορά, ίσως και παραπάνω κάποιοι. Η μικρή αυτή όμως λεπτομέρεια που κάνει και τη διαφορά, καθώς ζει στη η δουλειά του βρίσκεται στη Φιλαδέλφεια, στους 76ers, στο Sixers μάλλον, να το πω σωστό, Φιλαδέλφεια Sixers είναι η νέα του ομάδα, και ζει στη Νέα Υόρκη και κάνει μισή ώρα γιατί παίρνει ένα εταιρικό ελικόπτερο το οποίο το χωρίζει η ομάδα,
1: γι' αυτό
0: κάνει μισή ώρα. Πηγαίνει με ελικόπτερο στις προπονήσεις και για τους αγώνες και γι' αυτό κάνει μισή ωρίτσα μόνο για να πάει στους αγώνες. Είναι ένα κάθε λίγο για λιγάκι με ελικόπτερο ο LeBron James κυκλοφορεί και εδώ η περίπτωση

0: έκπληξη αυτή του LeBron James είναι ίσως και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πώς έχει αλλάξει η οικονομία γύρω από τους μεγαλύτερους αθλητές του πλανήτη. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, το διετές συμβόλαιο που υπέγραψε τον Ιούλιο με τους Φιλαδέλφια Sixers έχει συνολική αξία μόλις, και λέω μόλις, θα καταλάβετε τι εννοώ, ναι, 8 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 7 εκατομμύρια σε ευρώ, 7 και κάτι. Για τη σεζόν 26-27 θα εισπράξει 3.800 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το χαμηλότερο μισθό που έχει πάρει ποτέ στην καριέρα του ο LeBron James, είναι αυτό για ένα χρόνο. Το μόλις λοιπόν, ναι, αποκτά νόημα, γι' αυτό είπα μόλις προηγουμένως, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει σπράξει, κρατηθείτε, 580 εκατομμύρια δολάρια μόνο από συμβόλαια μισθών στο NBA, έτσι.
1: Καλά, είναι δράμουμε.
2: Είναι ντροπή τώρα αυτό το ποσό που παίρνει μπροστά στα 500 εκατομμύρια που λες.
0: Ναι, και του κάνουν και μπούλινγκ οι εργοδότες, έτσι, να τα λέμε.
1: Αυτό που τα βάζεις. Δεν του κάνουν μπούλινγκ οι εργοδότες, αυτός κάνει μπούλινγκ στους εργοδότες.
2: Γιατί ξέπεσε τόσο πολύ στα λεφτά. Γιατί έπεσε, τόσο πολύ.
0: Έπεσε τόσο πολύ γιατί πρώτα απ' όλα δεν το διαφέρει το χρήμα πλέον.
1: Μεγάλωσε και αυτός λιγουλάκι. Λιγουλάκι, όχι πολύ.
0: Υπόψη, ο LeBron James έχει πρωταγωνιστεί σε ταινίες, έχει κάνει μυθικά συμβόλαια με αθλητικές εταιρείες.
2: Άρα ουσιαστικά του είπε: δώστε μου ό,τι θέλετε με λίγα λόγια. Δεν διαπραγματεύτηκε για να καταλήξει αυτό το ποσό.
0: Για ένα χρόνο ίσα συντήρηση κάνει. Κάπως έτσι την έχει δει. Είναι 24 χρόνια στο NBA ο LeBron James, 41 ετών.
1: Συνταξούλα και αυτό, τα τελευταία είναι σημάκια.
0: Αλλά το σημαντικό είναι ότι παίρνει το μισό λεπτό, παίρνει το ελικόπτερο και έρχομαι. Κάπως έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχω και ένα κόντερο, πάω μια βόλτα. Κάπως έτσι λοιπόν, κάπως με το έτσι ελικόπτερο ο συγκεκριμένος. Μου είπατε ότι έχω μέχρι και 53, αλλά έχει πάει και 56.
1: Γι' αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε τώρα. Ναι.
2: Θες να βάλεις μια τελεία, να τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε.
1: Εσά αύριο τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
2: πάει το διωράκι.
1: Πάει, θα τρέξουμε τώρα. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Όσο μας άντεξε. Θα σε και αύριο. Καλά, έχει καιρό, θα φύγεις με καινούριο σηκώτη.
2: Καλά, δεν φεύγει από εμάς τώρα. Έτοιμες που ήρθε. Είμαστε. Εδώ θα την έχουμε.
1: Λοιπόν, όσοι περάσατε καλά σήμερα και δεν μας είχατε ακούσει ξανά, όσοι και όσες, αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ στο Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
2: και την Έλενα Καραθάνου.
1: Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και σας περιμένουμε και αύριο, Κυριακή. Φιλιά.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητά τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Τη μείωση κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ του προτινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 εισηγεί τη Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπή της Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία μαζί με άλλες 5 χώρες ζητά μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γαλλία επιμένει στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται στα διεθνή βοήθεια κατά 17% και στην ανταγωνιστικότητα κατά 13%. Αντίθετα, η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη περιορίζονται μόλις κατά 3%. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Σε 3 νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 67χρονος άνθρωπος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργαζόντουσαν τα 2 θύματα. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σε Vidcast της ιστοσελίδας Popaganda. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται δημοσκοπικά στο 30% με 31%, όπως είπε, η κάλυψη της απόστασης από την αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των κατοίκων των νησιών με καλύτερες υποδομές, μεταφορές και υπηρεσίες υγείας και παιδείας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το νησί της Ρο, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το ακριτικό νησί, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το γιατρείο του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμα και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παράνομο υλικό. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρού από αύριο λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών έως τις 15 Οκτωβρίου και ξανά από τις 18 έως τις 22 του μηνός οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, αρχικά στο Ιόνιο, τα Αβετικά και βαθμία στα υπόλοιπα επιρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Βυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Άποψη στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε σε δύο τόμους. Έχει τίτλο «Τα μεγάλα ρεπορτάζ από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα», υπότιτλο. Με επιλογή και εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ, πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη και κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Οι εκδόσεις Νάρκισσος ήταν ένας βραχύβιος εκδοτικός οίκος, έβγαλε πολύ λίγα βιβλία, αλλά ένα και ένα τα βιβλία που έβγαλε, του αείμνηστου εκδότη Φίλιππου Πυκνή, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Τα μεγάλα ρεπορτάζ λοιπόν κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 1987 στην Αγγλία. Ήταν μια έκδοση του πολύ γνωστού εκδοτικού οίκου Faber and Faber και μάλιστα ο τίτλος του πρωτοτύπου ήταν The Faber Book of Reportage. Και όπως προείπαμε, ο Τζον Κάρεϊ έκανε την επιλογή. Τι είναι τα μεγάλα ρεπορτάζ? Τα μεγάλα ρεπορτάζ είναι κείμενα που ξεκινάνε από τον Πελοποννησιακό πόλεμο και φτάνουν έως τη δεκαετία του 80, του 1980. Όλος ο δεύτερος τόμος για την ακρίβεια καλύπτει την περίοδο του 20ου αιώνα, από το 1901 έως το 1987. Ενώ ο πρώτος όλους τους προηγούμενους αιώνες. Είναι λοιπόν κείμενα τα οποία έχουν γράψει στη συντριπτική πλειονότητα αυτόπτες μάρτυρες. Ρεπόρτερ θα λέγαμε της εποχής. Σε μια εποχή που η ίδια η έννοια του ρεπορτάζ ήταν άγνωστη, αλλά οι μάρτυρες αυτοί είδαν με τα ματάκια τους και άκουσαν με τα αυτάκια τους αυτά που περιγράφουν. Τώρα, το πώς βλέπουμε αυτό, πώς πιστεύουμε μάλλον αυτό που βλέπουμε ή βλέπουμε αυτό που πιστεύουμε, είναι ένα ερώτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο επίσης αείμνηστος πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Γιώργης Γραμματικάκης, καλός φίλος, στον πρόλογό του για το βιβλίο. Λέει μεταξύ άλλων ότι η ανθολόγηση των ρεπορτάζ στηρίζεται σε κριτήρια που ο Τζον Κάρεϊ αναφέρει στην εισαγωγή του με σαφήνεια. Πρέπει πρώτα να είναι, υπάρχουν μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις, γραμμένα από αυτόπτες μάρτυρες. Πρέπει επίσης να αναφέρονται σε συγκεκριμένη όσο είναι δυνατόν χρονολογία. Πρέπει τέλος να διακρίνονται για την ποιότητα της γραφής και της παρατήρησης. Τα δύο πρώτα κριτήρια, συνεχίζει ο Γραμματικάκης, μπορούν να χαρακτηριστούν τυπικά, αλλά το τελευταίο είναι ένα κριτήριο ουσίας και είναι αυτό που, κατά τη γνώμη μου, δίδει στο βιβλίο την ιδιαίτερη χάρη του, διότι η παρατήρηση είναι μια διαδικασία αξιοθαύμαστη που στη μαζική εποχή μας όσο πάει και αποξηραίνεται. Αυτό που μετρά στην παρατήρηση είναι ο δεδαλώδης δρόμος της γνώσεως και των αισθημάτων της μνήμης και της φαντασίας, που από την απλή καταγραφή οδηγούν το μάρτυρα στην αποτύπωση ή ακόμα και στην αποκάλυψη ενός ολόκληρου κόσμου. Τίνει συχνά να λησμονηθεί ότι ένα γεγονός ή μια πραγματικότητα, πραγματικότητα εντός εισαγωγικών, έχει τόσες αναπαραστάσεις, για να μην πω ερμηνείες, όσες και οι παρατηρητές του. Θυμούμε, συνεχίζει ο Γραμματικάκης, στα παιδικά μου χρόνια ένα δάσκαλο στο σχολείο που οργάνωσε το εξής σοφό παιχνίδι. Χωρίς καμιά προειδοποίηση, άνοιξε η πόρτα της τάξης και εισέβαλε ένας μαθητής μας, έτσι αποδείχτηκε πολύ αργότερα, ντυμένος με παρδαλά ρούχα, εξοπλισμένος με κουδούνια και ελογής φυλακτά. Αφού έκανε κάποιες αυτοσχέδιες χορευτικές κινήσεις, απέδρασε το ίδιο γρήγορα. Ο δάσκαλος ζήτησε τότε να περιγράψουμε σε μια κόλλα χαρτί το περίεργο «ον» και το γεγονός που μόλις είχε αναστατώσει τη σχολική μας καθημερινότητα. Εννοείται ότι όταν την επομένη διαβάστηκαν οι περιγραφές, δεν ήξερε κανείς αν έπρεπε να κλάψει ή να γελάσει. Οι εντός εισαγωγικών παρατηρητές, εμείς δηλαδή, δεν συμφωνούσαν ούτε στα στοιχειώδη μεταξύ τους. Άλλοι έδιδαν έμφαση στα ρούχα του εισβολέα, άλλοι στις κινήσεις του. Μερικοί υπογράμμιζαν το αναπάντεχο του γεγονότος, κάποιοι αναζητούσαν την ερμηνεία του. Δεν έλειψαν και όσοι στο μισοκριμένο πρόσωπο του συμμαθητή μας αναγνώρισαν τον επιστάτη του σχολείου που αποτελούσε φόβητρο μεγάλο. Περιέγραφαν μάλιστα ότι καθώς χόρευε έβγαζε φλόγες από το στόμα. Στην ανθολογία του Τζον Κάρεϊ, συνεχίζει ο Γιώργης Γραμματικάκης, οι παρατηρητές ανήκουν σε ένα ευρύτατο φάσμα. Υπάρχουν οι ακρεφνείς ιστορικοί, όπως ο Θουκυδίδης ή ο Τάκητος. Υπάρχουν στρατιλάτες, παράδειγμα ο Βοναπάρτης, αλλά και εξερευνητές διάσημοι, όπως ο Μάρκο Πόλο ή ο Αμέρικο Βεσπούκι. Κάποιες από τις μαρτυρίες υπογράφονται από πραγματικούς συγγραφείς, όπως ο Βίκτορ Ουγκό ή ο Αλέξανδρος Δουμάς, ενώ άλλες από πολιτικά πρόσωπα όπως ο Τσόρτσιλ. Ένα κέριο ωστόσο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι ότι πολλές μαρτυρίες είναι ανώνυμες ή υπογράφονται από ονόματα που, τουλάχιστον για τον Έλληνα αναγνώστη, δεν σημαίνουν πολλά πράγματα. Έτσι, η ιστορία πάβει να είναι μια μονοδιάστατη γραμμή που προσπαθεί να δώσει τα εχέγγυα αντικειμενικότητας. Αποκτά αντίθετα διαστάσεις, συχνά προσωπικές, στο χώρο και το χρόνο. Στα μεγάλα ρεπορτάζ του βιβλίου συμπεριλαμβάνονται οι μαρτυρίες δημιουργών της ιστορίας, αλλά και άλλες από θύματά της. Υπάρχει η αθέατη πλευρά ενός γνωστού γεγονότος, αλλά και το άγνωστο γεγονός, που ωστόσο φωτίζει την εποχή. Ο αναγνώστης, πράγμα σπάνιο σε βιβλίο με τόση έκταση, δεν αφήνεται καθόλου να πλήξει. Στις σελίδες του ενεδρεύει το αναπάντεχο και αλλού μια μοναδική τέχνη της αφηγήσεως. Υπάρχουν ρεπορτάζ με αιμονή στις λεπτομέρειες, ενώ δεν λείπει και η γοητεία της μυθοπλασίας. Αφού πάρουμε λοιπόν μια σύντομη μουσική ανάσα, θα επανέλθουμε με το πρώτο ρεπορτάζ στην ιστορία, τον πρώτο μεγάλο ρεπόρτερ της ιστορίας, που φυσικά δεν ήταν άλλος από το Θουκυδίδη.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μιλάμε σήμερα για ένα σημαντικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια σε δύο τόμους, «Τα μεγάλα ρεπορτάζ», με υπότιτλο «Από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα». Ο πρώτος τόμος κάλυπτε ρεπορτάζ μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και ο δεύτερος τόμος ρεπορτάζ από το 1901 έως το 1987, που βέβαια τα ρεπορτάζ πια είχαν μεγάλο αντίπαλο δέος, την εικόνα. Πολλές φορές η εικόνα αντικαθιστούσε πάνω από 1000 λέξεις, όπως λέει και η πολύ γνωστή παροιμία. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο με επιλογή των κειμένων και εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ και πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος ότι ο πιο γνωστός, ο πρώτος για την ακρίβεια ρεπόρτερ, για την ακρίβεια και την ευστοχία των παρατηρήσεων του, την κλινική, θα λέγαμε σήμερα, διατύπωση των πραγμάτων που έβλεπε χωρίς συναισθηματική εμπλοκή, ήταν ο Θουκυδίδης. Και να πως ο Θουκυδίδης περιέγραφε τον λοιμό στην Αθήνα το 430 π.Χ. Ο Τζον Κάρεϊ απλώς επισημαίνει ότι δεν έχει αναγνωριστεί ως κάποια συγκεκριμένη επιδημία, εκδηλωνόταν με ορισμένα από τα συμπτώματα του τυφοειδούς πυρετού. Γράφει λοιπόν ο Θουκυδίδης: «Η λοιμική πρωτοφάνηκε, όπως λένε, στην Αιθιοπία, πέρα από την Αίγυπτο. Έπειτα κατέβηκε στη Λιβύη και σε πολλά μέρη της αυτοκρατορίας του βασιλέως. Στην Αθήνα έπεσε ξαφνικά. Πρώτα εμφανίστηκε στον Πειραιά. Εγώ, που αρρώστησα ο ίδιος και είδα με τα μάτια μου άλλους να αρρωσταίνουν, θα περιγράψω την αρρώστια και τα συμπτώματά της, ώστε αν τύχει και ξανάρθει ποτέ να τα έχει ο καθένας υπόψη του και να ξέρει την αρρώστια για να πάρει καλά τα μέτρα του». Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι το απόσπασμα που διαβάζουμε είναι από την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, ιστορία δεύτερη, σε μετάφραση του Άγγελου Βλάχου, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Εστία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον λόγο του Θουκυδίδη. «Το χρόνο εκείνο, όπως το παραδέχονται όλοι, σημειώθηκαν πολύ λίγες άλλες αρρώστιες και όσοι υπέφεραν από κάτι άλλο προγενέστερα, πάθαιναν όλοι λοιμική. Όλοι όμως όσοι ήσαν υγιείς, πάθαιναν την αρρώστια ξαφνικά. Στην αρχή με δυνατούς πονοκεφάλους, ψηλό πυρετό, με φλόγωση των ματιών που κοκκίνιζαν. Το στόμα βρωμούσε. Μετά από αυτό άρχιζε φτέρνισμα και η αρρώστια κατέβαινε ύστερα από λίγο στο στήθος, προκαλώντας δυνατό βήχα. Όταν κατέβαινε στην καρδιά, προκαλούσε μεγάλη αναταραχή και πολύ οδυνηρούς εμετούς και κενώσεις κάθε είδους χολής, από τα όσα έχουν περιγράψει οι γιατροί. Μετά τους περισσότερους τους έπιανε λόξιγκας που προκαλούσε δυνατούς σπασμούς. Σ' άλλους σταματούσε γρήγορα, σ' άλλους κρατούσε πολύ. Το σώμα εξωτερικά δεν ήταν στην αφή πολύ θερμό ούτε κίτρινο, αλλά κοκκινοπό και χλωμό, γεμάτο φουσκαλίδες και ξανθήματα. Όμως ο εσωτερικός πυρετός ήταν τόσο μεγάλος, ώστε οι άρρωστοι δεν μπορούσαν να υποφέρουν ούτε τα πιο λεπτά ρούχα, ούτε σεντόνια, ούτε άλλο τύπ, και ήθελαν να μένουν γυμνοί. Ένιωθαν μεγάλη ανακούφιση αν μπορούσαν να μπουν σε δροσερό νερό. Και πολλοί που δεν είχαν κανένα να τους προσέχει, αυτό έκαναν. Και έπεφταν στις στέρνες, τυραννισμένοι από ακατάπαυτη δίψα που όσο κι αν έπιναν δεν μπορούσαν να τη σβήσουν. Δεν μπορούσαν να βρουν καμιά ανάπαυση και τους βασάνιζε η αϊπνία. Όσο η αρρώστια ήταν στην οξία φάση της, το σώμα άντεχε καταπληκτικά και δεν αδυνάτιζε. Έτσι οι περισσότεροι πέθαιναν ή την 7η ή την 9η μέρα από τον ψηλό πυρετό, ενώ είχαν ακόμα δυνάμεις. Αν περνούσαν αυτό το στάδιο, τότε η αρρώστια κατέβαινε στην κοιλιά, όπου προκαλούσε έλκος και ακατάσχετη διάρρεια, και τότε οι περισσότεροι πέθαιναν από εξάντληση. Η αρρώστια διαπερνούσε όλο το σώμα. Αρχίζοντας από το κεφάλι, κατέβαινε σε ολόκληρο το σώμα και αν κανείς άντεχε, περνούσε στα άκρα, όπου

φανερώνονταν τα σημάδια της. Πρόσβαλε τα γεννητικά όργανα και τα χέρια και τα πόδια. Πολλοί σώθηκαν, άλλοι έμειναν παράλυτοι στα άκρα τους. Άλλοι έχασαν το φως τους και άλλοι πάθαιναν αμνησία. Όταν έγιναν καλά δεν ήξεραν ποιοι ήσαν οι ίδιοι και δεν αναγνώριζαν τους συγγενείς και τους φίλους τους. Το χειρότερο απ' όλα δεν ήταν μόνο η κατάθλιψη εκείνων που αρρώστεναν και απελπίζονταν αμέσως, αφήνοντας τον εαυτό τους αντί να αντιδράσουν, αλλά και το ότι νοσηλεύοντας ο ένας τον άλλο, κολούσαν την αρρώστια και πέθαιναν σαν τα πρόβατα. Εκείνο που χειροτέρεψε πολύ την κατάσταση ήταν η συγκέντρωση μέσα στην πόλη όλου του πληθυσμού της Υπαίθρου. Υπέφεραν περισσότερο οι πρόσφυγες. Μη έχοντας σπίτια, ζούσαν σε πνιγυρές καλύβες μέσα στο καλοκαίρι και πέθαιναν ανάκατα ο ένας απάνω στον άλλο, εισέρνονταν μέσα στους δρόμους μισοπεθαμένοι, ενώ άλλοι από την άσβηστη δίψα τους μαζεύονταν γύρω από τις βρύσες. Οι περίβολοι των ναών όπου είχαν κατασκηνώσει ήταν γεμάτοι νεκρούς που πέθαιναν εκεί, γιατί καθώς φούντωνε το κακό, οι άνθρωποι βασανισμένοι από την αρρώστια έφταναν σε απόγνωση και αδιαφορούσαν πια για τα ιερά και τα όσια. Δεν τηρούσαν πια καμιά από τις τελετές για την ταφή των νεκρών και ο καθένας έθαβε τους δικούς του όπως μπορούσε. Πολλοί που από τους πολλούς θανάτους στην οικογένειά τους τους είχαν λείψει τα χρειαζόμενα, μεταχειρίζονταν άπρεπους τρόπους. Άλλοι απόθεταν το δικό τους νεκρό σε ξένη έτοιμη πυρά και έβαζαν φωτιά στα ξύλα και άλλοι έριχναν το νεκρό τους επάνω σε πυρά που καιγόταν άλλος νεκρός και φεύγαν γρήγορα. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από το λοιμό στην Αθήνα το 430 π.Χ. όπως το περιγράφει ο μεγάλος ρεπόρτερ, ο πρώτος ιστορικός, καταγεγραμμένος καθαρός ιστορικός, ο Θουκυδίδης. Με εμένα προσωπικά μου θυμίζει πάρα πολύ και στην συμπτωματολογία της αρρώστιας, αλλά κυρίως στην αποξένωση, στην αλωτρίωση που επέφερε αυτή η αρρώστια, αυτή η πανδημία, ο λοιμός στις σχέσεις, στις συγγενικές σχέσεις των ανθρώπων, τη ρήξη στις συγγενικές σχέσεις, μου θύμισε πάρα πολύ τα αντίστοιχα αποσπάσματα από το δεκαήμερο του Βοκακίου, όπου εκεί μιλούσε για την μεγάλη πανόλη, για τον μεγάλο μαύρο θάνατο τα πρώτα μεσαιωνικά χρόνια, ο Βοκάκιος, στην Φλωρεντία. Και έτσι ξεκινούσε και το δεκαήμερο, μια παρέα που θέλοντας να φύγει από την πανόλη, από τις αρπάγες θα λέγαμε της πανόλης, πήγαινε σε ένα εξοχικό και εκεί για να περάσει η ώρα τους διηγούνταν ιστορίες ο ένας τον άλλον, πικάντικες, τολμηρές ιστορίες ως επιτοπλίστων, που συναρμόζουν το σύνολο του σώματος που ονομάζουμε δεκαήμερο. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε λοιπόν για ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια σε δύο τόμους με τίτλο «Τα μεγάλα ρεπορτάζ» και υπότιτλο «Από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα», με επιλογή και εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ και πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Λέγαμε ότι αυτά τα ρεπορτάζ είναι γραμμένα από ρεπόρτερ ακόμα και τις εποχές που ήταν εντελώς άγνωστη η ιδέα του ρεπορτάζ, με πρώτο μεγάλο ρεπόρτερ, μεγάλο ιστορικό της εποχής τουλάχιστον του γραπτού λόγου, καθαρό ιστορικό, τον Θουκυδίδη. Αναφερθήκαμε στο δικό του κείμενο για τον λοιμό της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Και προχωράμε τώρα, κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο και φτάνουμε στον 16ο αιώνα, για την ακρίβεια στις 8 Φεβρουαρίου του 1586, που ήταν και η ημέρα της εκτέλεσης της Μαρίας Στιούαρτ, της Βασίλισσας των Σκότων. Περιγράφει λοιπόν ο αυτόπτης μάρτυρας, ήταν παρόν στην εκτέλεση, ο Ρόμπερτ Γουίνκφιλντ. Όταν τελείωσαν οι προσευχές της, οι δήμοι γονάτισαν και παρακάλεσαν τη χάρη της να τους συγχωρήσει για το θάνατό της. Και εκείνη τους απάντησε: «Σας συγχωρώ με όλη μου την καρδιά, γιατί τώρα ελπίζω θα βάλετε ένα τέλος σε όλα τα βάσανά μου». Τότε αυτή μαζί με τις δύο γυναίκες της, αφού τη βοήθησαν να σηκωθεί, άρχισαν να της βγάζουν τα ρούχα της. Ύστερα εκείνη ακούμπησε τον εσταυρωμένο της στο σκαμνί και ένας από τους δημίους της έβγαλε από το λαιμό της τον αμνό του Θεού, τον οποίο εκείνη πήρε από τα χέρια του, τον έδωσε στη μία από τις γυναίκες της και είπε στο δήμιο ότι θα έπαιρνε χρήματα για τη δουλειά του. Μετά δέχτηκε εξαιρετικά πρόθυμα να της βγάλουν την αλυσίδα της από αρωματικές χάντρες και, μάλλον με χαρά παρά με λύπη, τους βοήθησε να την ετοιμάσουν και ξαναφόρεσε με τα ίδια της τα χέρια ένα ζευγάρι μανίκια που της είχαν βγάλει. Αυτό με κάποια βιασύνη, σαν να ανυπομονούσε να φύγει. Όλη την ώρα που της έβγαζαν τα ρούχα δεν άλλαξε καθόλου η έκφρασή της, παρά με εύθυμη διάθεση έλεγε ότι ποτέ δεν είχε τέτοιους υπηρέτες για να την ετοιμάζουν και ότι ποτέ δεν είχε βγάλει τα ρούχα της μπροστά σε τέτοια συντροφιά. Ύστερα, αφού είχε βγάλει όλα της τα ρούχα εκτός από το μεσοφόρι της και το πουκάμισό της, βλέποντάς την, οι δυο της γυναίκες ξέσπασαν σε μεγάλο θρήνο, έκαναν κλαίγοντας το σταυρό τους και προσεύχονταν στα λατινικά. Εκείνη στράφηκε προς το μέρος τους, τις αγκάλιασε και τους είπε στα γαλλικά: «Μην κλαίτε, έχω φροντίσει για σας». Και αφού τις σταύρωσε και τις φίλησε, τις παρακάλεσε να προσεύχονται για αυτήν και να χαίρονται αντί να κλαίνε, γιατί τώρα θα έβλεπαν πως θα τελείωναν όλα τα βάσανα της κυράς τους. Ύστερα, με χαμογελαστή όψη, στράφηκε στους άντρες υπηρέτες της, τον Μέλβιλ και τους υπόλοιπους, που στέκονταν σε ένα πάγκο κοντά στο ικρίωμα και, πότε κλαίγοντας, πότε φωνάζοντας και κάνοντας διαρκώς το σταυρό τους, προσεύχονταν στα λατινικά. Τους σταύρωσε με το χέρι της, τους αποχαιρέτησε και τους ζήτησε να προσεύχονται για αυτήν μέχρι την τελευταία ώρα. Αφού έγινε αυτό, μια από τις γυναίκες που είχε ένα πανί της Αγίας Δωρεάς τυλιγμένο τριγωνικά το φίλησε, το πέρασε πάνω από το πρόσωπο της βασίλισσας των Σκότων και το καρφίτσωσε στην κουκούλα που φορούσε στο κεφάλι της. Ύστερα, οι δύο γυναίκες έφυγαν από κοντά της και εκείνη γονάτισε πολύ αποφασιστικά στο μαξιλάρι και χωρίς κανένα σημάδι φόβου για το θάνατο, είπε μεγαλόφωνα αυτό το λατινικό ψαλμό. «In te domine confido, non confundar in eternum». «Πιστεύω εισέ, Κύριε, δεν θα απολεστώ εις την αιωνίαν», και τα λοιπά. Ύστερα, ψαχουλεύοντας να βρει το κούτσουρο, έσκυψε το κεφάλι της και έβαλε το πηγούνι πάνω στο κούτσουρο με τα δυο της χέρια που, αν δεν τα πρόσεχαν οι δήμοι, θα τις τα έκοβαν έτσι και έμεναν εκεί. Κατόπιν, ακουμπώντας πολύ ήσυχα πάνω στο κούτσουρο, τέντωσε τα χέρια της και φώναξε 3 ή 4 φορές. «In manus tuas, Domine», «στα χέρια σου, Κύριε». Μετά έμεινε τελείως ακίνητη με το κεφάλι στο κούτσουρο και ένας δήμιος την κρατούσε ελαφρά με το ένα του χέρι, ενώ ο άλλος της έδωσε 2 χτυπήματα με το τσεκούρι. Έκανε ελάχιστο θόρυβο ή κανέναν απολύτως και ούτε ένα μέλος του σώματός της δεν μετακινήθηκε από τη θέση όπου βρισκόταν. Και έτσι ο δήμιος της έκοψε το κεφάλι εκτός από ένα μικρό χόντρο. Και αφού τον έκοψε κι αυτόν, σήκωσε το κεφάλι και το έδειξε σε όλους τους συγκεντρωμένους και ευχήθηκε «Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα». Τότε, αφού έπεσε από το κεφάλι της το βατιστένιο κάλυμα, φάνηκαν τα μαλλιά της ασπρισμένα σαν καμιάς 70χρονης, κουρεμένα πολύ κοντά, ενώ το πρόσωπό της είχε μέσα σε μια στιγμή πάρει τελείως άλλη όψη από εκείνη που είχε όταν ήταν ζωντανή, ώστε λίγοι θα μπορούσαν να την αναγνωρίσουν βλέποντας το νεκρό της πρόσωπο. Τα χείλη της σάλευαν πάνω κάτω 1/4 της ώρας, αφότου είχε κοπεί το κεφάλι της. Ύστερα ο κύριος πρωτοπρεσβύτερος, ο δόκτωρ Φλέτσερ, πρωτοπρεσβύτερος του Πίτερμπορο, είπε με δυνατή φωνή «Έτσι να χαθούν όλοι οι εχθροί της βασίλισσας». Και μετά ο δούκας του Κέντ πλησίασε το νεκρό σώμα, στάθηκε από πάνω του και είπε με δυνατή φωνή «Τέτοιο τέλος να έχουν όλοι οι εχθροί της βασίλισσας και του Ευαγγελίου». Τότε ο ένας δήμιος, τραβώντας τις καλτσοδέτες της, ανακάλυψε το σκυλάκι της που είχε χωθεί κάτω από τα ρούχα της. Με δυσκολία κατάφεραν να το βγάλουν από εκεί. Όμως ύστερα δεν ήθελε να απομακρυνθεί από το πτώμα, παρά πήγε και ξάπλωσε ανάμεσα στο κεφάλι και στους ώμους της. Ποτίστηκε με το αίμα της και χρειάστηκε να το πάρουν και να το πλύνουν, όπως έκαναν και με όλα τα άλλα πράγματα που είχαν αίματα. Είτε τα έκαψαν, είτε τα έπλυναν και τους δήμιους τους έδιωξαν δίνοντάς τους χρήματα για αμοιβή, χωρίς να πάρουν ούτε ένα πράγμα που να τις ανήκει. Και έτσι δόθηκε διαταγή να φύγουν όλοι από την αίθουσα, εκτός από το δικαστικό εκπρόσωπο του βασιλιά και τους άντρες του, που τη μετέφεραν σε ένα μεγάλο δωμάτιο για να τη βαλσαμώσουν οι γιατροί. Έτσι περιγράφει ο Ρόμπερτ Γουίνγκφιλντ την εκτέλεση της Μαρία Στιούαρτ, της βασίλισσας της Σκωτίας. Και αφού είδαμε την εκτέλεση του θύματος, μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα, θα επισκεφθούμε και το θήτη, τη βασίλισσα Ελισάβετ την Πρώτη, την επωνομαζόμενη και Παρθένα βασίλισσα.

πάντα στο RT News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Σήμερα έχουμε τα μεγάλα ρεπορτάζ με υπότιτλο «Από την αρχαιότητα στον 20ο αιώνα», επιλογή εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ, πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Μιλάμε για ρεπορτάζ που διατρέχουν όλους τους αιώνες από αυτόπτες μάρτυρες και πραγματικά ζηλεύουμε πολλές φορές αυτούς τους αυτόπτες μάρτυρες, τους ανθρώπους που όχι απλώς είδαν την ιστορία από την κλειδαρότρυπα, αλλά μπήκαν και μέσα στα δωμάτια και μίλησαν με τα πρόσωπα της ιστορίας. Πόσοι από εμάς δεν θα θέλαν να είχαν αυτό το φοβερό προνόμιο, να μιλήσουν ας πούμε με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, την Ελισάβετ την πρώτη, όπως ο Γάλλος πρέσβης Αντρέι Ρο, που είχε μια ιδιωτική ακρόαση με την Ελισάβετ την πρώτη, την επωνομαζόμενη και Παρθένα Βασίλισσα, στις 8 Δεκεμβρίου του 1597. Γράφει λοιπόν ο Αντρέι Ρο: «Στις 8 Δεκεμβρίου δεν πίστευα ότι θα με δέχονταν σε ακρόαση εκείνη την ημέρα και είχα αποφασίσει να κάνω παράπονα. Όμως κατά τη μία μετά το μεσημέρι ήρθε ένας κύριος από τη Βασίλισσα και μου είπε ότι η αυτής μεγαλειώτης λυπόταν πολύ που δεν μου είχε παραχωρήσει ακρόαση νωρίτερα και ότι με παρακαλούσε να πάω να τη δω την ίδια εκείνη ώρα. Με πήρε με μία άμαξα και με κατέβασε στον ποταμό όπου με περίμενε μία από τις βασιλικές λέμβους και από εκεί πήγαμε στο βασιλικό ανάκτορο. Μόλις αποβιβαστήκαμε ήρθε να με βρει ένας κύριος που μιλούσε πολύ καλά τα ιταλικά, ονόματι Βότον, ο οποίος μου είπε ότι η αυτής μεγαλειώτης μου διαμηνούσε πως ήμουν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος και πως με περίμενε. Είχε μαζί του 4 ή 5 άλλους κυρίους. Καθώς με οδηγούσε μου είπε ότι ολόκληρη η αυλή ήταν πολύ ευχαριστημένη που θα με έβλεπε και ότι ήξεραν πολύ καλά πόσο αγαπούσα το έθνος τους και ότι στην Ιταλία είχα κάνει ό,τι μπορούσα για αυτούς. Του είπα πως λυπόμουν πολύ που δεν είχα κάνει ακόμα περισσότερα και πως ό,τι είχα κάνει ήταν κατά διαταγή του βασιλέως, ο οποίος επιθυμούσε να εργαστώ για όλα όσα αφορούσαν τη βασίλισσα της Αγγλίας, με την ίδια προθυμία με την οποία εργαζόμουν και για τις δικές του υποθέσεις. Με οδήγησε μέσα από μια αίθουσα μετρίου μεγέθους, όπου βρίσκονταν οι φρουροί της βασιλίσσης, και από εκεί στην αίθουσα ακροάσεων, όπως την ονομάζουν, όπου όλοι οι παρόντες παραμένουν ασκεπείς, ακόμα κι αν η βασίλισσα απουσιάσει. Ύστερα με οδήγησαν σε μια θέση στη μία πλευρά, όπου είχαν ετοιμάσει ένα μαξιλάρι για μένα. Περίμενα για λίγο εκεί και ύστερα ήρθε να με ζητήσει ο Λόρδος Θαλαμιπόλος, ο επιφορτισμένος με τα του οίκου της Βασιλίσσης, όχι ως μέτρ ντοτέλ, αλλά για να κανονίζει τις ακροάσεις και να συνοδεύει αυτούς που τις ζητούν, ιδιαίτερα τους πρέσβεις. Με οδήγησε μέσα από έναν κάπως σκοτεινό διάδρομο σε μια αίθουσα που την ονομάζουν ιδιωτική αίθουσα, στο βάθος της οποίας καθόταν η βασίλισσα σε μια χαμηλή καρέκλα μόνη της και αποτραβηγμένη από όλους τους λόρδους και τις κυρίες που ήταν εκεί, δηλαδή αυτή ήταν από τη μία πλευρά και εκείνη από την άλλη. Μόλις της έκανα την υπόκλησή μου στην είσοδο της αίθουσας, σηκώθηκε και προχώρησε 5-6 βήματα προς το μέρος μου, σχεδόν μέχρι το κέντρο της αίθουσας. Φίλησα την άκρη του φουστανιού της και εκείνη με αγκάλιασε με τα δύο της χέρια. Με κοίταξε καλοσυνάτα και άρχισε να δικαιολογείται που δεν μου είχε παραχωρήσει νωρίτερα την ακρόαση, λέγοντας ότι την προηγούμενη ημέρα ήταν πολύ άρρωστη από ένα απόστημα στη δεξιά πλευρά του προσώπου της, πράγμα που δεν θα το σκεφτόμουν βλέποντας τα μάτια και το πρόσωπό της, όμως δεν θυμόταν να είχε ξαναρρωστήσει τόσο ποτέ. Μου ζήτησε συγγνώμη που την έβρισκα με την νυχτικιά της και άρχισε να επιπλήττει εκείνους που ήταν παρόντες από το συμβούλιο της, λέγοντας «Τι θα λένε αυτοί οι κύριοι», μιλώντας για εκείνους που με συνόδευαν, «βλέποντάς με έτσι ντυμένη, είμαι πολύ ταραγμένη που με βλέπουν σε αυτή την κατάσταση». Τότε της απάντησα ότι δεν ήταν ανάγκη να στεναχωριέται εξαιτίας μου, γιατί είχα πάει να της προσφέρω υπηρεσίες και τιμές και όχι να της δημιουργήσω αναστάτωση. Μου απάντησε ότι δεν της δημιουργούσα καμία αναστάτωση και ότι χαιρόταν που με έβλεπε.
Της είπα ότι ο βασιλεύς με είχε διατάξει να την επισκεφθώ και να της φιλήσω τα χέρια εκ μέρους του και μου είχε αναθέσει να μάθω τα νέα για την ευτυχία και την υγεία της, οι οποίες, δόξα τω Θεώ, έβλεπα ότι ήταν στην κατάσταση που θα επιθυμούσαν οι υπηρέτες και οι φίλοι της, και ότι προσευχόμουν στο Θεό να παραμείνουν έτσι για πολλά χρόνια με κάθε ευημερία και μεγαλοπρέπεια. Όσο μιλούσα στεκόταν όρθια, ύστερα όμως επέστρεψε στην καρέκλα της αφού είδε ότι έλεγα μόνο γενικότητες. Πλησίασα στο κάθισμά της και άρχισα να συζητώ μαζί της για αυτά με τα οποία είχα επιφορτιστεί. Και επειδή ήμουν ασκεπής, από καιρό σε καιρό μου έκανε νόημα με το χέρι της να φορέσω το καπέλο μου, πράγμα που έκανα. Σε λίγο ζήτησε να φέρουν ένα σκαμνί στο οποίο κάθισα και συνέχισα να συζητώ μαζί της. Πράξενα ντυμένη με ένα φουστάνι από ασημή ύφασμα λευκό και βυσσινή, ασημένια γάζα όπως το ονομάζουν. Το φουστάνι είχε μανίκια με ανοίγματα επενδυμένα με κόκκινο ταφτά και άλλα μικρά μανίκια που κρέμονταν μέχρι το πάτωμα και που αδιάκοπα τα έστριβε και τα ξέστριβε. Το ντεκολτέ της ήταν ανοιχτό και μπορούσε να δει κανείς όλο της το μπούστο και ακόμα πιο χαμηλάμενο, συχνά άνοιγε ακόμα περισσότερο αυτό το ντεκολτέ με τα χέρια της, σαν να ζεσθενόταν. Ο γιακάς του φουστανιού της ήταν πολύ ψηλός και η επένδυσή του εσωτερικά ήταν όλη στολισμένη με μικρά παντατήφ, στα απορουμπίνια και μαργαριτάρια, πάρα πολλά, αλλά μάλλον μικρά. Φορούσε επίσης ένα περιδέρεο από ρουμπίνια και μαργαριτάρια. Στο κεφάλι της είχε μια γυρλάντα από τις ίδιες πέτρες και από κάτω μια βαριά κοκκινοπή περούκα με ένα μεγάλο αριθμό από πουλιες χρυσές και ασημένιες, ενώ στο μέτωπό της είχε κρεμασμένα μερικά μαργαριτάρια, αλλά όχι μεγάλης αξίας. Συνεχίζει έτσι την περιγραφή ο Αντρέ Ιρό, ο Γάλλος πρέσβης, και φτάνει πέρα από τα ρούχα της, φτάνει στα χαρακτηριστικά της. Όσο για το πρόσωπό της γράφει, και είναι και φαίνεται πολύ γερασμένο. Είναι μακρύ και λεπτό και τα δόντια της πολύ κίτρινα και ακανόνιστα σε σύγκριση με αυτό που ήταν παλιότερα, έτσι λένε. Λιγότερα στην αριστερή πλευρά από όσα στη δεξιά. Πολλά δόντια της λείπουν έτσι ώστε όταν μιλάει γρήγορα δεν μπορείς να την καταλάβεις εύκολα. Η κορμοστασιά της είναι ωραία, ψηλή και χαριτωμένη σε ό,τι και αν κάνει. Στο βαθμό που είναι δυνατό διατηρεί τη μεγαλοπρέπειά της, αλλά έχει επίσης ταπεινότητα και χάρη. Όλη την ώρα που μιλούσαμε σηκωνόταν συχνά από την καρέκλα της και φαίνονταν να δυσανασχετεί πολύ με αυτά που της έλεγα. Παραπονιόταν ότι η φωτιά την πειράζε στα μάτια, αν και στο τζάκι υπήρχε ένα μεγάλο προπέτασμα και εκείνη καθόταν 6 ή 7 βήματα μακριά του. Παρ' όλα αυτά έδωσε διαταγή να τη σβήσουν, είπε να φέρουν νερό και να τη ρίξουν. Μου είπε ότι της άρεσε πολύ να στέκεται όρθια και ότι συνήθιζε να μιλάει έτσι με τους πρέσβεις που έρχονται να τη δουν και ότι μερικές φορές τους κούραζε, πράγμα για το οποίο ενίοτε της έκαναν παράπονα. Την νικέτευσα να μην κουράζεται με κανένα τρόπο και σηκωνόμουν όποτε σηκωνόταν. Ύστερα ξανακαθόταν και το ίδιο έκανα κι εγώ. Κατά την αναχώρησή μου σηκώθηκε και με οδήγησε στο ίδιο σημείο όπου είχε έρθει να με υποδεχτεί και πάλι άρχισε να λέει ότι στενοχωριόταν που όλοι οι κύριοι τους οποίους είχα φέρει μαζί μου την έβλεπαν σε εκείνη την κατάσταση και τους κάλεσε να τους γνωρίσει. Έκαναν τις υποκλήσεις τους μπροστά της ο ένας μετά τον άλλον και εκείνη τους αγκάλιασε όλους με μεγάλη χάρη και χαμογελαστό πρόσωπο. Να λοιπόν ένα τετατέτ με τη βασίλισσα πρώτη, την Παρθένα Βασίλισσα, από τα μεγάλα ρεπορτάζ από την αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα, με εισαγωγή του Τζον Κάρεϊ, πρόλογο του Γιώργου Γραμματικάκη, από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που πραγματικά δεν χορταίνεις να το διαβάζεις. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το καλλικό πρακτορείο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τουλάχιστον 5 άτομα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθησε κένωση του αεροδρομίου. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την επίθεση. Είναι νέο περιστατικό με τα πλήγματα της Πέμπτης, από τα οποία σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και υπέστη σοβαρές ζημιές αεροσκάφος των Σαουδοραβικών αερογραμμών. Αντιθετή στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητά τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Παραδόθηκε στις αρχές και ο 18χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου πριν από 2 ημέρες στην Ελευσίνα. Είχε προηγηθεί παράδοση του 22χρονου συγκατηγορούμενου του χθες το βράδυ. Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη με το θύμα να τραυματίζεται σοβαρά στο μυρό και να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σε 3 νέες συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμα ένας 67χρονος. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο εργάζονταν τα 2 θύματα. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το γιατρείο του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμα και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παρανόμο υλικό. Την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε ούτε φέτος με τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους και βρίσκεται κοντά στη διευθέτηση ακόμα 2. Και όμως παρόλα αυτά ούτε εγώ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραμε τον Νόμπελ Ειρήνης, κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλαγέ στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό από αύριο λόγω εργασιών αντικατάστασης υδροτροχιών. Έως τις 15 Οκτωβρίου και ξανά από τις 18 ως τις 22 του μηνός, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, αρχικά στο Ιόνιο, τα Βυτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα Επιρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Βυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι έντονα. Νότια άνυμος 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Λουίζα Μαραβελάκη και ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, θα πω εγώ. Επιστρέψαμε στα κοντομάνικα. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, βέβαια. Μου λες εδώ όχι για πάρα πολύ.
1: Μην το συνηθίζεις, ακούω για ψυχρή εισβολή. Κάτι τέτοιο ακούω. Τι μου
0: δίνει. Και βγήκα εγώ σήμερα το πρωί με ωραία διάθεση, με τον ήλιο, με υψηλή θερμοκρασία, με πάνω από 25 βαθμούς. Και λέω. Έφτιαξε. Ένιωσε και λίγο ότι επιστρέψαμε στο καλοκαίρι. Όχι όμως, όχι Λουίζα, ψυχρή εισβολή πάλι.
1: Ναι, η μουντήλα που λέγαμε πως γλιτώσαμε αυτή την εβδομάδα φαίνεται πως έτσι επιστρέφει. Ναι. Με βροχές, καταιγίδες. Εντάξει, ποιος μπορεί να την κρίνει, είναι μέσα Οκτώβριο.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει, έχουμε περάσει το καλοκαίρι, το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά. Και όσο πάνε τα πράγματα γίνονται, η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει περισσότερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Για όσους δεν το γνωρίζετε,
1: ακούτε την εκπομπή Viral με τον Σπύρο Σερέτη
0: και τη Λουίζα Μαραβελάκη, με πρόλαβες. Στον ήχο μαζί μας είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Μετά από πολύ καιρό, Βίβια, νομίζω, είσαι κοντά μας. Καλοκαιρινή, βλέπω, είσαι εσύ σήμερα. Και μουσικές, αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής μας, η μουσική που την επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Είμαστε μαζί και αυτό το Σάββατο απόγευμα. Θα σας κρατήσουμε παρέα, όπως και κάθε Σάββατο, εκτός απρόπτου, 6 με 7.
0: 6 και κάτι.
1: 6
0: και κάτι.
1: Να ακούνε και το δελτίο.
0: Να κάνουμε
1: και
0: το δελτίο ειδήσεων λίγο πριν.
1: Με την Αλίκη μας.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι μας αρέσει κάθε εβδομάδα να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα μέσα από τα social media της δικιάς μας εκπομπής, καταρχάς. Viral 105,8 σε Facebook και Instagram. Μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Οπα, ο Δημήτρης, βλέπω, ήδη μας έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα, παιδιά. Αν η θερμοκρασία δεν πέσει κάτω από τους 15 βαθμούς, δεν την ευχαριστιέμαι. Είναι team χειμώνας, ο Δημήτρης.
1: Δεν ταυτίζομαι. Καθόλου, αλλά είναι και αυτή η περίοδος που είναι έτσι περίεργη. Δηλαδή, είναι ακόμα χειρότερη από τον χειμώνα. Δεν έχουμε συντονιστεί πλήρως, ούτε εμείς ούτε ο καιρός. Άλλη θερμοκρασία πιστεύουμε, βλέπουμε έξω από το παράθυρο, άλλη αισθανόμαστε όταν βγαίνουμε έξω.
0: Και 15 βαθμούς, Δημήτρη, βάλε κάτι. Δηλαδή, βάλε λίγο έτσι να έχει. Είπαμε, εντάξει, να μην είναι καλοκαιρινός ο καιρός, αλλά να μην κάνει και κρύο-κρύο. Μια χρυσή τομή ψάχνουμε. Εμείς, βέβαια, είμαστε φαν του καλοκαιριού, αλλά αν δεν μπορούμε να το έχουμε, τουλάχιστον να έχουμε κάτι λίγο πιο ισορροπημένο. Social media δικιάς μας εκπομπής, λοιπόν, Viral 105,8 σε Facebook και Instagram. Και βέβαια άμεση επικοινωνία στο Viber, γράφοντας Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Μας ακούτε ζωντανά από το σταθμό μας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και διαδικτυακά και on demand μέσω του app και της πλατφόρμας AirTeco. Mm-hmm. Πλέον και από τον DAB+,
0: αυτό ήθελα να πεις, το καινούργιο.

0: Plus, αυτό
1: έχει γίνει το αγαπημένο μου πράγμα, ναι, να διαφημίζω το Da Plus. Το κάνω σε κάθε εκπομπή. Μπορείτε να μας ακούτε εμάς και όλους συναδέλφους από το αυτοκίνητο ή από το σπίτι, χωρίς να είναι απαραίτητη καν η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Mm-hmm.
0: Και βέβαια, όπως κάθε εβδομάδα, έχουμε πολλά viral θέματα να μοιραστούμε μαζί σας. Εδώ η Λουίζα, βλέπω, έχει ένα πάκο με χαρτιά, πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για τα οποία θα μας μιλήσει.
1: Έτσι, έτσι. Έχω τη γραμματεία μου φέρει σήμερα.
0: Και εγώ το ίδιο. Είμαστε με δύο πάκους από χαρτιά εδώ πέρα. Ένα εγώ, ένα η Λουίζα. Λοιπόν, αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει, έχουμε με viral.

0: 6 και 12 λεπτά είναι η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Red News Radio 105,8 και ακούτε Viral. Να θυμίσουμε πάντα, το είπε και η Λουίζα προηγουμένως, ότι σε κάθε εκπομπή μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα 105 στα FM, 105,8 στα FM και μέσα από την πλατφόρμα του Earth Echo και βέβαια on demand, βάζοντας εσείς την εκπομπή μας όποτε θέλετε στο αυτοκίνητό σας, στο Bluetooth ή στο κινητό σας στο Bluetooth και μας ακούτε. Και γιατί αναφέρομαι στο Bluetooth?
1: Κάτι
0: γιατί
1: ετοιμάζεσαι.
0: Έχω μια ενδιαφέρουσα πληροφορία να μοιραστώ για το Bluetooth. Το Bluetooth όλοι το ξέρουμε, όλοι το έχουμε και συνδέουμε ασύρματα το κινητό με τα ακουστικά μας, με τον υπολογιστή. Είναι μια σύγχρονη τεχνολογία την οποία τη γνωρίζουμε περισσότεροι. Όμως το πραγματικά ενδιαφέρον είναι ποια είναι η ιστορία πίσω από το Bluetooth, πίσω από το όνομα του Bluetooth, η οποία χρονολογείται πάνω από 1000 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα σε ένα βασιλιά των Vikings. Συγκεκριμένα ο βασιλιάς ήταν ο Harald Gormson, ο οποίος κυβέρνησε τη Δανία τον 10ο αιώνα. Το παρατσούκλι του βασιλιά αυτού ήταν Bluetooth.
1: Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές για την προέλευση αυτού του ονόματος.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Δεν είχα κάνει την έρευνα και δεν πήγαινε το μυαλό μου σίγουρα στους Vikings.
0: Και άκου τώρα, όπως ερμηνεύτηκε αργότερα, του είχαν δώσει αυτό το όνομα γιατί πιστεύετε ότι είχε ένα μπλε ή σάπιο δόντι. Bluetooth. Μπλε δόντι. Λοιπόν, τι έκανε τώρα ο Harald, για να έρθουμε λίγο στο πώς ακριβώς συνδέεται αυτό με το Bluetooth που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του βασιλιά αυτού της Δανίας ήταν η στροφή της Δανίας στο χριστιανισμό, η οποία πιστεύεται ότι έλαβε χώρα γύρω στο 965 περίπου μετά Χριστόν. Επίσης ο Harald ήταν ο βασιλιάς ο οποίος ένωσε τη Δανία με την Νορβηγία. Ο χριστιανισμός λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα στο βασιλιά αυτού της Δανίας, το Bluetooth ή αλλιώς Harald, να εδραιώσει την εξουσία του, να ενισχύσει τους δεσμούς της Δανίας με τη χριστιανική Ευρώπη και να συμβάλλει στην ανάδυση ενός αναδυόμενου κράτους. Δηλαδή ο Harald με έναν τρόπο κατάφερε να ενώσει,
1: να συνδέσει
0: με τη χριστιανική Ευρώπη.

0: μηχανικούς των εταιριών αυτών και συγκεκριμένα ο Jim Carter, έτσι λέγεται, Αμερικάνος. Ο προβληματισμένος λοιπόν σκεφτόταν τι όνομα τώρα να δώσω σε αυτό το νέο εφεύρημα. Πώς να το πω. Γοητεύτηκε λοιπόν, κάπου έτυχε να διαβάσει για τον βασιλιά της Νορβηγίας και της Δανίας και εμπνεύστηκε λίγο για το όνομα αυτό και έτσι ονόμασε τη συσκευή αυτή το Bluetooth που όλοι γνωρίζουμε, όλοι ξέρουμε.
1: Ο Viking βέβαια ένωσε δύο χώρες, αν άκουσα καλά. Έχει βέβαια ακόμα πολύ για να τον φτάσει.
0: Αλλά και το άλλο, έτσι που μπορείς να συνδέσεις το
1: κινητό
0: σου. Είναι
1: καινοτομία, βεβαίως. Ναι. Είναι καινοτομία. Ανεξαρτήτως ναι. της μάρκας και.
0: Και βέβαια να σου πω ότι στην αρχή δεν άρεσε στους υπεύθυνους της εταιρείας το όνομα Bluetooth. Τους φάνηκε κάπως συνδυασμένο με το μπλε δόντι, με κακή στοματική υγιεινή. Ήταν λίγο.
1: Δεν έχεις άδικο. Ευτυχώς που έκανες την έρευνα και μας ενημέρωσες, γιατί θεωρώ πάρα πολλοί κόσμοι σκεφτεί την απορία. Τι σχέση έχει το μπλε δόντι με το να συνδέσεις τις συσκευές?
0: Bluetooth, με βασιλιά. Και ποιος μπορεί να φανταζόταν ότι αφορά ένα βασιλιά της Ευρώπης πριν από τόσα πολλά χρόνια, έτσι. Θυμάσαι πριν το Bluetooth, υπήρχε μια εποχή που στέλναμε τραγούδια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Με τις υπέρυθρες. Το έχεις προλάβει?
1: Σε καμία περίπτωση δεν το έχω προλάβει.
0: Όχι.
1: Όχι. Αλλά έχει εδρεωθεί σίγουρα σαν όνομα, δηλαδή εγώ το γνώρισα από την πρώτη μέρα και είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που θεωρώ δεν μπορούμε να το φανταστούμε και να είχε διαφορετικό όνομα.
0: Και ίσως να έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία γιατί είχε πραγματικά ένα πολύ ξεχωριστό όνομα.
1: Είδες άμα οι μηχανικοί γνωρίζουν και η ιστορία.

0: Τώρα θα σοβαρέψω κάπως το κλίμα. Θα σε πάω στην αποταμίευση.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα πας με αυτό?
1: Καθόλου καλά.
0: Και εγώ το ίδιο. Πίστευα ότι θα τα πήγαινα καλύτερα, αλλά δεν με βλέπω στην πράξη.
1: Ναι, πω, χτύπησες φλέβα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω καλά με την αποταμίευση.
0: Δεν είμαστε μόνοι πάντως, θα επιβεβαιώσω τα λεγόμενά μας, γιατί σύμφωνα με έρευνα, η Generation Z εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό αποταμιεύσεων προς δαπάνες μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων.
1: Mm-hmm.
0: Αντίθετα, οι baby boomers, για να δώσουμε και credits, διατηρούν το υψηλότερο ποσοστό αποταμίευσης προς κατανάλωση. Mm-hmm. Παρά βέβαια το χαμηλό επίπεδο αποταμιεύσεών μας, αρκετά μέλη της Generation Z ξεκινούν να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότηση νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες γενιές.
1: Mm-hmm.
0: Ταυτόχρονα είναι και σημαντικό το ποσοστό που εξακολουθεί βέβαια να λαμβάνει και η οικονομική υποστήριξη από γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας και να αποταμιεύει το εκάστοτε ποσό.
1: Ναι, οπότε οι μεγαλύτερες γενιές είναι πιο οικονόμοι, ας πούμε, θα λέγαμε.
0: Σίγουρα. Και θα σου πω και τι μας κρατάει πίσω και ποια είναι η αιτία αυτού.
1: Με τη λέξη τώρα, πού τη σκέφτηκα αυτή τη λέξη.
0: Είσαι οικονόμος, ναι. Είναι έτσι, για κοπλιμέντο το χρησιμοποιούμε, είσαι οικονόμος.
1: Ναι, ναι.
0: Τι μας κρατάει πίσω λοιπόν? Δίνουμε προτεραιότητα στις μικρές απολαύσεις. Οι νέοι δεν περιορίζουν τις αγορές τους αποκλειστικά στις βασικές ανάγκες, παρά τις πιέσεις και το κόστος ζωής για το οποίο γκρινιάζουμε. Είναι έντονη λοιπόν η αύξηση φαίνεται στις αγορές κοσμημάτων και υπάρχει και άνοδος στην ένδυση και στα προϊόντα ομορφιάς. Mm-hmm. Συγκεκριμένα η Τράπεζα της Αμερικής συνδέει αυτή τη συμπεριφορά με το Little Treat Economy, δηλαδή τις μικρές και προσιτές αγορές που προσφέρουν άμεση ικανοποίηση. Mm-hmm. Στα καταστήματα καλλιντικών η αύξηση της δαπάνης ανασυναλλαγή ήταν και σχεδόν τετραπλάσια από την αύξηση του αριθμού των συναλλαγών, δηλαδή η διαταγή εμφανίζεται και στον καφέ, στα παγωτά, στα γλυκά, σε διάφορα τέτοια little treats και σε άλλες μικρές καθημερινές αγορές.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Το 92% των νέων της Generation Z δηλώνει και ότι επιβραβεύει τον εαυτό του με μικρές αγορές, είτε για να βελτιώσει τη διάθεσή του, είτε για να γιορτάσει μια καλή μέρα.
1: Mm-hmm. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι μπορεί να είμαστε λίγο πιο δύσκολοι στην αποταμίευση, όπως λες, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε και χρήματα. Πρέπει να έχεις κάποια χρήματα για να μπορείς να τα αποταμιεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια γενιά που οικονομικά ψάχνουμε να βρούμε λίγο τις ισορροπίες μας.
0: Ναι, βέβαια, βάζουμε προτεραιότητες αυτό σε little treats, σε καφέδες. Τα ταξίδια επίσης παραμένουν προτεραιότητα. Παρά τις αυξημένες τιμές, η επιθυμία για ταξίδια παραμένει ισχυρή, φαίνεται. Η ταξίδια

0: Οι δαπάνες της Generation Z αυξάνονταν έως τον Ιούνιο του 2026 με ετήσιο ρυθμό περίπου 8,5%.
1: Είμαι υπέρ να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, άμα είναι να κάνεις ένα ωραίο ταξίδι, ας την αποταμίευση. Πήγαινε ένα πολύ ωραίο ταξίδι και ζήσε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Τα χρήματα επιστρέφουν, ο χρόνος δεν επιστρέφει.

0: Λοιπόν, και από την αποταμίευση, επειδή μου το σοβάρεψε εδώ πέρα λίγο, θα σε πάω, θα μείνουμε στη Gen Z και θα σε πάω σε έναν όρο που αγαπάμε να συζητάμε εδώ πέρα, τους όρους που χρησιμοποιεί η νέα γενιά, που γίνονται trends μέσα από τα social media, και ο όρος αυτός είναι το nona maxing. Από πού προέρχεται αυτό? Προέρχεται από τη σύνθεση του ιταλικού nona, που σημαίνει γιαγιά, και την κατάληξη maxing, που βγαίνει από το maximum, από το πάρα πολύ δηλαδή. Στα social media, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, έχουμε τους grandfluencers. Δηλαδή είναι κάποιοι ηλικιωμένοι influencers μεγαλύτερης ηλικίας,
1: με πάρα πολλούς ακολούθους μπορώ να πω.
0: Σωστά, που γίνονται viral προβάλλοντας έναν πιο αυθεντικό τρόπο ζωής.
1: Χωρίς καν να προσπαθούν, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, και σε συνάρτηση με αυτό, έχουμε και μία νέα τάση που εξαπλώνεται μέσω του TikTok, φέρνοντας ξανά τις γιαγιάδες της διπλανής πόρτας που όλοι ξέρουμε και όλοι τις έχουμε κάνει εικόνα, ξανά στο προσκήνιο. Τι είναι τώρα το nona maxing? Γιατί είπαμε τη σύνθεση της λέξης, να εξηγήσουμε και τι είναι. Είναι μια νέα τάση ευεξίας λοιπόν, που έχει εξαπλωθεί ταχύτατα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αντλεί έμπνευση από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των Ιταλίδων γιαγιάδων. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Έχει και μια αισθητική.
0: Ωραίο. Ωραίο είναι, γιατί σε μια εποχή στην οποία περισσότερο από το 1/3, σύμφωνα με έρευνες, των νέων, των μελών της Gen Z και των millennials, που είναι η αμέσως επόμενη γενιά, δηλώνει ότι συχνά βιώνει άγχος, ενώ αρκετοί νέοι φαίνεται να αναζητούν περισσότερο χρόνο και επαφή με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας νιώθουν ότι τους προσφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση ηρεμίας, ασφάλεια, γαλήνη. Και είναι αλήθεια αυτό εδώ που τα λέμε.
1: Είναι και συχνή αυτή η παρανόηση για τη γενιά μας. Το πώς πολλές φορές τα social media θεωρούμε, ή οι μεγαλύτεροι θεωρούν, ότι προωθούν έναν ανθυγινό τρόπο ζωής με κακές επιρροές. Γιατί μπορεί να έχουν ή τη μεγαλύτερη, έτσι σαν παράδειγμα, την τραπ μουσική, ας πούμε. Ενώ απέναντίας προωθείται συνεχώς ένας υγιεινός τρόπος ζωής, ήρεμος, γαλήνιος, όπως λέμε, ασφαλής, κοντά, που μοιάζει έτσι με αυτόν της τρίτης ηλικίας.
0: Και πέρα από αυτό, νομίζω ότι και εμείς ως νέοι άνθρωποι, όταν μιλάμε με έναν μεγαλύτερο άνθρωπο, με έναν ηλικιωμένο, πέρα από την αίσθηση της ηρεμίας και της ασφάλειας που μπορεί να μας προσφέρει, νιώθουμε και τη σοφία αυτού του ανθρώπου. Έχει τόσα πολλά πράγματα να μας διηγηθεί από τη ζωή του, που είναι και αυτό πολύ ωραίο. Εγώ δηλαδή το απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό όταν μιλάω με μεγαλύτερους ανθρώπους.
1: Έχεις δίκιο, σοφία, και με έναν τρόπο απλότητα.
0: Οι γιαγιάδες λοιπόν, nona maxing, ο όρος, όπως λένε πολλοί, ξέρουν πότε χρειάζεται να είναι αυστηρές, δεν διστάζουν να μας πειράξουν όταν κάνουμε λάθη και βρίσκουν πάντα τον τρόπο να μας ενθαρρύνουν όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και αυτό μεγάλη αλήθεια. Και πολλές φορές αρκεί μία δυνατή αγκαλιά από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, από ένα συγγενή, για να μοιάζουν όλα λίγο καλύτερα.

0: Δεν υπερβάλαμε όταν είπαμε πως έτσι προωθείται ακόμα αυτός ο γαλήνιος τρόπος ζωής της τρίτης ηλικίας, καθώς χόμπι που κάποτε θεωρούνταν γεροντίστικα, όπως το πλέξιμο, βιώνουν μια αναγέννηση. Έτσι λοιπόν και η κατασκευή κουκλόσπιτων κερδίζει μια νέα γενιά θαυμαστών, Σπύρο.
1: Τα κουκλόσπιτα,
0: Δεν ξέρω αν έπαιζες μικρός, φαντάζομαι όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ είχα 5-6.
1: Εγώ με το Scooby-Doo, του Scooby-Doo ήμουν πολύ μεγάλος φαν.
0: Τα κουκλόσπιτα βέβαια, εντάξει, δεν είναι καινούργια εφεύρεση. Ωστόσο τον τελευταίο καιρό έτσι αυτά τα μικροσκοπικά σπίτια, πολλά από τα οποία διαθέτουν κανονική διακόσμηση, πολυελαίους, ποτήρια κοκτέιλ, σκόρπια βιβλία που δίνουν την εντύπωση πως όντως ο ένικος ζει τη ζωή του κανονικά. Φαίνεται να εμφανίζονται παντού στα social, στο TikTok, στο Instagram. Εγώ τα ζηλεύω, θα ήθελα να είχα τέτοια.
1: Ανεβάζουν εννοείς νέα παιδιά, stories στα social media, δημοσιεύσεις με κουκλόσπιτα.
0: Ακριβώς, γενικότερα μινιατούρες, είτε που τις έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι, είτε του εμπορίου. Και είναι πραγματικά τα social κατάμεστα με βίντεο ανθρώπων που ανακαλύπτουν το χόμπι για πρώτη φορά και επιστρέφουν έτσι σε ένα παλιό παιχνίδι της παιδικής τους ηλικίας. Και να σου πω ότι δεν περιορίζεται και στο διαδίκτυο αυτή η νέα έξαρση. Έχει αρχίσει να επηρεάζει και την pop κουλτούρα. Τα είδαμε και σε 2-3 ταινίες φέτος. Μία από αυτές ήταν και τα ανεμοδερμένα ύψη.
1: Δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
0: Έχουν μπει και οι ξενοδόχοι στο παιχνίδι. Οργανώνουν Σαββατοκύριακα αφιερωμένα σε μικρογραφίες που σου έλεγα ότι κατασκευάζουν κιόλας. Όπου οι επισκέπτες από παντού μαθαίνουν από ειδικούς πώς να τοποθετούν ακόμα και ηλεκτρικό φωτισμό σε κουκλόσπιτα. Ή πώς να φτιάχνουν έτσι μικροσκοπικές συνθέσεις με τυριά, αλαντικά. Τρελαίνομαι με αυτά και γενικότερα μινιατούρες που κερδίζουν όλο και περισσότερο.
1: Ωραίο είναι αυτό και νομίζω ότι και αυτό επιβεβαιώνει. Είναι πολύ ωραίο και τρυφερό. Ότι αναζητούμε σαν γενιά μέσα στην εποχή που όλα είναι ηλεκτρονικά μπροστά μας μία επιστροφή σε κάτι πιο αυθεντικό,
0: κάτι
1: σε κάτι χειροπιαστό.
0: Ναι,
1: και πολλές φορές όλο αυτό το αυθεντικό νιώθουμε την ανάγκη να το προωθήσουμε και μέσα από το ηλεκτρονικό. Δηλαδή μέσα από τα social media για παράδειγμα.
0: Έτσι επικοινωνούμε πλέον και άμα είναι για κάτι καλό, σίγουρα δεν το καταδικάζουμε.

0: Βλέπουμε τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει και έρχονται. Μας έχει στείλει η Μάγδα, δεν είναι Σάββατο απόγευμα χωρίς καφέ και viral. Καλή απόλαυση στον καφέ σου, Μάγδα. Η Βίκη επίσης την καλησπέρα μας να της πούμε. Και ο Τάκης μας έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα, ο οποίος του αρέσει και του φαίνονται πολύ ενδιαφέροντες οι έρευνες. Και λέει, η Βίκη μας λέει, αχ ναι, είναι τέλεια αυτά τα μικρά σπιτάκια.
1: Εκφράζει τη λατρεία της για αυτές τις μινιατούρες.
0: Εσένα σ' αρέσουνε? Ναι.
1: Μου αρέσουν όπως
0: αρέσουν
1: και
0: ανέφερα,
1: δηλαδή ναι. Δεν έχω βέβαια, εντάξει, δεν έχω πάει τόσο πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά τα ζηλεύω.
0: Ναι. Και σιγά σιγά θα περάσουμε στο σημερινό μας θέμα για σήμερα. Θα μπούμε σιγά σιγά. Γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί θα μιλήσουμε για την Gen Z, μία γενιά από τα 18 μέχρι τα 30, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η μία φάση σε μία φάση ζωής από μία άλλη.
1: Η φοιτητική ζωή σίγουρα είναι μέρος πολλών συνομιλίκων μας πλέον και είναι και έτσι μια ξεχωριστή περίοδος, γεμάτη όνειρα, αγωνίες, νέες εμπειρίες και αποφάσεις που πολλές φορές μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον μας. Από τις πρώτες μέρες στο πανεπιστήμιο μέχρι και την αποφύτηση και την είσοδο στην επαγγελματική ζωή, η διαδρομή του καθενός είναι προφανώς διαφορετική. Mm-hmm. Σήμερα θα γνωρίσουμε έτσι δύο διαφορετικές πλευρές αυτής της διαδρομής.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για την Gen Z, είναι αυτό που λέγαμε, το προσεγγίζουμε σαν να είναι μια ενιαία γενιά, με κοινές συνήθειες, με παρόμοιες ανάγκες και με ένα λίγο πολύ κοινό τρόπο ζωής. Στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο το να είσαι 20 και να σπουδάς, για παράδειγμα, με το να είσαι 28 και να εργάζεσαι.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι πολύ διαφορετικές περιόδοι ζωής και είναι και δύο διαφορετικές στιγμές, εμπειρίες, αλλά με κοινό σημείο πάντα την προσπάθεια να χτίσουν το δικό τους μέλλον.
0: Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα εξετάσουμε αυτές τις δύο διαφορετικές φάσεις ζωής.
1: Θα ακούσουμε στη συνέχεια και την εμπειρία ενός αποφύτου, αλλά ας μην κάνω spoil. Πάμε να γνωρίσουμε την καλεσμένη μας, η οποία σπουδάζει ακόμα και είναι η Ρο Μπαραμπούτη, είναι φοιτήτρια νομικής.
0: Καλησπέρα, Ρο.
2: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
1: Σε ακούμε,
0: σε
1: τέλεια.
0: Σε ακούμε πολύ καλά.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, να μας πεις, να ξεκινήσουμε με βασικό, τι σημαίνει να είσαι φοιτήτρια σήμερα? Δηλαδή, αν έπρεπε να μας περιγράψεις μια συνηθισμένη μέρα σου, από τη στιγμή που ξυπνάς μέχρι το βράδυ, πώς θα ήταν? Πόσο χώρο δηλαδή καταλαμβάνουν οι σπουδές σου, πόσος χρόνος μένει για φίλους μετά, για προσωπικές δραστηριότητες?
2: Τώρα θα σας μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία που είναι ως φοιτήτρια νομικής σε μια επαρχιακή πόλη, γιατί νομίζω ποικίλει ανάλογα και με το αντικείμενο που σπουδάζει κανείς και με το που μένει, αν είναι στην πόλη στην οποία μεγάλωσε, αν είναι στην επαρχία ή σε κάποια πιο κεντρική πόλη. Εγώ προσωπικά, παρόλο που η σχολή μου δεν έχει μαθήματα τα οποία έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση, τίνω να σχεδιάζω την καθημερινότητά μου γύρω από τις παρακολουθήσεις, γιατί με βοηθάνε πάρα πολύ στο διάβασμα μετέπειτα. Οπότε μια καθημερινή ημέρα θα έλεγα ότι αν έχω το πρωί μάθημα, ξυπνάω, πηγαίνω στο μάθημά μου και μετά στη συνέχεια γυρνάω στο σπίτι να φάω κάτι, πηγαίνω να κάνω τη γυμναστική μου και το βράδυ μένει χρόνος για να δω τους φίλους μου άμα θέλω ή άμα θέλω να κάτσω στο σπίτι, να ξεκουραστώ, να φροντίσω τα οικιακά κτλ. Αν έχω αντίστοιχα μάθημα το απόγευμα, ξυπνάω το πρωί πιο χαλαρά, πηγαίνω το γυμναστήριό μου, μπορεί να πάω για κάποιο καφέ, τρώω το μεσημέρι, μετά πηγαίνω στη σχολή μου το απόγευμα και το βράδυ πάλι ανάλογα ή ξεκουράζομαι ή βγαίνω.
1: Μας περιέγραψες μια απολύτως ισορροπημένη μέρα, θα λέγαμε. Δηλαδή, έχεις χρόνο να χαρείς και τη φοιτητική ζωή, δεν αισθάνεσαι διαρκώς πίεση να προλάβεις τα πάντα?
2: Όχι, θα έλεγα ότι είμαι σε μια θέση και έχω την τύχη που μπορώ να χαρώ και τη ζωή πέρα από τη σχολή μου, τα μαθήματα, μπορώ να βγω με τους φίλους μου, αλλά όπως είπα και πριν, έχει μεγάλη σημασία το σε ποια πόλη σπουδάζεις και το ποιο είναι το αντικείμενο.
0: Σε ποια επαρχιακή πόλη σπουδάζεις, Ρο, εσύ?
2: Στην Κομοτηνή σπουδάζω.
0: Φοιτητού πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Φοιτητού πολύ, αλλά μακριά.
0: Μακριά, ναι. Γιατί γενικότερα εμείς θέλουμε να εξετάσουμε αυτό το τις διαφορετικές φάσεις μέσα στην ίδια γενιά. Η φοιτητική ζωή έχει λίγο τη φήμη ότι σου προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στο πρόγραμμά σου. Ισχύει αυτό στην πράξη? Δηλαδή, πόσο εύκολα μπορείς να αποφασίσεις να βγεις αυθόρμητα, να κάνεις μια εκδρομή, να αλλάξεις τα σχέδιά σου?
2: Θα έλεγα πως ναι, ισχύει. Δηλαδή, συγκριτικά με τη χρονική περίοδο που έχει προηγηθεί, που είναι το σχολείο, που για μένα είναι πολύ πιο απαιτητικό το να πρέπει να είσαι 7 ώρες σίγουρα κάθε μέρα σε ένα χώρο και μετά όλα τα παιδιά έχουν κάποιο είδους δραστηριότητες, ξένες γλώσσες τις οποίες παρακολουθούν. Και εννοείται αυτό που ακολουθεί επίσης είναι εξίσου απαιτητικό, η δουλειά, η καθημερινότητα ενός εργαζομένου. Οπότε η φοιτητική περίοδος πιστεύω ότι είναι σαν ένα τσιπ, ας το πούμε.
1: Περιγράψε τα highlight, ναι, τη φοιτητική περίοδο στη ζωή.
2: Που έχει μια πολύ παραπάνω ελευθερία χρόνου κανείς συγκριτικά με το πριν και το μετά.
0: Και είναι σημαντικό ότι και οι σπουδές συνήθως, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αφορούν κάτι το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο έχεις επιλέξει εσύ να κάνεις.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Παίζει και αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πώς φαντάζεσαι λοιπόν τη ζωή σου μετά από αυτό το highlight, όταν πάρεις το πτυχίο σου?
2: Φαντάζομαι ότι θα επιστρέψω στην πόλη που μεγάλωσα, την Αθήνα, στο πατρικό μου σπίτι. Για αρχή θα κάνω την πρακτική μου και θα εξερευνήσω τα επόμενα επαγγελματικά μου βήματα, αν θέλω να ακολουθήσω κάποιο μεταπτυχιακό, πώς θα ήθελα να είναι η καριέρα μου σε μερικά χρόνια, μέχρι να μπορέσω να ορθοποδήσω οικονομικά και να πάρω τη ζωή στα χέρια μου.
0: Είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί αυτό τώρα, το τι θα κάνεις μετά το πτυχίο, για παράδειγμα? Σκέφτεσαι ήδη την επαγγελματική αποκατάσταση ή προσπαθείς να μην βιάζεσαι να περάσεις την επόμενη φάση και προτιμάς να ζεις το τώρα?
2: Παρόλο που το τώρα αντικειμενικά για μένα είναι ένα όνειρο, καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μία περιορισμένη χρονική διάρκεια, οπότε σκέφτομαι και το μετά, το τι θα κάνω, τι δρόμο θα ακολουθήσω, ειδικά στη δική μου σχολή, τη νομική, που είναι τόση η επαγγελματική διέξοδη που μπορεί να ακολουθήσει κανείς.
0: Πραγματικά πάρα πολλές.
2: Αρκετά.
1: Τι περιμένεις λοιπόν συνολικά από τα χρόνια των σπουδών σου να σου αφήσουν σαν επίγευση? Νιώθεις ότι ανταμείβεται η προσπάθεια που καταβάλεις σήμερα για το αύριο? Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Τι θα ήθελες να είναι αυτό που σου έχει μείνει εν τέλει?
2: Πιστεύω ότι τα χρόνια των σπουδών, σε αντίθεση με τα σχολικά χρόνια που το έχω στα μυαλό μου πιο στοχευμένα, καθαρά στη μάθηση, πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να δει κανείς, να κάνει μια ενδοσκόπηση και να δει τι είναι αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο το κομμάτι αμυγός των μαθημάτων τα χρόνια των σπουδών, αλλά να εξερευνήσει κανείς τις ευκαιρίες που του παρέχει ένα πανεπιστήμιο. Υπάρχουν ομάδες τέχνης, υπάρχουν εθελοντικές δράσεις οι οποίες γίνονται.
1: Πολύ σημαντικό που τα λέμε.
2: Πραγματικά κάποιος, αν το ψάξει αρκετά, πιστεύω ότι μπορεί να βρει πάρα πολλά πράγματα και πολλές ομάδες που να τον βοηθήσουν να βρει τα ενδιαφέροντά του,
1: και
2: αλλά και να κάνει γνωριμίες, ναι, και να κοινωνικοποιηθεί.
0: Και σε αυτό που λες, Ιρώ, και εγώ από φίλους μου στην επαρχία, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα οποία έχω ακούσει είναι για τρομερά πράγματα, για τρομερές δραστηριότητες και ομάδες και δράσεις που υπάρχουν στα πανεπιστήμια και μπορούν να συμμετέχουν οι φοιτητές.
2: Είναι αλήθεια, ναι, και πιστεύω ότι πραγματικά είναι αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι των σπουδών και εγώ προσωπικά αυτό θα ήθελα να θυμάμαι, κάνοντας μια αναδρομή μετά από μερικά χρόνια.
1: Και υπάρχει συχνά αυτή η παρανόηση ότι θα φύγω από την Αθήνα, θα είμαι μόνος μου. Εν τέλει, παρατηρώ, ακούγοντας και εσένα αλλά και παιδιά που σπουδάζουν στην Αθήνα, είστε πολύ πιο δεμένοι φοιτητές εκεί στην επαρχία, γιατί έχετε μόνο ένα τον άλλον στο τέλος της ημέρας και περνάτε όλη τη μέρα μαζί. Ενώ εδώ είναι και άλλες οι αποστάσεις που έχουμε οι φοιτητές στην Αθήνα. Δεν είναι εξίσου εύκολο για μας να κανονίσουμε μια κοινή δραστηριότητα, μια κοινή έξοδο ενδεχομένως.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο περιγράφει η Λουίζα τώρα, είναι κάτι το οποίο εγώ το ζήλεψα πάρα πολύ που σπούδασα στην Αθήνα. Την ανεμελιά και το δέσιμο με τους συμφοιτητές.
2: Είναι αλήθεια, ναι. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι πραγματικά επειδή έρχεται ο καθένας μόνος του επί της ουσίας και είναι και οι αποστάσεις πιο μικρές, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθούν παρέες και πραγματικά να δεθείς με τον άλλον. Mm-hmm.
0: Κλείνοντας, να σε ρωτήσουμε, Ηρώ, αν μπορούσε να κρατήσει ένα στοιχείο της σημερινής σου καθημερινότητας και να το πάρεις μαζί σου στην ενήλικη, στην εργασιακή ζωή, λίγα χρόνια μετά, τι θα ήθελες να μην χάσεις μεγαλώνοντας και αναλαμβάνοντας περισσότερες υποχρεώσεις που μοιραία έρχονται?
2: Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό να το κάνω αυτό στο μέλλον. Ελπίζω να βρεθώ έστω σε μια φάση της ζωής μου που θα μπορώ να το κάνω, να έχω αυτή την ευκαιρία, αλλά θα ήθελα πραγματικά να μην είναι η δουλειά μου όλη μου η ζωή. Θα ήθελα να μπορώ να έχω χρόνο το βράδυ όταν γυρνάω στο σπίτι
1: και
2: να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα, να έχω χρόνο για τον εαυτό μου και για άλλα ενδιαφέροντα.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που μας λες.
1: Είναι πραγματικά μια προσδοκία για το μέλλον και ακούγεται τόσο απλό και όμως δεν είναι. Για τον περισσότερο κόσμο η καθημερινότητα είναι πολύ πιεστική και δεν υπάρχει αυτή η ευελιξία. Λοιπόν, Ηρώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν πάρα πολύ διαφωτιστική. Μας έκανες να νιώσουμε λίγο πώς είναι η ζωή ενός φοιτητή στην επαρχία, στην Κομωτινή που είσαι εσύ.
0: Τι ωραία. Εγώ ζήλεψα λίγο, Ηρώ.
1: Και εγώ ζηλεύω. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις σπουδές σου.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό το πτυχίο. Αργεί το πτυχίο?
2: Δεν αργεί πολύ. Είναι η τελευταία μου χρονιά.
0: Με το καλό. Με το καλό.
1: Τέλεια, με το καλό. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Ηρώ. Ήταν η Ηρώ Μπαραμπούτη.
2: Ευχαριστώ για την ευκαιρία.

0: πήραμε έτσι μια γεύση από το πανεπιστήμιο και τη φοιτητική ζωή.
1: Τι πώς ωραία. Όμως... Εμένα με ταξίδεψε μια 7ετία πίσω, στα φοιτητικά μου χρόνια, Ήρω.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Τώρα το είπα και εγώ το μία 7ετία, λες και είναι πάρα πολλά χρόνια το μεταξύ. Πήγες και εσύ να πεις μία 7ετία. Λες και ήταν πάρα πολύ.
0: Έτσι, ναι, ταυτίστηκα με τον αέρα σου. Θα σε επιστρέψω τώρα, λοιπόν. Πώς είναι η πραγματικότητα μετά το πανεπιστήμιο?
1: Να με προσγειώσω απότομα, ναι, για προσγειώσαι.
0: Γιατί δεν είναι ωραία η καθημερινότητά σου?
1: Ωραία είναι, ωραία. Αναπολώ κάποιες φορές και τα φοιτητικά χρόνια, οφείλω να ομολογήσω. Γιατί και αυτά ήταν πολύ ωραία.
0: Πόσο εύκολο είναι όμως να βρει κανείς τον επαγγελματικό του δρόμο? Εσύ φαίνεται ότι τον έχεις βρει, Σπύρο.
1: Έτσι πολλά φαίνεται.
0: Θυμάσαι την ανησυχία που είχες τότε κατά τα φοιτητικά σου χρόνια? Θα τα καταφέρω, τι θα κάνω μετά?
1: Υπήρχε ανησυχία αυτή, αλλά υπήρχε και μία ανεμελιά, η αλήθεια είναι. Ότι δεν μπορούσες, είχες μεγαλύτερη ελευθερία στο πρόγραμμά σου, το διαμόρφωνες όπως ήθελες. Για πάμε.
0: Εγώ δεν το έχω νιώσει αυτό, είναι η αλήθεια, οπότε δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Έχω μπει απευθείας σε αυτό το πρόγραμμα από τα 21.
1: Και αυτό ωραίο είναι.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό, γι' αυτό σε πήγα εκεί, στην σιγουριά που αισθάνεσαι για τον εαυτό σου, χωρίς αμφιβολίες για το μέλλον τόσο έντονες. Πάμε λοιπόν να δούμε για κάποιον πώς αξιοποίησε στην πράξη όσα έμαθε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έναν απόφυτο. Θα μας μιλήσει για τη δική της εμπειρία, για τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, τις δυσκολίες που τυχόν αντιμετώπισε. Και μια προσωπική έτσι διαδρομή που ίσως δώσει απαντήσεις και σε όσους βρίσκονται σήμερα στο ίδιο σημείο εκκίνησης.
1: Mm-hmm. Τα περισσότερα νέα παιδιά μέχρι κάπου εκεί στα 23, 24, 25 είναι φοιτητές. Η καθημερινότητα από εκεί και πέρα μπορεί να αλλάξει πολύ περισσότερο από όσο περιμένουμε. Εκεί που κάπου ήταν αν θα προλάβεις να διαβάσεις ή που θα βγεις το βράδυ, μπορεί πλέον να είναι πώς θα χωρέσεις τη δουλειά σου, τις προσωπικές υποχρεώσεις, τις σχέσεις σου, τον χρόνο με τον εαυτό σου, γιατί χρειάζεσαι και χρόνο με τον εαυτό σου. Εκεί και ξεκινάει και μπαίνει το ξυπνητήρι, μπαίνει το ωράριο, μπαίνουν οι επαγγελματικές ευθύνες, η ανάγκη που έρχεται μοιραία να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου. Όλα αυτά αρχίζουν και αποκτούν μια διαφορετική σημασία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Βίκη Πλάγκα, η οποία είναι μια κοπέλα 28 ετών, εργαζόμενη πλέον στον χώρο της διαφήμισης και του marketing. Καλησπέρα, Βίκη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια αρχικά για την εκπομπή.
0: Σε ευχαριστούμε
1: πολύ. Χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας. Λοιπόν, έχουμε μπει σε όλη αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα για το πόσο αλλάζει η ζωή μας. Η ζωή των νέων, της Gen Z, από τα 20 στα 27 ή στα 28, για παράδειγμα. Λοιπόν, εσύ από την προσωπική σου εμπειρία, αν συγκρίνεις την καθημερινότητά σου σήμερα με τη ζωή που είχες στα 20 σου, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που παρατηρείς στο πρόγραμμά σου, στη ζωή σου? Είναι το πρόγραμμα, είναι οι ευθύνες σου, είναι οι προτεραιότητες, είναι ο τρόπος που βλέπεις πλέον το χρόνο σου, το πώς τη διαχειρίζεσαι?
2: Αρχικά πρέπει να αρχίσω να λέω ότι ταυτίστηκα πάρα πολύ, δεν θυμάμαι αν την είπε την Ατάκα η Λουίζα ή εσύ, με την ανεμελιά και με το πώς φαντάζεσαι την επαγγελματική σου πορεία στο μέλλον.
1: Ναι.
2: Εγώ η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου, επειδή λοιπόν σε διδάσκουν άνθρωποι που είναι καταρτισμένοι στο χώρο, πάντα σκέφτεσαι ότι αυτό το επαγγελματικό βήμα το οποίο έχει κάνει ο εκάστοτε καθηγητής που μας το περιγράφει, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, μας λέει τις προδιαγραφές για το κάθε επάγγελμα και την κάθε ιδιότητα, την κάθε θέση ενδεχομένως. Και εσύ φαντάζεσαι ένα νοηρικό περιβάλλον, γιατί στα 20 με τα 25 νιώθεις άτρωτος γενικά σε όλους τους τομείς και ο βασικότερος είναι και αυτός.
1: Και νιώθεις ότι θα έρθουν όλα ονειρικά μετά κάπως, ότι θα είναι στρωμένος ο δρόμος κάπως.
0: Η τύχη θα είναι με το μέρος σου πάντα, ναι, κάνεις όνειρα, βάζεις στόχους.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Απέχει αρκετά παρασάγκας, πρέπει να πω, σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξη ή να δώσω ένα λάθος μήνυμα όσον αφορά το ότι όντως δεν τα προλαβαίνεις όλα ή ότι η ζωή σου είναι η δουλειά σου. Θεωρώ ότι πλέον, επειδή ακριβώς και η γενιά μας, η Gen Z, είχε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στο να μπορέσει να απαιτήσει κάποια πράγματα από τους εργοδότες του, έχει αρχίσει με δειλά βήματα μεν να είναι μια πολύ καλύτερη εκδοχή από αυτό το οποίο φοβόμαστε. Ότι θα έχουμε αυτό το 9 to 5, που ποτέ δεν είναι 9 to 5, μπορεί να είναι 9 με 6, 9 με 7 πολλές φορές, ανάλογα και την εταιρεία που δουλεύεις, γενικότερα η επιχείρηση, το οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έχω να πω ότι έχει αλλάξει κατά πολύ είναι το πώς προγραμματίζω εγώ το χρόνο μου. Όταν ήμουν φοιτητή, η
1: αυτό,
2: βασική μου.
1: Η διαχείριση του χρόνου.
2: Αυτό κατά κύριο λόγο. Διότι εγώ εργάζομαι και στην Αθήνα. Στην Αθήνα, αποστάσεις, δηλαδή από τον Πειραιά που μένω μέχρι το Χαλάνδρη που είναι η εργασία μου, απέχει αρκετές ώρες. Οπότε προσπαθώ τις ώρες τις οποίες είμαι στο σπίτι να μην είναι απλά για να φορτίσω τις μπαταρίες για την επόμενη μέρα και να μπαίνω σε μια λούπα η οποία στην ουσία δεν είναι και παραγωγική, κυρίως πιο πολύ για την ψυχική μου υγεία. Προσπαθώ όσο γίνεται να κρατάω μια σωστή βάση στο ότι εγώ θα πηγαίνω στη δουλειά μου, θα τελειώνω στην ώρα μου, θα έχουμε πάρα πολύ εντάξει υποχρεώσεις μου και από εκεί και πέρα θα το σπαταλάω τον υπόλοιπο χρόνο δημιουργικά, με το να πηγαίνεις να κάνεις μια σωματική άσκηση, με το να δεις τους φίλους σου, να κάνεις να διαβάσεις ένα βιβλίο.
1: Το χρόνο που έχεις, που μπορεί να είναι πιο λίγος, να τον αξιοποιείς δημιουργικά.
2: Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό είναι, δηλαδή για ένα νέο παιδί το οποίο τώρα βγαίνει στην αγορά εργασίας, αυτό είναι που θα το φανεί το πιο δύσκολο στην αρχή μέχρι να βρει τις ισορροπίες για μένα.
0: Μας περιέγραψες ήδη πόσο έτσι διαφορετική ήταν η ζωή που φανταζόσουν ως φοιτήτρια σε σχέση με αυτή που ζεις σήμερα. Και αυτό που δεν σε είχε προετοιμάσει κανείς ότι θα αντιμετωπίσεις, είναι ο χρόνος από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Τι θα έλεγες στο νεότερο αυτό σου, αν γύριζες πίσω έτσι στα φοιτητικά σου χρόνια?
2: Μπορεί να ακούσει λίγο κοινότυπο, αλλά πραγματικά το να το απολαύσεις, γιατί σου δίνεται και το δικαίωμα του να μπορέσεις λίγο να είσαι πάρα πολύ επιμελής στη σχολή σου προφανώς, να μπορέσεις να μάθεις και να πάρεις πράγματα από τους καθηγητές, από την όλη εμπειρία, αλλά κυρίως την ανεμελιά αυτών των χρόνων. Το να γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους και όπως είπε και η Ρο πριν, τα πόσα πράγματα μπορείς να αξιοποιήσεις σαν φοιτήτρια, δηλαδή εκτός από τις γνωστές εξόδους που κάναμε όλοι, τα ταξίδια που μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνεις, κυρίως και το ότι να μπορέσεις να απασχοληθείς είτε σε μια θεατρική επιστήμια, είτε σε κάποιες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν, είτε το οτιδήποτε. Δηλαδή να κοιτάξεις και λίγο παραπέρα από τα συνηθισμένα τα οποία ακούγονται ότι κάνουν οι φοιτητές. Και γενικότερα είναι και μια πολύ καλή περίοδο στο να δεις λίγο στη σχολή σου, να ερευνήσεις τι διεξόδου σου δίνει επαγγελματικά ο κλάδος που επέλεξες. Όταν είσαι φοιτητής έχεις περισσότερο την πολυτέλεια να το κάνεις από όταν ξέρεις ότι πρέπει να πληρώσω το ενίκιο, οπότε πρέπει να δουλέψω, οπότε δεν μου δίνεται πολύ.
1: Αρχίζουν περισσότερες υποχρεώσεις μετά.
2: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και μιλήσαμε για τη διαχείριση χρόνου, το συζητήσαμε για το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι, ότι μετά τη δουλειά, μπορείς να έχεις οργανώσει έτσι το χρόνο σου που να τα χωράς όλα, να έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Το θέμα είναι, όταν γυρνάς κουρασμένος από τη δουλειά σου, έχεις ενέργεια και διάθεση να κάνεις πράγματα, θες ότι το μεγαλύτερο μέρος της μέρας έχει ήδη καταναλωθεί και λες, ουφ, δεν μπορώ, θέλω να γυρίσω σπίτι, να ξεκουραστώ, δεν έχω διάθεση να κάνω κάτι δημιουργικό για μένα?
2: Θα υπάρχουν σίγουρα και αυτές οι μέρες. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο να πω ότι όχι, μπορεί να το πολεμήσεις αυτό το συνέστημα της κούρασης και ότι πάντα θα βρίσκεις χρόνο να κάνεις πράγματα για σένα. Θα υπάρχουν πάντα μέρες οι οποίες θα θέλεις απλά να κάτσεις στον καναπέ με μια ωραία ταινία και να χαλαρώσεις. Και υπάρχουν και μέρες που λες, όχι, μετά από τη δουλειά θα πάω για ένα καφέ με ένα φίλο μου, θα πάω να γυμναστώ, θα πάω να κάνω μια βόλτα στην πόλη μόνη μου με τα ακουστικά, που αυτό είναι από συνήθως. Εμένα μου αρέσει να κάνω για να αποφορτίζομαι. Γενικά, όποιος λέει ότι η δουλειά είναι το κλασικό αφήγημα που ακούμε, ότι άμα δουλεύεις σε κάτι που σου αρέσει είναι σαν να μην δουλεύεις ποτέ, δεν πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς. Πάντα υπάρχει μια κούραση. Για να αν θες και τυπικός και να θέλεις να έχεις και μια πρόοδο στη ζωή σου, πάντα θα υπάρχουν μέρες στις οποίες θα είσαι παραπάνω κουρασμένος γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που καταλάβεις ότι αυτή η δουλειά σου προσφέρει μόνο κούραση και τίποτα άλλο, μάλλον είναι ένα καμπανάκι για να κάτσεις να αναρωτηθείς αν όντως αυτό που κάνεις σε γεμίζει.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Προηγουμένως ανέφερες κάπως τις υποχρεώσεις που περιμένουν, παραμονεύουν στη γωνία. Θα ήθελα να συγκεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Πόσο εύκολη ήταν η μετάβαση στην οικονομική και προσωπική ανεξαρτησία? Γιατί η φοιτητική ζωή είναι και λίγο μια ψευδαίσθηση ανεξαρτησίας, ειδικά εκτός Αθηνών.
2: Ναι, σίγουρα. Εγώ ευτυχώς είχα την τύχη να σπουδάζω στην Αθήνα, που να είναι κοντά και στο πατρικό μου σπίτι. Οπότε, από αυτή την άποψη, ήμουν λίγο πιο προσγειωμένη στο ότι οι δουλειές θα έρθουν. Δηλαδή, ότι τις βλέπω από μακριά, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβω περισσότερα από τα δικά μου έξοδα και ότι ήμουν επίσης και ευλογημένη να μπορέσουν οι γονείς μου να με συντηρούν μέχρι ένα συγκεκριμένο στάδιο. Αλλά από εκεί και πέρα, θα πάθουν κάποια παιδιά λίγο ενδεχομένως ένα μικρό σοκ από την άποψη του ότι παίρνω ένα χι μισθό και με αυτά δεν μπορώ πλέον να στηρίζομαι στις πλάτες των άλλων, πρέπει να πληρώνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ο μισθός αυτός θα αρχίσει από ένα συγκεκριμένο επίπεδο και ελπίζω και εύχομαι για όλους να αυξηθεί με τα χρόνια. Και πάλι είναι θέμα δηλαδή συνήθειας. Θα συνεχίσει κάποια στιγμή να έχεις το συνέστημα ότι ωραία μου μπήκε μισθό στην τράπεζα, θα, από αυτά το ένα ποσό θα κατατεθεί στις υποχρεώσεις και από τις άλλες τα άλλα θα μπορέσω να τα κρατήσω για μένα για δικές μου απολαύσεις π.χ.
1: Και η διαχείριση
2: των χρημάτων. Κάτι που μας φαίνεται.
1: Ναι.
0: Περιγράφεις αυτό που είπαμε και εμείς έτσι λίγο προηγουμένως, ότι εδώ εμείς που σπουδάζουμε στην Αθήνα είμαστε κάπως από πριν πιο προσγειωμένοι, κάπως σαν να βλέπουμε την πραγματικότητα νωρίτερα. Έχουμε ναι, αυτό, ναι. Δεν είμαστε τόσο...
1: Και αυτό, εντάξει, εγώ το είπα και από την άποψη του ότι, ξέρεις, ίσως όσοι μας ακούνε και είναι φοιτητές στην Αθήνα να ταυτιστούν λίγο με αυτό. Δεν έχεις αυτό που έχεις στην επαρχία που ο κάθε φοιτητής είναι πολλές ώρες την ημέρα.

0: στο σπίτι ενός άλλου φοιτητή και περνάνε πάρα πολύ χρόνο μαζί. Τα πράγματα στην Αθήνα και λόγω των μεγάλων αποστάσεων είναι λίγο πιο απρόσωπα.
1: Έχουν μόνο ένα στον άλλο.
0: Αυτό εγώ νομίζω είχα ζηλέψει περισσότερο.
1: Εμείς εδώ για να κανονίσουμε έξοδο πρέπει να κάνουμε συμβόλαιο, να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί, να συνεννοηθούμε ένα μήνα πριν.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, είναι πιο διαφορετικά η λύση.
0: Λοιπόν, Βίκυ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, και συγχαρητήρια ακόμα μια φορά.
0: Στην Ηρώ ευχηθήκαμε καλό πτυχίο. Σε σένα θα ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία.
1: Καλή σταδιοδρομία, σωστά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να κάνεις την καριέρα που επιθυμείς.
0: Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας η Βίκυ Πλάγκα, εργαζόμενη στο χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, 28 ετών, στην άλλη ηλικιακή φάση. Και μας έδωσε μια εικόνα για το πόσο διαφορετικό είναι η φάση με τη δουλειά, με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και πώς μπορείς να διαχειριστείς την ανάγκη να οργανώσεις διαφορετικά τη ζωή σου. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το viral και αυτή τη εβδομάδα.
1: Ωραία κουβέντα είχαμε. Μιλήσαμε με δύο κοπέλες οι οποίες είναι σε διαφορετική φάση ζωής. Νομίζω ότι το συμπέρασμα από την κουβέντα που κάναμε είναι ότι η ενηλικίωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Περνάς από τη φοιτητική στην εργασιακή καθημερινότητα και συχνά χρειάζεται να επαναπροσδιορίσεις συνήθειες. Είναι πολύ σημαντικό το πώς διαχειρίζεις τον ελεύθερο χρόνο σου.
0: Μας μίλησαν επίσης και για τις διαφορές σπουδών στην Αθήνα και σπουδών στην επαρχία, που εμείς έχουμε την εμπειρία σπουδών στην Αθήνα. Η Ρώμα μας έδωσε ένα παραθυράκι και έτσι στο Πανεπιστημίο στην επαρχία πώς είναι τα πράγματα.
1: Πολύ γρήγορα να πούμε την καλησπέρα μας στον Πέτρο από Ηράκλειο που μας ακούει, στο Σάκη, στο Γιώργο που μας έχουν στείλει μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 6.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Σπύρο Σερέτη.
1: Και τη Λουίζα Μαραβελάκη στα Ριτζιανά, την Βίβλια Νικολοπούλου να ρυθμίζει τους ήχους μας.
0: Τον Γιώργο Τσολάκη στις επιλογές της μουσικής.
1: Ακολουθήσει το μοδελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκτάκτος τον Αδρούτσα. Λοιπόν, χαιρετούμε. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Να είστε καλά.
0: Τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθησε κένος του αεροδρομίου, ενώ σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 5 από αυτούς βρίσκονται στην εντατική. Πρόκειται για νέο περιστατικό μετά τα πλήγματα της Πέμπτης, από τα οποία σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και υπέστη σοβαρές ζημιές αεροσκάφος των Σαουδαραβικών αερογραμμών. Την απερίγραφη καταδίκη της Ελλάδος για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η Ευρώπη γνωρίζει το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητά τις τιμές των καυσίμων στη ΣΥΠΑ, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Σε 3 νέες συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, όπου χθες έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους της εταιρείας που κατηγορούνται για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, ενώ αναζητείται ακόμη ένας 67χρονος. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη χθες ο 59χρονος εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργαζόταν τα 2 θύματα. Συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα. Ο 18χρονος παρουσιάστηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων και παραδόθηκε αυτοβούλος στις αρχές, ενώ είχε προηγηθεί και η παράδοση του 22χρονου συγκατηγορούμενου του. Και στους δύο δράστες ο εισαγγελέας αποδίδει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η υπόθεση αφορά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι ο 32χρονος έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Είχαν ταυτοποιηθεί από την Ελλάς και αναζητούνταν. Ο 22χρονος έχει αποσχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν όπλα και ναρκωτικά, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 18χρονος φέρονται να έχουν εμπλακεί και σε περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο. Στη σύλληψη 52χρονου γυναικολόγου κατηγορούμενου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε Αμερικανικός Οργανισμός για την Προστασία των Παιδιών. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και το ιατρείο του εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και παιδιών κάτω των 12 ετών. Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι ο ίδιος παρήγαγε το παράνομο υλικό. Τη μείωση κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ του προτινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 εισηγείται η Ιρλανδία, που ασκεί την εκπεριτροπή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Η Γερμανία, μαζί με άλλες 5 χώρες, ζητά μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γαλλία επιμένει στην ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι μεγαλύτερες μειώσεις προβλέπονται στη διεθνή βοήθεια κατά 17% και στην ανταγωνιστικότητα κατά 13%. Αντίθετα, η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη περιορίζονται μόλις κατά 3%. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την πρόταση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και ευαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23. 3 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην ενημερωτική εκπομπή με την Ντόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 7 και εμείς θα κάνουμε παρέα για την επόμενη μία ώρα. Τον Αδρούτσα στο μικρόφωνο με πιλότο την επικαιρότητα. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο θα πάμε συντροφιά και τα επόμενα Σάββατα στη θέση της Ευρυδίκης Χάντζη, η οποία θα επιστρέψει δυναμική μετά τη χρήση της αδειάς της. Για ό,τι έχει συμβεί μέσα στην ημέρα, φαντάζομαι περισσότερο από εσάς, κάπου στους δρόμους σας βρίσκουμε, ίσως στο σπίτι σας να ξεκουράζεστε. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση εμείς θα φροντίσουμε να είστε ενημερωμένοι με όλες αυτές τις συνδέσεις που έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Λουίζα Μαραβελάκη. Το Γιώργο Τσολάκη να έχει επιλέξει τα τραγούδια μας και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Κουτελογιάννης, για να μας ακούτε καμπάνα. Και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber, ξέρετε, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Air News Radio. Εκεί μας γράφετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καταγγελίες σας ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Μπορείτε επίσης να με βρίσκετε και στο Instagram, Dondru, και να τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα σαν καλοκαιρινό θα έλεγα Σάββατο, μετά από μία εβδομάδα πιο φθινοπορεινή, με το βράδυ να έχει περισσότερη δροσιά. Είχαμε και τις βροχές την προηγούμενη εβδομάδα και θα τις έχουμε και αύριο, οπότε εποφεληθείτε για να απολαύσετε τις βόλτες σας αυτό το βράδυ. Είδα και πολλοί από εσάς σήμερα ξεχυθήκατε στους δρόμους, στις παραλίες, στα μαγαζιά. Βέβαια, έχω ανοίξει τώρα και το χάρτη της τροχέας. Καμία σχέση εικόνα που είχαμε μέχρι το απόγευμα. Πράσινα παντού. Είναι και η ώρα λίγο της ξεκούρασης αυτή. Αυτό σίγουρα που δεν ξεκουράζεται είναι η επικαιρότητα. Φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, που συμπαρασύρει φυσικά και τις υπόλοιπες υπηρεσίες και αγαθά, όλα τα προϊόντα στο ράφι. Και νομίζω ότι αυτό που είναι ψηλά στην επικαιρότητα και προσπαθούμε και θα το αναλύσουμε και εμείς στη συνέχεια καλεσμένους μας, είναι η είδηση για την συμφωνία που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για το ντίζελ.

0: ψήφο του. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αγνώρισε τα 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια. Για επένδυση στον πόλεμο κάνει λόγο ο Ζελένσκι. Το θέμα είναι τι θα προκύψει από αυτήν την συμφωνία, κατά πόσον μπορεί να διαφοροποιηθεί η εικόνα όσον αφορά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και αυτό φυσικά, όπως είπαμε, μας ενδιαφέρει εμάς, νιτσεύει μας, τι θα δούμε στην Αγγλία. Την ίδια ώρα βέβαια έχουμε και την αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λονδίνου, που γυρίζουν την πλάτη στην συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ. Δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας, υποστηρίζουν. Να ταλάντε αυτή τη στήριξη στην Ουκρανία. Δεν είναι μόνο οι φωτιές στην Αγγλία που καλά κρατούν, πάνω από τα 2,1 θα πω, στην καλύτερη περίπτωση ευρώ. Αυτό που βρίσκεται στο κόκκινο είναι πάντα και η πολιτική αντιπαράθεση. Και έχουμε μαζί μας τον πολιτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Γεια σου βρε Ανδρέα.
1: Καλησπέρα Αντώνα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ούτε σε ξεκουράζεσαι μου φαίνεται.
0: Όχι, εμείς είμαστε πάντα στις επάλξεις, η αλήθεια είναι. Και να σου πω την αλήθεια, μου φαίνεται και λίγο περίεργο να τα λέμε τέτοια ώρα εμείς.
1: Ναι, όντως. Ναι.
0: Γιατί είμαστε πιο πρωινοί, άντε μεσημεριανοί οι τύποι.
1: Άντε μεσημεριανοί, το πολύ. Αλλά και Σάββατο βράδυ κιόλας. Αυτό ήταν έκπληξη, όντως.
0: Πάντα είμαστε των εκπλήξεων, μας αρέσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα μας κάνουν έκπληξη αυτά που θα μας πεις εσύ για την πολιτική αντιπαράθεση.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι είπε. Ναι,
0: μένετε, δηλαδή είχαμε τη συνέντευξη.
1: Ναι, την πολιτική.
0: Η πολιτική, ναι. Καταρχάς πάντα έχουμε την αντιπαράθεση τι θα γίνει με τα ενεργειακά. Είμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο που συνεχίζουμε και τρογόμαστε και για αυτό και για τα ελληνοτουρκικά.
1: Αυτό είναι νομίζω ίδιο τη φυλής γενικώς.
0: Και όλα αυτά φυσικά εντάσσονται και στο προεκλογικό κλίμα όπου βρισκόμαστε, με αφορμή
1: αυτό
0: και την...
1: Αυτό είναι που καθορίζει πλέον τη στάση των κομμάτων και της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε μπει ήδη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε ένα παρατεταμένο, θα έλεγα, προεκλογικό κλίμα. Θα δούμε τώρα. Οι εκλογές, έχει πει ο Πρωθυπουργός, επανειλημμένα θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει έτσι μια κουβέντα στα πηγαδάκια, στα πολιτικά πηγαδάκια εντός και εκτός Βουλής, μήπως με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός, το Μέγαρο Μαξίμου εν πάση περιπτώσει, να αποφασίσουν να πάμε ίσως και λίγο νωρίτερα τις εκλογές. Αυτό είναι βέβαια
0: πάντως, αυτό είναι αρκετά μακρινό. Το φυσικά βέβαια αυτό που τάραξε τα νερά, αν μπορούμε να πούμε, είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού όσον αφορά τον εκλογικό πύχη που έθεσε σε συνέντευξή του στον Sky.
1: Ναι, έφεσε ένα πύχη, το είπε εμέσως πλήρως σαφώς για το 25%, το οποίο το είπε κυρίως νομίζω προς εσωτερική χρήση για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, για το ίδιο το κυβερνόν κόμμα, δηλαδή ότι αν είναι το ποσοστό κάτω από 25%, προφανώς εμέσως πλήρως σαφώς ο κύριος Μητσοτάκης εννοούσε ότι θα υπάρχει και θέμα ακόμη ηγεσίας, θα έλεγα εγώ. Εγώ αυτό κατάλαβα από την δήλωσή του. Αν είναι από 25 και πάνω, προφανώς θα παραμείνει να διεκδικήσει τη νίκη και στις δεύτερες εκλογές. Γιατί με ένα τέτοιο ποσοστό, όπως καταλαβαίνεις εσύ τώρα και το ξέρουν και οι ακροατές μας, με όσα λέμε όλες τις τελευταίες μέρες, δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Θεωρείται δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και εκεί θα δούμε, εκτός και αν υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο των διερευνητικών εντελών, υπάρχουν συνενέσεις, προγραμματικές συμφωνίες και δούμε να σχηματίζεται μια κυβέρνηση μεταξύ δύο ή και τριών κομμάτων. Ναι. Ένα σενάριο το οποίο θα έλεγα ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί καθόλου, καθώς όλα εξαρτώνται και από την πολιτική συγκυρία και για την ανάγκη να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Γιατί μην ξεχνάμε, από 1η Ιουλίου έχουμε και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πολύ σημαντικό και μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνές το οποίο δεν είναι το καλύτερο δυνατόν και με την Ευρώπη ουσιαστικά θα είναι σε πολλά πράγματα παρατηρητής των εξελίξεων.
0: Πάντως νομίζω ότι περισσότερο ήταν ένα μήνυμα προς το εσωτερικό, όπως είπες και εσύ, και σε αυτές τις φωνές που μπορεί να μιλούσαν για αλλαγές, για αλλαγή εν κινήσει.
1: Ένα θέμα, ναι, πύχη και εσωτερικών διεργασιών. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2023 πήρε ένα ποσοστό της τάξης του 41% και ένα χρόνο αργότερα στις ευρωεκλογές του 2024, που βέβαια εκεί πέρα καλύτερα, υπάρχει και μεγάλη αποχή και ο κόσμος δεν είναι και τόσο συσπυρωσμένος για κανένα κόμμα. Έπεσε στο 28%. Έχασε λογές του 2024, που βέβαια εκεί πέρα υπάρχει και μεγάλη αποχή.

0: Όλες τις φορές ο Πρωθυπουργός εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και φυσικά
1: των κομμάτων της αντιπολίτευσης Ντόνα είναι να νικήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Και έχουμε αυτή τη μάχη λίγο για τη δεύτερη θέση.
1: Δεύτερη
0: και το
1: θέση
0: λέω
1: πραγματικά...
0: και με αφορμή την κόντρα που είχαμε Παπαδοπούλου Κωνσταντόπουλου με φόντο και τα δικαστήρια.
1: Ναι, και είναι, θα έλεγα, ένα παραλυπόμενο, ίσως ένα παραπολιτικό στην όλη αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο ηγεσιών μεταξύ του Νίκου Αμπρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Είναι μια άλλη σκληρή μάχη, θα έλεγα, στο πλαίσιο της κεντροαριστεράς για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα βρεθεί απέναντι ουσιαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις δεύτερες εκλογές που είναι πολύ πιθανό να γίνουν, εάν και εφόσον δεν έχουμε αυτοδυναμία στις πρώτες. Φαίνεται ότι ο κύριος Αμβρουλάκης έχει κερδίσει πόντους το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις μετά την εμφάνισή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εμφανίσεις του που κάνει στην Ολομέλεια της Βουλής επί των νομοσχεδίων και την αντιπαράθεση που έχει με υπουργούς της κυβέρνησης, φαίνεται ότι έχει συσπηρώσει περισσότερο τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Κάποιες πληροφορίες μάλιστα λένε για τις επικείμενες δημοσκοπήσεις ότι πιθανότατα να έχουμε ισοπαλία.
0: Ναι, και ίσως γι' αυτό ανεβαίνουν και λίγο παραπάνω οι τόνοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να βλέπουμε αυτό το κλίμα έντασης με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς όπως ακούστηκαν.
1: Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Ναι. Ναι, υπάρχει αυτή η ένταση και νομίζω ότι θα ενταθεί περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων. Βέβαια, αυτό ενδεχομένως να έχει ωφέλη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέποντας ίσως η κοινωνία την διαμάχη που υπάρχει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ενδεχομένως κάποιοι ψηφοφόροι να θεωρούν ότι όλα αυτά δεν μπορούν να. Δεν είναι σοβαρά, να το πω έτσι, σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία έχει η χώρα και για τα οποία χρειάζονται λύσεις. Βέβαια, τόσο το ΠΑΣΟΚ, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, έχει καταθέσει προτάσεις νόμου. Τώρα θα κατέθεσε και την πρόταση νόμου σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, για τις 120 δόσεις, για το 13ο, 14ο μισθό. Γενικώς υπάρχουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες από το ΠΑΣΟΚ που είναι σε πιο πλεονεκτική θέση, θα έλεγα, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί τοποθετείται και εντός της Βουλής.
1: Καθώς ακριβώς. Και έχει τη δυνατότητα ο κύριος Αμβρουλάκης να την παρατίθεται τέτα ακόμη και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Άντρια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φήμες λένε ότι θα πας κινηματογράφο. Δεν ξέρω ποια ταινία θα δεις για να την προτείνουμε και στους ακροατές μας.
1: Τον Άζα θα πάω να δω. Επειδή έχω ακούσει πολλά και αναφέρεται σε ένα επίκαιρο θέμα σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και τα αντίπεινα θα έλεγα εγώ από την πλευρά του Ισραήλ, έχει να κάνει, είναι γυρισμένο από Ισραηλινούς σκηνοθέτες και μάλιστα ασκούν σκληρή κριτική, έχω ακούσει και διαβάσει μέσα από την ταινία στο καθεστώς Νετανιάχου για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Έχω ακούσει καλά λόγια, μένει να το δούμε και στο πανί του κινηματογράφου.
0: Θα το δεις και θα μας πεις τις εντυπώσεις σου, γιατί είδες, πέρα από πολιτικό συντάκτης, πλέον είσαι και τατού για τον κινηματογράφο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε πολίτες, νομίζω. Όλοι.
0: Βέβαια. Και μας κάνεις και πολύ ωραία πάσα για να πάμε αμέσως και στο επόμενο θέμα μας, γιατί έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και αυτό φυσικά, όπως είπαμε, επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας και είχαμε και αυτή τη συμφωνία που σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής και για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ναυτιλιακός αναλυτής, οικονομολόγος, να μας δώσει λίγο τα φώτα του. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν στην ουσία της πρακτικά και αν όλο αυτό διαφοροποιεί το τοπίο και αυτό φυσικά μας απασχολεί εμάς, όπως είπαμε, είναι η μείωση των τιμών και στο πετρέλαιο και στα υπόλοιπα καύσιμα. Καλησπέρα κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας αυτή την ώρα.
2: Καλησπέρα σας. Τι ωραία θα ήταν να εξιστορούσα κι εγώ μια ταινία τώρα γύρω από αυτό το θέμα που λέγεται και να ήταν απλώς μια συζήτηση επιστημονικής φαντασίας ή μιας φαντασίας.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι επιστημονική φαντασία ή θρίλερ με αυτό που ζούμε τους τελευταίους μήνες.
2: Ναι, είναι ένα θρίλερ γιατί κανένας, ξέρετε, έχουμε περάσει όλον αυτό τον πόλεμο ουσιαστικά ξεκινώντας με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και μετά εξελισσόμενοι φτάσαμε και στην Μέση Ανατολή, φτάσαμε στην Τεχεράνη και όταν έγινε αυτή η επέμβαση από τους Ρώσους μετά πριν πλέον πολλά χρόνια, γιατί δεν είναι πριν από λίγα χρόνια.

0: ήταν ηλιουφανότερο ότι οι Ρώσοι δεν θα το αφήνανε πολύ απλά το πράγμα να ξεκινάφύγει. Ήθελαν οπωσδήποτε να κάνουν αυτό το βήμα προς την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι από την άλλη έχουν μια στεναρή αντίσταση και θα έλεγα σε ένα βαθμό ο Ζελένσκι φέρεται ως επιτυχημένος, γιατί ουσιαστικά αντικρούει ολόκληρη τη Ρωσία. Και εκεί που δεν περίμενε κανένας ότι θα υπήρξε μια συμφωνία, εμπορική συμφωνία με τον πάλι ποτέ εμπορικό εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι η Ρωσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες οι κυρώσεις της τελευταίας δεκαετίας ξεκινούσαν, και 15 ετίας θα έλεγα, ξεκινούσαν από το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα η Ρωσία είχε επέμβει στην Κριμαία. Και παράλληλα μετά εξελίχθηκε ένας πόλεμος ο οποίος πλέον έχει χιλιάδες απώλειες, έχει υλικές απώλειες, κινδυνεύουν οι κοινωνίες τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία. Και βλέπουμε όμως παρά τα αυτά ότι μπροστά στην τσέπη των Αμερικανών και στον κίνδυνο της μιας πολιτικής, θα έλεγα, αδυναμίας που μπορεί να προκύψει για τον πρόεδρο Τραμπ, να υπάρχει ένας ελιγμός οικονομοδιπλωματικός, διπλωματικής οικονομίας ή οικονομικής διπλωματίας, αλλά μάλλον το αντίθετο, και φτάνει σε ένα σημείο που απελευθερώνει, δίνει τη δυνατότητα στους Ρώσους να κάνουν εξαγωγή ενός τεράστιου ποσού δίζελ, γιατί για να αποσυμπιεστεί η κατάσταση όχι μόνο στην Αμερική αλλά στον πλανήτη γενικότερα όλο, γιατί η έλλειψη του δίζελ μπορεί να φέρει αποτελέσματα πραγματικά τραγικά, τόσο πληθωριστικά, αλλά, και δεν είναι μόνο το κόστος της ενέργειας, είναι με τα συνεπακόλουθα που θα έχει, έντονες κοινωνικές διαταραχές, οι οποίες δεν νομίζω να αφήσουν έξω κανένα από τα κράτη, θα έλεγα προηγμένα κράτη, τις μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβάνουν και αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν δεν κάνει κάτι σωστό ο ίδιος, αν δεν κάνει κάτι ο πρόεδρος.
1: Πάντως λοιπόν, καταλαβαίνουμε, για να δούμε την μεγάλη εικόνα, γεωπολιτική εικόνα, ότι από εκεί που ήταν αυτό που είπατε και εσείς, απομονωμένος ο Πούτιν, πλέον βλέπουμε όχι απλά να συνομιλεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, δεν είχαν διακόψει ποτέ τις συνομιλίες τους, αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι δεν θα τελειώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Δεν ήταν απομονωμένος μόνος, ήταν εχθρός.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, και καλούμε, και εκεί που λέει ο ίδιος ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα να αποφασίσει αν θα απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ προς την Ευρώπη, μετά από τις πιέσεις που έκανε προς την Ευρώπη να απελευθερωθεί το αποθυματικό του, αν θυμόσαστε καλά, το οποίο αρνήθηκε αρχικώς ο πρόεδρος Μακρόν, και μετά πολύ γρήγορα το πήρε πίσω και λέει θα απελευθερώσουμε και εμείς τα δικά μας αποθέματα. Μετά από αυτό βλέπει ότι δεν βγαίνει αυτό το χάρτη και θέλει κι άλλο. Και θέλει και τρέχει πλέον και δίνει συγχωροχάρτη, ζητάει βοήθεια από τον εντός εισαγωγικών εχθρό, γιατί μας βάζει τώρα σε ένα σημείο να είναι εντός εισαγωγικών εχθρός ο Πούτιν.
1: Mm-hmm.
0: Και βλέπουμε από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή η Αμερική να παίρνει τα ενία ακόμα και στο εμπόριο αυτού του ντίζελ, που ξέρετε μπορεί να καταλήγει και ένα κομμάτι αυτού του ντίζελ του ρωσικού στην Ευρώπη, αλλά θα περνάει μέσα από αμερικανικά κανάλια. Δηλαδή υπάρχει μια κερδοσκοπική, αφενός μεν κερδοσκοπική κίνηση, και αφετέρου μια, αν θέλετε, μια κίνηση αποσυμπίεσης της αμερικανικής οικονομίας. Και βέβαια πολλοί το αναγάγουν ότι πρέπει να καλυτερεύσει λίγο την κατάσταση, να πέσει το κόστος αναγαλώνει, ήδη έχει πέσει με αυτές τις κινήσεις, μήπως τυχόν σωθεί και πολιτικά στις εκλογές που θα έχουμε στις 8 Νοεμβρίου.
1: Λοιπόν, άρα δεν είναι ένα απλά πυροτέχνημα που, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να έχει την εσωτερική πολιτική διάσταση, καθότι μετράμε και αντίστροφα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πιέζεται και η Αμερική, όπως αντίστοιχα πιέζεται και η Ευρώπη όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων.
0: ουδείς μένει χωρίς πίεση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας, ακόμα και η Κίνα που έχει αποθέματα τεράστια. Δεν υπάρχει κράτος που να μην έχει ακριβή ενέργεια. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν μηδενική, δεν μιλάμε τώρα για να πας στην Σαουδική Αραβία ή οτιδήποτε. Υπάρχουν κράτη που έχουν πάρα πολύ περιορισμένη φορολογία πάνω στην ενέργεια, πάνω στα πετρέλαια και στα... Αλλά των πλήστων των κρατών, των μεγάλων κρατών, η ενέργεια είναι πανάκριβη. Είτε πας στην Ιαπωνία, είτε πας στην Κορέα, είτε έρθεις στην Ευρώπη, είτε πας στην Αμερική και στο Καναδά. Δηλαδή είναι πραγματικά δυσβάστατη. Και η κίνηση, η πίεση που έχει προς τα πάνω είναι γιατί έχουμε πολλαπλά χτυπήματα. Ναι, μεν ανοίγουμε, ευτυχώς ανοίγουμε, να το πούμε και αυτό για τους ακροατές, ευτυχώς ανοίγει σε ένα βαθμό, υπάρχει μια ροή πετρελαίου, αργού πετρελαίου, το οποίο σας θυμίζω πριν από 15 μέρες είχαμε κινδυνεύσει και άρχισαμε πλέον να βλέπουμε τα εκατοστάρια, 101, 102, την προηγούμενη εβδομάδα 105, 106, γιατί είχαμε μια ανασφάλεια για το αν θα υπάρχει το αργό πετρέλαιο που θα πήγαινε προς τα διελιστήρια. Αλλά από την άλλη έχουμε και ένα πρόβλημα ότι υπάρχει και μια έλλειψη, όχι μόνο έλλειψη, αλλά δεν έχουμε μπορέσει να παράξουμε πολύ δίζελ και έχουμε και μία μείωση της παραγωγής που είχαμε πάντα από τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει απαγορευτεί να κάνει τέτοιες εξαγωγές και η Ευρώπη βέβαια έχει βάλει και η ίδια τους δικούς της κανόνες. Λοιπόν, συνεπώς, μέσα σε όλο αυτό το συνεθήλευμα, και μη μου πείτε ότι επειδή τα λέω από εδώ, τα λέω από εκεί κτλ. Ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ απλά. Αλλά είναι τόσο μπερδεμένο το σύστημα που ουσιαστικά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρχει μια ομαλή ροή του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης, του πετρελαίου, όχι μόνο για την Ελλάδα, για παντού, γιατί ιδάλλως θα έχουμε πραγματικά μεγάλες αναταραχές.
1: Εσείς τα ξέρετε φυσικά καλύτερα, γι' αυτό κιόλας σας καλέσαμε. Πάντως, επειδή διάβαζα και διάφορες αναλύσεις και στο διεθνή τύπο όσον αφορά τον αντίκτυπο μιας τέτοιας κίνησης, αυτό που λέγανε Αμερικανοί κυρίως αναλυτές είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση να είναι περιορισμένος, δηλαδή δεν θα φανεί άμεσα.
0: Εγώ, κοιτάξτε να σας πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια κίνηση η οποία είναι εμπορική, αναμφισβήτητα έχει ζυγιστεί και όταν είναι να ξεκινήσει ένα τέτοιο εμπόριο, ξεκινάει άμεσα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν τα αποθέματα τα ρώσικα, τα οποία και αυτοί θέλουν να μαζέψουν λεφτά και είδατε, αυτοί θέλουν να κερδίσουν, γι' αυτό και γκρινιάζει και δικαιολογημένα ο πρόεδρος Ζελένσκι. Οπότε ουσιαστικά μπορεί να δούμε αυτό το ντίζελ να αρχίζει να κινείται ακόμα και από τη Δευτέρα, από μεθαύριο. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν θα δούμε το αντίκτυπο, μα ήδη η ψυχολογία, και ξέρετε πάντα μιλάμε και για την ψυχολογία των αγορών.
1: Ναι,
0: όταν φτάνει, γιατί μέχρι χθες, άμα σας ρωτούσα, όχι μόνο εσάς, αλλά ακόμα και τον εαυτό μου να ρωτήσω, είναι εχθροί, αν μη τι άλλο, στο εμπορικό κομμάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία? Θα λέγαμε όλοι, ναι, δεν συναλλάσσονται. Γιατί το ένα κράτος βάζει κυρώσεις στο άλλο. Πώς να είναι να είναι φίλοι? Mm-hmm. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και όμως ξαφνικά αυτά τα δύο κράτη σήμερα κάνανε ένα τηλέφωνο, λέει, και βρήκανε μια συμφωνία.
1: Ναι. Και είδαμε και τα άμεσα, θα έλεγα, αντανακλαστικά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μαζί με το Λονδίνο βέβαια, που γυρίζουν την πλάτη τους στη συμφωνία, την εν λόγω συμφωνία. Αν κάτσουμε βέβαια και σκεφτούμε και την κατάσταση τώρα στην Ευρώπη, η οποία είναι χωρισμένη στα δύο, βοράς, νότος, με αυτό το brand affair που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Σωστά, πάρα πολύ σωστά τα λέτε, και ουσιαστικά πάντα οι αντιδράσεις της Ευρώπης λόγω της δικιάς της, της δικιάς της δομής πάντα καθυστερούν λίγο μέχρι να δούνε πώς και τι θα κάνουν, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα πολύ άμεσο, δηλαδή να δούμε την επίσημη, ξέρετε τώρα το τι λέγεται Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο πρωί, Σάββατο βράδυ, mm-hmm. μπροστά σε αυτό που θα υποθεί την Τρίτη ή την Τετάρτη που έχουμε πάρα πολλές συσκέψεις επί των συσκέψεων, απέχει παρασάγκα. Αναμένουμε να δούμε. Εγώ αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σίγουρα θα υπάρξει ένα αντίκτυπο τη Δευτέρα. Εκτός εάν, επιτρέψτε μου να πω με όλο μου το σεβασμό που έχω σε όλους τους ηγέτες, εκτός αν ξυπνήσουμε το πρωί και είπε τελικά μάλλον λάθος έκανα, δεν τα βρήκαμε.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι και απρόβλεπτος, η αλήθεια είναι. Μένει να το δούμε και αυτό. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στα στενά του Ορμούς.
0: Κοιτάξτε, και εκεί δεν έχουν ανοίξει τα στενά, δεν μπορούμε να πούμε, απλώς υπάρχουν δύο ελεγχόμενοι, δύο

0: Η μία είναι από τη μεριά της, του Ιράν και η μία με τη μεριά του Ομάν. Δηλαδή θα έλεγα από εκεί ουσιαστικά πολλοί κλείνουν το ένα μάτι, δεν ξέρω με ποιον τρόπο ή μάλλον υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορούν και περνάνε κάποια πλοία τα οποία δεν καταγράφονται στα επίσημα στατιστικά. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και πολλές ανακοινώσεις διαφόρων κρατών και διαφόρων μεγάλων υπηρεσιών που λέγεται ότι έχουμε φτάσει περίπου στο 65-75% των εξαγωγών αργού πετρελαίου που περνάει από τα στενά του Ορμούς σε σύγκριση με αυτά που περνούσαν πριν από τον πόλεμο. Αλλά αυτές οι εξαγωγές που γίνεται, αυτή η ροή που υπάρχει, δεν είναι επισήμως αποδεκτή ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον, αλλά καταλαβαίνουν ότι όλοι πρέπει να βγάλουν ένα χρήμα για να μπορούν να συνεχίσουν και από την άλλη πρέπει να διασφαλιστεί και η ροή της ενέργειας προς τα έξω. Έχουμε επίσης και ένα άλλο, θα έλεγα τροποντινώς ευχάριστο, αλλά και επικίνδυνο συνάμα, ότι έχουμε και μία ροή φυσικού αερίου από το Κατάρ προς την Ανατολή, κυρίως αυτά πηγαίνουν τα φορτία, κυρίως πάνε Κορέα και η Ιαπωνία, αλλά και σε άλλα κράτη. Και αυτό είναι η πρώτη φορά που το είδαμε τις τελευταίες, θα έλεγα, 8-10 μέρες, και το οποίο σιγά σιγά βλέπουμε να περνάνε. Όμως ακόμα και εδώ, σε αυτό το σημείο, μέσα στην εβδομάδα, είχαμε και ένα πλοίο που χτυπήθηκε και είχαμε και μια λιμενική εγκατάσταση φυσικού αερίου που χτυπήθηκε ή τουλάχιστον έχει καταγραφεί. Λοιπόν, οπότε να πούμε, να κλείσουμε το θέμα Ορμούς. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά το χαρακτηρισμό της περιοχής ως εμπόλεμη. Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει, γι' αυτό είναι και τα ασφάλιστρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε μεγάλη μείωση όσων που πρέπει να βγαίνουν από εκεί και η δηληστηριακή παραγωγή είναι και αυτή μετριασμένη. Είναι και αυτή, θα έλεγα, σε έναν βαθμό χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Να πάμε και στην άλλη μεριά, της βόρεια μεριά, όπου είδαμε κάτι φοβερές φωτογραφίες και φαντασμαγωρικές φωτογραφίες χτυπημένων πλοίων μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο μας σοκάρει όλους. Δυστυχώς δεν έχει σημασία αν είναι ελληνόκτητο ή δεν είναι. Οτιδήποτε και να είναι πλοία με ανθρώπους επάνω. Βέβαια. Υπήρχαν όμως και ελληνόκτητα πλοία που χτυπηθήκανε. Και αυτό μας λυπεί όλους, αλλά μας χαροποιεί το γεγονός ότι δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ψυχή.
1: Τώρα με αυτά μας περιγράφετε, καταλαβαίνουμε ότι θα εκτοξευθούν και τα ναύλα.
0: Τα ναύλα είναι εκτοξευμένα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, επειδή οι εφοδιαστικές αλυσίνες είναι πολύ διαφορετικές. Έχουμε δει τα ναύλα να φτάνουν σε σημεία πραγματικά ιστορικά, θα έλεγα, υψηλά. Δηλαδή, να πάρουμε ένα σοκαριστικό νούμερο πάλι, να πούμε ότι για πλοία, αυτά τα μεγάλα πλοία που παίρνουν 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα, πριν από τον πόλεμο μπορεί να παίρνανε 30-50 χιλιάδες, 60 χιλιάδες την ημέρα, ανάλογα που θα το όβρισκες να αναβλωνόντουσαν, και τώρα φτάσαμε να παίρνουν και 1.300.000 την ημέρα. Άλλοι λένε 1.200.000, άλλοι λένε 1.500.000 την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι από 50 χιλιάδες να πάρεις 1.500.000 την ημέρα είναι ένα ποσό το οποίο είναι πρωτάκουσο. Εντάξει, και αυτό βέβαια δεν είναι όμως ο κανόνας ότι όλα παίρνουν τόσα χρήματα. Είναι και πού θα βρεθείς στη συγκεκριμένη στιγμή, με ποιες επαφές θα έχεις και ποιες θα είναι οι ανάγκες εκείνης της εποχής. Και μιλάμε τώρα για πλοίο το οποίο δεν φεύγει από το Ορμούς, έτσι, για να το δίνω αυτό για τη ζωγραφιά, να χρωματιστεί ο πίνακας για τους ακροατές μας, ότι αυτό το πλοίο που μιλάμε δεν έφυγε από τα στενά του Ορμούς για να πάει κάπου, έφυγε από τη Βραζιλία για να πάει στην Ιαπωνία.
1: Ναι. Πάντως, σε αυτό το, όπως μας το περιγράφετε, η ελληνική παρουσία, διαβάζω και τα διάφορα ρεπορτάζ, οι Έλληνες αντέχουν η ελληνική ναυσιπλοεία.
0: Όχι, αντέχει. Οι Έλληνες απολαμβάνουν υψηλά, παίρνουν ρίσκα, προστατεύουν πάρα πολύ τα πληρώματά τους, προστατεύουν πάρα πολύ τις εμπορικές τους σχέσεις με πάρα πολύ μαεστρία και μεγάλη, θα έλεγα, ικανότητα, και εδώ φαίνεται και η εμπειρία. και αποκομίζουν πάρα πολύ υψηλά κέρδη.
1: Κύριε Ξηραδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία. Ήθελα λίγο να κλείσουμε κάπως πιο αισιόδοξα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές, αλλά από την άλλη, για να δούμε και αύριο το πρωί τι μας ξημερώνει. Μπορεί κάτι να πει καινούριο ο πρόεδρος Τραμπ, μπορεί κάτι να πει και να γυρίσει ο πρόεδρος Πούτιν και να πει θεμπουλάω. Όλα είναι πιθανά.
1: Όλα είναι πιθανά και γι' αυτό είμαστε εδώ και τα συζητάμε και μας τα αναλύσατε και πάρα πολύ ωραία. Τα ζωγραφίσατε κιόλας, όπως είπατε, με τις πινελιές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, ο κύριος Ξηραδάκης, οικονομολόγος και φυσικός και φυσικά, συγγνώμη, ειδικός της ναυτιλίας. Και νομίζω μας έκανε και πολύ ωραία πάσα για να πάμε κατευθείαν και στην Νατάσα Παυλοπούλου, που ήδη μας περιμένει, γιατί είναι πολλά και τα δημοσιεύματα από τον διεθνή τύπο. Και δεν ξέρω, Νατάσα, αν άλλαξε κάτι από αυτά που συζητούσαμε τόση ώρα με τον κύριο Ξηραδάκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντόνα. Δεν ξέρω αν είπατε για την πρώτη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική.
1: Δεν αναφερθήκαμε αναλυτικά. Αυτό που είπαμε είναι ότι έχουμε μια πρώτη αντίδραση άμεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Βρετανία, που ουσιαστικά γυρίζουν την πλάτη τους.
2: Έτσι ακριβώς. Εξαπέλυσε λοιπόν η Κάγια Κάλλας δρυμία επίθεση στην συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και όπως είπε χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, δεν είναι ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Ρωσία και η Ευρώπη δεν πρόκειται να το πράξει αυτό. Είπε μάλιστα ότι στις 12 Οκτωβρίου οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα κατά της Ρωσίας. Να πούμε ότι η συμφωνία επίσης είναι πολύ επιφυλακτική αναλυτές για τον αντίκτυπο που θα έχει η συμφωνία στις τιμές των καυσίμων. Καθώς να σου πω, Ντόνα, ότι χαρακτηριστικά οι πρώτες δύο δόσεις που θα αποδεσμευτούν σύμφωνα με τη συμφωνία αντιστοιχούν σε 6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ, την ώρα που η ημερήσια κατανάλωση στην Αμερική είναι 3,8 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε, οι πρώτες δύο δόσεις αρκούν μόλις για μια μισή μέρα. Αναλυτές αμφισβητούν λοιπόν το κατά πόσο η Ρωσία είναι σε θέση να προσφέρει αυτή την ποσότητα και τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό στην αποκλιμάκωση των τιμών. Επίσης έχουμε διάφορα δημοσιεύματα που βγαίνουν τις τελευταίες ώρες για το τηλεφώνημα ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
1: Έχουμε κάποιες πληροφορίες πώς φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία όσον αφορά το παρασκήνιο, δηλαδή δεν ξέρω τώρα εσύ έχεις παρακολουθήσει τα διεθνή πρακτορία.
2: Έχουμε ένα δημοσίευμα από το Axios το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και λένε ότι ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στην εν λόγω συμφωνία επειδή ο Ζελένσκι αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Οπότε αυτό ήταν που ενεργοποίησε ουσιαστικά τη συμφωνία με τον Τραμπ. Ας σου πω ότι μίλησαν, οι δύο ηγέτες συνομίλησαν επί 90 λεπτά και τις τελευταίες ώρες έτσι βγαίνει και λίγο κάτι πιο ανάλαφρο από τη συνομιλία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το κλίμα ήταν τόσο καλό στη συνομιλία που κανείς από τους δύο ηγέτες δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θυμηθούμε αυτό που μας είπε και νωρίτερα, μας υπενθύμησε μάλλον και ο κύριος Ξηραδάκης και το επεσήμανε, ότι ήταν στα μαχαίρια μέχρι λίγο καιρό πριν οι δύο ηγέτες.
2: Έτσι ακριβώς μίλησαν, λέει, για τα πάντα οι δύο ηγέτες, ο Πούτιν με τον Τραμπ. Του ευχήθηκε χρόνια πολλά, καθώς πρόσφατα ο Ρώσος πρόεδρος είχε έκλεισει τα 74 γενέθλιά του. Στο διατάφτα πάντως, να σου πω ότι αρνήθηκε να δεσμευτεί ότι θα επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, τις άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες, γιατί όπως είπε η Ουκρανία στις πρόσφατες εκλογές της Ρωσίας έκανε πολλά χτυπήματα με drones. Να σου πω τέλος, Ντόνα, ότι την ώρα που γίνονται όλες αυτές οι συμφωνίες σε ενεργειακό πεδίο, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε κατοικημένες περιοχές στη Ζαπορίζια με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 3 παιδιά.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις ειδήσεις που μας μετέφερες από τα διεθνή, για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα και των δύο πλευρών, και Ρωσίας και από πλευράς Αμερικής, και τις τοποθετήσεις και πώς φτάσαμε τέλος πάντων σε αυτό το deal ανάμεσα σε Τραμπ-Πούτιν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Λοιπόν, εδώ η Ειρήνη μας έχει στείλει και το δικό της μήνυμα που μας ακούει και έχει κίνηση. Πού βρίσκεσαι, βρε Ειρήνη, πες μας και έχει κίνηση τέτοια ώρα. Γιατί τουλάχιστον πριν που έβλεπα στο χάρτη, όλα καθαρά ήταν. Λοιπόν, και για να πάμε και στον Άκη Αθανασόπουλο που ήδη μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Άκη.
1: Καλησπέρα, Αντώνα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Η αλήθεια είναι, λέγαμε νωρίτερα για αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εμάς φαντάζομαι δεν μας επηρεάζει άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό φυσικά που μας απασχολεί είναι και τα νέα μέτρα και μετράμε και αντίστροφα και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Κοίτα, η συμφωνία τώρα που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ... άμεσα δεν μας επηρεάζει. Είναι και η ποσότητα είναι και σε, σχετικά με, σε σχέση με το τι, ποια είναι η παγκόσμια ζήτηση. Η ποσότητα που διέρευσε, γιατί στοιχεία της λεπτομέρειας της συμφωνίας δεν τις έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς κάνουμε κάποιες εικασίες ή κάποιες υποθέσεις, όπως και οι αναλυτές, γνωρίζοντας ένα κομμάτι μόνο της συμφωνίας. Λένε ας πούμε ότι θα πέσουν στην αγορά μπορεί και 4 μπορεί και 5 εκατομμύρια τόνοι, το οποίο μεταφράζεται σε κάπου μεταξύ 30 και 35-36 εκατομμύρια βαρέλια. Κανένας δεν ξέρει αν η συμφωνία αυτή προβλέπει και δεύτερη και μεγαλύτερη ποσότητα ή προβλέπει προϋποθέσεις που μπορεί να μειωθεί αυτή η ποσότητα και να μην είναι τελικά τόσο μεγάλη. Άρα θέλω να πω ότι η συμφωνία έτσι κι αλλιώς έχει διάφορα κενά, αλλά και η ποσότητα την οποία φέρεται να συμφώνησαν οι δύο ηγέτες δεν είναι αρκετή για να κάνει την διαφορά. Δηλαδή ο κόσμος, ο πλανήτης ολόκληρος κάθε μέρα ζητάει περίπου 104 εκατομμύρια βαρέλια. Και αυτή η συμφωνία μιλάει για 30 με 36. Καταλαβαίνεις ότι δεν καλύπτει ούτε καν την ζήτηση μιας ημέρας αυτή η συμφωνία. Δίνει όμως ένα... γιατί θα πει κάποιος, okay, τότε γιατί την κάνανε. Αφού δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, γιατί την κάνανε. Εγώ εκτιμώ ότι την κάνανε για να στείλουν καταρχάς ένα μήνυμα ότι μπορούμε να κάνουμε και τέτοιου είδους συμφωνίες. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, υπήρχαν κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, κατά του ρωσικού πετρελαίου. Το ένα λοιπόν είναι ότι ενδεχομένως αυτό το μήνυμα. Και το δεύτερο έχει να κάνει και ίσως και με την Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρώ ότι θέλει να φέρει την Ευρώπη στο σημείο να αποφασίσει εάν θα μαλακώσει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Ναι. Γιατί εδώ αν θέλεις είναι ένα στοίχημα από Δευτέρα που θα ανοίξουν και οι αγορές και θα δούμε και πώς θα αποτυπωθεί αυτό. Θα είναι ένα στοίχημα αν η Ευρώπη... εντάξει, το Βερολίνο και το Λονδίνο βγήκανε αρνητικοί απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Δεν το έκρυψαν. Ναι. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν σημαίνει ότι στην πράξη η Ευρώπη θα αρνηθεί να αγοράσει ρωσικό αέριο τώρα που αυξάνεται η διάθεσή του στην παγκόσμια αγορά μετά από αυτή τη συμφωνία. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως μπορεί να επηρεαστούμε έμεσα, τώρα για να μην το πλατιάζω άλλο, μπορεί να επηρεαστούμε έμεσα ως εξής. Εάν οι αγορές εκτιμήσουν ότι αυτή η συμφωνία έχει προοπτικές να μεγαλώσει, να γίνει κάτι πιο μόνιμο, πιο σταθερό και να αυξηθεί και η προσφορά ρωσικού πετρελαίου, τότε καταλαβαίνεις ότι επηρεαζόμαστε έμεσα. Δηλαδή μπορεί οι ηγέτες των δύο χωρών να συμφώνησαν κάτι που φαίνεται ότι αφορά κυρίως τις ΗΠΑ. Ωστόσο αν από Δευτέρα ή από Τρίτη ξαφνικά δούμε το πετρέλαιο να υποχωρεί, που η πιθανότητα είναι ότι θα υποχωρήσει, το θέμα είναι ότι δεν θα υποχωρήσει, λένε οι περισσότεροι αναλυτές, τόσο πολύ ώστε να κάνει τη διαφορά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πέσει και οριακά κάτω από τα 100 δολάρια, τώρα είμαστε 104, αλλά η αλήθεια είναι ότι για να κάνει τη διαφορά, για να αισθανθούμε και εμείς στην τσέπη μας και οι επιχειρήσεις να αισθανθούν τη διαφορά, πρέπει να πάει κοντά στα 80. Ναι. Κακά τα ψέματα. Τα 104 και τα 100 είναι απαγορευτικά και τα 95 δολάρια είναι απαγορευτικά. Αν δεν πάει κάτω από τα 80, δεν θα αισθανθεί κανένας κάτι στην τσέπη.
0: Αυτό θα είναι μια πρώτη αντίδραση, αυτό που λέμε για την ψυχολογία των αγορών, να δούμε αυτή την ελαφριά πτώση που μας είπες.
1: Έχεις δίκιο, η λέξη ψυχολογία είναι κάτι που έχει να κάνει με τις αγορές.
0: Τώρα βέβαια αυτό που συζητάμε όλοι και αυτό που θέλουμε να γίνει φυσικά είναι να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία, και επειδή τώρα αλλάζει και ο καιρός και 15 Οκτωβρίου έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, εκεί τι θα γίνει?
1: Τετάρτη έχουμε τις ανακοινώσεις. Πέμπτη ανοίγει η αγορά. Από Πέμπτη δηλαδή και μετά το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται με την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση. Εδώ θα κλέψω 30 δευτερόλεπτα να πω ότι πετρέλαιο θέρμανσης τυπικά μπορεί να αγοράζει ένα νοικοκυριό οποιαδήποτε μέρα του χρόνου. Κάποιος μπορεί να θέλει να πάει να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Δεν απαγορεύεται. Απλώς από τέλος Απριλίου μέχρι και μέσα Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης δεν επιδοτείται. Από τις 15 Απριλίου επιδοτείται. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Δεν συμβαίνει ειδικά φέτος. Κάθε χρόνο επιδοτείται. Από μέσα Οκτωβρίου μέχρι τέλη Απριλίου. Γιατί τότε θεωρείται ότι είναι η χειμερινή περίοδος που το ζητάνε τα νοικοκυριά. Σε αυτήν λοιπόν την καθιερωμένη επιδότηση, αν το κράτος δεν έρθει να βάλει μία έξτρα επιδότηση,

0: Αυτό σημαίνει. Οροφή δαπανών, αυτό σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες καθορίζουν τι δαπάνες θα κάνει μια χώρα. Να επιτραπεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα αυτή η οροφή δαπανών να ξεπεραστεί. Ναι. Να ξεπεραστεί βέβαια για προγράμματα και για δαπάνες στήριξης νοικοκυριών, έτσι, όχι για άλλου είδους δαπάνες, ναι, αλλά να ξεπεραστεί για να δοθεί, ας πούμε, μια μεγαλύτερη επιδότηση, να δοθεί ένα επίδομα, να υπάρξει κάποια άλλη χαλάρωση σε ειδικούς φόρους, γιατί και αυτό παίζει σε σενάριο. Να μπορούσε, ας πούμε, να μειωθεί ή και να μηδενιστεί για κάποιους μήνες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ναι. Αυτά όλα για να εφαρμοστούν χρειάζονται πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.
1: Ναι, μένει να το δούμε και στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, Μάκη, θα τα βλέπουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα κάθε ώρα και λεπτό αλλάζουν. Πολύ ρευστό το τοπίο και φυσικά είμαστε εν αναμονή και της ερχόμενης εβδομάδας με τις ανακοινώσεις, όπως μας είπες και εσύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το βράδυ πλέον, γιατί πλησιάζουμε 8. Να σου ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
0: Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και εσείς. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης.

Λοιπόν, και μιας που σήμερα ήταν και η Παγκόσμια Μέρα κατά της θανατικής ποινής, νομίζω αυτό που όλους μας έχει εκπλήξει είναι από αυτές τις ιστορίες που νομίζεις ότι όντως μας κάνει κάποιος πλάκα, είναι σενάριο κάποιας ταινίας, και αναφέρομαι στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ, η οποία σας θυμίζω ήταν κρατούμενη για 30 χρόνια, είχε καταδικαστεί σε θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε ότι είχε γίνει η απόπειρα εκτέλεσής της, η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στα τέλη του περασμένου μήνα. Η ίδια είχε πέσει σε κόμμα, επανήλθε τελικά και πριν από λίγο έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, επέστρεψε στη φυλακή όπου εκτείει την ποινή της και λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Επέζησε από τη χορήγηση, υπενθυμίζω, 2 δόσεων της θανατηφόρας ένεσης. Ήταν γεγονός που την οδήγησε και στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως σας είπα, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της καθότι έλαβε και το εξιτήριο, άρχισε να μιλάει, και αυτό ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε έκπληξη και στους ειδικούς και στο ιατρικό προσωπικό, αλλά και στους δικηγόρους της. Και το θέμα είναι ότι η υπόθεση αυτή πλέον βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, γιατί είναι το μοναδικό άτομο που έχει επιζήσει από απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση. Και τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία και τα νομικά κολλήματα που υπάρχουν, αν τελικά θα προχωρήσουν και σε δεύτερη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης, αν αυτό καλύπτεται νομικά. Και η αλήθεια είναι ότι μένει να δούμε τι θα συμβεί και με αυτή την υπόθεση.

Και επειδή λέμε για απρόβλεπτες ειδήσεις, απρόβλεπτος είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβάζω τώρα τελευταία εξέλιξη. Ο κύριος Τράμπεξ απέλησε επίθεση κατά του πρόεδρου της Ουκρανίας, τον επικρίνει, επειδή στοχεύει ρωσικά δηληστήρια και υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρει.

ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, οπότε μέχρι αύριο καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τι άλλο θα συζητάμε. Και πώς φυσικά αλλάζει και η μεγάλη εικόνα, αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα και με τους συναδέλφους και με τον καλεσμένο μας τον κύριο Ξηραδάκη. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο στη μία μετά το μεσημέρι, στην κανονική μας ώρα, με εκπομπή με πιλότο λοιπόν, κανονικά με πιλότο την επικαιρότητα, αύριο Κυριακή. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, να προσέχετε εσάς και τους γύρω σας, και να πούμε εδώ και τους συντελεστές να κλείσουμε. Λουίζα Μαραβελάκη, υπενθυμίζω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές, ο Χάρης Κούτελο Γιάννης στη ρύθμιση του ήχου, Ντόνα Δρούτσα. Από όλους εμάς λοιπόν ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις και ακολούθησε εκένωση του αεροδρομίου. Κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα και οι δυνάμεις ασφαλείας, ενώ από την επίθεση αναφέρονται δεκάδες τραυματίες, με τουλάχιστον 5 ανθρώπους να νοσηλεύονται στην εντατική. Η Kuwait και Qatar Airways ακύρωσαν πτήσεις από και προς το Ριάντ, με ορισμένες ακυρώσεις να παρατείνονται έως τη Δευτέρα. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Ισπανίας και Γερμανίας κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν το αεροδρόμιο και περιοχές γύρω από αυτό. Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες, δηλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η Ευρώπη γνωρίζει το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν θέλει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η αντίδραση έρχεται μετά τη θεαματική ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα με τη συμφωνία για εισαγωγή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές που επικαλείται το Associated Press, η συμφωνία δύσκολα θα μειώσει αισθητά τις τιμές των καυσίμων στη ΣΥΠΑ, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 20 ατόμων στην Ουκρανία, αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύναψε συμφωνία με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου η Ρωσία να προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και διεθνή αγορά. Όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι, τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν στην επίθεση. Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Σκόπια προέβησε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας για το πανό με χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας που ανάρτησαν οπαδοί της ομάδας MZT Σκοπίων στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή που έγινε στα Σκόπια στις 6 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA Europe Cup. Συγκεκριμένο, οπαδοί της MZT Σκοπίων ανέρτησαν ένα πανό με χάρτη όπου τμήματα της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής αλλά και τμήματα της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, εμφανίζονται ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σε Βίτκα της ιστοσελίδας Παπαγκάντα. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται δημοσκοπικά στο 30% με 31%, η κάλυψη της απόστασης από την αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Τούρκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι τουρκικές αρχές για υπόθεση σκοπούμενης ανθρωποκτονίας, προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος αναζητήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελλάς, ο 26χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση που σημειώθηκε το 2019 στην πόλη Εσκεσεχήρ της Τουρκίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσική Κρατική Υγειονομική Ρυθμιστική Αρχή επιβεβαίωσε το θάνατο εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία. Ταυτόχρονα πληροφόρησε το Διεθνή Οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Πανόλης. Σημειώνεται ότι στις 2 Οκτωβρίου μια εργαζόμενη σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία ασυνθήκες. Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές αρχές στην επιβολή καραντίνας σε περίπου 200 άτομα, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και η Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα, νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στους μπαλαδόρους του Σαββάτου με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε News Radio 105,8 και από τις επιμέρους συχνότητες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και λέω του κόσμου γιατί πάντα υπάρχει το Earth Echo που εκεί εντοπίζεται το εικονίδιο του Earth News και φυσικά ένα κλικ πάνω είναι αρκετό για να ζω στο δικαίωμα να ακούσετε ζωντανά όλες τις εκπομπές. Και για να ακριβολογώ τη ροή του προγράμματος του Earth News Radio με την ποικιλομορφία του και με τις εκτακτές πάντα εκπομπές ανάλογα με την επικαιρότητα. Μπαλαδόρο του Σαββάτου αλλά και μπαλαδόρο της Κυριακής, κοινώς η βραδινή μπαλαδόρη εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγα λεπτά μετά τις 8 σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας.

ΑΕΚ, αστείο βεβαίως δεν έπρεπε γι' αυτό, αλλά έτυχε και η ΑΕΚ με τον Έρμας, με ένα πολύ ωραία κεφαλιά, άνοιξε το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια στο πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι μαζί με το άλλο, μαζί ξεκινήσαν με το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ, ξεκίνησε ουσιαστικά δηλαδή η έκτη αγωνιστική. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ, είμαστε στο 43ο λεπτό. Στο περίπου στο ίδιο λεπτό βρίσκεται και η άλλη αναμέτρηση μεταξύ του Αστέρα και του Ατρομήτου. Είναι στο 2-1 αυτό το παιχνίδι και μάλιστα προηγήθηκε 2-0 ο Αστέρας και ο Ατρόμητος μείωσε, ενώ πριν από λίγο ζήτησε και πέναλτι. Είμαστε στο 44 στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας ΑΕΚ 1-0 και στο 43 στο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.

Σόφια, χάσατε μια ευκαιρία τώρα. Παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τώρα σε όλη την Ευρώπη, ενώ είχαμε και αρκετά αποτελέσματα και σε όλα τα πρωταθλήματα. Επιτέλους ξεκίνησαν όλα τα πρωταθλήματα, και λέω επιτέλους γιατί να θυμίσω είχαμε τρεις εβδομάδες διακοπή των πρωταθλημάτων, φυσικά για τις εθνικές ομάδες, και ήταν πολύ όμορφη διακοπή, καθώς η εθνική μας ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά, κατατίθηκε αίτητη σε έναν όμιλο ιδιαίτερα ισχυρό με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, και βρίσκεται και στην πρώτη θέση, να θυμίσω, αυτή τη δεύτερη ομίλου του Nations League, της κορυφαίας, όμως την κορυφαία όμως κατηγορία. Παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη. 4-0 προηγείται πριν λήξει το ημίχρονο, κάνει η Λειψία της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. 2-0 προηγείται στο 42 η Μπαρτσελόνα της Χετάφε. Και 3-0 η Ίντερ της Πάρμα. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη όσον αφορά το κομμάτι ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη. Στα κορυφαία πρωταθλήματα εννοώ.

Έχουμε πρωτάθλημα και μπάσκετ, ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ. Έχει δοθεί offside, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν δόθηκε κανένα offside ή το άφησε ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει, 1-0 παραμένει και η ΑΕΚ τώρα έκλεψε και μπάλα και ξανά είναι στην αντεπίθεση. Λοιπόν, έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις 9 που θα είμαστε παρέα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Mick Jagger και David Bowie σε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.

Έχουμε και τη δεύτερη αγωνιστική όμως στο πρωτάθλημα της μπάσκετ, καθώς GBL που λένε, Greek Basketball League για τους μιμημένους, ή αν θέλετε στην Α1 μπάσκετ για τους παλαιότερους. Τα έχουν κάνει όλα στα αγγλικά, οπότε πρέπει να τα λέμε όπως τα παρουσιάζουν οι

Νίκη για τη Μύκονο στο Μαρούσι 79-82. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκε, αλλά χωρίς τον Οσμάν ήταν και πάλι θετική η εμφάνιση, χωρίς να εντυπωσιάσει. 86-73 επί της δόξας Λευκάδας. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων 85-74 και όπως σας είπα πριν από λίγο 88-58 ο Άρης την ΑΕΚ. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδο στο παιχνίδι του Προμηθέα Πατρών με τον Παναθηναϊκό. Το σκορ είναι 29-52.

Άρης ΑΕΚ 88-58. Πρώτο σκόρερ και ο κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Μόργαν, ο Αμερικανός του Άρη, με 25 πόντους. Μόλις 21 λεπτά έπαιξε, σχεδόν το μισό παιχνίδι, και σημείωσε 25 πόντους. Εντυπωσιακή η παρουσία του.

Να θυμίσω, μάλλον όχι να θυμίσω, να επισημάνω ότι ο Ολυμπιακός παίζει αύριο 1 η ώρα. Υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στη 1 η ώρα, επαναλαμβάνω, αυτό το παιχνίδι. Ο Κολοσσός, ο οποίος έχει πετύχει νίκες στην ιστορία του στην κορυφαία κατηγορία επί όλων των μεγάλων, εκτός από τον Ολυμπιακό. Μόνο τον Ολυμπιακό δεν έχει καταφέρει να νικήσει. Δεν νομίζω ότι έχει και πολλές ελπίδες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου είναι δύσκολο να πάρει την νίκη από τον Ολυμπιακό.

6 λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου, 29-54 προηγείται ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα του Προμηθέα με 12 πόντους του Φρανσίσκο και 10 του Χες Ντέιβις.

από τα αξιοσημείωτα που σημειώθηκαν σήμερα στα γήπεδα της Ευρώπης είναι αυτό που έχει συμβεί στο θρυλικό Βαγέκας, είναι η έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν σας είπα ότι έχουμε ημίχρονο, συγγνώμη, το παρέλειψα γιατί σας έλεγα τον μπάσκετ. Έχουμε ημίχρονο στα δύο γήπεδα της Αλφα Εθνικής, της Super League. Στις καθυστερήσεις, πολλά λεπτά καθυστερήσεων, αλλά έχουμε ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφη 1-0. Και έχουμε πέναλτι αυτή τη στιγμή υπέρ του Αστέρα, γίνεται τσεκάρισμα. 2-1 προηγείται ο Αστέρα στο Ατρομήτου, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο 2-1 και υπάρχει πέναλτι για να δούμε αν θα εκτελεστεί και αν γιατί γίνεται ένα τσεκάρισμα. Έχει κάνει χέρι ο Μούντες, οκ, θα το δούμε.

Σας έλεγα λοιπόν ότι είχαμε στο Βαγέκας διακοπή του αγώνα στο παιχνίδι Ράγιο Βαγεκάνο Athletic Bilbao. Το Βαγέκας είναι ουσιαστικά στο προάστιο της Μαδρίτης. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση οι οπαδοί των κηπεδού

Λοιπόν, πέταξαν σαΐτες, ενώ έφυγε και ένα κάθισμα λέει στον αγωνιστικό χώρο. Μιλάμε για σαΐτες, χιλιάδες σαΐτες. Σαΐτες, ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Σαΐτες είναι, για να μην παρέξει εδώ, είναι με χαρτί. Φτιάχνουμε χαρτί. Πώς το λένε, Α4, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χαρτί. Οτιδήποτε χαρτί, δεν χρειάζεται να είναι Α4. Και φτιάχναν σαΐτες και τις έριχναν στον αγωνιστικό χώρο, μητερά μπροστά, όχι για να τραυματίσουν κάποιον, αλλά για να υποχρεώσουν το διαιτητή να διακόψει την αναμέτρηση. Ενώ κάποιοι είπαν ότι, μάλλον είναι και έγκυρο, έριχναν και μπύλες, γκαζάκια. Πώς τα λέμε, πώς τα λέγα παλιά, πώς τα λέγατε εσείς, ρε Χάρη Κουτουλογέννη, που είσαι και στην Κοσόρα, γκαζάκια δεν τα λέγατε, τις μπύλες. Τέλος πάντων, ρίχναν και τέτοια μέσα, όχι όμως με στόχο κάποιους παίκτες ή κάποιο διαιτητή ή οτιδήποτε, απλά για να υποχρεώσουν το διαιτητή να κάνει διακοπή. Γιατί όμως αυτό? Με αυτόν τον τρόπο οι οπαδοί της Ράγιο θέλησαν να δείξουν τη στάτηση τους απέναντι στον πρόεδρο της ομάδας τους, τον Ράουλ Μαρτίν Πρέσα, τον Πρέσαραν. Αρκετά θα έλεγα, τον κατηγορούν για την κατάσταση, για την άθλια κατάσταση του γηπέδου, την έλλειψη χρηματοδότησης στις ακαδημίες, αλλά και στην γυναικεία ομάδα, την έχει παραμελημένη, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι θέλει να χτίσει ένα νέο γήπεδο, αν είναι δυνατόν να έχεις παραμελήσει το γήπεδο σου και να θες να χτίσεις και καινούριο γήπεδο, πολύ μακριά από το Βαγέχας. Το Βαγέχας είναι προάστιο στη Μαδρίτη, το βρίσκεται σε προάστιο στη Μαδρίτη και εκεί είναι η γειτονιά της ομάδας. Για να σας βοηθήσω λιγάκι, σαν να λέμε στο Περιστέρι. Okay, δεν κάνω σύγκριση των περιοχών, αλλά για να σας προσανατολίσω. Και είναι σαν να το κάνει μακριά από το Περιστέρι. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στους οπαδούς και το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Το αστείο, τέλος πάντων, στην όλη υπόθεση, είναι ότι μαζί με τους οπαδούς της Ράγιο ήταν και οι οπαδοί, τάχθηκαν και οι οπαδοί της Athletic, που αντίστοιχα χειροκροτούσαν και όλα αυτά και φυσικά οι οπαδοί της Ράγιο τους χειροκρότησαν και γνώρισαν την αποθέωση από τους Μαδριλένους. Η δράση σταμάτησε στο 13ο λεπτό με το διαιτητή να επιχειρεί να αρχίσει 0-0 το μάτς, να αρχίσει πάλι το μάτς μετά από ένα δεκάλεπτο. Αλλά η ρήψη αντικειμένων συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα διακοπή 45 λεπτών πριν ο διαιτητής αποφασίσει την οριστική διακοπή του αγώνα.

Σας είπα ότι πήρε, ότι το ελέγχει ο διαιτητής. Τελικά δεν υπάρχει πέναλτι και παραμένει το 2-1. Έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσει. Τώρα έχουμε μπει στο 54, βλέπω εδώ. Τώρα τα έχει χαμένα και το μηχάνημα εδώ. Έχουμε φτάσει 10 λεπτά. Πρέπει να το τσεκάρω. Έχει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Πρέπει να σας ενημερώσουμε άμεσα για το τι γίνεται στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με το. Είμαστε στο 10ο λεπτό, έχουμε φτάσει στο 55 δηλαδή ουσιαστικά, ενώ είχε δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις, έχουν δοθεί ακόμη 5 λεπτά και ο Ατρόμητος εκτελεί κόρνερ, παραμένει το 2-1 στην αναμέτρηση. Φωνάζει ο Παρντόλο στο διαιτητή γιατί έχει κρατήσει τόσα λεπτά καθυστέρηση. Είμαστε στο, ουσιαστικά στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μόλις τώρα δεν προλάβει να εκτελέσει το αράουτ ο παίκτης του Ατρομήτου. Διαμαρτύρονται του Ατρομήτου τώρα γιατί δεν κράτησε κι άλλο την μπάλα. Μα πόσο να κρατήσει, 11 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις που συνολικά που κράτησε ο διαιτητής σε αυτή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. 11 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, επαναλαμβάνω. 2-1 προηγείται ο Ατρόμητος του, συγγνώμη, ο Αστέρας, σας ζητώ συγγνώμη, του Ατρομήτου. Ο Κετού σημείωσε το, έκανε το 1-0 στο 4ο λεπτό. Ο Παρτόλο έκανε το 2-0 στο 22. Όμως αμέσως μετά ο Γκαρσία έκανε το 2-1 για τον Ατρόμητο. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με πολλή ένταση και suspense.

0: Πάριος, και ο Πάριος συνήθως πρέπει να ακούγεται ολόκληρος. Είμαστε και φανατικοί με τον Πάριο, αλλά νομίζω με Γιάννη Πάριο έπρεπε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Αναφέρομαι στον Πάριο γιατί θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος, και με τους κορυφαίους θα μιλήσουμε, γιατί αυτό το γεγονός από μόνο του είναι για μένα που είμαι, ξέρετε, τόσα χρόνια είμαι και λίγο ρομαντικός με τον αθλητισμό, είναι πραγματικά κορυφαίο γεγονός. Αναφέρομαι φυσικά στους αγώνες που γίνεται εδώ και χρόνια στο λεγόμενο Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο. Είναι οι αγώνες της γειτονιάς. Θα μας τα πει ο άνθρωπος που τους διοργανώνει αυτούς τους αγώνες, και φυσικά το λέω με χιούμορ, γιατί είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικά ρομαντικό, θα μου επιτρέψει αυτή την έκφραση, με την όλη καλή έννοια της λέξης. Έτσι, αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Γιώργο Δεμέναγα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την τιμή. Θα σας πω τι ακριβώς γίνεται εδώ στο περιβόητο κήπο, στον περιβόητο κτήμα. Το 2012, ανήμερα του Σταυρού, έκανα ένα χειρουργείο στο κεφάλι, μία κρανιοτομή, αφαιρέθηκε, πήγαν όλα καλά, και είπα κάθε χρόνο να γιορτάζω αυτή τη νίκη μου, που πολλοί έχουν πει ότι είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο της ζωής, με αγώνες. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2013. Στην αρχή ήμασταν μια μικρή ομάδα, 6, 7, 8 άτομα. Κάθε χρόνο ανέβαιναν οι συμμετοχές. Στους πρώτους αγώνες δεν υπήρχε καν διάδρομος. Οι αθλητές κάναμε μόνο το ανεφόρας πάνω από ένα κράσπεδο. Ούτε καν ταρτάν, η άμμο ήταν σκληρή. Και χρόνο με το χρόνο ανέβαινε. Μόνο για δύο χρονιές δεν έγινε. Τη μία χρονιά όταν έχασα τις γονείς μου το 22 και το 21 λόγω κορονοϊού. Το γκαλά αυτό ή οι αγώνες διαχρονικών αθλητών εκτοξεύτηκαν όταν τον Ιούλιο του 2023 έλαβε ένα μήνυμα από τον Ανδρέα τον Πανταζή, τον πέμπτο καλύτερα τριπλουνίστα όλων των εποχών στην Ελλάδα, που τότε ήταν συγκάτοικος με το Μίλτο μας, τον πολύ καλό μου φίλο, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια.
0: Το Μίλτο Τεντόγλου,
1: εννοείται. Το Μίλτο όλων μας, που μας έχει ανεβάσει τόσο ψηλά. Θέλουμε, κύριε Δεμένεγα, να λάβουμε μέρος και εμείς στους αγώνες σας. Όπερ και γένετο. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου του 2023. Θυμάμαι πρώτος τότε είχε έρθει ο Νίκος Αντρικόπουλος, που εκείνη τη χρονιά ήταν δεύτερος στο πρωτάθλημα Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη στο τριπλούν. Μετά ήρθε ο Μίλτος και πιο μετά ο Τσιάμις. Και έτσι ξεκίνησε, και σιγά σιγά αυτό τότε πήρε διαστάσεις. Την επόμενη χρονιά ο Μίλτος δεν κατάφερε να αγωνιστεί, γιατί την ίδια μέρα ήταν η κηδεία του παππού του. Πέρυσι πάλι ήρθε, και πέρυσι συγκεκριμένα το 2025 ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση, γιατί τιμήσαμε το Στάδη Φαφούτη, τον πρώτο Έλληνα προπονητή Αλμάτων που έφυγε στα 91 του, και φέτος έγινε η μεγάλη έκρηξη. Το σημαντικό για μένα είναι ότι τα παιδιά αυτά, και δεν είναι μόνο Μύρτος, είναι η Νίκη Μπακογιάννη, πέρυσι ήρθε η Μαρίνα Βαρσαμίδου, η Ντόβα, ο Τσιάμις δεν είναι τεράστιος αθλητής που 45 χρόνια αγωνίζεται ακόμα, ο Αντρικόπουλος. Έχουν αγωνιστεί 7-8 αθλητές που έχουν περάσει τα 8 μέτρα. Για μένα, αγαπημένε μου φίλε Τάσο, είναι το καλύτερο ψυχοφάρμακο. Όταν φέτος συγκεκριμένα τους είχα πει 4,5 ώρα, και βλέπω το Μίλτο 3 και 25 ήταν εκεί. Ήταν εκεί για να λάβει μέρος, να χαρεί, να τιμήσει τη νίκη τη δικιά μου απέναντι στον καρκίνο, να τιμήσει το θέμα μας που φέτος ήταν το Μητού, και έτσι εκτοξεύτηκε και έχει πάρει το δρόμο του.
0: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα, εσύ Γιώργο Δεμέναγα, ναι. Πρώην αθλητής. Ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι.
0: να τα βάλω λίγο στη σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει το γεγονός. Στο σπίτι σου, εκεί στο Γέρακα, τέλος πάντων, πάλι είναι η Γέρακα εκεί στα σύνορα. Έχεις ένα σπίτι, έχεις ένα κήπο. Τέλος πάντων, κήπο, κτήμα.
1: Το σπίτι είναι από το κτήμα τώρα συγκεκριμένα μέσα στο παράθυρο και το βλέπω. Είναι 50 μέτρα διαγώνια. Ναι. Το κτήμα αυτό είναι, για την ακρίβεια, είναι 357 τετραγωνικά. Ωραία. Είναι κληρονομιά το συγχωρημένο τον παππού μου που ήρθε εδώ το 57, ενώ εμείς χτίσαμε το σπίτι απέναντι σε ένα οικόπεδο που το αγόρασε ο πατέρας μου το 1965.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, για να βάλουμε και τα πράγματα έτσι, να τα σουλουπώσουμε διαφορετικά για να τα καταλάβουν και οι αδάεις, αποφάσισες εκεί να κάνεις αγώνες, να μαζευόμαστε, να, άλλοι μαζεύονται και πίνουν μπύρες και ψήνουν, ξέρω εγώ, μπιφτέκια.
1: Το κάνουμε αυτό μετά,
0: αλλά πριν, επειδή στο αίμα σας κυλάει το πνεύμα του αθλητισμού και,
1: ακριβώς.
0: Σας αρέσει αυτό το πράγμα πάρα πολύ, αποφασίσατε να κάνετε τάλματα. Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου φυσικά και του Τσάμι και του Ανδρικόπουλου και όλων αυτών των πολύ σημαντικών ανθρώπων του κλασικού αθλητισμού, του Στίβου, που όσοι αγαπούν τον Στίβο αγαπούν και διαφορετικά τον αθλητισμό, να τα λέμε και αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Κάνουν κάποια άλματα, είτε άνευ μωράς, και επειδή ακούσα κάποια άνευ μωράς, να πούμε ότι ήταν Ολυμπιακό αγώνισμα του Στίβου και μάλιστα ο τσικλητήρας ήταν και χρυσός Ολυμπιονίκης, έτσι, στο άνευ μωράς, αν θυμάμαι καλά και δεν τα
1: τώρα στο πρόσκυρο. Και σε διακόπτω, Τάσο μου, ο Κωστής ο τσικλητήρας από τον Μάρτιο του 1912 στο Παλαιό Πρωτάθλημα έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 3-47. Η καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί από τότε από Έλληνα αθλητή είναι στα τσικλητήρια που διοργάνωνε ο Μήνος Κυριακού το 2001 ο Εμίλιος Αρμενιάκος, που είχε καταγράψει επίδοση 3-33. Έχει δοκιμάσει και αυτό στο κτήμα και έχει κερδίσει με 3-05 παλαιότερα.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, το ένα έφερνε το άλλο, ένας αθλητής

0: της φέρνει το άλλο. Σε συνδυασμό με τα μπιφτέκια που είπα και εγώ,
1: ναι, όλα αυτά,
0: όλα αυτά φτιάχνουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, άκρος αθλητική, γεμάτη υγεία. Εγώ, επειδή τον αθλητισμό τον κατατάσσω στο κομμάτι και του πολιτισμού, είναι κουλτούρα ο αθλητισμός, είναι κάτι εξαιρετικό. Σε μια γειτονιά λοιπόν, εκεί στην Μπαλίνη, Γέρακα.
1: Κάτω Μπαλάνα. Στο Γέρακα είναι.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχει τη δυνατότητα ένας αθλητής ή τέλος πάντων ένας αθλούμενος να συμμετέχει κοντά σε τέτοια μεγέθη, σε ένα σκάμα, το οποίο βέβαια το έχεις εξελίξει τώρα, γιατί έχεις ρίξει και λεφτά από ό,τι έμαθα. Από την τσέπη σου δηλαδή, όταν λέω, δεν ξέρω αν από χορηγούς.
1: Από την τσέπη μου σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Επειδή με τίμησαν τα παιδιά, σε συνθήκες ήταν δύσκολες πάνω σε μία ποταμίσια άμμο που ήταν πολύ σκληρή, λέω του χρόνου που περισσεύει ένα αλφα οικονομικό ποσό, θα το διαθέσω σε ταρτάν Ολυμπιακών Πεδιογραφών, σε βαλβίδα και σε χαλαζιακή άμμο. Πρώτα απ' όλα να μην πονάω εγώ όταν κάνω προπονήσεις, και μετά όταν έχεις κάνει αυτό το πράγμα και βλέπεις το Μίλτο μαζί με τα άλλα παιδιά μπαίνουν μέσα και λένε τι έχεις κάνει εδώ, για μένα είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή.
0: Ναι, κάποτε φυτρώνανε παντού γήπεδα μπάσκετ, θυμάσαι τη
1: ιστορία.
0: Τώρα φυτρώνουν και γήπεδα τένις από εδώ και από εκεί.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει τώρα φυτρώνουν και σκάμα για μήκος και όλα αυτά. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση η όλη αυτή η προσωπική σου ιστορία, γιατί είναι μια προσωπική ιστορία, είναι μια νίκη πολύ μεγάλη, όπως
1: είναι. Κρύβεται κι άλλοι όμως από πίσω. Τάσο μου, κρύβεται πρώτα απ' όλα η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, βοηθάει όλη η γειτονιά.
0: Πες μας λίγο για σένα. Δηλαδή, περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μας για σένα. Έχεις οικογένεια πρώτα απ' όλα, έτσι. Έχεις σύζυγο,
1: η κόρη μου είναι 27 χρονών, ο γιος μου 23. Με τη σύζυγό μου κλείνουμε 30 χρόνια γάμου και πέρυσι έγινε το εξής περιστατικό. Πριν φύγει ο Μήτρος, λέω, θέλω μια μεγάλη χάρη. Και είχα φτιάξει μια αναμνηστική πλακέτα για τα 30 χρόνια έγκα μου βίου. Στην αρχή δεν ήθελε ο Μίλτος, τελικά το δέχτηκε και έτσι βγάλαμε αυτή την αναμνηστική φωτογραφία. Και οι δύο μεγάλοι έρωτες της ζωής μου, το άλμα Ισμίκος και η σύζυγος. Η σύζυγος και το άλμα Ισμίκος. Όμως κάτι άλλο θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Που πρέπει να το, χωρίς να θεωρηθεί ότι περί αυτολογώ. Έχω και θα έχω πάθος μια ζωή για τον αθλητισμό, γιατί μούσωσε από μικρό παιδί, ήταν η διασκέδασή μου. Ο τρόπος που ανδρώθηκα, που ψυχαγωγούμαν, που έμαθα αρχές, αξίες, πειθαρχία, και με έκανε να σωθώ και στο πιο δύσκολο, στο χειρουργείο. Το αθλητικό background με έσωσε, γιατί ήταν δύσκολο χειρουργείο στο κεφάλι. Έγινε κρανιοροτομή και σώθηκα. Θέλω να υπερτονιστεί ότι, χωρίς πάλι να θεωρηθεί περιαυτολογώ, ότι πρέπει να είναι, από ό,τι ρώτησα τους γιατρούς μου, αν όχι διεθνές φαινόμενο, τουλάχιστον πανελλήνιο φαινόμενο, άνθρωπος που κέρδισε την επάρατο να το γιορτάζει με αγώνες. Εκεί πρέπει να σταθούμε.
0: Και εκεί,
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και εκεί στεκόμαστε, γιατί είναι ένας θρίαβος της ζωής και της αισιοδοξία. Έχει στείλει πάρα πολλά κοινωνικά μηνύματα μέσα από αυτό, και φαντάζομαι ότι και η παρουσία του Μίλτου και των υπόλοιπων παιδιών εκεί έχουν να κάνουν και με αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο, δεμένα, αυτό που κάνεις είναι κάτι εξαιρετικό. Πώς θα το χαρακτηρίσω, πώς το λες εσύ, γκαλά αλμάτων στον τύπο.
1: Γκαλά αλμάτων, κάποιος μια φορά το είπε δεμενέγεια και έμεινε δεμενέγεια. Επίσης, ο όρος Παγκύπιο ρεκόρ.
0: Παγκύπιο, ωραίο.
1: Οφείλεται στο Γιάννη Μπέλο. Γιάννης Μπέλος λοιπόν είναι 90 χρονών, ήταν συναθλητής του Αντώνη του Τρίτσι και είχε στο άλμα εισίπνους 1,88 πριν ανακαλυφθεί το ψαλίδι, με προσγείωση στην άμμο. Ναι. Αυτός και προσέδωσε αυτόν τον τίτλο.
0: Και μάλιστα ο Τεντόγλου έφτασε τα 6,29 και έκανε και ρεκόρ.
1: 6,37 ήταν τελικά. Ήταν 6,37, γιατί 6,37. Ανέβηκε ένα βίντεο 6,29, αλλά μετά το διορθώσαμε. Ήταν στην τρίτη προσπάθεια, έκανε 6,37, ενώ το ρεκόρ του ήταν 6,06, πηδώντας με 4 βήματα, με λινά παπούτσια. Δηλαδή δεν ήταν πολύ χαλαρά.
0: Σβήμιλτος. Ναι. Δεν μου λες, Γιώργο Δεμέναγα, αληθεύει ότι κάποιος φώναξε εκείνη τη στιγμή, μόλις είδε το άλμα το 6,37, γκρεμίστε τη μάτρα γιατί θα βγει απ' έξω τη μάτρα.
1: Ακούστηκα πολλά τέτοια. Εν τω μεταξύ, εγώ του Μίλτου, η Βαλβίδα είναι 2 μέτρα από την άκρη του σκάματος και το σκάμα, άμα φτάσει μέχρι πέρα, είναι 8 μέτρα. Βέβαια, με την προσγείωση πρέπει να σκάσει πιο πίσω. Και του είχα χαράξει μία τρίμετρη Βαλβίδα. Μου λέει, όχι, εγώ θα πηδήξω από το ξύλο. Και σβηστός, και ο Τσιάμις ήταν εκπληκτικός, που έκανε 6 και 19 στα 45 του. Πρέπει επίσης να τονιστεί, με το λέω με πόνο καρδιάς, ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι 45 χρονών, που έχει κερδίσει 35 φορές το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που έχει βγει τρίτος στην Ευρώπη, που έχει κάνει αμύθιτα πράγματα, δεν έχει δουλειά. Δηλαδή είναι τραγικό. Δηλαδή δεν μπορώ να αναφέρω τι ποσό του δίνει η Ομοσπονδία. Δεν μπορώ να το ειδοξάσει.
0: Ο οποίος, Τσάμις, θα πούμε ότι είναι και ένα αντικείμενο συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί στα 45 του συμμετέχει κανονικά σε πανευρωπαϊκούς αγώνες με το σπαθί του και χωρίς κάρτες. Ελεύθερες κάρτες και όλα τα σχετικά. Με επιδόσεις δηλαδή καταφέρνει. Ακριβώς. Και πηγαίνει και με το εθνόσημο και με πολλή συγκίνηση αγωνίζεται και προσφέρει. Εδώ επίσης να συμπληρώσω ότι ο Μήτρος περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών αθλητών που διεκδικούν και τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς στο Στίβο. Την τριάδα συμπληρώνουν φυσικά ο Ντουμπλάτζης και ο Ταμπέρι. Ο Ταμπέρι είναι ο Άλτης.
1: Επίσης και ο Βραζιλιάνος στα 400 εμπόδια είναι πολύ καλός. Ο Ντασίλβα που πήρε το ρεκόρ του Μάγου είναι εκπληκτικό. Και αυτός θα ψήφισε, ο Βραζιλιάνος που είχε.
0: Σωστό.
1: Είναι εκπληκτικός και αυτός.
0: Όλα αυτά σε έναν κήπο, έτσι. Με μυρωδιές, με ομορφιές, με φύση. Κάθε πότε διεξάγεται αυτός ο αγώνας, κάθε χρόνο βέβαια, αλλά.
1: Αγαπημένο μου φίλε Τάσο, αυτό ξεκίνησε την αρχή το Σεπτέμβρη. Όμως επειδή τα παιδιά αυτά είναι off season, δηλαδή όταν τελειώνουν οι αγώνες, οι διακοπές και ξεκινάνε την επόμενη εβδομάδα, το βάλαμε έτσι. Όμως, επειδή στην αρχή αγωνιζόμασταν βετεράνοι, νέοι και όλα αυτά, έχω κάνει το εξής. Το Μάιο είμαστε εμείς οι διαχρονικοί, οι βετεράνοι. Τον Οκτώβρη είναι οι ενεργοί αθλητές, γυναίκες και άντρες στο ίδιο πινάκιο. Έχω και κάτι άλλο πιο συγκλονιστικό. Στις 15 του Νοεμβρίου θα είναι οι αθλητές με αναπηρία. Εκεί θέλω να δω τι κόσμος θα μαζευτεί και αν θα διαδοθεί. Εγώ θα κάνω από συναδέρφους δημοσιογράφους να το αναδείξουμε αυτό το γεγονός. Αυτά τα παιδιά είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Θα το ξαναναφέρουμε, γιατί παρατήρησα ότι στη φετινή διοργάνωση αυτών των αγώνων είχε και παρουσία κόσμου, αρκετού κόσμου,
1: που δεν είχε άμεση
0: σχέση με το... Εντάξει, είναι κράκτηση η παρουσία του τεντώνου και του
1: λεπτών,
0: αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι πολύ τιμητικό και για το Δήμο Γέρα Καπαλίνης, τέλος πάντων, που έτσι υπάρχεις εκεί, δηλαδή Γιώργο Δεμέναγα, διοργανώνεις στο Δήμο και είναι πολύ τιμητικό και για την περιοχή.
1: Ήρθε ο Δήμαρχος ο κύριος Αϊδόνης και ο πρώην Δήμαρχος ο κύριος Κωνσταντάς, ήρθε και ο κύριος, μην το ξεχάσουμε, ο Κυριάκος Βιβιδάκης, ο οποίος ήταν άλτης του μήκους, είχε 756 το 1970, τότε με το Μαγκλάρα, δήμαρχος Χανίων και χρόνια στην πολιτική.
0: Όλα αυτά, ξέρετε, καταλάβατε τώρα τι έχει γίνει. Η ελληνική ραδιοφωνία Γιώργο Δεμέναγα είναι χορηγός πλέον. Κάθε φορά που θα έχει αγώνες θα κάνουμε όχι απλά αναφορά, αλλά θα τα λέμε και στον αέρα για να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχετε πάρει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε πριν σας αποχαιρετήσουμε, Γιώργο Δεμέναγα.
1: Μπορώ να πω ότι με την τελευταία φράση με συγκινήσατε πάρα πολύ και οτιδήποτε γίνεται εγώ θα σας ενημερώνω. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, το έχω πει σε πολλούς πρωταθλητές που τους θαυμάζω και όλα αυτά, στον κλασικό αθλητισμό υπάρχει το τρίπτυχο Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Εγώ και εδώ στο σύλλογό μου στον Αμηνία που έκλεισε 30 χρόνια στην αθλητική Μεσογείων έχω ένα δικό μου τρίπτυχο. Συμμετέχω, προσπαθώ, διασκεδάζω. Χωρίς να πιέζομαι, χωρίς να κάνω έντονη χρήση, μου αρέσει η συμμετοχή. Συμμετέχουμε σε αγώνες διαχρονικών αθλητών σε όλο τον κόσμο και είναι ό,τι καλύτερο. Ξέδωμα ψυχής.
0: Γιώργο Δεμέναγα, συγχαρητήρια και ακόμη πιο ψηλά και ακόμη πιο μακριά.
1: Πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μένα. Να είστε πάντα καλά και να έχουμε υγεία όλοι μας.
0: Γεια χαρά.
1: Σας αγαπώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Βλέπετε ότι ορισμένες φορές ο κλασικός αθλητισμός, ο αθλητισμός γενικά, μπορεί να χαρίσει στιγμές εντελώς ξεχωριστές. Αυτοί οι αγώνες λοιπόν, οι αγώνες στον κήπο, τα δεμένα, πείτε τα όπως θέλετε τέλος πάντων, ή τέλος πάντων των καλά αλμάτων στον κήπο και άλλα διάφορα που μπορούν να υποθούν σε αυτή την ιστορία, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Θα μπορούσε να είναι και ολόκληρο ντοκιμαντέρ, γιατί πόσο ο αθλητισμός πόσο έτσι ελπίδα μπορεί να δώσει. Να θυμίσω και να το επαναλάβω, ο Γιώργος Δεμέναγας έχει κάνει επέμβαση στο κεφάλι για καρκίνο. Τον νίκησε, τον θριάμβευσε, έχει προχωρήσει η οικογένειά του, μεγαλώσαν τα παιδιά του και είναι εκεί και αγωνίζεται και προσφέρει. Συγχαρητήρια, θα το πω και στον αέρα ξανά, και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο για αυτή την ιδιαίτερη παρένθεση.

Συνέβη κάτι στην Μπουντεσλίγκα, το οποίο αποτελεί και, πώς να το πω, ο ορισμός, πολλές φορές λέμε γκολ από το αποδυτήριο, όταν μπαίνει πολύ γρήγορα γκολ δηλαδή, στην έναρξη του αγώνα. Εδώ είναι ο ορισμός γκολ από το αποδυτήριο, χωρίς να έχει μπει από τα αποδυτήρια, αλλά είναι σχεδόν σαν να έχει μπει από τα αποδυτήρια. Στο 8ο δευτερόλεπτο λοιπόν, η Augsburg σημείωσε γκολ, σκόρανε κατά της Bayern, έπειτα από ένα λάθος βεβαίως του Neuer, και προηγήθηκε, έκλειψε από τον Neuer την μπάλα ο Fellhauer, έκλειψε την μπάλα έξω από την περιοχή και περπάτησε μέχρι και τα δίχτυα, δηλαδή ουσιαστικά περπατώντας, και έκανε το 1-0, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Όμως αυτό που μένει στην ιστορία είναι το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία, 8 δευτερόλεπτα παρακαλώ, στην ιστορία της Bundesliga. 60 χρόνια Bundesliga, σημειώθηκε το πιο γρήγορο γκολ στα 8 δευτερόλεπτα. Augsburg Bayern 2-2. Στο 63, Manchester United τότε 0-0, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αυτά αναφέρομαι τώρα. 5 τα γκολ της Λειψίας απέναντι στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ στο 61, πάμε στο 62, με τον γκολ του Ρέλβας στο πρώτο ημίχρονο, 1-0. 2-1 το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο, είναι στο 2-1, άργησε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, άρα είμαστε στο 53, πολύ νωρίτερα σε σχέση με το άλλο παιχνίδι που ξεκίνησαν μαζί στις 7.30, αλλά το ένα είναι στο 62 και το άλλο είναι στο 54. Η Μπαρσελόνα συνεχίζει να προηγείται 2-0 της Χετάφε. Η Ίντερ έσβησε, έριξε τις μηχανές της απέναντι στην Πάρμα, προηγήθηκε νωρίς 3-0 και είμαστε στις καθυστερήσεις τώρα, παραμένει το 3-0. Και να σας πω και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τα σημερινά, τα κορυφαία πρωταθλήματα. Στην Ιταλία, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1, στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε. Στην Ισπανία, στις 10 η ώρα, Ρεάλ Μαδρίτης Βίγιαρεάλ, και στο 55-56 ουσιαστικά, Μπαρτσελόνα Χετάφε είναι στο 2-0. Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 1, όχι δεν είναι, είναι τελικό, είναι 1-2, διπλό για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο, έχουμε διακοπή, σας είπα το story. Αυτά στην Ισπανία. Superbet League 2, δεύτερη κατηγορία δηλαδή στην Ελλάδα. Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης το μεσημέρι 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0 είναι τα σημερινά αποτελέσματα. Παρακολουθούμε το 2 αυτό το πρωτάθλημα. Στη Γερμανία, σας είπα προηγουμένως, Augsburg Bayern Μονάχου 2-2, Mainz Bayern Leverkusen 3-4, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2, Hoffenheim Αμβούργο 2-3 και στο 65 Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης είναι στο 5-0. Λίγο νωρίτερα, Λίλ Χαύρη 1-0 στη Γαλλία, Λοριάν Παρίσι, και όχι Παρί, όχι Παρί Σεζερμέν δηλαδή, η Παρί. 10 παρατέταρτο θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα παιχνίδια, Λοριάν Παρίσι, Μονακό Τουλούζ, Μπρέστ Ανζέρ και Παρί Σεζερμέν Λεμάν, 10 παρατέταρτο πάντα ώρα Ελλάδας. Στο 67, Manchester United τότε, να σας είπα, 0-0. Νωρίτερα, Arsenal Leeds, ακόμη μια νίκη για την Arsenal, 2-1. Aston Villa Brentford 2-2. Ipswich Fulham 2-1. Sunderland Brighton 0-2. Και Chelsea Bournemouth 5-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο
στα γήπεδα της Super League, καθώς ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται 2-1 το ατρομήτου στο 57ο λεπτό βρισκόμαστε, αλλά είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι, ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει θα είναι φυσιολογικό, έτσι όπως είναι η εξέλιξη, είναι πάνω κάτω η μπάλα.

Η ΑΕΚ προηγείται με τα γκολ του Ρέλβας στο 41 με 1-0. Είμαστε στο 64ο λεπτό. Δίνουμε έμφαση στα πρωταθλήματα, διότι μετά τη διακοπή, για πρώτη φορά 3 εβδομάδες διακοπή των πρωταθλημάτων, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται και μια τάση και δημιουργούνται και κάποια ερωτηματικά πώς θα είναι οι ομάδες μετά από αυτή την μεγάλη, αρκετά μεγάλη, 3 εβδομάδες διακοπή των πρωταθλημάτων, και το ζητούμενο είναι πώς θα αντιδράσουν μετά από αυτή τη διακοπή. Βεβαίως οι ομάδες που δεν έχουν γκολούς διεθνείς, είναι δεδομένο ότι έχουν κάνει μια νέα προετοιμασία και είναι, ενδεχομένως θα είναι και πιο έτοιμες, αλλά οι ομάδες που έχουν αρκετούς διεθνείς είναι πρόβλημα. Ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση του στο ντέρμπι το αυριανό 9 η ώρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, καθώς και συνολικά έχουν 30 διεθνείς οι δύο ομάδες, από 15 ο καθένας, οπότε δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εικόνα τους στο ντέρμπι το συγκεκριμένο. Να πω και το υπόλοιπο πρόγραμμα όμως της 6ης αγωνιστικής. Αύριο 5 η ώρα έχουμε 2 αναμετρήσεις, Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 η ώρα ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο. Το ντέρμπι αιωνίων μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στις 9. Αύριο θα πούμε και περισσότερα και για αυτή την αναμέτρηση, με κάποια στατιστικά στοιχεία έχουν και τη δική του σημασία και αυτά. Και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στις 6 ώρα το απόγευμα το παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω. I'm just waiting for my day to come. And that's the... 24 πόντους διαφορά προηγείται ο Παναθηναϊκός 3 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Η μπάτρα του Προμηθέα, 52 Προμηθέας, 76 ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, η μπαλαδόρη του Σαββάτου, εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Πάμε λοιπόν για δελτίο ειδήσεων με την κυρία Αφροδίτη Χρυσοχώου και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Γυρίστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχασε επανειλημμένα τις ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, και κάλεσε τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε και έτσι προτείνω να αντικατασταθεί για να επιτευχθεί η συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μια ημέρα αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή τεραστίων ποσοτήτων ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές και την αντίδραση του Ζελένσκι για αυτή τη συμφωνία. Τις δηλώσεις Τραμπ χαιρέτησε ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, ο Κυρίλ Ντμίτριεφ. Ο πρόεδρος Τραμπ συντάσσεται με τους πολλούς που πιστεύουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η Ευρώπη γνωρίζει το κρυφό κόστος της εξάρτησης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και δεν θέλει να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις και ακολούθησε και ένωση του αεροδρομίου. Κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα και δυνάμεις ασφαλείας, ενώ από την επίθεση αναφέρονται δεκάδες τραυματίες, με τουλάχιστον 5 ανθρώπους να νοσηλεύονται στην εντατική. Οι Kuwait και Qatar Airways ακύρωσαν πτήσεις από και προς το Ριάντ, με ορισμένες ακυρώσεις να παρατείνονται ως τη Δευτέρα. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Ισπανίας και Γερμανίας κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν το αεροδρόμιο και περιοχές γύρω από αυτό. Πρόκειται για νέο περιστατικό μετά τα πλήγματα της Πέμπτης, από τα οποία σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και υπέστη σοβαρές ζημιές αεροσκάφος των Σαουδαραβικών αερογραμμών. Τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ίσως συμμετάσχουμε στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη, θα το εξετάσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε γι' αυτό το ενδεχόμενο. Στη διεθνή διαδρομή και την πολυσχηδή προσωπικότητα του σπουδαίου οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνωα Ζομπανάκη στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη στο πλαίσιο εκδήλωσης τιμής του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων, ο Χρυσόστομος. Ο Ζομπανάκης αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση της ζωής των κατοίκων των νησιών με καλύτερες υποδομές, μεταφορές και υπηρεσίες υγείας και παιδείας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το νησί της Ρο, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το ακριτικό νησί, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο, ενώ ευχαρίστησε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσική Κρατική Υγειονομική Ρυθμιστική Αρχή επιβεβαίωσε το θάνατο εργαζόμενης εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία. Ταυτόχρονα πληροφόρησε το Διεθνή Οργανισμό ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Πανόλης. Σημειώνεται ότι στις 2 Οκτωβρίου μια εργαζόμενη σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου για την Πανόλη στη Σιβηρία ασθένησε και πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το περιστατικό οδήγησε τις ρωσικές αρχές στην επιβολή καραντίνας σε περίπου 200 άτομα, προκαλώντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στο υπόλοιπο Ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Συνεπώς με τον Αλέξανδρο Ρωμανού Λιζάρδο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και ακούτε το Συνεπώς στο Art News Radio στους 105,8. Συνεπώς λοιπόν, γιατί βάζουμε το πώς δίπλα στο σινεμά και προσπαθούμε να δίνουμε απαντήσεις. Πώς φτιάχνατε μια ιστορία, πώς μας συγκινεί, πώς μας θυμώνει, πώς γίνεται να βλέπουμε την ίδια ταινία και να φεύγουμε με εντελώς διαφορετικές εντυπώσεις. Σήμερα ξεκινάμε από την τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα, από την ανάγκη μας να παρακολουθούμε και να κρίνουμε τους άλλους. Θα συναντήσουμε μια μάλλον ανησυχητική μαμά, θα ταξιδέψουμε σε ένα νησί που οι αναμνήσεις αποκτούν ιδιαίτερη αξία και σε ένα κόσμο όπου το να ονειρεύεσαι έχει τίμημα. Και θα κλείσουμε τις ταινίες μας με ένα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα πριν περάσουμε στα κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Ξεκινάω με το prime time του Lars Oppenheim με τον Robert Pattinson και την Merritt Wever. Μια ταινία που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ, παρότι αρκετοί συνάδελφοι έχουν σοβαρές ενστάσεις. Η αφετηρία της είναι η πραγματική ιστορία του Catch a Predator, αυτής της παράξενης και καθόλου εύκολα κατανοήσιμης τηλεοπτικής προσπάθειας να παντρέψει το είδος του reality με το σοβαρό δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το 2004 ως ενότητα του Daytime στο NBC και εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Η ταινία μας μεταφέρει το 2006, όταν η επιτυχία και η πίεση για τηλεθέαση μεγάλωναν παράλληλα. Συνεργάτες εκπομπής υποδίονταν ανήλικους στο διαδίκτυο. Ενήλικοι άνδρες που πίστευαν ότι επικοινωνούσαν μαζί τους προσπαθούσαν να μπουν στα σπίτια τους και κατέληγαν να βρίσκονται απέναντι σε κρυφές κάμερες όπου τους περίμενε ο παρουσιαστής Chris Hansen. Το κοινό παρακολουθούσε την αποκάλυψη, την αμηχανία, τη διαπόμπευση και η διαδικασία της δημόσιας καταδίκης άρχιζε πριν από τη δικαστική. Το πόσο μακριά έφτασε αυτή η πρακτική φαίνεται από ένα πραγματικό περιστατικό. Το 2006 στο Τέξας, ο εισαγγελικός του υδρουργός Bill Conrad αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι του, ενώ τηλεοπτικές κάμερες βρίσκονταν απ' έξω. Η αδελφή του προσέφυγε κατά του καναλιού NBC και η υπόθεση έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εκεί αποκτά βάρος το ερώτημα που διατρέχει την ταινία. Πού σταματάει η δημοσιογραφική έρευνα και πού αρχίζει η σκηνοθεσία ενός γεγονότος για χάρη της τηλεθέασης. Ποιος ελέγχει εκείνον που εμφανίζεται ως ελεγκτής όλων των υπολείπων. Και τελικά, για ποιο λόγο όλοι εμείς θέλουμε να παρακολουθούμε τέτοια θεάματα. Για μένα το ενδιαφέρον είναι το ότι ο Oppenheim χρησιμοποιεί την ίδια την αισθητική αυτής της τηλεόρασης, την τραχιά εικόνα, τα υπερβολικά χρώματα, την αίσθηση ότι οι χώροι είναι στημένοι και υπηρετούν την κάμερα, το τεχνητό δηλαδή που φαίνεται, και θεωρώ ότι πρέπει να φαίνεται γιατί συμμετέχει σε αυτό που θέλει να πει τελικά η ταινία. Μας βάζει μέσα σε ένα μηχανισμό, στην ανάγκη για το επόμενο, το πιο δυνατό περιστατικό, για έναν άνθρωπο που θα καταρρεύσει λίγο πιο θεαματικά, για μια εικόνα που θα κρατήσει τον τηλεθεατή ακόμα και όταν η υπόθεση έχει πάψει να αντιμετωπίζεται με δημοσιογραφικούς όρους. Κάπως έτσι αναγνωρίζεις μια προϊστορία της σημερινής κουλτούρας της διαπόπευσης, της ευκολίας με την οποία αποφασίζουμε ποιος είναι ένοχος και ποιος πρέπει να εξαφανιστεί, ποιον δικαιούμαστε να εξευτελίζουμε. Μια τηλεοπτική εκπομπή μπορεί να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και παρόλα αυτά να χειραγωγεί μέσα από την επιλογή, το στήσιμο και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο τα παρουσιάζει. Ο Πάτινσον στην κυριολεξία καταπίνει το ρόλο. Παίρνει την αυτάρεσκη σιγουριά του τηλεοπτικού παρουσιαστή και την κάνει σχεδόν σωματικό χαρακτηριστικό. Αλλά εκείνη που κλέβει την παράσταση για μένα είναι η Merritt Wever στον μυθοπλαστικό ρόλο της παραγωγού. Σε κάθε πλάνο θέλω πραγματικά να την παρακολουθώ. Τον τρόπο με τον οποίο δείχνει ότι παρακολουθεί η ίδια, τον τρόπο που ακούει, που μετράει την κατάσταση, που κρατάει την ψυχραιμία της ενώ όλοι γύρω της χάνουν αυτό το μέτρο. Και εδώ έχει ενδιαφέρον ότι η Νίκη Μπόγκαν στο Screen Daily, παρότι διατυπώνει ενστάσεις για την δραματουργία, ξεχωρίζει ιδιαίτερα την Wever. Καταλαβαίνω το γιατί. Δίνει στην ταινία ένα σταθερό κέντρο, χωρίς να κάνει το χαρακτήρα της λιγότερο ανησυχητικό.

και από την τηλεόραση που μας καλούσε να καταδικάσουμε κάποιον από τον καναπέ μας, περνάμε στην οθόνη που μας επιτρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο. The Social Reckoning του Aaron Sorkin. Θυμόσαστε το The Social Network που σκηνοθέτησε ο David Fincher σε σενάριο Sorkin με τον Jesse Eisenberg ως Mark Zuckerberg. Εδώ ο Sorkin αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, ενώ ο Zuckerberg θα έχει έναν καινούριο άνθρωπο να τον υποδηθεί, τον υποδίεται ο Jeremy Strong, και είναι πραγματικά strong. Η ιστορία αφορά τη Frances Hogan, την εργαζομένη τότε στο Facebook, που έδωσε εσωτερικά έγγραφα στον δημοσιογράφο Jeff Horowitz στην Wall Street. Οι αποκαλύψεις του 2021 έφεραν στο προσκήνιο όσα γνώριζε η εταιρεία για τις βλαβερές συνέπειες των πλατφόρμων της. Την ίδια περίοδο η μητρική εταιρεία μετανομάστηκε σε Meta. Για ποιο λόγο άραγε? Η εφαρμογή Facebook κράτησε το όνομά της βεβαίως. Το αναφέρω επειδή συχνά τα μπερδεύουμε, ενώ η επίσημη εξήγηση της μετανομασίας αφορούσε τη νέα εταιρική κατεύθυνση και το Metaverse, όπως οι ίδιοι αποκαλούν. Η σύνδεση με το prime time είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Η οργή κρατάει το ενδιαφέρον μας. Η σύγκρουση μας κάνει να παραμένουμε μπροστά στις οθόνες μας, και όταν αυτή η παραμονή αποκτά οικονομική αξία, το τι βλέπουμε και με ποια σειρά πάβει να είναι τόσο αθώα υπόθεση είναι κάτι το οποίο μας αφορά. Αυτό που μου προκάλεσε η ταινία ήταν κυρίως μια πολύ δυσάρεστη ανάγνωση, όχι για το ίδιο το περιεχόμενό της, αλλά για το πώς λειτουργούμε εμείς απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Τα γεγονότα, μην ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ πρόσφατα και όμως πάρα πολύ εύκολα τα έχουμε ξεχάσει ήδη. Συνεχίζουμε να μπαίνουμε στις ίδιες εφαρμογές, να θυμώνουμε, να κάνουμε κοινοποιήσεις, να διαβάζουμε και να αναρτούμε πράγματα τα οποία η δημόσια συζήτηση μπορεί να τα θεωρεί σημαντικά, εμείς όμως γινόμαστε οι τοξικοί. Ο Jeremy Strong είναι για μένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της ταινίας. Ο Zuckerberg, όπως τον υποδίεται, έχει πια την εξουσία που έχει αποκτήσει μετά από τη δύναμη που έχει αποκτήσει η ίδια του η επιχείρηση. 3 δις νομίζω ότι ήταν εκείνη την εποχή το ανταλλακτικό της κόστος, και έχει μάθει να λειτουργεί μέσα σε αυτή. Απέχει από την νεανική εκδοχή του Eisenberg, και αυτή η απόσταση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ο χαρακτήρας που μου προκάλεσε ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη περιέργεια και την μεγαλύτερη οργή. Η Mikey Madison ως Hogan και ο Jeremy Allen White ως Horowitz είναι επίσης εύστοχοι. Ωστόσο, ένιωσε μεγαλύτερη απόσταση από τους δικούς τους χαρακτήρες, ενδεχομένως όμως να είναι και από επιλογή, γιατί ο Sorkin δίνει προτεραιότητα στην υπόθεση, στην πληροφορία και στο επιχείρημα. Ο λόγος είναι μετρημένος και έχει συγκεκριμένο προορισμό και κατεύθυνση. Εκεί βρίσκεται και για μένα το όριο της ταινίας. Η ταινία εξηγεί την υπόθεση καθαρότερα όσο προσπαθούμε να τη βιώσουμε χωρίς το ανθρώπινο κόστος της. Μερικές φορές οι χαρακτήρες μοιάζουν να υπάρχουν και να διατυπώνουν την επόμενη σωστή σκέψη. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι διακυδεύεται, και καταλαβαίνεις παράλληλα και για ποιο λόγο σε δένει αυτό με την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, φεύγεις με κάτι που σε αφορά προσωπικά. Η ενημέρωση από μόνη της δεν αρκεί για να αλλάξεις μια συνήθεια. Ξέρουμε περισσότερα για το πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες και εξακολουθούμε να τους προσφέρουμε το χρόνο μας, την προσοχή μας και το θυμό μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το χάσμα ανάμεσα στη γνώση και στη συμπεριφορά μας είναι ίσως το πιο άβολο πράγμα που σου αφήνει η ταινία. Να τους προσφέρουμε το χρόνο μας, την προσοχή μας και το θυμό μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το χάσμα ανάμεσα στη γνώση και στη συμπεριφορά μας είναι ίσως το πιο άβολο πράγμα που σου αφήνει η ταινία.

Πέρναμε τώρα σε μια άλλη μητέρα, στην άλλη μαμά με πρωτότυπο τίτλο Other Mommy, και εδώ θέλω να είμαι σαφής, αυτή η ταινία είναι μια από αυτές που δεν πρόλαβα να δω. Έγινε δημοσιογραφική προβολή, είχα πει λανθασμένα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή το ότι δεν είχε γίνει, δικό μου το λάθος, το παίρνω, το κουβαλάω στην πλάτη μου. Θα σας μεταφέρω λοιπόν την υπόθεση και ορισμένες αντιδράσεις από τον ξενοτύπο. Η ταινία βασίζεται σε ένα γνωστό μυθιστόρημα. Ένα μικρό κορίτσι αποκτά μια ιδιαίτερη σχέση με την οντότητα την οποία θα αποκαλεί δεύτερη μητέρα της. Η παρουσία αυτή δείχνει αρχικά στοργική και διαθέσιμη, αλλά η οικειότητα κρύβει μια

απειλή. Η Τζέσικα Τσαστέιν υποδίεται τόσο τη μητέρα όσο και το υπερφυσικό μέρος αυτού του σωσία της. Οι κριτικές είναι κυρίως αρνητικές, αλλά η ερμηνεία της Τσαστέιν προσφέρει αφορμές για διάφορες αναγνώσεις. Οι κριτικές είναι κυρίως αρνητικές, αλλά η ερμηνεία της Τσαστέιν, όπως γράφεται στον τύπο και ιδιαίτερα στο Guardian, αναφέρει κάποια πράγματα που ίσως έχουν ενδιαφέρον να αναφέρουμε. Η κομψή ψυχρότητα της Τσαστέιν μας κάνει εδώ πέρα τα δικά της προσωπικά θαύματα, αναφέρει ο συγγραφέας του συγκεκριμένου αποσπάσματος. Ενώ στο Φαγκόρια καταλήγει πως ακόμα και δύο ερμηνείες της Τσαστέιν θα αρκούσαν για να κρατήσουν αυτή την ταινία κάπως στη μνήμη μας, όσο μέτρη και αν είναι αυτό το υπονοεί. Εγώ μέχρι να τη δω θα κρατήσω μια μικρή ελπίδα, μήπως τελικά αυτή η υπερβολή που έχει διατυπωθεί στις κριτικές κάνουν την ταινία κάπως διασκεδαστική. Μια κακή ταινία δεν γίνεται αυτόματα cult, μερικές όμως αποκτούν μια δεύτερη ζωή ακριβώς επειδή έχουν κάτι το παράξενο ή αυτές τις αμετροέπειες που τελικά κερδίζουν το κοινό. Και το σημαντικότερο, όταν πηγαίνεις προετοιμασμένος ότι δεν θα δεις κάτι ιδιαίτερα κομψό, μπορείς να δεχτείς ευκολότερα αυτό το οποίο παρακολουθείς και να περάσεις καλύτερα από όσο περιμένεις. Θα επανέλθω όταν τη δω, λογικά την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτή είναι η προσδοκία μου, όχι η κριτική μου, να τα ξεχωρίσουμε.

Πάμε τώρα σε μια ταινία που αγάπησα ιδιαίτερα, την είδα πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Ανζή και στη συνέχεια την είδα ολοκληρωμένη με το τελικό της μοντάζ στην Ελλάδα, μεταγλωτισμένη για να μπορώ να κάνω και τις ανάλογες συγκρίσεις μου. Δεν θα τις κάνουμε τώρα ραδιοφωνικά, απλά σας το αναφέρω. Η ταινία λέγεται Ξεχασμένο νησί, Forgotten Island, για όσους θέλουν να προτιμήσουν τον πρωτότυπο τίτλο. Είναι μια από τις ταινίες λοιπόν που σας είπα ότι είναι από τις αγαπημένες μου κινουμένων σχεδίων αυτής της χρονιάς, έστω μέχρι στιγμής. Δύο φίλες, η Τζο και η Ραΐσα, βρίσκονται μπροστά στη στιγμή που οι δρόμοι τους αρχίζουν να χωρίζουν. Μια περιπέτεια τις μεταφέρει σε ένα φανταστικό κόσμο εμπνευσμένο από τη μυθολογία των Φιλιππίνων, όπου οι κοινές αναμνήσεις τους αποκτούν καθοριστική σημασία. Εγώ ξεχωρίζω τρεις θεματικούς άξονες στην ταινία. Ο πρώτος είναι το πώς χτίζεται μια φιλία. Με κοινές εμπειρίες, με μικρές συνήθειες, με πράγματα που για τους υπόλοιπους μπορεί να είναι ασήμαντα, αλλά για δύο ανθρώπους είναι ολόκληρη η ιστορία τους. Ο δεύτερος είναι ίσως αυτό το πιο δύσκολο κομμάτι της ταινίας, το πώς κάνεις ένα βήμα πίσω για να δώσεις στον φίλο σου το χώρο ώστε να εξελιχθεί. Πόσο αγαπάς δηλαδή κάποιον αρκετά, ώστε να μην του ζητάς να περιορίσει τη ζωή του για να μην διαταραχτεί η δική σου. Και πώς αποδέχεσαι ότι μία σχέση μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτό να ακυρώνει όλα όσα έχετε ζήσει. Αυτά τα δύο τα πετυχαίνει η ταινία εξαιρετικά. Στέκεται ιδιαίτερα στη δύναμη των κοινών εμπειριών που ενώνουν τις δύο ηρωίδες, αλλά και στο χιούμορ το οποίο συνυπάρχει μαζί με το φόβο ότι ο δεσμός τους μπορεί να χαθεί. Όλα αυτά με εξαιρετική μουσική από τα 80s και τα 90s. Είναι μια παρατήρηση που νομίζω ότι πρέπει να τη δώσουμε τη δική της βαρύτητα, γιατί η φιλία έχει αποκτήσει βάρος πριν αρχίσουν να δοκιμάζονται τα όριά της. Ο τρίτος άξονας όμως αφορά τη μυθολογία των Φιλιππίνων. Πλάσματα που εγώ δεν γνώριζα είναι η αλήθεια, τέρατα, τις ιστορίες που περνούν από τους μεγαλύτερους στους νεότερους, τον τρόπο με τον οποίο μια κουλτούρα βρίσκει τις εικόνες για να μιλήσει για τους φόβους της και να τις μεταφέρει ως εμπειρίες, ίσως και μαθήματα στη νεότερη γενιά. Είναι και αυτή μία από τις λεπτομέρειες και τις λειτουργίες της ταινίας που της δίνουν αυτή την ωραία εύπλαστη μορφή στη μυθοπλασία της. Δίνει δηλαδή μία μορφή σε όσα δυσκολευόμαστε εμείς να εξηγήσουμε. Και μάλιστα τη δίνει με έναν πολύ διεθνή τρόπο. Κάτι very international, άμα θέλετε να το πούμε στην μητρική γλώσσα, ίσως κάποιον από την Κορνουάλη. Εδώ αισθάνομαι το ότι αλλάζει λίγο η ισορροπία της ταινίας, καθώς διερευνάται ο κόσμος της περιπέτειας, η αφήγηση αρχίζει με κάποιο τρόπο και απομακρύνεται για λίγο από την αμεσότητα της ανθρώπινης σχέσης. Δεν θεωρώ ότι αυτό τη χαλάει, αλλά αλλάζει το ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεσαι μαζί της. Εκεί δηλαδή που σε κρατούσε με αυτή την οικία αγωνία, τώρα σε παρασύρουν περισσότερο τα γεγονότα, οι δράσεις, η φαντασία. Ο κεντρικός της άξονας πάντως παραμένει η σημασία των αναμνήσεων. Όσα έχουμε ζήσει μαζί με άλλους ανθρώπους επηρεάζουν αυτό το οποίο γινόμαστε και όχι το όσα έχουμε ζήσει, τα έχει πει η Βύση που είναι τώρα και της επικαιρότητας. Αυτό δεν σημαίνει το ότι η ταινία χάνει την αξία της. Για ένα παιδί βρίσκω πολύ ουσιαστικά όλα αυτά τα μηνύματα. Δεν χρειάζεται να κρατάς τον φίλο σου διαρκώς δίπλα σου για να εξακολουθεί να σου είναι σημαντικός. Ούτε κάθε αλλαγή σημαίνει εγκατάλειψη, δηλαδή ας συγκεντρωθούμε λιγάκι. Και για εμάς τους μεγαλύτερους υπάρχει κάτι επίσης πάρα πολύ χρήσιμο που μπορούμε να το υπογραμμίσουμε. Μπορούμε να στηριχτούμε στις αναμνήσεις μας και να προχωρήσουμε χωρίς να απαιτούμε να επαναληφθεί το παρελθόν, το αναθεματισμένο παρελθόν. Αυτό είναι που κρατάω περισσότερο από το Ξεχασμένο νησί. Η μνήμη μπορεί να σε βοηθήσει να αντέξεις μία αλλαγή, να σου θυμίσει το ότι έχεις αγαπηθεί, το ότι έχεις υπάρξει σημαντικός για κάποιον, όλα όσα γενικά ζητάμε τέλος πάντων να έχουν μια θέση στη ζωή μας.

Και από τις αναμνήσεις περνάμε στα όνειρα με την αναγέννηση, δηλαδή την ταινία Resurrection του Κινέζου σκηνοθέτη Bee Gun, που παρουσιάστηκε στις Κάνες το 2025 και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο καθόλου αδικαιολόγητα. Η αφετηρία της είναι μια αλόκοτη συμφωνία σε ένα κόσμο που οι άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν την αθανασία αν εγκαταλείψουν την ικανότητά τους να ονειρεύονται. Κάποιοι όμως επιμένουν και πολύ καλά κάνουν, και η ταινία ακολουθεί έναν από αυτούς σε ένα ταξίδι που αλλάζει εποχές, πρόσωπα, με κινηματογραφικές μορφές και αναφορές που δύσκολα ο δυτικός κόσμος τις πιάνει στο ακέραιο, αλλά παρόλα αυτά δεν μας πειράζει αυτό καθόλου. Μόνο αυτή η ιδέα ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πόση αξία έχει μια ζωή που συνεχίζει επαόριστον αν της αφαιρέσεις τη φαντασία? Και αν επεκτείνουμε αυτή τη σκέψη πέρα από το όνειρο και τον ύπνο και την πραγματικότητα του ονείρου και τις συνδέσεις που μπορεί να κάνει με τον εαυτό μας, μπαίνουμε στο τι συμβαίνει όταν παρατούμαστε από τις προσδοκίες μας, όταν συνηθίζουμε τόσο πολύ να λειτουργούμε ώστε να ξεχνάμε τι θέλαμε να ανταλλάξουμε, τι θέλαμε να επικοινωνήσουμε, τι θέλουμε να αλλάξουμε γενικά με τη ζωή μας. Όλα αυτά μαζί σε αυτή τη ροή χάους που τα αναφέρω. Η ταινία δεν εξαντλείται από την φιλοσοφική εξήγηση αυτής της συνθήκης. Σου ανοίγει έναν κόσμο πανέμορφα χαοτικό, εκεί που πας να καταλάβεις ακριβώς πού βρίσκεσαι, σε μετακινεί σε άλλο έδαφος, αλλάζει η εικόνα, αλλάζει ο ρυθμός, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρακολουθείς. Αυτό είναι που της δίνει δύναμη για εμένα. Η αίσθηση ότι κάποιος σου φτιάχνει ένα όνειρο μπροστά στα μάτια σου. Δεν μπορείς πάντοτε να το εξηγήσεις, ούτε να καταλάβεις τι συμβαίνει. Θέλεις όμως να συνεχίζεις να πάρει να το κοιτάς. Για αυτή την ταινία βέβαια ο διεθνής τύπος έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα αντιφατικά. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν μία που συνδέει κόσμους περισσότερο γραμμικούς από αυτούς που θα ήθελε να είναι ονειρικοί, και αυτό ίσως σε διευκολύνει σε σημεία να τους κατανοήσεις, αλλά το χάος το οποίο έχουν δεν σου επιτρέπει να την ονειρευτείς, αν θέλουμε να το πούμε λίγο κάπως ποιητικά. Στο Sight and Sound βέβαια θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικό που έχει γραφτεί, το ότι την περιγράφει ως διαδρομή μέσα στον κινέζικο εικαστικό αιώνα, πέρα από τις αναφορές της ιστορίας στον κινηματογράφο, κάτι που για έναν δυτικό δεν είναι πάρα πολύ καθαρό, είναι η αλήθεια, να το παρατηρήσει. Αυτή λοιπόν η δεύτερη ανάγνωση προσθέτει κάτι για μένα το πολύ ενδιαφέρον, ότι μέσα στις αλλαγές της μορφής υπάρχουν εποχές, διαψεύσεις, επιθυμίες. Η ίδια εικόνα δηλαδή κουβουλάει μια μνήμη, κουβουλάει, άκουσε εκεί πώς το λέω, κουβαλάει μια μνήμη. Και ο κινηματογράφος γίνεται ο χώρος όπου όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να ακολουθούν τη σειρά τους, και όλο αυτό το οποίο θα έδινε μια συμβατική αφήγηση. Για μένα λοιπόν οπτικά αυτή η ταινία είναι ένα κομψοτέχνημα. Αν την αφήσεις λίγο να κάτσει έτσι στη μνήμη σου και έχεις διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνη, θα βρεις σίγουρα μια λογική σύνδεση ακόμα και για εσένα μέσα στο παράλογό της. Σε οδηγεί σε διαφορετικούς κόσμους που αξίζει ως θεατής να παρακολουθήσεις. Αν πάλι κάποιος χρειάζεται μια γραμμική ιστορία με σαφείς απαντήσεις, πολλά γιατί, πολλά πρέπει και όλα αυτά, θα το χάσει, εντάξει, δεν πειράζει όμως. Η ομορφιά της δεν καταργεί την απόσταση που μπορείς να αισθανθείς κάτι. Εγώ αφέθηκα σε αυτή την εμπειρία. Υπάρχουν ταινίες που ακριβώς τις θυμάσαι γιατί αφήνεσαι σε αυτές. Θεωρώ το ότι εκεί την κατατάσσω.

Τελευταία λοιπόν ταινία για να κλείσουμε και αυτό τον κύκλο είναι πάλι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δεν έχω δει, σας το αναφέρω προκαταβολικά. Γάζα, η λωρίδα της εξόντωσης του Μεξικανού σκηνοθέτη Ραφαέλ Ράγκερ. Δεν έχω καταφέρει λοιπόν να τη δω, οπότε θα περιοριστώ σε μια σύντομη παρουσίαση της υπόθεσης. Η ταινία καταγράφει την εμπειρία των αμάχων στη λωρίδα της Γάζας, τους βομβαρδισμούς, την καταστροφή, τους τραυματισμούς και το μαζικό εκτοπισμό προς την Ράφα στην αναζήτηση καταφυγίου. Η προσέγγιση της στηρίζεται, όπως γράφει ο διεθνής τύπος, στην άμεση καταγραφή των ανθρώπων και των γεγονότων, χωρίς να οργανώνεται γύρω από στατιστικές ή αναλύσεις ειδικών, ακόμα και ένα κινηματογραφικό μοντάζ. Ιδιαίτερη θέση έχουν τα παιδιά και οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πύρους. Αυτή είναι η σύντομη λοιπόν περιγραφή του ντοκιμαντέρ. Για την κινηματογραφική του αποτίμηση θα επανέλθω ή δεν θα επανέλθω ανάλογα με το χρόνο και το τι θα μας προκύψει την επόμενη εβδομάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η περιήγησή μας στις ταινίες της εβδομάδας. Θα κάνουμε μια μικρή μουσική παύση ακόμα και θα επιστρέψουμε με τα φεστιβάλ, τις προβολές και τις συναντήσεις αυτών των ημερών. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio και ακούτε την εκπομπή συνεπώς.

Επιστρέφουμε στο συνεπώς και περνάμε στα φεστιβάλ. Ο Οκτώβριος είναι από τους μήνες που θα ήθελες να μπορείς να βρίσκεσαι σε περισσότερες πόλεις ταυτόχρονα και δυστυχώς δεν γίνεται γιατί τα φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα σχεδόν τις ίδιες τιμές. Λονδίνο λοιπόν, Βαρσοβία και σε λίγες μέρες το φεστιβάλ της Ρώμης. Εκεί οι διοργανώσεις, αυτές οι τρεις που αναφέραμε μόλις τώρα, με διαφορετικό χαρακτήρα αλλά πολλές κοινές ταινίες θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες. Ξεκινάμε λοιπόν με το Λονδίνο, που το 70ο φεστιβάλ κινηματογράφου, γνωστό και ως BFI, άρχισε στις 7 Οκτωβρίου και συνεχίζει μέχρι τις 18 του μήνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 251 τίτλους από 88 χώρες. Ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, σειρές και έργα που δοκιμάζουν νέους τρόπους αφήγησης. Έναρξη έγινε με το Έλσινορ του Σάιμον Στόουν. Ο Άντριου Σκότ υποδίεται τον Ιαν Τσάρλεσον, τον ηθοποιό από την ταινία «Η δρόμη της φωτιάς». Ξέρεις, θυμάστε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Δεν θα το δοκιμάσω μέχρι τέλος το κομμάτι. Δεν το πετυχαίνω. Αν το έχουμε εδώ πέρα πάντως, αγαπητέ ηχολήπτα, σας παρακαλώ βάλτε το. Αυτή λοιπόν η ταινία τη θυμόμαστε πάρα πολύ χαρακτηριστικά, όχι μόνο για τα Όσκαρ της, όχι μόνο για τον δικό μας τον Βαγγέλη, αλλά γιατί στη συνέχεια ιστορικά μας έβαλε μια καινούργια πληροφορία που την αναλύει μέσα στην ταινία. Ο χαρακτήρας λοιπόν που υποδίεται ο Άντριου Σκοτ είναι ο συγκεκριμένος ηθοποιός που αναφέραμε νωρίτερα, ο Ιαν Τσάρλεσον, ο οποίος ενώ έπαιζε τον Άμλετ γνώριζε ήδη το ότι αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες του AIDS σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό. Μια ταινία η οποία επιστρέφει σε αυτή την εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν από την ζωή, με τα πολύ οδυνηρά μηνύματα που θέλει να μεταφέρει, αλλά και την ανάγκη των ανθρώπων να ζήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους πάνω στο σανίδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, εδώ πέρα κυριολεκτικά γιατί έχουμε να κάνουμε με ηθοποιούς. Έχουμε να πούμε ότι σε αυτή την ιστορία η Ολίβια Κόλμαν κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις υποδιόμενη την γιατρό του, η οποία μάλιστα έχει αφήσει και το όνομά της στο νοσοκομείο, γιατί έκανε πραγματικά μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτή την ασθένεια σε εποχές που δεν υπήρχαν τα ανάλογα φάρμακα.

Πάμε τώρα στο Φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Εκεί περνάμε στη Βαρσοβία, όπου βρίσκομαι αυτές τις μέρες. Είναι το 42ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου και θα συνεχίσει μέχρι τις 18 του μήνα. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο εδώ πέρα, γιατί το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το ελληνικό κοινό. Η Βαρσοβία λοιπόν συνδυάζει ταινίες που έχουν ήδη ξεχωρίσει από τα διεθνή φεστιβάλ με σημαντική πορεία, καθώς και πρωτοδεύτερες ταινίες καινούριων δημιουργών, γιατί εστιάζει στα νέα ταλέντα. Αυτό έχει τη δική του σημασία. Δηλαδή, δίπλα στις ταινίες που περιμένεις να δεις λόγω των ονομάτων ή της προβολής που έχουν ήδη πάρει από το διεθνή τύπο, γιατί έχουν γίνει κάποιες πρώτες προβολές, μπορεί να συναντήσεις και ονόματα που δεν έχεις ιδέα. Σε μένα έχει ήδη συμβεί αυτό με μία ταινία. Θα ανατρέξουμε όμως αυτό ίσως στην επόμενη εκπομπή. Στην έναρξη λοιπόν του φεστιβάλ είδαμε τις ταινίες στον ντεμπούτ, όπως σας είπα, με την Julianne Moore, δίνει ερμηνεία, και το Growth of the Soil, το οποίο επίσης το έχω δει στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και μάλιστα είναι η επίσημη πρόταση της χώρας του για τα βραβεία Όσκαρ. Βασίζεται στο μυθιστόρημα του Knut Hamsun, που είχε δεχτεί και πάρα πολλές κριτικές για τις πολιτικές του απόψεις. Ο τρόπος βέβαια που αναπτύσσεται στην ταινία μας βγάζει τελείως μακριά από αυτό. Έχει το ενδιαφέρον του, έχει έτσι μια θεατρικότητα. Είναι μια ταινία που επίσης θα βγει στην Ελλάδα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η διοργάνωση έχει ανακοινώσει βέβαια ανάμεσα στους καλεσμένους αρκετούς από τους ηθοποιούς. Έχουμε γράψει τα κείμενά μας, μπορείτε να τα διαβάσετε στο Earth News. Στο πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται ταινίες όπως το Confession, το οποίο δώστε του την προσοχή σας όσοι θα το δείτε κάπου φεστιβάλικα. Εγώ όμως θα σταθώ σε δύο ταινίες με ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή. Μάλιστα και η Earth έχει βάλει το χεράκι της ανάμεσα στους συμπαραγωγούς. Το Κράταμε ή Κράτησέ με, δεν ξέρω πώς θα αποδοθεί, Hold On To Me της Μυρσίνης Αριστίδου, το έχω δει από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, αλλά και την Κότα που ήδη προβάλλεται.

στις ελληνικές αίθουσες. Δύο ταινίες που δείχνουν πόσο διαφορετικές διαδρομές μπορεί να πάρει μια διεθνή συμπαραγωγή. Το Κράταμε συμμετέχει στο διαγωνιστικό πρώτων και δεύτερων ταινιών και έρχεται στη Βαρσοβία, έχοντας ήδη κερδίσει λοιπόν το βραβείο κοινού στο Sundance. Είναι και η πρώτη ταινία που υποβάλλει Κύπρος επίσημα για τα Όσκαρ. Κύπρος. Χαιρόμαστε. Πολύ καλά κάνει. Μα να το συνεχίσει. Φέτος είχε τρεις πολύ ωραίες ταινίες. Έχουμε ήδη γράψει κείμενο για τις κινήσεις της Κύπρου στον κινηματογράφο. Τα βήματά της είναι σταθερά, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρος, για να επανέλθουμε λοιπόν στο Hold On To Me. Είναι η ταινία μεγάλου μήκους, στο ντεμπούτο της Κύπριας Μυρσίνης Αριστίδου. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η 11χρονη Ήρυδα. Περνά το καλοκαίρι της με μια μεγαλύτερη φίλη της, τη Δανάη, όταν μαθαίνει ότι ο πατέρας της έχει επιστρέψει για μια κηδεία. Εκείνος απουσιάζει γενικά σε όλη τη ζωή της. Η Ρίδα αποφασίζει να τον αναζητήσει, τον εντοπίζει σε ένα απομονωμένο καταφύγιο και επιμένει να τον γνωρίσει. Η πρώτη προβολή της ταινίας έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Νομίζω ότι έχει άλλες 2 ή 3, 15, 16 του μήνα. Αν είστε στη Βαρσοβία, ψάξτε το πρόγραμμα. Αυτή η αφετηρία θέτει ένα πολύ ανθρώπινο βεβαίως ερώτημα. Τι κάνει ένα παιδί όταν χρειάζεται ένα γονιό που δεν ξέρει αν θα υπάρξει ποτέ στη ζωή του με πραγματική παρουσία. Η επιθυμία για επαφή δεν αρκεί πάντα για να ξεπεραστούν όλα όσα έχουν προηγηθεί. Αλλά μπορεί να γίνει μια αρχή μιας σχέσης ή ίδιο με κάποιο τρόπο να μάθουν κάτι ο ένας για τον άλλον. Τώρα μια εντελώς διαφορετική πρωταγωνίστρια που είναι η Κώτα. Έχουμε μιλήσει για αυτή την ταινία. Ο ανθρώπινος κόσμος παρατηρείται από το ύψος και την οπτική ενός ζώου κυριολεκτικά. Μια Κώτα λοιπόν δραπετεύει από ένα ελληνικό πτηνοτροφείο και καταλήγει στην αυλή ενός παρακμιακού εστιατορίου. Προσπαθεί να επιβιώσει και να βρει τη θέση της και να προστατεύσει τα αυγά της. Μέσα από αυτή τη διαδρομή εμφανίζονται άνθρωποι, επιθυμίες, συγκρούσεις. Η ίδια η επιλογή παρουσίας οπτικής έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά τα πλάνα είναι συνήθως χαμηλά και στο ύψος της Κώτας, έτσι βλέπουμε τον κόσμο. Έχουμε συνηθίσει γενικά να θεωρούμε ότι τα κατοικίδια που έχουμε στο σπίτι, αυτά μπορούν να μας πούν μια ιστορία σε ανάλογη οπτική. Όχι, πλέον έχουμε και κότες. Η κάμερα αλλάζει θέση όταν αλλάζουμε πρωταγωνιστές. Πάνω στα πλάνα είναι ανάμεικτα. Αισθάνομαι πάρως ότι αυτή η ταινία θα μπορούσε να μας εκπροσωπήσει και στα Όσκαρ. Βέβαια, έχουμε μια εξαιρετική επιλογή ήδη ως πρόταση. Μαζί δηλαδή με την ταινία του Οικονομίδη. Θεωρώ την Κώτα ότι αγνοήθηκε που δεν έπαιξε πολύ ψηλά στα στοιχήματα. Θα μπορούσε να είναι μια δεύτερη ταινία που θα εκπροσωπούσε τη χώρα μας.

επόμενη στάση μας είναι το Φεστιβάλ της Ρώμης, την 21η διοργάνωση που το διεθνές διαγωνιστικό περιλαμβάνει 18 ταινίες. Τα προγράμματα που έχει συνδυάζουν νέες δημιουργίες, ειδικές προβολές, αφιερώματα και φυσικά πρεμιέρα, γιατί ξέρετε, στους Ιταλούς αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κόκκινα χαλιά. Μια από τις σημαντικές παρουσίες θα είναι πάνω στην Julianne Moore, η οποία θα παραλάβει ένα βραβείο συνολικής προσφοράς και καριέρας στον κινηματογράφο. Την απονομή θα κάνει ο Jesse Eisenberg, που είναι και ο σκηνοθέτης της. Μιλήσαμε για την ταινία ντεμπούτο λίγο νωρίτερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πάνω να πούμε το ποιοι δημιουργοί θα βρίσκονται εκεί. Παύλ Παυλικόφσκι είχε έρθει και στην Ελλάδα, θα μου πείτε. Δεν πειράζει, δεν έχει πάει στη Ρώμη φέτος. Ο Ροδρίγο Σορογκόγεν, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τονίζουν στη μία πλευρά, κάποιοι στην άλλη, που θα δώσει ένα masterclass. Η παραγωγός Τεσσαρός θα βρίσκεται εκεί πέρα, θα κάνει μια συζήτηση με τον Έντουαρντ Μπέργκερ. Ο Έντουαρντ Μπέργκερ, να θυμίσουμε ότι έχει κάνει ταινία με τον Μπράντ Πιτ στην Ελλάδα, έτσι, μπερδευόμαστε. Και είναι και ο σκηνοθέτης από το Κονκλάβιο. Ένας πολύ σημαντικός δημιουργός, επισκέπτεται συχνά το φεστιβάλ. Υπάρχει όμως και εδώ ελληνικό ενδιαφέρον. Στο πρόγραμμα το οποίο διαλέγει την ταινία Τεσσαρός περιλαμβάνεται και ο Αστακός του Γιώργου Λάνθιμου, κάτι το οποίο εμάς μας αφορά, ενώ στα αφιερώματα. Νομίζω ο Ζακ Περέν πρέπει να έχει διαλέξει το Ζήτα του Γαβρά, τώρα της ελληνική ταινία, ελληνικού ενδιαφέροντος, όπου Έλληνα σκηνοθέτη, που αποφάσισε να κάνει ευτυχώς για την ανθρωπότητα την καριέρα του στην Αλοκαπή. Αυτά λοιπόν μας περιμένουν στην Ρώμη. Τα είπαμε όλα μαζί, πάρα πολύ φλιαρία σήμερα, δεν πειράζει, είχαμε πάρα πολύ πληροφορία και πάρα πολύ διάθεση για ενημέρωση. Σας μεταφέραμε λοιπόν το κλίμα από τις ταινίες της εβδομάδας, σας μεταφέραμε το τι συμβαίνει με τα φεστιβάλ του κόσμου. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς αυτή τη διαδρομή και θα επανέλθουμε με περισσότερες ταινίες την επόμενη εβδομάδα, ίσως περισσότερες πληροφορίες από τα φεστιβάλ. Θα πούμε όσα πράγματα μας ενδιαφέρουν. Μην ξεχνάτε, ακούσατε το Συνεπώς από το Earth News Radio και σας ευχαριστούμε που, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεστε ήδη στους κινηματογράφους, θα το προτιμούσα εγώ να σας πω την αλήθεια και να ακούτε εμάς που τα λέμε εδώ. Παρ' όλα αυτά, ήσασταν κάποιοι συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας. Ακολουθεί η εκπομπή της Ντέπης Βρετού, μουσική σε 24 καρέ. Ντέπη, την αγάπη μας, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα την επόμενη ώρα. Και εσείς, μην ξεχνάτε, να πηγαίνετε πάντοτε κινηματογράφο, γιατί εκεί ξεκινούν όλες τις συζητήσεις, στα πιθανά πώς ή τα υπόλοιπα ερωτήματά σας. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχασε επανειλημμένα τις ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, και κάλεσε τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε και έτσι προτείνω να αντικατασταθεί για να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μια ημέρα αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία με το Κρεμλίνο για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές και την οργισμένη αντίδραση του Ζελένσκι για αυτήν την ευνηδιαστική συμφωνία. Τις δηλώσεις Τραμπ χαιρέτησε ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, κ. Δημήτριεφ. Ο πρόεδρος Τραμπ συντάσσεται με τους πολλούς που πιστεύουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Εμβληματικό και ιστορικό, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνέ αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ εξαπέλυσαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων. Η καταμέτρησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει διακοπεί προσωρινά εν αναμονή της εκτίμησης των ζημιών και του ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Καναδάς εξέδωσαν ταξιδιωτική προειδοποίηση προς τους πολίτες τους μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώσε ότι θα αποφασίσει σύντομα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας κατά των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Ενδέχεται θα το εξετάσουμε. Μόλις ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη επίθεση, οπότε θα λάβουμε μια απόφαση, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνωα Ζωμπανάκη, που πραγματοποιεί ο Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος στα Χανιά, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διεθνή διαδρομή και την πολυσχηδή προσωπικότητα του Ζωμπανάκη. Ο Ζωμπανάκης αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή άσκησε ο εισαγγελέας εναντίον των δύο δραστών της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της 5ης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα. Οι δύο δράστες της επίθεσης, που φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης, είχαν ταυτοποιηθεί από την Ελλάς και αναζητούνταν. Ο 22χρονος δράστης έχει αποσχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις που αφορούσαν όπλα και ναρκωτικά, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 18χρονος συγκατηγορουμενός του φέρονται να έχουν εμπλακεί και ειδικό υπόβαθρο. Αγωγή κατά της τεχνολογικής εταιρείας Meta για φερόμενη παρέμβαση υπέρ του ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρο κατέθεσε το εκλογικό επιτελείο του Βραζιλιάνου Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη χώρα που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Το επιτελείο του προοδευτικού ηγέτη ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ασκήσει ένδικα μέσα ενώπιον του

0: του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου και να υποβάλει καταγγελία στην Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων μετά από μια σειρά αποδεικτικών στοιχείων, όπως ισχυρίζεται, της φερόμενης ευνοιοκρατίας του τεχνολογικού κολοσσού, ο οποίος ελέγχει δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια εκπομπή μουσικής 24 καρέ με την Ντέμπι Βρετού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, αγαπά όμως και τις τηλεοπτικές σειρές όταν είναι καλές. Οπότε σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπομπή είναι Μουσική σε 25 καρέ, γιατί η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει την πολυβραβευμένη βρετανική ιστορική αστυνομική σειρά Peaky Blinders του Steven Knight, όπου αποτελείται από 6 στο σύνολό τους από την ΕΡΤ 1. Και βέβαια ένα μοναδικό rock and roll soundtrack με φωνές από τους Nick Cave και τους Arctic Monkeys ως την PJ Harvey, τους White Stripes και τον Johnny Cash.

Η σειρά έχει ξεκινήσει και προβάλλεται από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10 με διπλό επεισόδιο στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

St. James Infirmary Blues. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Κίλιαν Μέρφι, Πολ Άντερσον, Σόφι Ράντλ, Έλεν Μακρόκρι, Φιν Κόουλ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Σαμ Κλάφλιν, Στίβεν Γκρέιαμ.

η Λόρα Μάρλινγκ, What He Wrote,

Η σειρά βασίζεται στην πραγματική ιστορία των Peaky Blinders του Birmingham. Εξελίσσεται στους δρόμους του Birmingham στην Αγγλία το 1919 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρακολουθεί τη ζωή και τα κατορθώματα της συμμορίας Peaky Blinders, της αδίστακτης εγκληματικής οργάνωσης που επεκτείνει την επιρροή και την αυτοκρατορία της. Ο Τόμας Σέλμπι ηγείται των Peaky Blinders. Καθώς ο Τόμι ανεβαίνει κοινωνικά και πολιτικά, αντιμετωπίζει επικίνδυνους αντιπάλους, πολιτικές συνωμοσίες και προσωπικούς δαίμονες σε έναν ασταθή κόσμο όπου εξουσία, οικογένεια, φιλοδοξία και προδοσία συγκρούονται διαρκώς. Ο ίδιος ο Winston Churchill αναφέρει Chester Campbell να αντιμετωπίσει την εγκληματική δράση της συμμορίας και να επιστρέψει από το Belfast, όπου είχε αναλάβει να καθαρίσει την πόλη από τον ήρα, τους κομμουνιστές, τις συμμορίες και τους αναρχικούς.

συναντήσεις στην πραγματική σου ζωή, αλλά είναι αλήθεια πως κάνουν καλό σινεμά και τηλεόραση. Ίσως γιατί οι βίαιες ιστορίες, σκηνοθετημένες σωστά, έχουν όλα τα υλικά που μπορούν να μεταμορφώσουν την πραγματικότητα σε σπουδαία δραματουργία. Συγκρούσεις και αντιμαχίες, παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, αγωνία και θέαμα. Στο Peaky Blinders συναντάμε όλα τα παραπάνω σε χορταστικές δόσεις και με το extra bonus μιας μυθοπλασίας που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, κάτι που την κάνει ακόμη πιο αποτελεσματική. Queens of the Stone Age, Burn the Witch,

και η ΕΠ θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να μεταδίδει και άλλες βραβευμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες σειρές, όπως τα Black Mirror, Maria Antoinette, Fallen, Teen Star και Συγκόρα Βόλπε. Και τη σκητάλη έχει πάρει ήδη από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η σειρά Downton Abbey, πολυβραβευμένη επίσης βρετανική ιστορική δραματική σειρά που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς για αυτή την ώρα που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε το Earth News και το flix.gr για τις πολύ ωραίες πληροφορίες. Και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου εξαπέλυσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου και ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε και έτσι προτείνω να αντικατασταθεί για να επιτευχθεί η συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Ουκρανία. Τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές και τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε την μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ έπειτα από τη συμφωνία ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τραμπ. Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώρια ζήτησης όσο και των εξαγωγών προς τη διεθνή αγορά. Στις προβλεπόμενες ποσότητες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ. Αντίθετη στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την απεξάρτησή της από τα ρωσικά καύσιμα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της παρέχει πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Συναγερμό σήμανε σήμερα στο Ριάντ μετά τη νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid που εξαπέλυσαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων με την καταμέτρησή τους να βρίσκεται σε εξέλιξη όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει διακοπεί προσωρινά εν αναμονή της εκτίμησης των ζημιών και του ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Καναδάς εξέδωσαν ταξιδιωτικές προειδοποίηση προς τους πολίτες τους μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι Χούθοι έχουν εξαπολύσει κύμα επιθέσεων κατά του βασιλείου σε πρωτοφανή κλίμακα, στοχεύοντας αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, αφού του κατέρευσε τον Ιούλιο η εκχυρία στο μακροχρόνιο πόλεμό τους με την κυβέρνηση της Ιεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ. Σε εκδήλωση τιμής για το σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Αζομπανάκη, που πραγματοποίησε ο Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος στα Χανιά, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διεθνή διαδρομή και την πολυσχηδή προσωπικότητά του. Ο Αζομπανάκης αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή και των πολλών. Συνυπήρχαν πάντα στη σκέψη και τα λόγια του η οικονομική δικαιοσύνη και ο πολιτικός ρεαλισμός, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων εντόπισε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας 61 ετών, ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφτής φέρεται να αποτελούσε βασικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο 69 φέρεται να κατασκεύαζε ή να παραποιούσε έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν, τις οποίες τοποθετούσε σε διαβατήρια, καθώς και πλαστές φραγίδες εισόδου, ώστε να εμφανίζεται ότι οι κατοχοί τους είχαν νόμιμο δικαίωμα εισόδου και κυκλοφορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια χορεύοντας το ρυθμό του swing με τον Πανταζή Τζάρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και...

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησε άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Τη μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης, όσο και των εξαγωγών προς τη διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές, αλλά δεν το έκανε και έτσι προτείνω να αντικατασταθεί για να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάδειξη νέου προέδρου στην Ουκρανία. Τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές και τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχαν σήμερα συνομιλία και συζήτησαν τη σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος στην Downing Street, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εντός των επόμενων ημερών. Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Ζωμπανάκη στα Χανιά, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε ως κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Μίνωα Ζωμπανάκη την αντίληψη ότι η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να έχει κοινωνικό προσανατολισμό. Εάν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη διαδρομή του, είναι ότι αντιλαμβανόταν την οικονομία ως ένα πεδίο δράσης για καλύτερη ζωή των πολλών. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης και ισορροπίας, όχι ένα ρίγκ σκληρής κερδοσκοπίας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη σημερινή νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, όπως έγινε γνωστό από ιατρική πηγή σε τοπικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η ίδια πηγή ταυτοποίησε το ένα από τα θύματα ως Αιγύπτιο μέλος πληρώματος καμπίνας που εργαζόταν σε Σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία, ενώ το δεύτερο ήταν Παλαιστίνιος, κάτοχος Αιγυπτιακών ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που ταρακούνησαν τη χώρα. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα, αλλά κατέγραψαν ζημιές και στις 10 επαρχίες του Παναμά, καθώς και σε δύο περιοχές Ιθαγενών. Οι σεισμοί μεγέθους 7,7 και 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν την Παρασκευή, προκάλεσαν την κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο της δόνησης και οδήγησαν σε κενώσεις περιοχών σε όλη τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν περισσότερους από 100 μετασεισμούς. Μεταξύ των υποδομών που υπέστησαν ζημιές συγκαταλέγονται κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας, οδικό δίκτυο και ξενοδοχεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους. Στην πρώτη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ για την ανάδειξη νέου πρόεδρου στην Ουκρανία. Τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές. Την μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχαν σήμερα συνομιλία και συζήτησαν την σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Downing Street, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εντός των επόμενων ημερών. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Ζαμπανάκη στα Χανιά παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ανέδειξε ως κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Ζαμπανάκη την αντίληψη ότι η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να έχει κοινωνικό προσανατολισμό. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη σημερινή νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, όπως έγινε γνωστό από ιατρική πηγή σε τοπικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η ίδια πηγή ταυτοποίησε το ένα από τα θύματα ως Αιγύπτιο, μέλος πληρώματος καμπίνας που εργάζονταν σε Σαουδι-Αραβική αεροπορική εταιρεία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που ταρακούνησαν τη χώρα. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα, αλλά κατέγραψαν ζημιές και στις 10 επαρχίες του Παναμά, καθώς και σε δύο περιοχές Ιθαγενών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, στα δυτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά της σποράδας και την Εύβοια προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίον κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές και τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζήτησαν τη σημασία της άσκησης πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών της επόμενης. Σε εκδήλωση τιμής για τον σπουδαίο οικονομολόγο και τραπεζίτη Μίνο Ζαμπανάκη, στα Χανιά παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε ως κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Μίνο Ζαμπανάκη την αντίληψη ότι η οικονομική δραστηριότητα οφείλει να έχει κοινωνικό προσανατολισμό. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ένα από τα θύματα ήταν Αιγύπτιος, μέλος πληρώματος καμπίνας σε Σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία.

0: ενώ το δεύτερο Παλαιστίνιος κάτοχος Αιγυπτιακών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο μεταξύ, νέα επίθεση των Χούθη απόψε νότια ανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αμαχητίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πλοίαρχο δεξαμενόπλου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούς, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα, αλλά κατέγραψαν ζημιές σε πολλές κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας, οδικό δίκτυο και ξενοδοχεία. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν περισσότερους από 100 μετασεισμούς. Ένας άνδρας βρέθηκε απόψε, σύμφωνα με πληροφορίες, θανάσιμα τραυματισμένος στη Γλυφάδα. Περισσότερα για το θέμα στα επόμενα δελτία μας.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικά καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο τα δυτικά και βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις σποράδες και την Εύβοια, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, με θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δολοφονία με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης σημειώθηκε στη Γλυφάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Ο πολίτης που ειδοποίησε τις αρχές εκτίμησε αρχικά ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, ενώ έχει κληθεί ιατροδικαστές. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:34 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι έντονη σεισμική δραστηριότητα είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή και πριν από λίγες ημέρες στις 7 Οκτωβρίου. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη της εγχώριας, ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι